Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports, 3 λεπτά μετά τις 3. 2-10-2-20-59-9-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Σε ένα θεματάκι εδώ πέρα διαβάζω για τον Χιμένεθ. Ο Ραούλ Χιμένεθ πέτυχε γκολ σήμερα στο Μεξικό με την Νότια Αφρική. Υπό κανονικές συνθήκες ίσως δεν θα έπρεπε να βρίσκεται ανάμεσα σήμερα στα γήπεδα. Ίσως να μην έπρεπε να είναι καν ζωντανός. Και όμως σχεδόν 6 χρόνια μετά το σοκαριστικό κατάγμα κρανίου που υπέστη σε αγώνα της Γκούλφς με την Άρσεναλ, ο Μεξικανός επιθετικός συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία επιστροφής. Ο 35χρονος φόρο επέστρεψε από το χείλος της καταστροφής, ξεπέρασε αμέτρητες δυσκολίες, κατάφερε όχι μόνο να ξαναπαίξει ποδόσφαιρο, αλλά να βρεθεί ξανά στην κορυφή μετά τις επιτυχίες του με τη Γκούλφς, τη Φούλαμ και την Εθνική Μεξικού. Πρόσθεσε ακόμη μια ξεχωριστή στιγμή στην καριέρα του, σκοράροντας στο 67 λεπτό της νίκης του Μεξικού απέναντι στην Νότια Αφρική. Από έναν τραυματισμό που απείλησε τη ζωή του μέχρι ένα γκολ σε παγκόσμιο κύπελο μπροστά στους συμπατριώτες του, η διαδρομή του Χιμένεθ έχει δάκρυα πόνου αλλά και δάκρυα χαράς όπως τα σημερινά. Ναι, θυμάστε το τραυματισμό, τώρα που το διαβάζω θυμάμαι τη φάση που είχε πάθει μεγάλη ζημιά, κάταγμα κρανίου τώρα. Και όμως κατάφερε, πέστρεψε και μπράβο του και σκόραρε σήμερα. Για τον Ολυμπιακό βλέπω ότι τελικά ο Ντάνι Γκαρθία θα μείνει και στον Πειραιά, θα μείνει στον Πειραιά τη νέα αγωνιστική σεζόν. Οριστική συμφωνία διαβάζω με Γκαρθία για νέο συμβόλαιο.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Ο φίλος ο Γιώργος από την από το Πέραμα. Γεια σου Γιώργαρα μου. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Μοσχάτο. Ο φίλος ο Σωτήρης, καλημέρα φιλαράκο, καλημέρα στο φίλο τον Ηλία, Μπιλάρα καλημέρα, βάλαμε κλήρωση για το μπιστρό, φίλε μου μπήκες, είπαμε κλήρωση θα γίνει λίγο πριν τις 5, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι ένα όνομα, επώνυμο, τη λέξη μπιστρό και είστε ok.

για τον φίλο του Δημήτρη. Μπιλάρα σήμερα το κουπονάκι έχει τίποτα παιχνιδάκια. Λοιπόν, παιδιά, είπαμε τα δύο σημαντικά. Το ένα είναι βέβαια το πρωί, τώρα 5 ώρα. Σε 2 ώρες ξεκινάει το μάτς σε Νότια Κορέα με την Τσεχία. Από εκεί πέρα το βράδυ το παιχνίδι που είπαμε Καναδάς με την Βοσνία Ζεγοβένη. Και από εκεί πέρα το κουπόνι σήμερα, αν μισό λεπτό, έχει κατηγορίες, μια κατηγορία από τη Φιλανδία, κάτι Λιθουανίες βλέπω, κάτι Λετωνίες. Και το βράδυ 10 παρατέταρτο έχει παιχνίδια από την Ιρλανδία. Έχει και πρώτη κατηγορία και δεύτερη κατηγορία, πρωτάθλημα Ιρλανδίας. Μετά τις μάλλον 10 παρατέταρτο, αρκετά μάτς. Αυτά είναι. Και το βράδυ το Καναδάς Βοσνία, οι αποδόσεις 1.80, 3.50, το διπλό της Βοσνίας το 4.50. Αυτά και το βράδυ 10.15, πιο μετά έχει 2 μάτς από την Ισλανδία. Αυτά έχει σήμερα, δεν έχει κάτι άλλο. Και ξημέρωμα Σαββάτου, 4 η ώρα, το παιχνίδι Αμερική με την Παραγουάη, με φαβορί τους Αμερικάνους το 1.91, το Χ 3.35, το διπλό της Παραγουάης το 4.15.

για τον Γιώργο Σαββίδη, τα είπαμε και νωρίτερα και με τον Γιώργο που μιλήσαμε. Ενοχή Γιώργου Σαββίδη για ηθική αυτουργία σε εκβίαση Ατζέτη. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης έκανε δεχτεί την πρόταση της αγγελέας. Της αγγελέως μόνο για τον Νίκο Σαββίδη που αθωώθηκε λόγω αμφιβολίων. Την απόφαση να κρίνει ένοχο τον Γιώργο Σαββίδη, πρωτότοκο γιο του Προέδρου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη, για ηθική αυτουργία σε υπόθεση εκβίασης του Ατζέτη του Έργους, κάτσε το 2015, όταν διαπραγματευόταν την ανανέωση συμβολέου του με το δικέφαλο προχώρηση του τριμελές εφετείου κακουργημάτων Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με όσα μεταφέρει το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ένοχος κρίθηκε ο Γιώργος Σαββίδης, ο μεγάλος γιος του Προέδρου του ΠΑΟΚ, για εμπλοκή σε υπόθεση εκβίασης μάνατζερ ποδοσφαιριστών που είχε από το 2015 για να πραγματευόταν την ανανέωση συμβολέου του ΚΑΤΣΕ με το δικέφαλο του Βορρά. Λοιπόν, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης τον κήρυξε ένοχο για ηθική αυτουργία σε εκβίαση κατ' επάγγελμα, ενώ για την ίδια πράξη αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών. Μισό λεπτάκι.

γιατί είναι μεγάλο εδώ πέρα, μισό λεπτό να το βρω. Ναι, αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών ο αδερφός του Νίκος. Η απόφαση επί των ποινών θα εκδοθεί το επόμενο 24ωρο, καθώς το δικαστήριο διάκοψε εν ώψη τη συζήτηση για τα ελαφρυντικά και τη έκδοση τη ποινή. Τα αδέρφια Γιώργος και Νίκος Σαββίδης, κατά τη δικογραφία, κατηγορούνταν ως ειδικοί αυτούργοι στην παραπάνω πράξη, η οποία αποδόθηκε σε εγκληματική ορισμορία που φέρεται να διέπρατε εκβιάσεις. Την ομάδα αυτή, σύμφωνα με την ίδια δικογραφία, φέρεται να προσέγγισε παράγοντας τότε του ΠΑΟΚ με αρμοδιότητα την επικοινωνία με τους οργανωμένους οπαδούς του συλλόγου. Ο συγκεκριμένος πρώην παράγοντας κρίθηκε ένοχος από το ίδιο δικαστήριο για ηθική αυτουργία τόσο στην εκβίαση του ποδοσφαιρικού μάνατζερ, όσο και κάποιες άλλες εκβιάσεις καταστημάτων κατά εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα τετελεσμένες και σε απόπειρα. Κατά την ίδια δικογραφία, η υπόθεση του μάνατζερ είχε εξελιχθεί σε εμπρησμό του γιοταχή αυτοκινήτου τη συζύγου του στην Αθήνα, πράξη την οποία καταδικάστηκαν ως φυσική αυτουργή μέλη της συμμορίας. Αφορμή φαίνεται πως αποτέλεσε αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για την ανανέωση συμβολέου με το πρώην διεθνή μέσο του ΠΑΟΚ Κάτσε. Γεγονός που σύμφωνα με τις μαρτυρίες προκάλεσε δυσφορία στους κόλπους των οπαδών του κεφάλου του Βορρά. Για τα αδέρφια Σαββίδη δεν παρέστησαν στη δίκη και εκπροσωπήθηκαν από δικηγόρους μέσω των οποίων αρνήθηκαν την κατηγορία. Ο εισαγγελέας Σέδρας είχε ζητήσει την απαλλαγή της πρόταση που έγινε δεχτή μόνο ως προς τον μικρότερο από τα δύο αδέρφια. Η ίδια δικογραφία περιλάμβανε εκβιάσεις υπό τη μορφή παροχής προστασίας σε ιντερνετ μαγαζιά, καταστήματα τύπου φρουτάκια που καταλογίζονταν στη συμμορία, την οποία φέρεται να διεύθυνε έγκλειστο στο φυλακόν που απεβίωσε το 2022, η ποινή δίωξη σε βάρος του πάφθηκε. Σύμφωνα με την απόφαση των δικαστών, για όσους διώκονταν για εγκληματική οργάνωση, η πράξη αυτή μετατράπηκε σε πλημελιματική συμμορία και παραγράφηκε. Επιπλέον, το ίδιο δικαστήριο κακήρυξε ένοχο έναν αστυνομικό για εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών στα κρατήρια της Υποδιεύθυνσης Μεταγωγών Θεσσαλονίκης για λογαριασμό κρατούμενων που συνδέονταν με την παραπάνω συμμορία, την περίοδο 15-16. Ο κατηγορούμενος αστυνομικός, που σύμφωνα με πληροφορίες αποτάφηκε από το σώμα, καταδικάστηκε για διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών εντός σοφρονιστικού καταστήματος. Συνολικά, το κατηγορητήριο περιλάμβανε 44 άτομα, τα οποία πάνω από 30 κλήθηκαν ένοχοι για διάφορες πράξεις. Η απόφαση επί των ποινών για όλους θα εκδοθεί την επόμενη δικάσιμο. Αυτά για αυτό που έγιναν στη Θεσσαλονίκη, στο δικαστήριο, με τους γιους του Ιβάν Σαββίδη.

Μας ο Παύλος μας έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάλιρο. Καλημέρα Μπιλάρα και ο φίλος ο Μάριος από τη Νέα Φιλαδέλφια. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα. Ο φίλος ο Κώστας από τον Γέρακα μας έδινε το μηνυματάκι του και στο φίλο μας τον Νικόλα, όπως πάντα, από την Αρτέμιδα.

σήμερα γιορτάζει ο Ονούφριος. Ο Ονούφρης και η Ονουφρία. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες που έχετε σήμερα τη γιορτούλα σας. Να δούμε και τον καιρό, τι αν θα έχουμε σήμερα. Βλέπω βροχούλα σήμερα, Παρασκευή και Σάββατο. Η θερμοκρασία βέβαια θα είναι ψηλά σήμερα Παρασκευή, 20 έως 30 βαθμούς με βροχούλα από ό,τι βλέπω, αλλά όχι πολλά πράγματα, τουλάχιστον στην Αττική. Αύριο πέφτει θερμοκρασία Σάββατο από 19 πάει 24 βαθμούς, πέφτει 6 βαθμούς πιο χαμηλά. Και από Κυριακή μετά αρχίζει πάλι και ανεβαίνει, πριν τα ύψη 30, 32, 33 βαθμούς. Και υπάρχει μια ανακοίνωση από την ΕΜΗ για μέτρια καταιγίδα.

φίλος ο Νίκος από τον Πειραιά που είναι Ολυμπιακός και αλημερίζει και τον Γιώργο από Νέα Υόρκη. Λέει: Μπιλά, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες. Δεν έχουμε δει τον Ολυμπιακό μέχρι τώρα να γυρνάει παιχνίδι. Ναι, γιατί δεν έχει γίνει σε σχέση με αυτό που είπα πριν, μάλλον Γιώργο. Μάλλον αυτό εννοείς, ότι ο Ολυμπιακός έχει βρεθεί και στα τέσσερα μάτς να προηγείται με αρκετά καλές διαφορές. Ειδικά στο ΣΕΦ έχει φτάσει διαφορά και 17 πόντους. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση σε όλα τα παιχνίδια. Γιατί και τα τέσσερα μάτς ο Ολυμπιακός βρέθηκε μπροστά με 17, 13 κάποια στιγμή, 10 στο ΆΚΑ, 9, 10, 11 πόντους στο ΆΚΑ. Τελικά ο Παναθηναϊκός μπόρεσε και έβγαλε αντίδραση και στα τέσσερα μάτς. Ξέχωρα που τα δύο τα έχασε στο ΣΕΦ, okay, αλλά έβγαλε αντίδραση. Δεν έχουμε δει τον Ολυμπιακό, λέει ο Γιώργος, να βγάζει αντίδραση, γιατί δεν τον έχουμε δει να χάνει με διαφορές πάνω από 10 πόντους. Ναι, αυτό δεν το έχουμε δει. Για την Κυριακή είπαμε, Σάββατο, 6 ώρα το απόγευμα, είναι το τελευταίο μάτς. Δεν υπάρχει επιστροφή. Το προηγούμενο μάτς που έγινε στο ΆΚΑ, ο Ολυμπιακός είχε το μαξιλαράκι που λέμε, ότι και να χάσει το παιχνίδι ξαναγυρνάει στη σειρά στο ΣΕΦ. Δηλαδή ο Ολυμπιακός είχε δύο ευκαιρίες, θέλω να πω. Ο Παναθηναϊκός την Τετάρτη που έπαιξαν δεν είχε καμία άλλη ευκαιρία. Ήταν ένα μάτς, αν το πάρει πάμε για πέμπτο μάτς. Αν το έχανε, ο Ολυμπιακός πανηγύριζε πρωτάθλημα. Άρα ο Παναθηναϊκός είχε περισσότερο άγχος από ότι ο Ολυμπιακός, γιατί τελείωνε η σειρά. Όχι ότι ο Ολυμπιακός δεν είχε άγχος, δεν ήθελε το παιχνίδι, αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού και η παίχτη ο Μπαρτζόκας έλεγαν ότι και να μας τραβώσει το μάτς και να μην το πάρουμε, ακόμα έχουμε μία ευκαιρία. Ενώ ο Παναθηναϊκός δεν είχε καμία.

για το φίλο μου τον Δημήτρη που είναι παοκτζής. Μιλάρα, καλημέρα, τι γίνεται στο ποδόσφαιρο? Στο πάσκετ μια χαρά πάμε, στο ποδόσφαιρο όμως τι γίνεται? Ναι, έχει ο ΠΑΟΚ καθυστερήσει αρκετά, με τη λογική ότι τώρα αν φύγει και ο Λουτσέσκου, που ο ΠΑΟΚ του βγάλε πολιτήριο, θα πάρει στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, θα πάει, θα σπάσει το συμβόλαιο για να πάει, αν πάει στο Κατάριο που άλλου πάει ο Λουτσέσκου. Βέβαια ακόμα δεν έχει φύγει ο άνθρωπος, μπορεί και να μείνει, αλλά υπάρχει θεματάκι, υπάρχει μουρμούρα Θεσσαλονίκη, γιατί αν φύγει ο προπονητής, περνάνε οι μέρες, πρέπει να φτιάξει ένα ρόστερ για να παίξει και Ευρώπη και να βρει νέο προπονητή. Ο προπονητής που ήθελε ο Πεσέρο, πήγε στην Αγγλία, στη Γκουλφς, υπέγραψε το συμβόλαιο καινούριο. Καλημέρα Βασίλη, αν βρέξει και μπουν νερά στο σεφ, τι θα κάνει με το παιχνίδι? Εντάξει, δεν ρίξει τόσο βροχή.

κάποια θεματάκια διαβάζω εδώ πέρα για τον Παναθηναϊκό. Τώρα δεν ξέρω αν κάποια site το γράφουν. Το Τριφύλι ζήτησε από τον Ντάσο Μακασέτα και να βρει νέα ομάδα, ενώ δεν αποκλείεται να συμβεί το ίδιο και με τον Πέδρο Τσιριβέγια. Από ό,τι γράφουν τα site εδώ, ότι ο Παναθηναϊκός ζήτησε από τον Μπακασέτα και τον Τσιριβέγια να βρουν κάποια ομάδα για να παίξουν την επόμενη χρονιά. Μάλλον δεν του θέλει ο νέο προπονητή.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: 9:43 Intervention Sports.
2: Η ώρα είναι 3:30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 20 λεπτά πριν τις 4, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Inter Veteran Sports, ο φίλος ο Γιώργος και αυτός ο Ολυμπιακός από τον Πειραιά. Μπιλάρα, εγώ βλέπω νίκη του Ολυμπιακού με 4 πόντους και πάνω, λέει ο Φιλαράκος. Μιλάμε για τον μπάσκετ το Σάββατο, είπαμε 6 ώρα. RTO Sports, ο μεγάλος αγώνας, ένας τελικός, όποιος κερδίσει παίρνει το φετινό πρωτάθλημα για την Basket League. Ο φίλος ο Θανάσης μας έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλημέρα Φιλαράκο μου και σε εσένα. Καλημέρα στη φίλη μας την Μαρία που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. 2-12-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viper για δικά σας μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Ο φίλος ο Νίκος από το φούρνο εκεί στο Αγρίνιο, γεια σου Νικολάκη, και μας ακούτε νομό Ετωλοκαρνανίας, Ιγουμενίτσα, μάλλον Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Ιόνιο, 100,9. Φιλάρα καλημέρα και από εμένα, καλό υπόλοιπο κομπής, καλό Σαββατοκύριακο Φιλαράκο μου. Στο φίλο μας τον Αντρέα που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα, καλημέρα Πιλάρα και από εμένα, ο Νεκτάριος, ο καλός φίλος από την Αίγινα, που και αυτή η εβδομάδα, το διήμερο, περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο εκεί στην Αίγινα, λέει ο φίλος.

για την Καλαμάτα η πρώτη μεταγραφή, νομίζω η πρώτη είναι, στη Μαύρη Θιέλα, ο Κένεφ Βάργκας, ο οποίος αποκτήθηκε από την Καλαμάτα με τη μορφή δανεισμού από την Χάρτς. Είναι από την Κωνσταρίκα, 24 ετών, αγωνίζει σε όλες τις θέσεις της επιθετικής γραμμής. Την καριέρα του ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Ερεδιάνο και έπαιξε για πρώτη φορά 74 στην πρώτη ομάδα, 74 συμμετοχές, 15 γκολ, 8 ασίστ, ενώ ακολούθησε μεταγραφή στην Γκρέσια, 28 συμμετοχές, 5 γκολ, 3 ασίστ. Η πρώτη εμπειρία από την Ευρώπη ήρθε το 23, όταν τον απέκτησε η Χάρτς με την ομάδα από τη Σκωτία. Έχει καταγράψει 84 συμμετοχές, 13 γκολ, 8 ασίστ, δεν έχει και άσχημα. Μια χαρά είναι. Μεταξύ άλλων, στα προκριματικά του Europa League στη φάση των ομίλων του Conference League. Στο δεύτερο εξάμηνο της περασμένης σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός από τη Χάρτς στην Αλαχουαλένσε με τη μορφή με την οποία πέτυχε, είχε 13 συμμετοχές, 4 γκολ και 1 ασίστ. Άρα το έχει τον κολάκι. Το έχει τον κολάκι. Είναι 21 φορές διεθνής με την Κωνσταρίκα, έχει σκοράρει 3 τέρματα και έχει συμμετάσχει σε ένα Copa America το 24 και 2 φορές στο Gold Cup 23-25. Αυτός είναι λοιπόν ο Κένεφ Βάργκας από τη νέα σεζόν με τη μορφή δανεισμού στην Καλαμάτα.

φίλος μου λέει κάτι, το ξέρω εγώ το απόγευμα που χάζευα λίγο στο Facebook. Είναι, είναι δεύτερη φορά στην ιστορία των Μουντιάλ που στην πρεμιέρα παίζουν μαζί δύο ομάδες. Έχει ξαναπαίξει πάλι το Μεξικό με την Νότια Αφρική. Έχει ξαναπαίξει πάλι, δεν ξέρω ποιο, δεν θυμάμαι τώρα ποιο Μουντιάλ ήταν. Πάντως σε πρεμιέρα έχει ξαναπαίξει Μεξικό με την Νότια Αφρική. Είναι δεύτερη φορά. Σε πρεμιέρα παίζουν οι ίδιες ομάδες.

Είπαμε στην παρέα μας το μπιστρό εκεί στο Περιστέρι, ένας πολύ ωραίος χώρος. Από το πρωί μπορείτε να πάτε για το καφεδάκι σας, το μεσημεράκι, απογευματάκι και το βράδυ για το ποτάκι σας. Είναι στο Περιστέρι, στην Βεάκη και Κνωσού. Ένα μπουκαλάκι για ένα φίλο ή μία φίλη. Επιλέγετε ποια μέρα θέλετε. Σήμερα έχει ελληνική βραδιά, σήμερα Παρασκευή, και το Σάββατο έχει βραδιά με house μουσική. Όσοι θέλετε να πάτε, πρέπει να στείλετε ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Να γράψετε όνομα και επώνυμο και είστε OK. Η κλήρωση θα γίνει λίγο πριν τις 5 σήμερα το ξημέρωμα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μάκη που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από την Κύπρο. Εκεί μας ακούτε. Από τον Super Sport FM Κύπρου στους 104.

Ο φίλος ο Χριστόφορος μας έστειλε μήνυμα από το Κερατσίνι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη με πολλές καλημέρες.

Υπάρχει ταμπέλα εδώ πέρα, ένα ωραίο μου στέλνει ο Δημήτρης ο φίλος. Μια ταμπέλα που λέει το κατάστημα λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Και ρωτάει ο κύριος που κάθεται στο τραπέζι, ποια νέα διεύθυνση, λέει Γιώργο, αφού το αφεντικό σου είναι το ίδιο, λέει στον υπάλληλο. Και λέει ο υπάλληλος, ναι, αλλά παντρεύτηκε πρόσφατα. Άρα έχουμε νέα διεύθυνση. Σωστός. Καλημέρα στο φίλο μας τον Στέφανο που έστειλε μηνυματάκι. Ο φίλος Σωτήρης μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Στο φίλο μας τον Κώστα από το φούρνο εκεί στη Γλυφάδα. Καλημέρα και στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα από το

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 4. Θα πάμε στο τραγουδάκι μας, σε ένα απαραίτητο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

εδώ είμαστε, πάμε για την τελευταία ωρίτσα. Σκάρτη τελευταία ωρίτσα. Είμαστε 6 λεπτά μετά τις 4. Ο φίλος ο Γιώργος, καλημέρα στην παρέα των Ελτζιανών. Γιώργος από Super Donuts. Και μια ιδιαίτερη καλημέρα στον κύριο Γρασία και στον κύριο Ιωσήφ. Καλημέρα σου, Άταλε Βεντόπεντα. Από καλημέρα εγώ και στον άλλο φίλο μας, τον Πάνο, το φίλο μας Donuts Mania. Πάνολη μου, καλημέρα, καλή δουλίτσα, φιλαράκο μου, καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. (2) 10 2 20 59 43 2 15 2 15 59 43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

Πώς το βλέπεις το ματσάκι το δεύτερο κατά σειρά του Μουντιάλ Κορέα-Τσεχία που ξεκινάει σε λίγη ώρα? Εγώ το βλέπω Χ2 και εγώ τα ίδια βλέπω, προς το διπλό, πιο πολύ δηλαδή. Αν και οι Κορεάτες είναι κυριολεκτικά μηχανάκια και είναι καλοί τεχνίτες και αυτοί. Για να δούμε, ήταν ωραίο μάτς. Όσοι έχετε δυνατότητα να το δείτε, κάτσε ξύπνη, ωραίο ματσάκι θα είναι. Και οι Κορεάτες είναι δυνατοί, όπως λέει ο φίλος, αλλά και οι Τσέχοι είναι μια καλή ομάδα. Ρε Βασίλη, με την υπόθεση Γιώργου Σαββίδη που κρίθηκε ένοχος στα δικαστήρια στη Θεσσαλονίκη σχετικά με τον εκβιασμό σε μάνατζερ παίκτη, δεν πρέπει να έχει κυρώσεις και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ? Αυτό δεν το ξέρω, φίλε, τι θα γίνει. Θα δούμε την απόφαση που θα βγει. Αν είχε γίνει αυτό στην ΑΕΚ, θα είχαν πάρει πέσει πάνω της όλα τα σκυλιά του Σαββίδη, τηλεόραση, ραδιόφωνο, ώστε και να την φάνε. Τώρα πολύ ισχύα δεν έχει. Θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως το κατηγορητήριο είναι μεγάλο, δυνατό, σκληρό και θα βγει απόβαση τις επόμενες μέρες από ό,τι είπαν. Θα δούμε τελικά τι θα γίνει. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντρέα που μας έστειλε μήνυμα από το Αίγιο. Γεια σου φιλαράκο μου, καλημέρα μπιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Τάκης έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Στο φίλο μας τον Γιώργο από το Παγκράτη, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά φιλαράκο μου επίσης.

Λοιπόν, ωραία κάμερα πάντως από το κεφάλι διαιτητή στο πρώτο μάτς και αρκετό ταβερνόξυλο στο Άμουλο. Φτάνε και τώρα μην είπαμε η μεγάλη κάμερα που έχει, μάλλον κάμερα, και έχει και μικρόφωνο το οποίο λέει τις φάσεις ο διαιτητής. Εκεί που πάει στο ΒΑΡ αναλύει τι είδε και τι δίνει. Ο φίλος ο Πάνος, καλημέρα από μένα. Καλό Σαββατοκύριακο, Πάνος από το εξωτικό Βραχάτι. Γεια σου, Πανούλη μου, καλημέρα.

Μιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ο Βασίλης από την Πετρούπολη, η φίλη μας η Μαρία μας έστειλε μηνυματάκι από το Εγάλο που είναι φανατική του Μιχάλη του Τζίτζη. Παιδιά, ο Τζίτζη δεν μπορούσε να έρθει σήμερα. Θα έρθει την Κυριακή το βράδυ ο μεγάλος πρόεδρος εδώ στην παρέα μας. Είπαμε σήμερα έχουμε δύο μάτς. Το ένα ξεκινάει σε λίγο, σε περίπου μισή ωρίτσα, λίγο παραπάνω. Το παιχνίδι είναι Νότια Κορέα με την Τσεχία και το βραδινό μάτς σήμερα Παρασκευή βράδυ στις 10. Το παιχνιδάκι είναι ο Καναδάς στο γήπεδό του, στον Καναδά. Γίνεται το Μουντιάλ στον Καναδά, Μεξικό και Αμερική. Υποδέχεται τη Βοσνία Ερζεγοβίνη στις 10 το βράδυ. Καλημέρα στο φίλο μας τον Πάρη 13 που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα φιλαράκο μου, να είσαι καλά.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
0: 943 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 4:30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν το φινάλε. Λοιπόν, ο φίλος μας εδώ λέει: άκουρε Βασίλη, μήτε είναι να τρελαίνεσαι. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι η Βοσνία στο Μουντιάλ. Κάποια ανύπαρκτη Βοσνία, πούθεν δηλαδή, και δεν είμαστε εμείς ολόκληρη Ελλαδάρα. Τώρα που έχει σηκώσει το γύρο, δεν πάμε καθόλου καλά. Τι να πω, δεν ξέρω, ντροπή. Έτσι πως τα καταφέραμε. Βοσνία, πούθεν δηλαδή, και δεν είμαστε εμείς ολόκληρη Ελλαδάρα. Τώρα που έχει σηκώσει το γύρο, δεν πάμε καθόλου καλά. Τι να πω, δεν ξέρω, ντροπή.

έπαιξαν, πάλεψαν, μόχθησαν και κέρδισαν και πήγαν. Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάσο που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου Τασούλη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Σπύρο που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά.

Να πούμε για ένα νομεράκι από το 1 έως το 22, τα παιδιά που έστειλαν μήνυμα για το μπιστρό από όλη την εβδομάδα. Να πούμε το νούμερο 15, αυτή τη φορά το 15, να το βρούμε και να πούμε το φίλο που κέρδισε το μπουκαλάκι για σήμερα Παρασκευή ή για Σάββατο, επιλέγει ποια μέρα θέλει να πάει. Εκεί στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού είναι το μπιστρό, θυμίζουμε σήμερα Παρασκευή,

Λοιπόν, ο φίλος που κέρδισε το μπουκαλάκι μας για σήμερα Παρασκευή για Σάββατο είναι ο φίλος Αντώνης Αμάτος ή Αματός. Αυτό πάντως είναι το όνομα. Θα το στείλω και μηνυματάκι σε λίγο. Το κινητό τελειώνει σε 7699. Αματός Αντώνης για το μπουκαλάκι. Είπαμε για σήμερα Παρασκευή ή για Σάββατο. Τα παιδιά, φίλε μου, εκεί θα σε περιμένουν για το μπουκαλάκι σου. Μια παρεούλα 4 ατόμων.

τώρα κάποιος φίλος που κερδίζει μπουκαλάκι δεν μπορεί να πάει αυτή η εβδομάδα. Έχει στείλει μήνυμα, αλλά δεν μπορεί. Κάτι του έχει τύχει. Μπορεί να πάει την επόμενη εβδομάδα. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Λοιπόν, είμαστε 15 λεπτά πριν το φινάλ. Να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα που έστειλε μήνυμα οδηγός λεωφορείων Εθέλ. Γεια σου, φίλε Νίκο. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή δουλειά και καλό Σαββατοκύριακο. Ο φίλος ο Μαρίνος από τα κάτω Πετράνωνα. Μπιλάρα, καλή ξεκούραση. Καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, φιλαράκο μου, καλημέρα και στο φίλο μας τον Αντώνη που έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας. Τα παιδιά εκεί από το φούρνο στο Αγρίνι, το Λακαρνανία. Καλημέρα, Μάγκες, Αεκόπουλα και στο φούρνο. Καλημέρα Βασίλη, καλή ξεκούραση. Πέτρος Ολυμπιακός και Άγγελος Αεκτζής από το φούρνο στην Πετρούπολη. Γεια σας, Μάγκες.

Πάμε και στα 3-4 τελευταία μηνυματάκια από ό,τι βλέπω. Ο φίλος ο Νίκος έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Καλά μπάνια, Μπιλάρα. Να είσαι καλά, φιλαράκο. Επίσης, αν πάτε για μπανάκι, θα πάω Κύριακο. Καλά μπάνια να έχουμε όλοι μας. Ο φίλος ο Σταύρος μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από το Εγάλεο εκεί στο Περίπτερο. Και τελευταίο μήνυμα από το φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από την Παιανία.

Σε λίγο έχουμε σέντρα, είπαμε, στο παιχνιδάκι για το Μουντιάλ. Όσοι μείνετε ξύπνοι, 5 ώρα, RTL Sports. Το παιχνιδάκι είναι η Νότια Κορέα με την Τσεχία. Ωραίο μάτσα είναι. Όσοι έχετε δυνατότητα να δείτε εκεί σε ξύπνοι και αντέχετε, ή έχετε βάρδια και μπορείτε να παρακολουθήσετε την RTL, ωραίο ματσάκι θα είναι. Καλή διασκέδαση. Θυμίζω, πρώτο μάτς του Μουντιάλ ξεκίνησε χτες το βράδυ, 5η βράδυ, 10 η ώρα. Μεξικό, γεωργανώτρια χώρα, μία από τις τρεις. Μεξικό, Νότια Αφρική, εύκολα το Μεξικό, 2-0. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Εμείς τα λέμε Κυριακή βράδυ, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, λίγο μετά τις 12. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα, μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, καλή ξεκούραση στα βραδινά φιλαράκια, καλή συνέχεια στους πρωινούς. Τα λέμε, γεια σας.

0: baby said.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
4: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα. Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
7: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
8: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
5: Super Sport 104.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
0: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.
3: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μία προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
4: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.

Καλημέρα, καλημέρα με το φινάλε του δεύτερου παιχνίδιου για το Μουντιάλ. Νότιος Κορέα. Εντάξει, δεν ξέρω τι είδατε χτες. Εγώ είδα το πρωινό παιχνίδι, το βραδινό εννοείται. Λοιπόν, το βραδινό, το πρώτο του εναρκτήρου ήταν μέτριο. Δεν μου αρέσει ιδιαίτερα. Νότιος Αφρική είναι μια μέτρια ομάδα. Εντάξει, το περιμέναμε. Αλλά και το Μεξικό. Εντάξει, λίγα πράγματα. Πίσω έχει θέματα στην άμυνα, δηλαδή δεν είναι ομάδα για να πεις ότι θα κάνει τρελά πράγματα. Και θα δούμε πώς θα πάει στο Μουντιάλ γενικότερα. Πριν από λίγο, η Νότιος Κορέα, μάλλον το Μεξικό, χτες κέρδισε 2-0 την Νότια Αφρική. Η Νότιος Κορέα πριν από λίγο κέρδισε 2-1 την Τσεχία, που σημαίνει ότι προκρίθηκε. Να πρέπει να γίνουν πολλές κολοτούμπες για να μην προκριθεί η Κορέα και το Μεξικό, γιατί η άλλη ομάδα, η αδύναμη, είναι η Νότιος Αφρική που θεωρώ θα τις κερδίσουν. Οι Τσέχοι, για να έχουν θέμα τύχη πρόκριση, πρέπει να μην χάσουν από το Μεξικό. Ακόμα καλύτερα να το κερδίσουν. Εν πάση περιπτώσει, ένα πρώτο ημίχρονο πολύ μέτριο στο Νότια Κορέα. Τσεχία με καλύτερου στου Νοτιοκορεάτε. Προηγήθηκαν όμω οι Τσέχοι με Κρέιτσι, με τον Λιμπεόμ. Άντε, τώρα έχουν και αυτά τα περίεργα τα ονόματα οι Κορεάτε. Το ισοφάρισαν σε 1-1. Ξαναπροηγήθηκαν οι Τσέχοι, αλλά κυρώθηκε το γκολ σωστά ω offside για του. Το προβάδισμα των Τσέχων, και ήρθε στο 80 ένα δεύτερο γκολ για την Κορέα για να γίνει το 2-1. Έμεινε αυτό το σκορ μέχρι το φινάλε. Οπότε τα δύο πρώτα παιχνίδια στο φετινό Μουντιάλ είναι αυτά τα οποία έχω αναφέρει, δηλαδή το 2-0 του Μεξικού απέναντι στην ομάδα της Νοτιού Αφρικής, και το 2-1 πριν από λίγο της Νοτιού Κορέας απέναντι στους Τσέχους. Νομίζω γενικά ήταν φαβοροί οι Κορεάτες, όχι οριακά, αλλά ήταν πιο καλή ομάδα. Απ' την άλλη βέβαια, με το δρόμο να είναι στρωμένος για τους Τσέχους όταν πήραν προβάδισμα για νίκη, δεν κατάφεραν οι Τσέχοι να το κρατήσουν αυτό το υπέρ τους 1-0, οπότε καληνύχτα. 2-1 τελικό, μάλλον καλημέρα, γιατί τώρα έχει ξημερώσει. Εκεί είναι καληνύχτα για την Αμερική. Εντάξει, το Μεξικό με την Νότια Αφρική είχε πολύ κλωτσίδι. Δηλαδή, είδαμε ότι είχε τρεις κόκκινες, η μία βγήκε μέσω VAR, δύο κόκκινες η Νότιος Αφρική, μία το Μεξικό, γενικά έπεφτε κλωτσίδι. Αλλά το ξαναλέω, ήταν μέτριο παιχνίδι. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι ήρθε ένα γκολ νωρίς το 9 και λες, άντε κάτι θα δούμε, μετά νομίζω οι προσδοκίες μας δεν δικαιώθηκαν. Τέλος πάντων, εντάξει, θα το πούμε. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Καλημέρες. Δεν έχω ιδέα από αν έχει κίνηση σήμερα στον αυτοκινητόδρομο, γιατί ήρθα από τη μέσα πλευρά από τα Λατσιά, οπότε δεν ξέρω τι και πώς. Φαντάζομαι θα έχει κινησούλα. Ούτως ή άλλως είναι Παρασκευή. Ολοκληρώνεται το εργάσιμο για πολλούς, όχι για όλους, για πολλούς της εβδομάδας. Και ναι, με τα δεδομένα αυτά, να δούμε πώς θα πάει η διαδικασία από εδώ και πέρα. Καλημέρα στο Μάριο. Όχι και μέτριο. Το πρώτο ημίχρονο, δεν μου αρέσει το πρώτο ημίχρονο. Το δεύτερο ήταν πολύ καλό στο Κορέα-Τσεχία. Καλό, καλό. Στο σύνολό του ήταν μετριοκαλό, αλλά το πρώτο ημίχρονο ήταν, δεν μου άρεσε καθόλου. Το Μεξικό-Αφρική ήταν χάλια, δεν ξέρω, κοιμήθηκα, πήγαμε παρά ύπνος. Όντως δεν ήταν καλό, και να σας πω κάτι, αυτοί που έχουν προσδοκίσει ότι το Μεξικό θα φτάσει μακριά κλπ, παρετάτε, δεν έχουν άμυνα, δεν έχουν τερματοφύλακα. Δεν ξέρω αν ο τερματοφύλακας έχει αποφοιτήσει την ίδια σχολή με τον Οτσόα. Γιατί του φεύγει μπάλα από τα χέρια και ξαφνικά λέει από το πουθενά, ας πούμε. Δεν ξέρω αν έχει έτσι πράγμα. Δηλαδή, αν όντως ήρθε από την ίδια σχολή με τον Οτσόα, είναι θέμα. Είναι θέμα. Πάντως, η άμυνα του Μεξικού εμένα δεν μου άρεσε, γιατί έπαιζε απέναντι σε ένα χωριό το οποίο δεν μπορούσε να κάνει τίποτα μεσοεπιθετικά. Εννοώ για τους Νοτιοαφρικανούς. Εν πάση περιπτώσει. Εδώ στα δικά μας έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Δεν μπορώ να πω ότι είχε κάτι το ιδιαίτερα συγκλονιστικό. Όμως είναι μια περίοδος στην οποία θα έχουμε πολλά πράγματα. Στην Ομόνοια υπάρχει μια καθυστέρηση στο θέμα Ντιουνκού, αλλά παράλληλα, εννοώ για το αν θα μείνει ή όχι, παράλληλα ο σχεδιασμός τρέχει. Την ίδια ώρα που περιμένουμε να δούμε σε διάφορες ομάδες
θέματα προπονητών κλπ. Αν όλα θέμα προπονητή, ΑΕΚ θέμα προπονητή, ΑΕΚ πήρε και παίχτη. Εντάξει. Θεωρώ ότι είναι μια εβδομάδα εξελίξεων αυτή που ολοκληρώνεται, συν εννοείται το ξεκίνημα της ερχόμενης εβδομάδας. Ο φίλος ο Νικόλας λέει καλημέρα, Άλκη, άρχιψε καλά το Μουντιάλ. Τι έπαιξε ένα κουπόνι ο Νικόλας, δεν έχει chance για να σε δωρέ, Νικόλα. Λοιπόν, Μεξικό 2-0 correct score και Ραούλ Χιμένεθ 2 σουτ στην εστία. Μάλιστα. Μια χαρά, ρε Νικόλη, καλημέρα. Ο Μάριος λέει, α, είναι αυτό που είπα για το μέτριο και καλό παιχνίδι και το σούπα της, του Μεξικού με την Νότια Αφρική. Λοιπόν, να πάω να φέρω εφημερίδες, να δούμε τι παίζει στα πρωτοσέλιδα κλπ. Και από εκεί πέρα θα το δούμε. Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε τον, πώς το λένε, το Μουρίνιο, αλλά θα πάρει και τον Μπερνάρντο Σίλβα από ό,τι φαίνεται. Ξέρω πώς χρόνο είναι ο Μπερνάρντο Σίλβα, 33, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Τον θέλει ο Μουρίνιο. Μπερνάρντο Σίλβα είναι ένας παίκτης ο οποίος στο κέντρο της Ρεάλ νομίζω μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα να το δούμε. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
1: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτόκλεφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
2: Super Sport 104.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
4: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
6: Άλλο! Τώρα πλώνω ζάμπα στη δροσιά του Μιγιάκη. Χτυπάω μου αεράκι 12.000 BTU. Θέλεις και εσύ Μιγιάκη Inverter? Leroy Merlin μόνο 279 ευρώ. Μην ξεχάσω, έχουν και ανεμιστήρες οροφής μέχρι 20% μείωση. Bye!
7: Γίνεται δροσιά στο σπίτι το καλοκαίρι. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
8: Τετραήμερο σούπερ τιμών κρεοπολίου υπεραγορών ΜΑΣ μέχρι και 14 Ιουνίου. ΜΑΣ Best Brand φτερούγιο σκοτόπουλο το κιλό 3,15. Χοιρινή κουτάλα με κόκαλο για σούβλα το κιλό μόνο 3,45. Χοιρινός κιμάς το κιλό 4,45. ΜΑΣ. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
9: Σούπερ Μουντιάλ ευκαιριών μόνο στα Super Home Center. Ζήσε κάθε αγώνα και κάθε προσφορά μέχρι και τον τελικό. TCL Smart TV Android 55 inch on από 489,99 τώρα μόνο 398,99. Μεταλλική αναδιπλούμενη καρέκλα 6 στάσεων από 74,99 τώρα μόνο 44,99. Barbecue γκαζιού Omega με 2 καυστήρες και ένδειξη θερμοκρασίας από 129,99 τώρα 99,99 μόνο. Super Home Center. Και σε αυτό το Μουντιάλ μην ψάχνετε αλλού.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
11: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
12: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
11: 15. Από πού θα πάμε?
12: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
11: Τι?
12: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
11: Τώρα μιλάς σωστά!
13: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε βασικά στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα σε όσους στην παρέα μας. Παρασκευή σήμερα 12 Ιουνίου. Επαναλαμβάνω, έχει ξεκινήσει το Μουντιάλ. Δύο παιχνίδια. Μεξικό Νότιος Αφρική 2-0 και πριν από λίγο Νότιος Κορέα. Τσεχία 2-1. Δύο νίκες τυπικά, όχι ουσιαστικά γηπεδούχων στο Μεξικό και τυπικά γηπεδούχων στη Κορέα. Λοιπόν, έχουμε αρκετά θυματάκια στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να τα δούμε για να πάμε να δούμε και τα αθλητικά και να πάμε έτσι σε πιο λεπτομέρειες όσον αφορά τα δικά μας. Ξεκινάμε από την αλήθεια, η οποία μιλάει για όρους Ερχιουρμάν πριν από την πριν την 5-1 άτυπη μάλλον διάσκεψη. Επιμένει στη μεθοδολογία που έθεσε πριν την σύγκληση της νέας άτυπης διάσκεψης ο Ερχιουρμάν. Έτσι ιδρούσε η εγκληματική οργάνωση τα ακίνητα των 8 εκατομμυρίων ευρώ, τα χρήματα από την πόλη στον οποίο προσπαθούσαν να αρπάξουν από τον 77χρονο οι προξενήτρες και τα σχέδια να φύγουν στην Ελλάδα για να ζήσουν τον έρωτά τους που ναυάγησαν. Δεν το ξέρω τι είναι αυτό εδώ. Η υπόθεση τρομοκρατίας, καθηγητής φυσικής ο φερόμενος εγκέφαλος. Μάλιστα. Υπεράνω υποψίας από ό,τι καταλαβαίνω. Ομολόγησε συνάντηση με μέλος της Χαμάς. Του υποσχέθηκαν μηνιαίο μισθό. Η Χαμάς που πεινάνε κατά τα άλλα. Τα ξέρετε τα γνωστά ότι μαύρη φτώχεια καταραμένη στη Χαμάς. Χαραυγή. Στηβάζουν εξαγγελίες για το στεγαστικό. Πάλι υποσχέσεις προεδρικού δυσί για το σπίτι του. Μάλλον για το σπίτι που δεν μπορούν να πληρώσουν οι πολίτες. Μιλάμε για το στεγαστικό, το οποίο είναι ένα τεράστιο θέμα. Έτσι ξεκάθαρο αυτό. Τραγωδία με άστιγη γυναίκα έξω από υπεραγορά. Πέθανε μόνη και αβοήθητη με ένα κουπόνι στο χέρι. Αυτά είναι τα θέματα. Τέλος Ιουλίου, λέει η Χαραυγή, λίγη η επιδότηση στα καύσιμα. Τέλος Ιουλίου, έχουμε ακόμα χρόνο. Πόσο είναι, νομίζω είναι 8 κάτι, ναι. Να δούμε αν θα συνεχίσει η κυβέρνηση να έχει αυτή την επιδότηση. Θα το δούμε. Έτσι, προφανώς, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι. Πολίτης, οι κοινότητες παίζουν με τη φωτιά. Θεράμε πτυτικά μέσα, αλλά δεν προχωρούν σε αποψήλωση χόρτων και παράνομους κυβαλότοπους. Άρχισε η μεγάλη γιορτή του Μουντιάλ. Εγκληματική οργάνωση, πόσα απέσπασαν από το θύμα εκατομμύρια, με εκφοβισμούς, εκβιασμούς, αλλά και έρωτες. Τέσσερις συλληφθέντες για εγκληματική οργάνωση στη Λάρνακα φαίνεται να απέσπασαν από 77χρονο θύμα τους τεράστια χρηματικά ποσά. Με ακίνητα στην Πύλα και στις Αγγλισίδες, αγοραπολισίες. Δεν το ξέρω το θέμα, αλλά από ό,τι διαβάζω εδώ είναι σοκαριστικές οι αποκαλύψεις που έγιναν στο δικαστήριο για τον ειδικό ρόλο του κάθε υπόπτου. Βασικά πιάσαν τον παππού από δίπλα, του ρίξαν και γυναίκα από δίπλα από ό,τι έχει καταλάβει, του πουλήσαν έρωτες και λοιπά, να πάμε Ελλάδα να ζήσουμε τον έρωτά μας. Πούλησε όλα τα ακίνητα ο παππούς. Και πήγαν τα φάγανε. Τα φάγανε, δεν ξέρω. Να μας τα πει, Στέλλα, μετά. Φιλελεύθερος, πρώτη σύγκρουση για τις προεδρίες. Σε αδιέξοδο, η πρώτη συνεδρία της Επιτροπής Επιλογής. Δεν μας ενδιαφέρει. Με εκβιασμούς και έρωτες του έφαγαν 150.000 ευρώ. Μα είναι λίγα, μα είναι τόσο. Η υπόθεση, λέει, συνδυάζει υπόκοσμο και ερωτική εξαπάτηση. Άρα, καλά είναι αυτό που σου λέω εγώ. Του ρίξαν πίσω τη μικρή από δίπλα. Για να δούμε τι είναι αυτή εδώ τώρα. Είναι. Λοιπόν. Έχει και έναν φυλακισμένο που είναι μέσα στην κουβέντα. Εχθές πιάσανε δύο επιχειρηματίες 44 και 42 ετών από τη Λάρνακα και τη Λευκοσία. Αν και μικρή τρομάρα τους. Ο 49χρονος υπόδικος, ένα 49χρονο υπόδικο, ο οποίος είναι μέσα εννοείται, και μια 45χρονη. Ήταν τετράδα. Και ο ρόλος. Αίσθηση προκαλεί ο φερόμενος ρόλος της 45χρονης, η οποία σύμφωνα με την καταγγελία παρίστανε την ερωτευμένη με τον 77χρονο, τον οποίο, όπως ακούστηκε στο δικαστήριο, του απέσπασε με τη βοήθεια του υπόδικου πάνω από 150.000 ευρώ. Μα ήταν να του φάνε και άλλα χτήματα. Χτήματα χωράφια, 8,5 εκατομμύρια, βλέπω. Ρε, έχει έτσι θέμα. Τι ζούμε, ρε, τι ζούμε, είναι τη 2026. Ναι, να προσέχει να μας δείξουν για μικρή τώρα που γεράσαμε, για παππούδες. Τι είναι, λέει, σαν τι τραβάμε.
1: Να προσέχεις, μήνε μου.
0: Ναι, προσοχή. Ξέρετε, το Αντρέα πέφτει. Έστω πλησιάζει, είναι στην Πιλάντζα στο όριο. Λοιπόν, σούπερ σπορ αλήθεια. Η ζωή χωρίς τον MVP. Κεντρικό θέμα για την Ομονία με την αποχώρηση του Γουίλι Σεμέδο. ΑΕΚ Λάρνακας πήρε μπρος για τα καλά νέα συμφωνία. Έφτασε 5 μεταγραφές. Δεν το ξέρω. Αμόρ Λαγιούνι. Δεν ξέρω, δεν το ξέρω. Το Ντινίσιον λογικά είναι Λαγιούνι. αφού είναι τιμήσιος. Κόσμος των σπορ της Χαραυγής, τρίπλα της Ομόνιας λόγω Σεμέδο. Η αποχώρηση του Αφρικανού και η έλευση του Μοντνόρ διαφοροποιούν το σχεδιασμό. Μάλιστα. Γήπεδο του Πολίτη, απευθείας στα βαθιά. Οι προπονητές που δεν είχαν αρκετό χρόνο προετοιμασίας πριν το Μουντιάλ. Goal News, σε εφαρμογή το σενάριο της υπέρβασης. Η δίκη της Ομόνιας ήταν προετοιμασμένη για την αποχώρηση του Σεμέδο. Μάλιστα. Για πάμε να τα δούμε σιγά σιγά.

Λοιπόν, για να δούμε λίγο τι θα δούμε. Γενικά τι υπάρχει. Η Καρμιώτσα πήρε, ο Ταχτσίδης είναι 35 χρονών, γέρασε ρε και ο Ταχτσίδης. 35 χρονών, ναι. Ο Ταχτσίδης, ο οποίος είναι ένας παίκτης με σημαντικές παραστάσεις, τον απέκτησε η Καρμιώτισσα. Πολύ καλό βιογραφικό του Ταχτσίδης, στα 35 του, αλλά εντάξει, Ταχτσίδης ρε παιδιά, τώρα ξέρω εγώ, να βοηθήσει την Καρμιώτισσα, σίγουρα έχει ποιότητα. Λοιπόν, μην μου αρχίζετε να μου κάνετε συγκρίσεις, συγγνώμη, Μοντνόρ με Σεμέδο, δεν κολλάει πουθενά. Άλλα χαρακτηριστικά παίχτη ο ένας, άλλα ο άλλος. Ο Σεμέδο είναι MVP, ο Μοντνόρ δεν τον ξέρουμε, όχι δεν τον ξέρουμε, προσδοκεί στην Ομόνοια ο κόσμος ότι θα είναι κάτι παρόμοιο. Εγώ θεωρώ ότι ο Μοντνόρ είναι ένα πολύ καλός, πολύ καλός παίχτης, αλλά πρέπει να το δούμε. Ο άλλος το έδειξε μες στο γήπεδο. Και σας είπα από χτες ότι πολύ πιθανόν, όπως γράψαμε στην ιστοσελίδα μας, ο Σεμέδο να πάει Κίνα. Ήδη έκανε μια χορηγική συνεργασία με μια μεγάλη εταιρεία κινέζικων υποδημάτων, παπουτσιών, αθλητικών, η οποία είναι η μεγαλύτερη στην Κίνα βασικά. Και αυτό δείχνει ότι κάτι προς τα εκεί πάει η κουβέντα. Εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε. Οι προκλήσεις της νέας σεζόν είναι τεράστιες και είναι δεδομένο ότι στην Ομόνοια προσπαθούν να χτίσουν το καλύτερο δυνατό ρόστερ όσον αφορά την επόμενη χρονιά, γιατί ξεκινάει, δεν αργεί να ξεκινήσει η χρονιά, από τον επόμενο μήνα με το Champions League, έτσι, που είναι και ο μεγάλος στόχος. Θεωρώ πάντως, σε κάθε περίπτωση, επειδή το θέμα του Σεμέδο είχε σημαντικότατη καθυστέρηση και ξέραν ότι δεν είναι τόσο εύκολο να μείνει ο παίκτης, η Ομόνοια είναι προετοιμασμένη για την αποχώρηση του παίκτη και πανέτοιμη να μπει στην επόμενη μέρα, ενώ με τον αντικαταστάτη, τον Αντισεμέδο. Κάτι το οποίο θα το δούμε στη συνέχεια. Τώρα, η ΑΕΚ Λάρνακας ενίσχυσε την επιθετική της γραμμή με έναν περισσότερο δεξί εξτρέμ, αν μπορώ να το πω έτσι, αυτός ο Αμόρ Λαγιούνι ή Λαγιούνι. Εντάξει, είναι ένας παίκτης ο οποίος σε μεγάλη ομάδα με την έννοια της μεγάλης ομάδας δεν έχει παίξει. Η καλύτερη ομάδα από αυτό που είδαμε το βιογραφικό ήταν η Bodo Glimt. Εντάξει, και η Βαλερέγκα. Δεν ξέρω τι χρονιά παίξε τη Βαλερέγκα που είχαν κάποιες χρονιές πορεία πρωταθλητισμού. Τέλος πάντων, είναι ένας παίκτης ο οποίος τα χαρακτηριστικά του δείχνουν ότι είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Έχει το ρεκόρ με τις περισσότερες assist σε ένα αγώνα ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Έβγαλε 5 assist στο 7-2 της Κλούζ, μάλλον της Χάκεν επί της Κλούζ, στο Conference League. Είναι διεθνής με την Ισία. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια ποιοτική και σίγουρα έμπειρη λύση, με δεδομένο ότι είναι 33 ετών ο κύριος Αμόρ Λαγιούνι. Οπότε περιμένουμε την επόμενη κίνηση, η οποία θα είναι Λίαν συντόμως. Η ΑΕΚ ψάχνει στόπερ πρώτης γραμμής. Το ξαναλέω, έτσι. Στόπερ πρώτης γραμμής. Δεν ξέρω ποιος θα είναι αυτός ο στόπερ, ποιον θα πάρουν κλπ. Γιατί είναι κάτι το οποίο θα το δούμε Λίαν συντόμως. Όμως το γεγονός ότι ψάχνει παίχτη με τέτοια χαρακτηριστικά είναι μια πραγματικότητα. Οπότε κάντε υπομονή να δούμε πώς και τι όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Εννοώ της ενίσχυσης της ΑΕΚ. Όχι μόνο στην αμυντική γραμμή, γενικά στις όλες κινήσεις που θα γίνουν το επόμενο διάστημα. Καλημέρα, τι γίνεται με το Λαΐφι, Λοιπόν, κοιτάξτε, εμείς εχθές εδώ στον Supersport, δεν ξέρω ποιος είναι ο συντάκτης, αλλά δεν με ενδιαφέρει, βγάλαμε μια πληροφορία που λέει ότι τρεις ομάδες έχουν προσεγγίσει τις τελευταίες μέρες στη διοίκηση του ΑΠΟΕΛ προκειμένου να ενημερωθούν κατά πόσο ο Κωνσταντίνος Λαΐφης παραχωρείται και ποια είναι η θέση του συλλόγου σε περίπτωση πρότασης. Από τις τρεις ομάδες, οι δύο είναι κυπριακές. Εντάξει.

Λοιπόν, από τις τρεις ομάδες οι οποίες γράφουμε στο άρθρο μας, οι δύο οι πληροφορίες είναι ότι είναι κυπριακές και μία είναι εκτός συνόρων. Τώρα, σύμφωνα με αυτά που γράψαμε χτες, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ομάδα της του ΑΠΟΕΛ δεν έκλεισε την πόρτα σε κανένα ενδιαφερόμενο. Έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συζήτησης. Προφανώς, εάν θα υπάρξει το κατάλληλο οικονομικό αντάλλαγμα, μπορεί ο Λαΐφης να παραχωρηθεί. Μπορεί, χωρίς να υπάρχει κάτι δεδομένο. Να πω το εξής, ότι έχει πολλές μέρες που σας λέω ότι η ΑΕΚ Λάρνακας προσπαθεί να κάνει μια μεγάλη κίνηση όσον αφορά τα στόπερ και διαβάζω, το γράψα στο πρωτάθλημα νομίζω, ναι στο πρωτάθλημα, τώρα μισό λεπτό να ανοίξω το άρθρο, ότι η ΑΕΚ Λάρνακας προσφέρει στον Λαΐφη πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας και πολύ καλούς οικονομικούς όρους που δελεάζουν. Εντάξει. Ο Λαΐφης, σύμφωνα επαναλαμβάνω με το ρεπορτάζ, σκέφτεται σοβαρά τη μετακόμιση του στην ΑΕΚ, ωστόσο δεν θέλει σε καμία περίπτωση να αποχωρήσει από το ΑΠΟΕΛ με τρόπο που δεν θα είναι σωστός. Γι' αυτό έχει και ενημερώσει τους γαλαζοκίτρινους για το όλο θέμα. Η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για το Λαΐφη. Μέχρι εκεί. Αν θα τον κλείσει ή όχι, θα το δούμε. Υπάρχει πρόταση συγκεκριμένη στο τραπέζι. Υπάρχει πρόταση συγκεκριμένη η οποία δεν ξέρω αν έχει κατατεθεί στο ΑΠΟΕΛ. Αυτό πραγματικά δεν το γνωρίζω, επίσημη πρόταση για το Λάιφι. Αλλά είναι κάτι το οποίο θα το δούμε να εξελίσσεται μέσα στο επόμενο διάστημα. Εντάξει, οκ, okay, προχωράμε.

0: Το θέμα προπονητή του ΑΠΟΕΛ είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα οριστικά, αλλά εικάζω ότι το δεν είχε ότι συντηρείται αυτό το θέμα με τον Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος φαίνεται ότι είναι το φαβορί. Ο Παπαδόπουλος έκανε μια διαχείριση στο Λεβαδιακό η οποία ήταν πάρα πολύ καλή, με δεδομένο ότι στην Ελλάδα τα συμβόλαια είναι υπερπολαπλάσια σε σχέση με την Κύπρο, έτσι, ξεκάθαρο αυτό. Στο Λεβαδιακό, που είναι μια μικρή ομάδα, επαρχιακή ομάδα, το μεγαλύτερο συμβόλαιο το οποίο καλέστηκε να διαχειριστεί, παίκτη εννοώ, ήταν 250.000 ευρώ. Ήταν ο top εργαζόμενος στον Λεβαδιακό παίκτης. Στο ΑΠΟΕΛ τέτοια συμβόλαια πιστεύω θα υπάρχουν, εντάξει, δεν ξέρω πόσα αρκετά, σίγουρα θα υπάρχουν για πιο ψηλά συμβόλαια, όχι πολλά σχέση με το παρελθόν, γιατί στο παρελθόν υπήρχαν πολύ μεγαλύτερα. Όλα τα οποία συμβαίνουν αυτή την ώρα γύρω από το ΑΠΟΕΛ κινούνται στη σφαίρα Σάβα Λιασί. Εάν έρθει ο Λιασίς και πει ότι, μάλλον όχι αν έρθει, με το που θα καταλήξει σε συνεργασία οι δύο πλευρές, να μπει το επενδυτικό φαντ κλπ, τότε αλλάζουν τα πράγματα ως ένα βαθμό. Αλλά αυτή τη στιγμή στο ΑΠΟΕΛ υπάρχει μια δεδομένη κατάσταση όσον αφορά τον προγραμματισμό, γιατί τα budget είναι πάρα πάρα πολύ δεδομένα μέχρι να δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα με τον επενδυτή. Σε αυτή τη σφαίρα υπάρχει και η κουβέντα με τον Νίκο Παπαδόπουλο, που σημαίνει ότι δεν θα αργήσει το ΑΠΟΕΛ να ανακοινώσει νέο προπονητή. Άρα κάντε υπομονή να δούμε πώς θα πάει η όλη κουβέντα. Καλημέρα στον Χρύσανθο, καλημέρα στον Αντώνη Παβόρου. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα έχουμε, είναι Πέμπτη, συγγνώμη, Παρασκευή. Όλα τα μηνύματα μπαίνετε στην κλήρωση για μια τσαντάρα Τσαχναγάλ. Την κλήρωση θα την κάνω νωρίς. Αυτή θα την κάνω στις 8 παρα 5 μετά τα διεθνή. Οπότε, ό,τι μηνύματα έχετε στείλει μέχρι εκείνη την ώρα, μπαίνετε στη διαδικασία να διεκδικήσετε αυτό το δώρο. Επίσης, βάουτσερ 20 ευρώ, δηλαδή, αν κάποιος στείλει ένα μήνυμα και γράψει Pizza Hut, μπαίνει και στις δύο κληρώσεις. Και μην ξεχνάτε ότι να μπείτε στα social media του Super Sports, στο Facebook, στο Instagram, το TikTok, να κάνετε like μια ανάρτηση που έχουμε για το διαγωνισμό μας με τις συλλεκτικές φανέλες των εθνικών ομάδων, ένα tag, και κάθε εβδομάδα η κλήρωση θα γίνεται εδώ ζωντανά μέσα από εκπομπές του Super Sport. Εμείς εδώ την ερχόμενη εβδομάδα, 19 του μήνα, την ερχόμενη Παρασκευή δηλαδή, θα κληρώσουμε τη φανέλα της εθνικής, δεν ξέρω ποιας εθνικής, θα σκεφτώ, ή της Αργεντινής ή της Ισπανίας ή της Πορτογαλίας, μάλλον της Πορτογαλίας, τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι θα αρχίσουμε κληρώσεις, έχουμε συνολικά 5 φανέλες του Μουντιάλ, μιλάω πάντα, Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Βραζιλία και Αργεντινή. 5 εβδομάδες, 5 νικητές. Welcome και μπείτε σε αυτή τη διαδικασία. Κάντε την απλή κίνηση χωρίς οποιαδήποτε χρέωση μέσα από τα social media του Super Sport FM. Ωραία. Καλημέρα στο φίλο τον Μιχαλάκη. Γεια σου Μιχάλη, καλημέρα. Ο Μάριος μου στείλε. Ο Μάριος πήγε snap καφέ πρωί-πρωί. Λοιπόν, έχουμε και αυτό. Θέλω να στέλνετε μηνύματα και για Snap Cafe. Ένας από εσάς θα τσιμπήσει 2 καφέδες εδώ στα Λατσιά. Το Snap Cafe είναι στο, εκεί που είναι τα U Padel, που είναι το roundabout της Caterways. Θα το βρείτε, υπάρχει drive-thru, έχει super ποικιλίες ποιότητα καφέ, sandwich, smoothies, matcha, iced matcha, χίλια πράγματα. Υπάρχει drive-thru, μπαίνετε, πιάνετε, φεύγετε. Μπαμ, μπαμ. Και πολύ μεγάλο drive-thru. Ενώ πολύ, πολύ εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Το Snap Cafe είναι εδώ στα Λατσιά. Οπότε θα μπείτε, αν στέλνετε μηνύμα με την ένδειξη Snap, και αυτή την κλήρωση θα την κάνουμε σε πολύ λίγο, πριν τις 8. Δηλαδή και την τζαντάρα της Αχναγάλ και, και τους δύο καφέδες από το Snap Cafe θα σας δώσω τώρα. Πόσα θα δώσει η ΑΕΚ, ή μάλλον πόσα θα πρέπει να δώσει το ΑΠΟΕΛ η ΑΕΚ για το ΛΑΙΦΗ? Πολλά, ρε Κυριάκο μου, καλημέρα. Να πρέπει να δώσει πολλά. Η ΑΕΚ, παιδιά, πάει για κόλπο γκρόσο με την περίπτωση του ΛΑΙΦΗ. Τώρα, αν θα τα καταφέρει, όχι, είναι άλλη κουβέντα. Το κλειδί στην όλη περίπτωση προφανώς είναι το ΑΠΟΕΛ. Έτσι, αν το ΑΠΟΕΛ συνενέσει και πει ότι ναι, παιδιά, οκ, okay, να το συζητήσουμε, αλλά τα λεφτά είναι αυτά και αυτά και αυτά και η ΑΕΚ τα δώσει. Okay. 7:30, λοιπόν, για πάμε να κάνουμε ένα μικρό break, να επιστρέψουμε σε λίγο, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε, και στείλτε μηνύματα για τους διαγωνισμούς στο 23-24, θυμίζω ότι ο χρέος είναι 40 σέντ, διότι κλήρωση έρχεται σε περίπου 25 λεπτά.
1: σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
4: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daiki. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daiki. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
2: Super Sport 104.
5: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
6: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech, αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
7: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
8: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
9: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
8: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Alpha Pizza App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Alpha Pizza έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App.
10: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επίπεδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Αυτό το Σάββατο, τα γενέθλια του Super Home Center στο Στρόβολο. Δεν τα χάνεις με τίποτα. Έλα και εσύ να περάσουμε ένα Super Σάββατο με live link, επιδείξεις προϊόντων, διαγωνισμούς, δώρα και live cooking. Κάνε αγορές 30 ευρώ και άνω και πάρε 20% έκπτωση σε όλα. Σάββατο 13 Ιουνίου, από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ. Μόνο στο Super Home στο Στρόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center. Και μην ψάχνετε αλλού.
12: Τίποτα καλό δεν είναι τυχαίο, ούτε και ο καφές που διαλέγεις να πιεις. Γι' αυτό υπάρχει ο El Café. Έτοιμος, παγωμένος καφές με 100% καφέ αράμπικα, φρέσκο κυπριακό γάλα και την εμπειρία των ανθρώπων που ξέρουν από καφέ εδώ και χρόνια. Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις, το εμπιστεύεσαι. El Café. Ξέρεις τι πίνεις.
13: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
14: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία. Καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι.

Μαΐου μέχρι 19 Ιουλίου, έλα στην Electroline γιατί το Match Day Setup του αύριο στείνεται εδώ. Electroline, έλα στο αύριο. Και στις 13 Ιουνίου, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι, σε περιμένουμε στο κατάστημα Electroline Λευκωσία στην Καλαμών με live link, κληρώσεις για μεγάλα δώρα, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους και live cooking show με ψησταριές Ναπολέων, με τον Έρωτα Αλίτη, Σταύρο Βαρθαλίτη και τον Στέφανο Κούκα. Je t'aime.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Έτοιμο από παράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα test drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Skoda. Unicars. Driving your stories.
3: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
4: Η νέα σειρά Xiaomi 17T είναι εδώ. Με τριπλό σύστημα καμερών Leica, τη νέα λειτουργία Leica Live Moments για να επιλέξεις την ιδανική στιγμή της φωτογραφίας σου και μπαταρία έως 7.000 mAh για να μην ξεμείνεις ποτέ. Απόκτησε τώρα το Xiaomi 17T και πάρε δώρο το Xiaomi Watch S5 αξίας 209 ευρώ. Ή επίλεξε το κορυφαίο Xiaomi 17T Pro και πάρε δώρο τη ρομποτική σκούπα Xiaomi Robot Vacuum H40 αξίας 269 ευρώ. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Electroline ή online στο electroline.cy και ανακάλυψε τη νέα σειρά Xiaomi 17T. Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
5: Electroline. Έλα στο αύριο.
6: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 14 Ιουνίου. Starbucks έτοιμος καφές 220 ml επιλεγμένα είδη 1,89 και επιπλέον cashback 20 cent. Πλανήτης φρέσκο γάλα 2 λίτρα επιλεγμένα είδη 2,79 και επιπλέον cashback 20 cent. Lay's πατατάκια 160 γραμμάρια επιλεγμένα είδη μόνο 1,69 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
7: Όταν η ζέστη ανεβαίνει, οι τιμές στο κλίμα κατεβαίνουν. Προσφορά 25% έκπτωση στους ανεμιστήρες Winning Star για το πιο δροσερό καλοκαίρι. Από 5η 11 έως και Δευτέρα 15 Ιουνίου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
8: Τροόδος in Concert.
7: 5 Ιουνίου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
8: Τροόδος in Concert.

0: σε άτομα άνω των 16 ετών με επίδειξη δελτίου ταυτότητας. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της κοινότητας Αγίου Λουκά του Ιατρού. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας Φιλίπας Κασαρά Χριστοδουλίδη. Αποκλειστικός χορηγός ΕΚΟ. Κυπριακή Δημοκρατία. Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
3: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
4: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
5: 15. Από πού θα πάμε?
4: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
5: Τι?
4: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
5: Τώρα μιλάς σωστά.
6: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Επιστρέψαμε, καλημέρα σε όλους όσοι είναι στην παρέα μας εδώ στον Super Sports 104. Καλό πρωινό στο κορυφαίο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας, της Κύπρου. Λοιπόν, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε μέσα στο επόμενο κομμάτι μέχρι τις 8. Σας έχω δύο κληρώσεις. Θα δώσουμε μια σούπερ τσαντάρα της Αχναγάλ. Ένας από εσάς θα την τζιμπήσει. Ό,τι μήνυμα στείλετε, μπαίνετε μέσα. Και έχουμε επίσης βάουτσερ 20 ευρώ για την Pizza Hut σήμερα. Και δύο καφέδες στο Snap Cafe εδώ στα Λατσιά. Να πάτε να απολαύσετε σούπερ καφέ πρωί-πρωί. Λοιπόν, σε 5 λεπτά, μάλλον 4 λεπτά βάλαμε χρονόμετρο, θα έχουμε τον Γιάννη τον Παπαϊάννου, έχουμε εξελίξει το θέμα Λαΐφη και θα τα πούμε σε λίγο για το Αποέλ και την ΑΕΚ, γενικά τώρα τι υπάρχει για το Λαΐφη. Περιμένετε, σε 5 λεπτά θα έχουμε ειδησιογραφία όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα και ξέρω ότι θα είναι σήμερα πρώτο θέμα σχεδόν παντού. Να συνεχίσω λίγο τα ρεπορτάζ και να πάμε σε λίγο στον ρεπόρτερ μας του Αποέλ. Στην ανόρθωση υπέγραψαν για ένα συνένα το Μπέρκστρομ, ναι. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Κίκο, γιατί ακόμα δεν έχει απαντήσει την πρόταση που του έχει γίνει. Στο περίμενε είναι και ο Βούκιτς. Έχει και παίκτες που έχουν λήξει τα συμβόλαιά τους, όπως είναι ο Κατελάρης, ο Θεοδόρου και ο Μπεζούς. Τώρα να δούμε αν θα μείνουν ή όχι αυτοί. Στον Άρη δεν υπάρχει τίποτα. Οι προσθήκες είναι με το σταγονόμετρο. Μέχρι τώρα Ζούλιο Σέζαρ και Αλεξάνδερ Μαρτίνοφ. Ο Άρης θέλει πολλούς παίχτες, γιατί έχασε πολλούς παίχτες. Την ίδια ώρα που στον Απόλλωνα, από χτες, όταν βγάλαμε για πρώτη φορά τον έκπροσωπο τύπου του Ολυμπιακού, τον Ανδρέα Παναρέτου, ουσιαστικά μας επιβεβαίωσε ότι ο Απόλλωνας έχει καταθέσει επίσημη πρόταση, θα πληρώσει τη ρήτρα για τον Κονομή και ο Κονομής είναι παίκτης του Απόλλωνα από εδώ και πέρα. Τελείωσε η κουβέντα. Στην ΑΕΛ δεν έχουμε κάτι καινούριο. Η ΑΕΛ κινείται έτσι με ιδιαίτερα επιθετική διάθεση στο παζάρι. Περιμένουμε να δούμε την επόμενη κίνηση μετά από αυτή του Παπαγεωργίου. Τώρα θα είναι, ο Καρό, ας πούμε. Να το δούμε. Πάντως έχει αρκετούς παίκτες που η ΑΕΛ θέλει να αποκτήσει, εν πάση περιπτώσει. Και ναι, σε κάθε περίπτωση μέχρι εκεί. Στην Πάφο ούτε εδώ έχουμε κάτι καινούριο, με την έννοια ότι περιμένουμε να δούμε αρκετές κινήσεις. Η Πάφος θέλει τον τον Αγγελόπουλο του Εθνικού Άχνας. Όμως ο φίλος μου ο Κίκης θέλει 100.000 μίνιμουμ για να τον παραχωρήσει, που σημαίνει ότι η Πάφος θα πρέπει να πληρώσει αν θέλει να αποκτήσει τον Αγγελόπουλο. Ένας καλός 22χρονος αμυντικός. Με το δεδομένο του αν θα γίνει ή όχι, εντάξει, θα δούμε.

0: Γιάννος Παπαϊάννου, ο ρεπόρτερ μας στο ΑΠΟΕΛ. Πάμε να δούμε γιατί παίζει ρεπορτάζ δυνατό τώρα στους γαλαζοκίτρινους. Γιάννο, καλημέρα.
1: Και καλημέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, πες μας τι γίνεται με το θέμα Λαΐφη, γιατί έχει διαρρεύσει ότι η ΑΕΚ καλύτερο. Ούτως ή άλλως, ο Λαΐφης ήταν ένα από τα πιο μεγάλα συμβόλαια στην τωρινή κατάσταση του ΑΠΟΕΛ, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Ναι, νομίζω ότι οι γαλαζοκίτρινοι, η πρότασή τους είναι για ακόμη 2 χρόνια. Και περιμένουν την απόφαση του Κωνσταντίνου Λαΐφη κατά πόσο θα την αποδεχτεί, διότι είναι απόλυτα φυσιολογικό ο Κωνσταντίνος Λαΐφης αν από τον Ιανουάριο εάν παραμείνει στο ΑΠΟΕΛ και δεν ανανεώσει το συμβόλαιο του στην πρόταση που του έχει υποβάλει το ΑΠΟΕΛ, από τον Ιανουάριο θα μπορεί να συζητά με οποιαδήποτε άλλη ομάδα να θέλει να μετακομίσει. Αυτό κλειδί της υπόθεσης τώρα είναι ότι ο ΑΠΟΕΛ είναι σε στάση αναμονής και περιμένει την απόφαση του Κωνσταντίνου Λαΐφη κατά πόσο θα αποδεχτεί την πρόταση που έχει ενώπιον του για επέκταση του συμβολέου για ακόμη 2 χρόνια.
0: Μάλιστα. Το πρώτο είναι αυτό.
1: Από εκεί και πέρα είναι υπαρκτό το ενδιαφέρον της ΑΕΚ εδώ και μέρες. Mm-hmm. Αυτό είναι δεδομένο ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την ΑΕΚ, όμως δεν είναι μόνο η ΑΕΚ που είναι στο κόρπο.
0: Ναι. Είναι, εμείς γράψαμε χθες για 3 ομάδες, 2 κυπριακές, 1 από το εξωτερικό. Ναι. Η δεύτερη κυπριακή ποια είναι, ξέρουμε?
1: Η δεύτερη είναι η Ομόνια.
0: Είναι η Ομόνια, μάλιστα.
1: Η δεύτερη είναι η Ομόνια και μια τρίτη ομάδα είναι από το εξωτερικό.
0: Μάλιστα.
1: Άρα
0: ΑΕΚ και η Ομόνια θέλουν το Λαΐφη από την Κύπρο.
1: Είναι και η Ομόνια.
0: Και η Ομόνια.
1: Είναι και η Ομόνια. Okay. Από όσο αντιλαμβάνεστε τώρα, το κλειδί της υπόθεσης είναι πρώτον, ο ΑΠΟΕΛ θέλει να διατηρήσει τον αρχηγό του στην ομάδα.
0: Μεγάλη ιστορία τώρα αυτό, κατάλαβες τι γίνεται τώρα.
1: Είναι ο αρχηγός του ΑΠΟΕΛ.
0: Βέβαια είναι ο αρχηγός του ΑΠΟΕΛ. Τον θέλει η Ομόνια και τον θέλει και η ΑΕΚ. Γίνεται ένας χαμός δηλαδή τώρα.
1: Ο Βρίζας έχει πάρα πολύ θετική άποψη για αυτόν. Θέλει να τον διατηρήσει στα αποδυτήρια τόσο αγωνιστικά, αλλά όχι μόνο. Είναι μια ηγετική φυσιογνωμία. Και παράλληλα είναι αγαπητός και στον κόσμο του ΑΠΟΕΛ.
0: Δηλαδή
1: το κλειδί της υπόθεσης είναι αποκλειστικά στον Κωνσταντίνο Λαΐφη. Έχει ενώπιον του την πρόταση του ΑΠΟΕΛ. Ο ΑΠΟΕΛ θέλει να τον διατηρήσει στην δύναμή του. Σε καμία περίπτωση δεν θέλει να φύγει ο Κωνσταντίνος Λαΐφης από τον Αρχάγγελο. Είναι απόφαση του Κωνσταντίνου Λαΐφη. Από εκεί και πέρα, εάν ο Λαΐφης απαντήσει αρνητικά στην πρόταση του ΑΠΟΕΛ, τότε αντιλαμβάνεστε ότι και ο ΑΠΟΕΛ θα περιμένει να επισημοποιηθούν κάποιες προτάσεις, διότι επί του παρόντος υπάρχει ενδιαφέρον. Τόσο από την ΑΕΚ, όπως έχω πει, έντονο ενδιαφέρον από την ΑΕΚ, αλλά δεν είναι μόνο η ΑΕΚ, είναι και η Ομόνια, που είναι απόλυτα φυσιολογικό εάν ο Λαΐφης δεν αποδεχτεί την πρόταση του ΑΠΟΕΛ για να παραμείνει για ακόμη 2 χρόνια, mm-hmm. τότε πιθανόν να έρθει και πρόταση επίσημη προς τους γαλαζοκίτρινους που θα την συζητήσουν. Αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι νομίζω ότι σε περίπτωση που δεν παραμείνει ο Λαΐφης, δεν αποδεχτεί την πρόταση του ΑΠΟΕΛ ο Κωνσταντίνος Λαΐφης, το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο να μπει η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ σε συζητήσεις με την Ομόνια. Και οι λόγοι είναι αυτονόητοι.
0: Είναι γνωστοί, είναι αυτονόητοι. Ναι.
1: Είναι αυτονόητοι, δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο, δηλαδή ο αρχηγός του ΑΠΟΕΛ να μετακομίσει, για παράδειγμα, στην Ομόνια μετά από μια επαφές ανάμεσα στις 2 ομάδες. Mm. Όπως και να έχουν τα δεδομένα, όπως το έχω πει, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει την πρόθεση του Κωνσταντίνος Λαΐφης εάν θα αποδεχτεί την πρόταση
0: του ΑΠΟΕΛ. Άρα το story, η όλη η περίπτωση ξεκινάει από εκεί. Κύριε Κωνσταντίνο Λαΐφη, έχεις μια πρόταση από το ΑΠΟΕΛ. Της ενδιαφέρει, την θέλεις ή όχι? Όταν απαντήσει ο Λαΐφης, από εκεί και πέρα το ΑΠΟΕΛ θα μπει στη διαδικασία να μελετήσει, να εξετάσει προτάσεις.
1: Οποιαδήποτε πρόταση.
0: Ναι, δεν υπάρχει ρήτρα για το Λαΐφη, αντί να πω ότι
1: όχι,
0: αυτό γνωρίζω. Οκ.
1: Όχι,
0: άρα συμφωνούμε.
1: Όχι. Και φυσικά, εάν

0: αν και εφόσον ο Λαΐδης παραχωρηθεί, ο ΑΠΟΕΛ θα βάλει ποσό στο ταμείο.
1: Ναι.
0: Θα πάρει ένα μεγάλο ποσό στο ταμείο. Ναι. Δεν μιλάμε για μικρό ποσό.
1: Όχι, δεν μιλάμε για
0: μεγάλο το ποσό.
1: 100-200 μιλάμε για παραπάνω. Πολύ
0: περισσότερα λεφτά.
1: Πολύ ναι.
0: Θα ζητήσει πάρα πολλά λεφτά. Όμως θα περιμένουμε, όλα θα εξαρτηθούν από τον Λαΐδη. Ο ΑΠΟΕΛ θέλει τον Λαΐδη στο Αρχάγγελο. Και θα περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις με τον Κωνσταντίνο Λαΐδης. Αυτά είναι τα δεδομένα με τον αρχηγό του ΑΠΟΕΛ. Εάν ο Λαΐδης πει αποδέχομαι την πρόταση του ΑΠΟΕΛ, τότε τελειώνουν όλα, παραμένει στον Αρχάγγελο για ακόμη δύο χρόνια. Αυτό είναι το κομμάτι για Λαΐδη. Από εκεί και πέρα η περίπτωση του Γαβρί είναι στα υπόψη του για τους γαλαζοκίτρινους. Είναι σε στάση αναμονής. Έγινε μια επαφή με τον Σταύρο Γαβρί. Είναι σε στάση αναμονής για την απόφαση του Γαβρί κατά πόσον θα συνεχίσει στην Κύπρο την καριέρα του ή στο εξωτερικό. Εάν η απόφαση του είναι να συνεχίσει την καριέρα του στην Κύπρο, τότε ο ΑΠΟΕΛ θα του κάνει μια πάρα πολύ καλή πρόταση και σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες ο πιο πιθανός του προορισμός στην Κύπρο θα είναι ο ΑΠΟΕΛ. Δηλαδή θα επιστρέψει ξανά στο Αρχάγγελο. Από εκεί και πέρα είναι θέμα ωρών να ανακοινωθεί η πρόσληψη του Νίκου Παπαδόπουλου στην τεχνική ηγεσία του ΑΠΟΕΛ. Έκλεισε το κεφάλι. Αυτό είναι δεδομένο ότι ο Νίκος Παπαδόπουλος θα είναι ο νέος τεχνικός του ΑΠΟΕΛ. Και κάτι άλλο, από τους παίχτες που έχουν ολοκληρωθεί τα συμβόλαιά τους, ο ΑΠΟΕΛ έχει κάνει πρόταση στους Ματσίνη και Μάγερ αν θέλουν να παραμείνουν στο Αρχάγγελο με μειωμένες απολαύες.
1: Μάλιστα. Εγώ δεν θυμάμαι να έχεις ξαναβγεί, όπως το λένε, πρωί-πρωί για να κάνεις έτσι παρέμβαση στο ραδιόφωνο. Είχαμε ξαναμιλήσει το πρώτο κομμάτι της εκπομπής.
0: Το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, όχι ακριβώς.
1: Δεν θυμάμαι, ρε Γιάννο, ξέρω εγώ τώρα. Δεν θυμάμαι. Ήρθες, στάρια, έριξες τις βόμβες τη μία πίσω από την άλλη και φεύγεις τώρα.
0: Ενημερώσαμε τον κόσμο τι συμβαίνει, διότι αντιλαμβάνεστε, εδώ και μέρες σιγοβράζει το θέμα Λαΐδη και ακούγονται αρκετά σενάρια για τον Λαΐδη και ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ θέλει τον Λαΐδη να παραμείνει στον Αρχάγγελο. Είναι αγαπητός στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ αγαπητός στον κόσμο και θεωρούν και είναι απόλυτα φυσιολογικό και από την πλευρά του ΑΠΟΕΛ ότι θέλουν να χτίσουν με τον Κωνσταντίνο Λαΐδη πέρα από τις ικανότητες του αγωνιστικές και στην προσωπικότητα του στη νέα προσπάθεια που θα γίνει και παράλληλα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και ο Βρίζας θέλει πάρα πολύ να διατηρηθεί στο ρόστερ του ΑΠΟΕΛ ο Κωνσταντίνος Λαΐδης. Είναι ένα κομμάτι που σίγουρα προκαλεί το ενδιαφέρον. Προσπαθήσαμε να πούμε τι συμβαίνει στο κομμάτι αυτό.
1: Άρα εγώ τον τίτλο που θα βάλουν τώρα τα παιδιά στο site είναι ΑΕΚ και Ομόνια για Λαΐδη.
0: ΑΕΚ και Ομόνια, όμως νομίζω ότι ο πιο καλός τίτλος είναι ότι έχει πρόταση ο Λαΐδης για δύο χρόνια και είναι σε στάση αναμονής.
1: Η κουβέντα είναι αυτή. Ξεκινάς από εκεί με το αυτό που λες.
0: Ότι ναι, διότι...
1: πρόταση για διαιτές από το ΑΠΟΕΛ στο Λαΐδη. Παραμονεύουν, καραδοκούν ΑΕΚ και Ομόνια.
0: Ακριβώς, δεν είναι καμία περίπτωση.
1: Ρε, στο site ακούτε εκεί πέρα. Έτσι είναι ο τίτλος. Πρόταση για διαιτές συμβόλαιο του ΑΠΟΕΛ στο Λαΐδη. Σε παρένθεση, καραδοκεί η ΑΕΚ και Ομόνια. Εντάξει.
0: Διότι σε καμία περίπτωση ο ΑΠΟΕΛ δεν βγάζει στο σφυρίνι των αρχηγών του. Σε καμία περίπτωση.
1: Ναι, αυτό είναι αντιληπτό. Ότι θα πρέπει να
0: πληρωθεί. Είναι θέμα του Κωνσταντίνου Λαΐδη τι θα πράξει.
1: Ναι. Ωραία, μια χαρά. Γιάννο, καλή δουλειά, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστώ, γεια σας.
2: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.

0: Μελιασσή δεν υπάρχει κάτι καινούριο, οπότε τι να πούμε, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ο Χρήστο, αν ξεμαγκώσει το PC, θα βάλω για το θέμα. Σαμπάντα, Χρήστο πάνω, δεν είναι σαν να δεν αγχωνόμαστε. Περιμένουμε. Το, η είδηση, επαναλαμβάνω.
1: Έρχεται
0: και το ηχητικό, τα έχει κόψει ο κύριος Πουλής. Λοιπόν, κοιτάξτε, η είδηση όπως γίνει τώρα, γιατί πάμε στα διεθνή, είναι ότι το ΑΠΟΕΛ έχει κάνει πρόταση για επέκταση του συμβολέου στον Κωνσταντίνο Λαΐφη για τα επόμενα 2 χρόνια, δηλαδή πέρα από αυτό το οποίο έχει. Δεν υπάρχει ακόμα κάποια απάντηση. Την ίδια ώρα όπου καραδοκούν ΑΕΚ και Ομόνια, οι οποίες θα πρέπει να καταθέσουν μεγάλη πρόταση στο ΑΠΟΕΛ, οικονομικά ομιλούνται πάντα, αν θέλουν να αποκτήσουν τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος anyway έχει συμβόλαιο και την επόμενη χρονιά. Θα είναι το σύνδελ των επόμενων 24 ώρων αυτό με τον κάπτεν του ΑΠΟΕΛ και έναν από τους καλύτερους Κύπριους αμυντικούς στην πρόσφατη ιστορία του, της χώρας. Πάρα πολύ καλός παίκτης ο Λαΐφης. Και πολύ καλό παιδί. Θα μπλέξει λίγο. Όχι, θα μπλέξει, ενώ είναι δίλημα. Δηλαδή έχει διλήμματα. Δεν ξέρω τώρα πώς σκεφτεί. Δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει τι σκέφτεται κλπ. Το σίγουρο είναι ότι είναι θέμα το οποίο θα μπούμε και στη διαδικασία αργότερα να το ξανασυζητήσουμε. Προς το παρόν, Μουντιάλ. Τι με διαφημίζει, ρε παιδί, ξεκίνησα. Επειδή πήγαμε πάρα πολύ με αυτό το θέμα, ενώ και έπρεπε να βγάλουμε και ρεπορτάζ κλπ. Μόλις επιστρέψουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, θα κάνω και τις κληρώσεις, γιατί σας το υποσχέθηκα, δεν αλλάζει κάτι τέτοιο και για την Τσαντάρα Τσαχναγάλ και για καφέ δωρεάν στα Λατσιά εδώ στο Snap Cafe. Λοιπόν, εντάξει, το Μουντιάλ είχε 2 παιχνίδια τα οποία το πρώτο ήταν μέτριο. Πολύ μέτριο. Το δεύτερο ήταν καλύτερο, με ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο με την Κορέα να είναι καλύτερη, τους Τσέχους να προηγούνται και στο τέλος να το γυρίζουν οι Νοτιοκορεάτες για να γίνει το τελικό 2-1. 2-0 το Μεξικό, τη Νότια Αφρική. Κάναν μεγάλο βήμα και οι 2 ομάδες. Η Κορέα πολύ μεγάλο βήμα. Είναι προκριμένη η Κορέα, διότι μετά παίζει, έχει να παίξει με την Νότια Αφρική, το οποίο σημαίνει δεν υπάρχει Νότιος Αφρική όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι, άρα καταλαβαίνετε με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν η Κορέα είναι σχεδόν προκριμένη. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα πάει όλη η διαδικασία από τη στιγμή που και το Μεξικό θεωρώ ότι θα προκριθεί. Θα δούμε αν θα είναι στους τρίτους καλύτερους αν κερδίσει η Τσεχία από την Νότια Αφρική. Έτσι, αυτά είναι τα δεδομένα. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο. Με τα γραφικά στην Ελλάδα δεν έχει προκύψει. Ένα λεπτό να δω πως κάνω εγώ λάθος. Ένα λεπτό. Να δω αν έχει κάτι καινούριο. Αυτός που φαίνεται ότι δεν είναι μεταγραφικό, γιατί είναι αποχώρηση και είναι και πρώτης γραμμής αποχώρηση, είναι ο Μπακασέτας. Φαίνεται ότι φεύγει από τον Παναθηναϊκό, δεν βρίσκεται στα βασικά πλάνα του Νίστρουπ, του νέου προπονητή. Θέλει να βασιστεί σε Ταμπόρδα και Γιάγκουσιτς. Υπάρχει ενδιαφέρον για τον Μπακασέτα, νομίζω και Σαουδική Αραβία εύκολα μπορεί να πάει, και Τουρκία μπορεί να πάει, και Ρωσία ακόμα από ό,τι φαίνεται. Ναι, να το δούμε. Απ' την άλλη, στην ΑΕΚ δεν υπάρχει καμία πρόταση από αυτό που γράφουν στο Μεξικό από τη Μοντερέι για τον Πινέδα. Ο Πινέδα θα μείνει στην Ένωση την επόμενη χρονιά. Ο Ολυμπιακός πάει για Καντιού και Ντένι Σουάρες. Αυτό γράφουν στη Γαλλία και στην Ισπανία. Ο ένας παίζει Λοριάν, ο άλλος παίζει Αλαβές. Στον ΠΑΟΚ πάλι θα έχει σίριαλ με τον Λουτσέσκου. Μένει φεύγει. Πάντως ο ίδιος δείχνει αναποφάσιστος. Και το σύνδεσμο για τον πάγκο του ΠΑΟΚ, εγώ θα το πω απλά κραλά κράτη. Η Augsburg είπε όχι για Γιαννούλη, έτσι, για τον Έλληνα διεθνή αμυντικό, όπου φαίνεται ότι δεν ξέρω αν θα τον... Θα δούμε. Λοιπόν, το Μουντιάλ σήμερα, όσον αφορά μπαλίτσα, έχει 2 παιχνίδια. Το ένα είναι σήμερα, ενώ ημερολογιακά δικά μας στις 10 το βράδυ ο Καναδάς παίζει με τη Βοσνία. Δεν ξέρω πραγματικά τι θα περιμένουμε, θα το δούμε. Και το άλλο είναι ξημερώματα Σαββάτου, Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη. Okay. Αυτά είναι. Γιατί τα πολλά τα μάτς είναι μέσα στο Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη αύριο συγγνώμη, έχει στις 10 το βράδυ Κατάρ. Πού είναι το τραπέζι, το χάσα κιόλα. Κατάρ Ελβετία. Ναι, αύριο το βράδυ έχει Κατάρ Ελβετία. Μα έκλεισε ο κομπίδο, δηλαδή. Όχι, εντάξει, το ξανά άνοιξε. Λοιπόν, Κατάρ Ελβετία και ξημερώματα Σαββάτου προς Κυριακή. Έχει 1 η ώρα Βραζιλία Μαρόκο που δεν έχει τσάνς να το χάσουμε. Εγώ τουλάχιστον δεν έχει περίπτωση να το χάσω. 4 η ώρα δεν με ενδιαφέρει. IT Σκωτία, να πάμε να κοιμηθούμε. IT, ρε, ναι. Ξύπνα, 4 η ώρα στην IT. Και 7 το πρωί Αυστραλία-Τουρκία. Κάτι θα δούμε, ένα ημίχρονο θα το δούμε νομίζω από αυτό. Γενικά έχει πολλά παιχνίδια το Σαββατοκύριακο. Και την Κυριακή το βράδυ έχει 8 η ώρα τους Γερμανούς, παίζουμε το Κουρασάο. Εντάξει, οκ. Έχει 11 το βράδυ Ολλανδία-Ιαπωνία. Διάφορες ώρες, οπότε έχει κάποια παιχνίδια τα οποία είναι όντως πιο προφορτά. Αλλά το Βραζιλία-Μαρόκο 1 το πρωί είναι ένα παιχνίδι που θες να το δεις. Ναι, το απόλυτο δεν μπορώ να τα ξαναπώ. Γεια σου 977. Αλλά θα το πω. Πώς το λένε, σε πάρα πολύ λίγο στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές.
1: Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές.
2: Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια.
1: Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό.
2: Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα.
1: Hyundai Tucson.
2: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
3: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
4: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
5: Super Sport 104.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
8: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
10: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.

0: Καλή σας πραγματική ενημέρωση στο μικρόφωνο Αλκής Μπότς. Ο χαμός γύρω από τον Κωνσταντίνο Λαΐφη με τις εξελίξεις σε πιθανό σενάριο παραμονής ή αποχώρηση του παίκτη από το ΑΠΟΕΛ να δίνουν και να παίρνουν. Όπως μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, το ΑΠΟΕΛ Γιάννος Παπαϊανού, το ΑΠΟΕΛ έχει κάνει πρόταση για επέκταση της συνεργασίας με τον Κωνσταντίνο Λαΐφη για την επόμενη διετία. Ο ίδιος δεν έχει απαντήσει την ίδια ώρα που η ΑΕΚ αλλά και η Ομόνια καραδοκούν σε περίπτωση μη συμφωνίας του ποδοσφαιριστή για να υποβάλουν οικονομική πρόταση στο ΑΠΟΕΛ για αγορά του παίχτη. Αναμένονται εξελίξεις μέσα στα επόμενα 24 ώρα για το όλο θέμα. Την ίδια ώρα επίσης το ΑΠΟΕΛ το θέμα προπονητή πηγαίνει προς το φινάλε αφού όπως όλα δείχνουν ο Ελλαδίτης Νίκος Παπαδόπουλος θα είναι ο νέος coach των Γαλαζοκιτρίνων. Στην Ομόνια οι προκλήσεις της νέας σεζόν είναι τεράστιες και ο Σταύρος Παπασταύρου θα δώσει στον Χένιγκ Μπέρκ όλα τα εφόδια για μια πλήρως επιτυχημένη πορεία. Αναμένονται εξελίξεις και μεταγραφικές κινήσεις στο τριφύλι μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Στην ΑΕΚ ενισχύεται η επιθετική γραμμή της ομάδας με τον 33χρονο διεθνή τινήσιο εξτρέμ Αμόρ Λαγιούνι. Ο παίκτης αγωνιζόταν σε Σουηδία, Νορβηγία, Αίγυπτο και Αυστραλία τα τελευταία χρόνια έχοντας πλούσιες παραστάσεις από τις συγκεκριμένες ομάδες. Στην ανόρθωση, ο Εμίλ Μπέκστρομ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας 1-1 την ίδια ώρα που η επόμενη υπόθεση που βρίσκεται στο προσκήνιο να είναι αυτή του Κικό. Στον Άρη είναι με το σταγονόμετρο οι προσθήκες που έχουν γίνει μέχρι τώρα με την ελαφρά ταξιαρχία να κινείται πιο επιθετικά το επόμενο διάστημα την ίδια στιγμή που ο Απόλλωνας ετοιμάζεται να ανακοινώσει και επίσημα τη μεταγραφή του Λεωνίδα Κονομή από τον Ολυμπιακό Λευκοσίας. Στην ΑΕΛ μετά τον Γιώργο Παπαγεωργίου ίσως να πάρει σειρά για ανακοίνωση ο Ανδρέας Καρό. Στην ΠΑΦΟ κινούνται για τον Νικόλα Αγγελόπουλο, τον 22χρονο αμυντικό και αρχηγό του Εθνικού Άχνας, με την ομάδα της Άχνας να αξιώνει ένα ποσό πολύ μεγαλύτερο από τις 100.000 ευρώ που έχει βάλει στο τραπέζι η ομάδα της ΠΑΦΟ. Στην Ελλάδα και στον Παναθηναϊκό η περίπτωση του Μπακασέτα είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας με δεδομένο ότι ο αρχηγός του Παναθηναϊκού δεν είναι στα πλάνα του Νίστροπ και δεν αποκλείεται να αποχωρήσει από το τριφύλι αυτό το καλοκαίρι. Το Μουντιάλ ξεκίνησε με δύο αναμετρήσεις. Χτες βράδυ το Μεξικό στο ενακτήριο παιχνίδι κέρδισε με 2-0 τη Νότια Αφρική, ενώ πριν από λίγη ώρα η Νότιος Κορέα επικράτησε 2-1 της Τσεχίας. Ένα παιχνίδι απόψε στις 10, Καναδάς-Βοσνία για τον δεύτερο όμιλο, ενώ για τον τέταρτο όμιλο, αύριο στις 4 τα ξημερώματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες παίζουν με την Παραγουάη. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Γνώρισε βαθιά το προφίλ των πελατών σου, ηλικία, ανάγκες, συνήθειες και προσαρμόσου ανάλογα με τις απαιτήσεις τους. Αυτό θα σε βοηθήσει να στοχεύσεις καλύτερα τις στρατηγικές marketing.
2: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
1: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο. Το goal του Getze τελικός 2014. Παράταση. Γερμανία-Αργεντινή. Στο 113ο λεπτό, ο Μάριο Γκιότσε κοντρολάρει με το στήθος. Σουτ στην κίνηση και goal. Η Γερμανία πρωταθλήτρια κόσμου. Ένα παιδί 22 ετών γράφει ιστορία στο μεγαλύτερο ραντεβού του πλανήτη.
3: Η καλύτερη θέση του γηπέδου. είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
5: Το World Cup ξεκινά με προσφορές Scandia. TCL 55 inch QLED μόνο 399. 65 inch QLED μόνο 499. Και 75 inch Mini QLED μόνο 759 ευρώ. Δες ακόμα περισσότερες προσφορές στο scandia.gy. Scandia.
6: Σχέση που ηλεκτρίζει.
7: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Κύπρο, 80.000 άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, υπέρθαση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Η εκστρατή ενημέρωσης υλοποιείται από την Αλέκτρο Φαρμακευτική και την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Εταιρείας Διαβητολογίας Κύπρου, της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου, της Κυπριακής Εταιρείας Παθολογίας και της Νευρολογικής Εταιρείας Κύπρου.
8: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά Flame Grilled Whopper Patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker Sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
9: Flame Grilled tastes better.
10: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου, την εποχή της Solwin.
11: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/L/responsible-gaming.
12: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 15 Ιουνίου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
14: Πεινάς. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
15: Αλφαπίτσα. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
14: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλωρίζικο.
16: Στο Πανεπιστήμιο Youklan Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Youklan Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
17: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξει υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy / EL / Responsible / Gaming.
18: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού σου είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
19: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Σένκορ 55 ιντζών, QLED, 4K, Smart με μόνο 339 ευρώ. Και 65 ιντζών με μόνο 439 για τηλεόραση.
20: Όλοι πάμε Στεφανή!
19: Βρες περισσότερες άπεκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
21: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
22: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
24: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
25: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
24: 15. Από πού θα πάμε?
25: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
24: Τι?
25: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
24: Τώρα μιλάς σωστά!
26: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Χορηγός εκπομπής Primetel. Fiber Internet 500 Mbps με κάλυψη πέραν του 95% παγκύπρια και 50 κανάλια ψυχαγωγίας. Από μόνο 22.99 ευρώ το μήνα.
28: Όταν όλα συμβαίνουν μαζί, χρειάζεσαι ταχύτητα που ακολουθεί το ρυθμό σου. Primetel Fiber με εγγυημένη ταχύτητα 500 Mbps και κάλυψη πέραν του 95% σε όλη την Κύπρο. Από μόνο 22,99 το μήνα και 50 δωρεάν τηλεοπτικά κανάλια. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.

Επιστρέψαμε, είμαστε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας την Στέλλα Σάβα για να δούμε επικαιρότητα όσον αφορά την άλλη πλευρά. Παρέα με την Pizza Hut, τον μεγάλο χορηγό της εκπομπής μας, καθημερινά εδώ στον Superstore 104. Pizza Hut, όπου το Pizza Hut Takeaway. Μπορείτε να παραγγείλετε την αγαπημένη σας πίτσα και να την απολαύσετε κατευθείαν από το φούρνο, έτοιμη σε μόλις 15 λεπτά. 34 σημεία σε όλη την Κύπρο. Μία Pizza Hut είναι πραγματικά στον δρόμο σου. Λοιπόν, Στέλλα είναι στη γραμμή. Περιμένω.

0: Μακρύωσε η Στέλλα μας. Στέλλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Με τα χίλια ζόρια βγαίνει η φωνή.
1: Ναι.
0: Περαστικά.
1: Για πες.
0: Έχεις και εκπομπή μετά. Πάρ' το τηλέφωνο, πες παιδιά. Βγήκα το πρωί, καλημέρα, καληνύχτα αύριο πάλι, τη Δευτέρα.
1: Θα προσπαθήσω.
0: Ναι, αν δεν μπορείς, έχεις ένα βρούμε αντικαταστάτη, δεν υπάρχει θέμα.
1: Όχι, εντάξει, καλέ. Πάει θα μιλήσουμε από τώρα μέχρι τις 12.
0: Εντάξει. Για πες μας τι γίνεται.
1: Λοιπόν, να σου πω λίγο έτσι για το κράτος μαφία, ότι βγήκαν ανακοινώσεις ότι θα το ακούσουμε την Τρίτη.
0: Ναι, πορίσματα, τι εννοείς.
1: Ναι. Το πόρισμα, το κράτος μαφία.
0: Το πόρισμα, το περιβόητο, ναι.
1: Την Τρίτη τελειώνει το κράτος μαφία και θα δούμε αν όσα χρέωσε όλο το προηγούμενο διάστημα με βιβλία το Μακάριος Δρουσιώτης στον Νίκο Αστασιάδη ισχύουν ή όχι.
0: Ναι.
1: Είναι 2 ετών η έρευνα που έχει διαρκέσει από την ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς και θα δημοσιοποιηθεί την Τρίτη 16 Ιουνίου.
0: Η ώρα για το συγκεκριμένο θέμα.
1: Αντιλαμβάνεσαι ότι νομίζω ότι θα ανοίξει ένας νέος κύκλος συζητήσεων. Και να σου πω ότι το συγκεκριμένο θέμα θα απασχολεί έντονα την κοινή γνώμη. Μετά βεβαίως και την υπόθεση Σάντι, έχει λίγη μεγαλύτερη αξία αυτό το πόρισμα.
0: Ναι.
1: Τώρα, να σε πάρω και λίγο στα της Βουλής.
0: Θέλω αυτό με την εγκληματική οργάνωση που ρίξαν την κοπέλα δίπλα από τον παππού και έγινε χαμός και δεν πήγαν του φάνε λεφτά.
1: Είναι αυτό που λέγαμε προχθές.
0: Ναι, αλλά έχει κάτι καινούριο, γιατί είναι πάλι σήμερα στην πρώτη γραμμή. Εννοώ η συλλήψη ήταν οι 4.
1: Είχε δικαστήριο χθες και ακούστηκαν διάφορα.
0: Α, αυτό είναι το καινούριο. Okay.
1: Ναι. Okay. Η κοπέλα η οποία συνελήφθη με τον επιχειρηματία από τη Λάρναγα και τη Λευκοσία φαίνεται ότι πουλούσε έρωτα στον ηλικιωμένο άντρα.
0: 17 χρονών, ναι.
1: Από τον οποίο κατάφεραν με διάφορους τρόπους να αποσπάσουν χρήματα και επιταγές.
0: Ναι. Το ποσό είναι αυτό, το 150.000, είναι παραπάνω και απλά αυτό.
1: Είναι περισσότερο. Είναι περισσότερο.
0: Ναι.
1: Βέβαια και για τον ηλικιωμένο άντρα ακούστηκαν έτσι, ξέρω, διάφορα στο δικαστήριο ως προς την κατάσταση της ψυχικής υγείας. Αλλά υπάρχουν δεδομένα από την αστυνομία και από δείξεις αλκοί, οι οποίες θα διερευνηθούν από το δικαστήριο, ότι αυτά τα πρόσωπα συνεργάστηκαν για να το αποσπούν χρηματικά ποσά.
0: Μάλιστα.
1: Μεγάλα κιόλας.
0: Μεγάλα, ναι, μεγάλα. Μεγάλα ποσά. Το καταλαβαίνω ότι μεγάλα ποσά. Και θα έχει και άλλες προεκτάσεις αυτό το θέμα, δηλαδή. Υπάρχει περίπτωση να δούμε και άλλες συλλήψεις ή το φαίνεται μέχρι εκεί φτάνει αυτή η εγκληματική οργάνωση όπως
1: δεν νομίζω, δεν νομίζω. Ναι. Δεν είναι θέμα εγκληματικής οργάνωσης. Αν και πρόσωπα τα οποία έχουν συλληφθεί.
0: Έτσι παρουσιάζεται, γι' αυτό το λέω, το εγκληματική οργάνωση.
1: Έχουν απασχολήσει την αστυνομία ή οργανωμένο έγκλημα. Πρόσωπα τα οποία έχουν συλληφθεί. Γι' αυτό το θέμα.
0: Άλλοι ή από αυτούς που λέμε.
1: Από αυτούς.
0: Για άλλες υποθέσεις. Ναι. Ο ένας είναι μέσα από τους 3, από τους 4.
1: Ναι, υπόδικος,
0: μάλιστα.
1: Okay. Είχε απασχολήσει την αστυνομία στο πρόσφατο παρελθόν με υπόθεση ξυλοδαρμού στη Λάρνακα.
0: Α, και με το επεισόδιο με τους ξένους.
1: Ναι.
0: Όχι ο υπόδικος.
1: Ο υπόδικος.
0: Okay. Η κοπέλα βγαίνει πρώτη φορά στο τραπέζι όσο αφορά έτσι παρόμοια εγκληματική οργάνωση κλπ. Έχει ξανακουστεί το όνομά της.
1: Η κοπέλα δεν έχει απασχολήσει. Έχει απασχολήσει για μικροϋποθέσεις στην αστυνομία. Mm-hmm. Όμως το όνομά της ήταν πριν πάρα πολλά χρόνια σε μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει την Κύπρο, εγκληματική υπόθεση. Mm-hmm. Σαν πέτρα του σκανδάλου και μήλο της Έρηδος Αλκή.
0: Α, έτσι.
1: Εντάξει, να μην πούμε περισσότερα όμως.
0: Όχι, προφανώς.
1: Δυσκολεύομαι κιόλας λόγω της φαρυγγίδας.
0: Καταλαβαίνω με το λαιμό, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα τώρα. Όσο μπορείς, δεν θα σε κρατήσω πολύ. Όταν νιώσεις ότι δεν μπορείς, μου λες ότι κλείνουμε.
1: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά.
0: Παίζουμε τη Βουλή, κάτι πήγες να πεις για τις προεδρίες.
1: Θα σου πω και λίγο για τους τρομοκράτες.
0: Γι' αυτό, ναι.
1: Ο 32χρονος, όπως συνελήφθη στην Κύπρο. Φαίνεται ότι ομολόγιζε πως αγόραζε υλικά από την Κύπρο και λάμβανε πακέτα.
0: Okay.
1: Από μέλος της Χαμάς. Έχουμε καθηγητή φυσικής μέσα στους ελιφέντες. Καθηγητή πανεπιστημίου φυσικής, έτσι.
0: Καθηγητή πανεπιστημίου. Α, πανεπιστημίου, νόμιζα είναι ηλικίου.
1: Εγώ ξέρω πανεπιστημίου.
0: Όχι, δεν ξέρω. Απλά ήταν καθηγητή φυσικής, νόμιζα στη μέση εκπαίδευση. Στην,
1: ναι, ναι. Φυσικής.
0: Ναι.
1: Και πέραν από τα τέσσερα παιδιά, τα οποία ξεκαθαρίσαμε ότι δεν έχουν καμιά σχέση μέχρι στιγμής σε νοσοκομεία ασφαλείας, φαίνεται ότι λαμβάνε και κάποια πακέτα με επικίνδυνες ουσίες για λογαριασμό κάποιου άλλου από μέλος της Χαμάς, και έφταναν τα πακέτα στην Κύπρο Άλκη.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Άρα έχει πράγμα.
1: Ναι. Λοιπόν, υπόσχομαι αύριο όταν μπορώ να μιλήσω.
0: Τη Δευτέρα.
1: Τη Δευτέρα θα σας πω περισσότερα.
0: Τη Δευτέρα.
1: Αλλά λυπάμαι και τον κόσμο που με ακούει με αυτή τη φωνή.
0: Δεν έχει πρόβλημα, θα σας αποδεσμεύσω.
1: Γιατί δεν βγαίνει και νόημα.
0: Από τη στιγμή που χρειάζεται. Το ραδιόφωνο είναι φωνή, οπότε δεν χρειάζεται
1: ακριβώς,
0: να μεταφορήσει.
1: Ακριβώς.
0: Στέλλα, περαστικά, ανάρρωση γρήγορη. Και τα λέμε από Δευτέρα.
1: Λίγο φωνή είναι τίποτα άλλο. Θα τα πούμε
0: Δευτέρα. Καλημέρα επίσης. Λοιπόν, εντάξει, είναι κρίμα τώρα να κάτσουμε να συζητήσουμε τη Στέλλα από τη στιγμή που έχει ένα θέμα με φαρυγγίτιδα, εν πάση περιπτώσει, οπότε περαστικά της. Λοιπόν, να κάνουμε κληρώσεις. Ένα λεπτό να ανοίξω τα μηνύματα όσον αφορά. Να ξεκινήσουμε με τους καφέδες, να δώσουμε δύο καφέδες, οποιαδήποτε επιλογή σας, έτσι, μισό λεπτό να... λοιπόν, Mike από το 1 στο 17, καφέδες snap, στο Snap Café εδώ στα Λατσιά, ένας από εσάς θα το κερδίσει. Το 2 είναι ο φίλος ο 613, 3613 είναι το κινητό του, οπότε μισό λεπτό να στείλω το όνομα, να το έχει το όνομα, γιατί όνομα δεν έχουμε, είναι μόνο το μήνυμα του, λέει Snap Café Αχναγά Λάλκη. Λοιπόν, έχει κερδίσει τους καφέδες από το Snap Café. Ο φίλος μας το 3613 θα πάει να πάρει καφέ εδώ στα Λατσιά, επαναλαμβάνω. Μπορεί να πάει και από μέσα στο επόμενο μισάωρο. Λοιπόν, πάμε αυτό. Έναν αριθμό από το 1 έως το 35 για να δώσουμε τσαντάρα της Αχναγάλ.
2: Το
0: 20 είναι ο φίλος μας ο 595 και ένα από το 1 έως το 29 για Pizza Hut.
2: Το
0: 14 είναι ο φίλος μας ο 714, έχει στείλει μήνυμα για Pizza Hut. Okay. Πάμε, όχι, δεν πάμε break, περίμενα. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, ο Ανδρέας είχε έρθει έξω, οπότε με το που επιστρέψουμε θα είμαστε μαζί με τον Ανδρέα από Ιατζή. Σε πολύ λίγο θα έχουμε ρεπορτάζ ΑΕΚ. Θα έχουμε τον Γιώργο τον Λεωνίδου, η ΑΕΚ μπαίνει στην εξίσωση ενδιαφέροντος για τον Κωνσταντίνο Λαΐφη. Ένα θέμα το οποίο, όχι εκτιμώ, είμαι σίγουρος ότι μετά το Μουντιάλ θα είναι το πρώτο θέμα συζήτησης σήμερα. Οπότε ναι, πάμε τώρα για διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη, Super Sport 104, μένεις εδώ. Όταν όλα συμβαίνουν μαζί, χρειάζεσαι ταχύτητα που ακολουθεί το ρυθμό σου. Primetel Fiber με εγγυημένη ταχύτητα 500 Mbps και κάλυψη πέραν του 95% σε όλη την Κύπρο. Από μόνο 22,99 το μήνα και 50 δωρεάν τηλεοπτικά κανάλια. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
4: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
5: Κάποιοι είναι δήθεν. Κάποιοι είναι αυθεντικοί. Με το νέο Jeep Compass δεν χρειάζεται να προσποιηθείς. Με premium εσωτερικό και off-road ικανότητες χωρίς όρια. Γιατί όταν οδηγείς ένα Jeep, δεν ακολουθείς το δρόμο. Τον δημιουργείς. Νέο Jeep Compass από 31.900 ευρώ ή 272 ευρώ το μήνα. Το μόνο αυθεντικό. Ανακάλυψε και οδήγησέ το στους εκθεσιακούς χώρους της EIC Auto Masters. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 8:30.
7: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
8: Είτε μέσα στο γήπεδο.
9: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
10: Αδύνατο, coach, πονάω.
8: Είτε έξω από αυτό.
11: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
12: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
8: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η νέα σειρά Xiaomi 17T είναι εδώ. Με τριπλό σύστημα καμερών Leica, τη νέα λειτουργία Leica Live Moments για να επιλέξεις την ιδανική στιγμή της φωτογραφίας σου και μπαταρία έως 7.000 mAh για να μην ξεμείνεις ποτέ. Απόκτησε τώρα το Xiaomi 17T και πάρε δώρο το Xiaomi Watch S5 αξίας 209 ευρώ. Ή επίλεξε το κορυφαίο Xiaomi 17T Pro και πάρε δώρο τη ρομποτική σκούπα Xiaomi Robot Vacuum H40 αξίας 269 ευρώ. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Electroline ή online στο electroline.cy και ανακάλυψε τη νέα σειρά Xiaomi 17T. Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
14: Electroline. Έλα στο αύριο.
15: Στην ESO μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης Synergy με την εφαρμογή ESO Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το ESO Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια ESO που συμμετέχουν και στο esoextras.com.cy.
16: Κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Για να αποδίδει πάντα και να πετυχαίνει τους στόχους της, πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις της, τα εργαλεία της, τη τεχνογνωσία της, καθώς η εξέλιξη τρέχει, πρέπει να συγχρονιστεί. Να μην μείνει πίσω. Μόνη και σίγουρη λύση, η κατάρτιση. Με τα σχέδια της ANAD, κρατάτε το προσωπικό σας ενημερωμένο και πετυχαίνετε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σχέδια κατάρτισης για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων και οργανισμών της ANAD. ANAD. Κανείς δεν μένει πίσω. Για περισσότερες πληροφορίες, www.anad.org.cy.
17: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / Level Up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
18: Τίποτα καλό δεν είναι τυχαίο. Ούτε και ο καφές που διαλέγεις να πιεις. Γι' αυτό υπάρχει ο El Café. Έτοιμος, παγωμένος καφές με 100% καφέ αράμπικα, φρέσκο κυπριακό γάλα και την εμπειρία των ανθρώπων που ξέρουν από καφέ εδώ και χρόνια. Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις, το εμπιστεύεσαι. El Café. Ξέρεις τι πίνεις.
19: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
20: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον και αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
21: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επιπέδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Έτοιμο παράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα Test Drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Skoda. Unicars. Driving your stories.
24: Τροόδος in Concert. Η προεδρική κατοικία Τροόδους ανοίγει ξανά για το κοινό και υποδέχεται τους αγαπημένους ερμηνευτές Γιάννη Διονυσίου και Γιάννη Παπαγεωργίου την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8:30 το βράδυ. Μια μοναδική μουσική εμπειρία σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Κύπρου με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής. Συγκέντρωση και δωρεάν μεταφορά μέχρι τις 7:45 από τον χώρο στάθμευσης του περιβαλλοντικού κέντρου Τροόδους. Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε άνω των 16 ετών με επίδειξη δελτίου ταυτότητας. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της κοινότητας Αγίου Λουκά του Ιατρού. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας Φιλίπας Κασερά Χριστοδουλίδη. Αποκλειστικός χορηγός ΕΚΟ. Κυπριακή Δημοκρατία. Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
25: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
26: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
27: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. LG 65 inch 4K Smart με μόνο 475 ευρώ. Για τηλεόραση.
28: Όλοι πάμε Στεφανή!
27: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
29: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
30: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
31: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
32: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
31: 15. Από πού θα πάμε?
32: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
31: Τι?
32: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
31: Τώρα μιλά σωστά!
33: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Χορηγός εκπομπής PrimeTel. Fiber Internet 500 Mbps με κάλυψη πέραν του 95% παγκύπρια και 50 κανάλια ψυχαγωγίας. Από μόνο 22,99 ευρώ το μήνα. Fiber Internet 500 Mbps με κάλυψη πέραν του 95%

0: Πορτάζ ΑΕΚ. Καλημέρα κύριε Βοιατζή.
1: Καλημέρα κύριε Αλκή, κύριε Μιχάλη.
0: Και ξενύχτησες, ξυπνήσαμε.
1: Ναι.
0: Ξυπνήσαμε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ξενύχτησα. Ξύπνησα πρώην ώρα,
0: ναι,
1: πέντε
0: ναι.
1: Ξύπνησα.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, έκανα τον ντουσάκι μου μόλις τελείωσε ο αγώνας. Εντάξει. Και κανένα κουράκι είναι έκοψα
0: το.
1: Εγώ
0: έφερα πρωινό του κυρίου Πουλή εδώ, γιατί και εγώ ήμουν ξενύχτης και μας έπιασε η πείνα και λέω όπως ερχόμουν έφερα πρωινό. Τι έκανα.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Ναι, πεινάς. Εντάξει. Το Μεξικό ήταν αναμενόμενο ότι θα ξεκινήσει νικηφόρα. Ήταν αδύνατος ο αντίπαλος του.
0: Ας πούμε πολύ αδύνατος.
1: Πολύ αδυνατή.
0: Αλλά εγώ το ερώτημα που εξέφρασα το πρωί είναι: ο τερματοφύλακας από το Μεξικό είναι της ίδιας σχολής με τον Οτσόα?
1: Ναι.
0: Μάθαν στον ίδιο προπονητή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τον είδες κάτι προς το
1: Βιλμπάνα? Ναι, τον είδα. Τον είδα στην πρώτη του έξοδο, τον είδα.
0: Ναι, ναι. Τον είδα. Αντρέα, κάτσε να του φτιάξουμε το μικρόφωνο γιατί κάτι πρόβλημα έχει.
1: Μάλιστα.
0: Να το πήξουμε να το φάει κιόλα.
1: Στην πρώτη του έξοδο τον είδα που πάσαρε του αντιπάλου.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το Μεξικό δεν είναι για μεγάλα πράγματα, αλλά θα προκριθεί σίγουρα. Η Αφρική είναι πολύ, πολύ άσχημη ομάδα. Αλλά αυτός ο διαιτητής.
0: Τι ήταν αυτός?
1: Γιατί?
0: Μα τι ράτσε ήταν αυτός?
1: Μα δεν ξέρω.
0: Θυμάμαι.
1: Ήταν μόνιμα θυμωμένος.
0: Τον είδες που ήταν?
1: Ναι, ήταν μόνιμα θυμωμένος.
0: Ήταν που ήταν πρώτο μπόι.
1: Τον παίχτη του Μεξικού, γιατί τον απέβαλε?
0: Έκανταλο. Η μία πάντως, η δεύτερη ήταν με το ΒΑΡ που ήρθε η κάρτα.
1: Ναι, αλλά του Μεξικού τον ανατρέπει και άλλα. Ήταν πλάγια και είχε μπαίχτες δίπλα.
0: Δεν... θεωρούσε ότι.
1: Ήταν...
0: Από
1: τη θέση,
0: έξω.
1: Ποιο?
0: Μετά.
1: Ναι, μπορούμε να ξεκινήσουμε τώρα. Μην πούμε κάτι.
0: Δεν είναι λίγο βλακή αυτό, αν μπορεί να πει κάτι?
2: Όχι, μπορεί.
0: Σαν
1: παρεμπαγορεύεται, ρε.
0: Μπελάρε σου.
1: Να πούμε έτσι.
0: Εννοείται. Ελά, σου πω.
1: Η Κορέα.
0: Τώρα καίει το θέμα του Λαϊφι.
1: Οκ.
0: Οπότε πάμε να βάλουμε τον Γιώργο τον Λεωνίδου πάνω στη γραμμή να συζητήσουμε. Γιατί φαίνεται ότι η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον Λαϊφι. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
3: Καλημέρα, Αλκή, Ανδρέα, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Για πες,
3: το με το θέμα του Λαϊφι να είναι στην πρώτη γραμμή. Ναι, κοίταξε, Αλκή, είναι εδώ και μέρες που υπάρχει αυτό το θέμα συζήτηση. Ενώ ξέρεις πίσω από αυτά τη δημοσιότητα και οι φημολογίες και μόνο καφενειακό επίπεδο δεν ήταν. Είναι από αυτό το ενδιαφέρον της ΑΕΚ, πραγματικά. Και αυτό που μαθαίνω εγώ και ο λόγος που συζητάμε τώρα είναι για να μεταφέρουμε στον κόσμο την εξής πληροφορία. Υπάρχει πραγματική διάθεση από την ΑΕΚ να κινηθεί για μια τέτοια μεταγραφή? Όταν λέμε ότι μια ομάδα θέλει τον Λαϊφι, είναι λογικό όλοι να θέλουν ένα Λαϊφι στο ρόστερ τους. Αυτό το πράγμα έχει ένα αντίκτυπο στο οικονομικό. Για να κάνεις μια τέτοια κίνηση χρειάζονται υπερβάσεις στο οικονομικό κομμάτι. Αυτή τη στιγμή τα δεδομένα έχουν ως εξής. Αν ο Λαϊφις αποφασίσει, και είναι καθαρά δική του απόφαση, ότι δεν θα ανανεώσει με τον ΑΠΟΕΛ και θα πάρει αυτό την απόφασή του και θα την γνωστοποιήσει και θα ανοίξει ο δρόμος για ενδιαφερόμενους, αφού και ο ΑΠΟΕΛ ορθά κατεμέ θα ψάξει να αποκομίσει οικονομικό όφελος από αυτή την ιστορία, αφού λύγει το συμβόλαιο του σε ένα χρόνο. Η ΑΕΚ είναι έτοιμη να χτυπήσει την πόρτα του ΑΠΟΕΛ με συγκεκριμένο ποσό να κάνει πρόταση.
0: Το έχει κάνει, το έχει κάνει, γιατί ο Γιάννος, νομίζω νωρίτερα, αν είμαι σωστός, Μιχάλη, θύμισε μου αν ο Γιάννος μας είπε ότι έχει κάνει ήδη πρόταση η ΑΕΚ. Έχει κάνει πρόταση ήδη ή θα κάνει?
3: Αυτό που μαθαίνω, Αλκή, είναι ότι η ΑΕΚ, αν δεν την έχει κάνει την πρόταση, έχει γνωστοποιήσει στον ΑΠΟΕΛ την πρόθεσή της να την κάνει.
0: Μάλιστα.
3: Δηλαδή δεν ξέρω αν έχει φύγει η πρόταση με το email επίσημα να πάει.
0: Μάλιστα,
3: αυτό
0: μάλιστα,
3: που ξέρω εγώ είναι ότι έχουν ενημερώσει όσο οφείλουν και οι κανονισμοί των μεταγραφών, από
0: εκεί
3: που λέω για ένα χρόνο ακόμη, την πρόθεση τους να πληρώσουν, να τα βρουν δηλαδή, να πληρώσουν ένα ποσό που θα βρουν μεταξύ τους μέσα από τις διαπραγματεύσεις για να πάρουν τον Λαϊφι και να τον κάνουν κάτι κολάρνακας. Mm. Το δεύτερο σκέλος για τον Λαϊφι είναι οι δικές μου πληροφορίες αφορούν το συμβόλαιο του παίχτη. Η ΑΕΚ είναι έτοιμη να δώσει τριετές στον Λαϊφι με ένα πολύ καλό ποσό.
0: Μπορούμε να πούμε ποσά, έχεις κάνει την υπόψη μου?
3: Έχω ποσά, αλλά νομίζω δεν είναι επί της παρουσής. Θα το αφήσω λίγο αυτό στην άκρη. Είναι ένα πολύ καλό ποσό. Αν θες και αν προτιμάς, θα είναι ίσως, όχι ίσως, νομίζω θα είναι η ακριβότερη κίνηση επί εποχής Άντρου Καραβατάκη σε συνολικό κόστος μεταγραφής.
0: Εννοείς τριετές λεφτά που θα δώσει.
3: Τριετές το μισθό του Λαϊφι,
0: ναι,
3: και σύντα λεφτά που θα δώσει στον ΑΠΟΕΛ.
0: Να μην του κάνει και ένα δώρο πριν υπογραφής.
3: Πολύ πιθανό να υπάρχει και πριν υπογραφής. Ναι. Καλά ενημερωμένο σε βρίσκω.
1: Γιώργο, επειδή εσύ είσαι καλά ενημερωμένο, πιο καλά ενημερωμένο, για να γίνει όλη αυτή η διαδικασία, σημαίνει ότι η ΑΕΚ Εμίλησαν επανειλημμένο.

0: με τον Λάιφι.
1: Εντάξει, προφανώς θα έχει, προφανώς θα έχει εικόνα.
2: Μία φορά μιλάς με τον παίχτη.
1: Ναι, προφανώς, Ανδρέα, εννοείται θα υπάρχει μια εικόνα.
2: Θα πήγαμε 10 φορές
0: και 2 και 3 φορές.
2: Δεν νομίζω.
0: Εντάξει, έστω μια. Έστω μία φορά.
2: Μίλησε.
1: Ανδρέα μου
0: σημαίνει ότι βλέπει πρόσφορο έδαφος και η ΑΕΚ.
1: Ναι, γιατί αν έλεγε ο Λαϊφής, παιδιά, μένα δεν με ενδιαφέρει. ΑΕΚ δεν θα γινόταν αυτή η συζήτηση. Δεν θα πήγαινε στον ΑΠΟΕΛ να συζητήσουν. Απλά είναι ξεκάθαρο το τι συμβαίνει, έτσι. Έχει τον πρώτο λόγο ο ΑΠΟΕΛ με την ανανέωση που έχει δώσει, δηλαδή περιμένει ο ΑΠΟΕΛ την απάντηση του Λαϊφή. Τώρα πιθανότητες δεν μπορώ να δώσω τι θα συμβεί, αλλά αυτό που μεταφέρω εγώ τώρα εδώ είναι ότι η ΑΕΚ παρουσιάζεται πάρα πολύ έτοιμη σε περίπτωση που ο Λαϊφής γίνει διεκδικήσιμος από άλλες ομάδες να μπει πολύ δυνατά.
2: Ναι, και πρέπει να το ξαναπούμε για να το καταλάβει και ο κόσμος. Ο Λαϊφής είναι αυτή τη στιγμή παίκτης του ΑΠΟΕΛ. Δεσμεύεται με συμβόλαιο ακόμα ενός έτους. Το ΑΠΟΕΛ, όπως μας μετέφερε νωρίτερα ο Γιάννος, έχει κάνει πρόταση για ανανέωση της συνεργασίας του με τον Λαϊφή, στην οποία προφανώς δεν έχει πάρει κάποια απάντηση ακόμα, γιατί ίσως να είναι κάτι το οποίο να είναι φρέσκο ή δεν ξέρω πώς οριοθετείται χρονικά. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, εάν δεν προκύψει, δεν τα βρουν οι δύο πλευρές, τότε και η ΑΕΚ αλλά και ο Ομόνοια, όπως μας είπε ο Γιάννος, έχουν στήσει καραούλι και περιμένουν να δουν αν μπορούν να κάνουν δικό τους τον ποδοσφαιριστή.
1: Και εγώ, ο λόγος που ζήτησα την παρέμβαση είναι να σας μεταφέρω ότι η ΑΕΚ από τη δική της πλευρά, με το τριετές και με τα οικονομικά δεδομένα που βάζει κάτω, έχει καλές πιθανότητες, αλλά σε περίπτωση που γίνει αυτό που μένει ο Άλκης. Έτσι μην προτρέχουμε. Είναι μια σειρά εξελίξεων.
2: Ναι,
0: το βέβαιο είναι ότι κερδισμένος θα είναι ο Λαϊφής. Έτσι εκτιμώ.
2: Εντάξει, να σου πω κάτι. Το λογικό.
0: Εάν θέλει να τον κρατήσει το ΑΠΟΕΛ, πρέπει να του δώσει, αν υπάρχουν κάποιες οικονομικές εκπρόνητες, να εστακτοποιήσει.
2: Εννοείται.
0: Και να του δώσει το ίδιο συμβόλαιο που του δίνει και η ΑΕΚ.
2: Ναι.
0: Που είναι πιο πάνω.
2: Ναι, ναι,
1: ναι. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια περίπτωση που απασχολεί όλων των κόσμων εδώ στην Κύπρο, δηλαδή και των άλλων ομάδων, γιατί είναι και θέμα ανταγωνισμού, ποιος πάει πού, εσωτερικές μετακινήσεις. Αλλά καλό είναι να περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί μεταξύ ΛΑΕΦ και ΑΠΟΕΛ.
2: Οπότε καταλαβαίνω ότι είναι το σωστό και το πρέπον. Δηλαδή ο παίκτης έχει συμβόλαιο. Ανήκει στο ΑΠΟΕΛ. Μπορεί το ΑΠΟΕΛ να πει να μην τα βρούνε, αλλά θα πει το ΑΠΟΕΛ, μπορεί να πει, παιδιά, εντάξει, δεν τα βρήκαμε. Ο παίκτης παίρνει ακόμα ένα χρόνο εδώ. Και τελειώνει η
1: κουβέντα.
2: Δεν θα μπορεί να φύγει. Αφού δεν υπάρχει ρήτρα. Δεν υπάρχει κάποια ρήτρα. Δεν υπάρχει ένα ποσό Α, Β, Γ, Δ που έρχεται μια ομάδα να πληρώνει και το πιάνει.
0: Για να πάει ο Λαϊφής να συζητεί ή να έχει έστω μία συνάντηση. Για να τεθεί αυτό το πράγμα. Μήπως ο Λαϊφής έχει οικονομικές εκκρεμότητες από το ΑΠΟΕΛ.
2: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Κανένας δεν το ξέρει, αλλά λέω μήπως.
2: Κοίταξε, ο Χάρης Φωτή είπε γενικά ότι οι μισθοί ήταν πληρωμένοι μέχρι το Μάρτιο, νομίζω, πρόσφατα, ότι αν θυμάμαι καλά, στη Γενική Συνέλευση.
0: Μπορεί να έχει παλιότερα, σε οφειλές, τα πέρα.
2: Δεν ξέρω, Αντρέα, τώρα, επίσημα. Το θα πάει στον Απόλλωνα που λέει ο φίλος 474, θα το δείτε, δεν ξέρω, δεν έχουμε ακούσει κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε, παιδιά, ο Λάιφης είναι, αν όχι ο κορυφαίος, είναι ένας από τους δύο. Ο κορυφαίος Κύπριος αμυντικός αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι ο κορυφαίος. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να πούμε. Οπότε, σε περίπτωση που δεν θέλει να μείνει στο ΑΠΟΕΛ για οποιοδήποτε λόγο και κυρίως οικονομικό, μπορεί να υπάρχει οτιδήποτε, ναι, θα ενδιαφερθούν πολύ. Αλλά το ΑΠΟΕΛ έχει τον πρώτο λόγο.
1: Να βάλω κάτι στην εξίσωση, παιδιά. Δεν είμαι ο Λαϊφής, αλλά σκέψη ικανό. Είναι και στα 33.
0: Οπότε,
1: ίσως ψάχνει και αυτός ή με τον ΑΠΟΕΛ ένα καλύτερο συμβόλαιο ή γενικά ένα συμβόλαιο καλό τώρα στο τέλος της ποδοσφαιριστικής του καριέρας.
2: Ναι.
1: Μπορεί να το βρεις τώρα από ΑΠΟΕΛ και να μείνει, δεν αντιλέγω.
2: Ναι.
1: Απλά προσπαθεί να κάνει έναν deal και λογικό είναι, που θα είναι το καλύτερο δυνατό για τον ίδιο και την οικογένεια του.
2: Ναι,
1: είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Απλά είναι αυτό που σας είπα. Η ΑΕΚ περιμένει τις εξελίξεις, δεν ενοχλεί, αυτό μαθαίνω εγώ. Έχει εκφράσει το ενδιαφέρον της, ότι εμείς είμαστε εδώ και είμαστε έτοιμοι να κινηθούμε. Αλλά πείτε μας τι θα συμβεί, αν θα ανανεώσουμε τον ΑΠΟΕΛ, αν θα πρέπει να μπούμε σε ένα πληστηριασμού αστικά όλοι ενδιαφερόμενοι, γιατί δεν γίνεται μόνο η ΑΕΚ να το θέλει, τα είπα και πριν ο Γιάννος και για την Ομόνοια, και θα δούμε τι θα συμβεί. Απλά εγώ από πλευράς του ρεπορτάζ της ΑΕΚ μεταφέρω έτσι την ετοιμότητα των κυτρινοπρασίνων, που δεν είναι συχνό φαινόμενο. Η ΑΕΚ κάνει πιο συγκρατημένες
0: κινήσεις. Ναι, είναι γεγονός.
1: Δηλαδή δεν λύνεται και μπαίνει με τα χίλια στη διεκδίκηση ενός παίχτη, και πάνω σε αυτό να πούμε ότι και η προσοχή. Γιατί θα ανεβάσουμε και ένα άρθρο σε λίγο στην ιστοσελίδα μας για την ΑΕΚ, έτσι, όσον αφορά αναδόμηση που κάνει στο ιατρικό team σε αυτή την συνθήκη. Έχει συμφωνήσει με τον Χουάν Τορίχο, έναν άνθρωπο που ήταν στη Βαλένθια όταν πήρε τη Λα Λίγκα,
2: ναι.
1: Ήταν στη Μακάμπι Χάιφα.
2: Το βλέπεις έτσι σημαντικό αυτό, δηλαδή κάτι δείχνει.
1: Προφανώς, Άλκη, γιατί έχουν καταλάβει τι συνέβη πέρσι με τους πολλούς τραυματισμούς, έχουν δει ότι χρειάζεται μια αναδιάρθρωση το ιατρικό επιτελείο. Δεν λέω ότι πρέπει να φύγουν όσοι είναι εκεί, καμία σχέση. Εγώ μιλάω για ενίσχυση. Να έρθουν κι άλλοι άνθρωποι, να μπει τεχνογνωσία μέσα. Και αυτό συμβαίνει ακριβώς με την προσθήκη του Χουάν Ταρίχο. Είναι ένας άνθρωπος που είναι πάρα πολλά χρόνια ο κύριος Ταρίχο, το συγκεκριμένα, σε αυτό το χώρο και είναι επικεφαλής του τμήματος φυσικής απόδοσης και ιατρικού επιτελείου. Δηλαδή η ΑΕΚ δημιουργεί και ένα τμήμα που δεν είχε μέχρι πρόσφατα. Έναν άνθρωπο υπεύθυνο πάνω από όλους που θα συντονίζει τους γιατρούς, τους φυσιοθεραπευτές, τους μασέρ, τους γυμναστές αποκατάστασης, τα πάντα. Ναι. Και θα γίνουν και άλλες προσλήψεις, εκτιμώ, πάνω σε αυτό το κομμάτι. Έτσι, το κρατάμε.
2: Τον Καραπανάκη τον βλέπω πολύ αποφασισμένο φέτος. Για να πάει για πρωτάθλημα, για Ευρώπη βασικά, γιατί είναι τέλερ μεγάλο και η δεύτερη θέση. Δηλαδή, βγαίνει δεύτερος, πας στη Champions League. Με τις πιθανότητες που έχεις εννοείται.
0: Ναι, συζητάμε τώρα. Προκριματικά.
2: Ξεκάθαρο αυτό.
1: Είναι έτοιμος, παιδιά, έτσι φαίνεται. Έτσι δείχνει σε όλους ότι είναι έτοιμος να μπορέσει να κάνει κάποιες κινήσεις που θα κάνουν τη διαφορά. Και ξέρετε. Τώρα πιο μπροστά. Λέμε τώρα, σε ενδεχόμενο αποκτήσεις του Λαϊφή, πολλοί θα εστιάσουν στο επικοινωνιακό κομμάτι ότι παίρνεις ένα παίχτη, τον αρχηγό του ΑΠΟΕΛ, που είναι μια μεγάλη κίνηση. Είναι αρχηγός του ΑΠΟΕΛ γιατί είναι και παιχταράς πάνω απ' όλα. Δηλαδή, βάζεις στο γρανάζι σου ένα παίχτη, εκτός από Κύπρο που λέμε και κλειδώνεις το πρόστιμο και όλα αυτά και τις θέσεις καταλόγου, έχει ποιότητα. Είναι παίχτης για ομάδα που μπορεί να παίξει παντού, δηλαδή δεν είναι τυχαία η καριέρα του. Και η αγάπη που λαμβάνει από ένα σύλλογο όπως από Έλτο, να παίζεις στον ΑΠΟΕΛ μια τόσο μεγάλη ομάδα και να καθιερώνεσαι και να σε αγαπάνε όλοι καθολικά, νομίζω δείχνει όχι μόνο το χαρακτήρα σου, δείχνει και το ποιός σου ποδοσφαιρικά.
2: Ναι, σωστό.
1: Αλλά εντάξει, δεν προτρέχουμε, περιμένουμε, περιμένουμε την εξέλιξη αυτή και νομίζω ο χρόνος μόνο θα δείξει τι θα συμβεί. Δεν μπορούμε να τον κλείσουμε πού ποτέ τώρα.
2: Όπως το λες είναι, όπως το λες. Μάλιστα. Okay. Έχουμε κάτι άλλο?
1: Όχι, τίποτα. Θα σας απολαύσουμε για το Μουντιάλ. Νομίζω θα συζητήσουμε.
2: Μετά τις 9 θα τα πούμε, βεβαίως. Γιώργο, ευχαριστούμε. Καλημέρα.
1: Καλά, καλημέρα.
2: Λοιπόν.
0: Και το ΑΠΟΕΛ κλείνει τον Παπαδόπουλο.
2: Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται.
0: Εντάξει. Εγώ πάντα μετρώ την τελευταία χρονιά ή τις τελευταίες χρονιές. Ένας προπονητής, αν είναι καλός πριν 15-20 χρονιά, ήταν πολύ καλός. Αλλά έχει μετρά πάρα πολύ τα τελευταία του αποτελέσματα. Τα τελευταία του αποτελέσματα του κυρίου Παπαδόπουλου ήταν εξαιρετικά. Επήγε μέχρι των ημιτελικών του κυπέλου, με τον Όφη έγιναν δύο συναρπαστικά συγκλονιστικά παιχνίδια που κλείστηκε σε λεπτομέρειες και έπαιξε εκπληκτικό ποδόσφαιρο στην Super League. Νομίζω μέχρι τελευταίως είχε και την καλύτερη επίθεση. Δεν ξέρω αν την διατήρησε μέχρι τέλους. Αν είναι δυνατόν ο Λεβαδιακός που σε εισαγωγικά οι πέντε από τους 11 παίχτες βασικούς ήταν η σαβούρα του Παναθηναϊκού.
2: Έτσι ήταν. Έτσι ήταν.
0: Επειδή βάλω τη λέξη σαβούρα.
2: Ό,τι περίσευε που πάμε στον Λεβαδιακό. Συγγνώμη.
0: Και τους έκανε τον Κωστίνα, απογείωσε τον Κωστίνο ο Παπαδόπουλος. Ο Κωστή έκανε την καλύτερη του χρονιά με τον Παπαδόπουλο.
2: Είδα, το είδα. Ναι, ναι, έλατρε.
0: Και τον Κωστή τον ευερτίωσε πάρα πολύ. Ο Παλάσιος, ο Βέρπιτς αυτή του Παναθηναϊκού, πολλοί που έπαιζαν από τον Παναθηναϊκό, πάρα πολύ. Εντάξει, έχει οποιοδήποτε προπονητής προσληφθεί, πάντα υπάρχει ένα ρίσκο, αν θα του καθίσει. Εγώ θεωρώ θετική την κίνηση του ΑΠΟΕΛ με τον Παπαδόπουλο, γιατί λαμβάνω υπόψη τα τελευταία του αποτελέσματα, τα οποία ήταν εκπληκτικά.
2: Έχουμε μια φωτογραφία του χθεσινού διαιτητή
0: Η κάμερα δίπλα εκεί που την έχουν πάνω στο κεφάλι.
2: Είναι η κάμερα ρεφ κάμερα. Την έχουν βάλει οι Ιταλοί.
0: Την έχουν βάλει.
2: Το καμπιονάτο έτσι είναι ότι γίνεται πάπα στη ρεφ κάμερα. Αλλά εδώ ήταν λετάχα, θα ήταν πιο. Δεν θα φαινόταν τόσο πολύ. Αυτό ήταν σαν το ρομπότ όπως είναι, τους κάνανε.
0: Πράγματι.
2: Ναι, έτσι πράγμα. Γι' αυτό ήταν ο φτωχός έτσι όπως ήταν. Ναι. Τον κάνανε λες και ήταν ο Ρόμποκοπ. Ναι. Τέλος πάντων.
0: Ήταν μόνοι μαθημένος ο.
2: Ναι, ναι.
0: Ο διαιτητής. Ναι. Μάλιστα. Να τα πούμε αργότερα για το Μουντιάλ. Αυτά και για το κύριο Παπαδόπουλο. Να περιμένουμε. Εάν στο ΑΠΟΕΛ είναι πιθανή μια συνεργασία με επενδυτές, με τον κύριο Λιασί κλπ, θα είναι πλήγμα να χάσει τον καλύτερο του παίχτη.
2: Ναι, στην χρονιά ήταν ο καλύτερος του παίχτης.
0: Είναι ο καλύτερος του παίχτης. Θα είναι πλήγμα να χάσει τον καλύτερο του παίχτη. Θα είναι πάτσος.
2: Ναι.
0: Χαστούκι, να το πω
2: λαδικά. Κάτσε, περιμένετε να δούμε τι θα δούμε.
0: Ναι, περιμένουμε. Ναι, απλά σχολιάζουμε. Δεν είπαμε ότι. Λοιπόν, στην Ομόνοια θεωρώ μεγάλη την απώλεια του Σεμέδο. Παρόλο που ο Μοντνόρ μπορεί να εξελιχθεί σε έναν νέο Σεμέδο. Έχει περίπου τα ίδια χαρακτηριστικά. Η Ομόνοια βέβαια δηλώνει ότι δεν πήρε τον Μοντνόρ, δεν τον παίρνει για αντισεμέδο. Ήταν προηγουμένως πρωτού γνωστοποιηθεί με το. Αλλά ιδανικά μπορεί να τον αντικαταστήσει. Είναι και σε πολύ καλύτερη ηλικία. Είναι το ίδιο το στυλ του. Τα χαρακτηριστικά του μοιάζουν πάρα πολύ. Γρήγορος, πολύ καλός το ένα με ένα. Πάει κάθετα. Βάζει γκολ και ο Μοντνόρ. Θεωρώ ότι μπορεί στα χέρια του κυρίου Μπέρκ να εξελιχθεί ως νέος Σεμέδος ο Μοντνόρ, αλλά δεν πάβει να είναι απώλεια, γιατί ήταν μια δοκιμασμένη λύση, έδεσε τέλεια με τον ΜΑΕ, ήταν το καλύτερο δίδυμο του πρωταθλήματος.
2: Σωστό.
0: Είναι απώλεια.
2: Σωστό. Τι άλλο έχει και... η Πάφος θέλει τον Αγγελόπουλο
0: του Εθνικού.
2: Ναι, αλλά δίνει 100.000 και ο Κίκης μας θέλει παραπάνω, αρκετά παραπάνω. Καλός παίχτης είναι, ξέρω τώρα τι λεφτά πρέπει να θα πάει πως και τι, αλλά εντάξει, ήταν ένα
0: καλό μπακάπ. Εάν πραγματικά το θέλει θα τον πάρει.
2: Ναι.
0: Πραγματικά το θέλει θα τον πάρει, θα τον βρουν. Ναι. Εντάξει, έχουμε κάτι άλλο για την Κύπρο. Ο αριστερός.
2: Ο 132 λέει θα προτιμούσε τον προπονητή που ήταν Αγγλία παρά τον Παπαδόπουλο. Πρέμιερ League, τον αυτόν τον Σέγιες.
0: Μα ο Σέγιες, ρε παιδιά, ο Παπαδόπουλος, ξέρεις, ταιριάζουν πολύ οι Ελλαδίτες στο ΑΠΟΕΛ. Και οι ποδοσφαιριστές. Και έχει μια χημεία με το ΑΠΟΕΛ εδώ το ελληνικό στοιχείο. Ο Σέγιες, εντάξει, ήταν.
2: Κάνα το ξέραμε κιόλα και χθε. Εγώ δεν ήξερα, παιδιά, το Σέγιες. Συγγνώμη, δηλαδή.
0: Εντάξει.
2: Δεν το παίζω έξω.
0: Πάντα θα υπάρχουν διάφορα. Εγώ και εγώ πρώτη φορά τον άκουσα.
2: Δεν το ξέρω, μάτι. Άλλη και καλημέρα, φίλε. Μπορούμε να έχουμε καμιά ενημέρωση σχετικά με το εμπάργκο που έχει η Ομόνοια λόγω Γιάνσεν. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει, θα εκδικαστεί η υπόθεση. Η Ομόνοια σε κάθε περίπτωση είτε δικαιωθεί είτε όχι. Έχει ξεκαθαρίσει επίσημα ο κύριος Παπασταύρου τα λεφτά, μόλις μας πούν ότι δεν κερδίσαμε την δικαστική αυτή διαμάχη, θα πληρώσουμε αυτό που πρέπει να πληρώσουμε τον κύριο Γένσεν. Αυτό είναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο, δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Λοιπόν, πάμε σε break και επιστρέφουμε μετά το αθλητικό δελτίο. Έχουμε το ημίωρο το επόμενο μέχρι τις 9.30 για το Μουντιάλ και μετά τις 9.30 πάλι επικαιρότητα αν έχει οτιδήποτε.

0: Χορηγός εκπομπής Primetel. Fiber Internet 500 Mbps με κάλυψη πέραν του 95% παγκύπρια και 50 κανάλια ψυχαγωγίας. Από μόνο 22,99 ευρώ το μήνα.
1: Όταν όλα συμβαίνουν μαζί, χρειάζεσαι ταχύτητα που ακολουθεί το ρυθμό σου. Primetel Fiber με εγγυημένη ταχύτητα 500 Mbps και κάλυψη πέραν του 95% σε όλη την Κύπρο. Από μόνο 22,99 το μήνα και 50 δωρεάν τηλεοπτικά κανάλια. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect. Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
4: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
5: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agi και Eni, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
6: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Ομονία και ΑΕΚ καραδοκούν για Κωνσταντίνο Λαΐφη σε περίπτωση που ο ποδοσφαιριστής δεν παραμείνει για οποιονδήποτε λόγο στον ΑΠΟΕΛ. Πάντως διατηρεί συμβόλαιο με τους γαλαζοκίτρινους μέχρι και το 2027. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, ο Νίκος Παπαδόπουλος θα αποτελέσει τον νέο προπονητή του ΑΠΟΕΛ. Οι γαλαζοκίτρινοι προσπαθούν να επανεντάξουν τον Σταύρο Γαβρίλη στις τάξεις τους. Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να κλείσει το θέμα του προπονητή στην ΑΕΚ. Έρχεται και η ανακοίνωση του Πάνκοφ. Τόσο το θέμα του προπονητή όσο και του προέδρου της εταιρείας είναι στις προτεραιότητες αυτή τη στιγμή στην ανόρθωση, την ίδια ώρα που συνεχίζονται οι συζητήσεις με Σένση και Κίκο. Ίσως και εντός της ημέρας να προκύψει ανακοίνωση του Μοντνόρ από την Ομόνια, με τους πράσινους να αναμένουν την απάντηση του Ντιουγκού. Εν αναμονή της απάντησης Λουκάσεν βρίσκεται η Πάφος, ενώ τους κυπελούς ενδιαφέρει τόσο ο Τζονίς όσο και ο Βέρντε. Στην Έλα ανακοινώνεται σύντομα ο Γκομής, ενώ και ο Καρό είναι πολύ κοντά στους κίτρινους, εξακολουθεί το ενδιαφέρον για τη Σατάκοβιτς. Στον Απόλλωνα ενδιαφέρει ο Κούτρης, όμως εξετάζονται και άλλες περιπτώσεις. Στον Άρη ο Ράτσκοφ εξετάζει επιθετικούς, ενώ αναμένεται να προκύψουν και άλλες αποχωρήσεις. Η Νότιος Κορέα έκανε ολική ανατροπή, κέρδισε 2-1 την Τσεχία και μπήκε με το δεξί στο Μουντιάλ. Στον αγώνα της πρεμιέρας, στο Μεξικό χθες βράδυ έκανε το αναμενόμενο και επικράτησε της Νοτιού Αφρικής με 2-0. Σήμερα στις 10 Καναδάς Βοσνία και στις 4 τα ξημερώματα Αμερική Παραγουάη. Στην ΑΕΚ συνεχίζεται η προσπάθεια επέκτασης συμβόλαιου με τον Γιώβιτσα και την ίδια ώρα αναζητείται και κεντρικός αμυντικός στο περίμενε για Πινέδα. Το όνομα του Μαρίου Βρουσάη παίζει στον Ολυμπιακό αναφορικά με το δεξί άκρο της άμυνας. Σε καλό δρόμο βρίσκονται οι συζητήσεις Παναθηναϊκού Ζαρλέ Ρουά για τον Καμαρά. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου ξεκαθαρίζει πως δεν θέλει να φύγει, όμως ο ΠΑΟΚ έχει τον τελευταίο λόγο για τη μεγάλη πρόταση της Αλ Σαντ για τον Ρουμάνο προπονητή. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
1: Super Sport 104. Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
7: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
1: Ή εύκολα με λίγα κλικς από το Αλφα Πίτσα App, κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου.
8: Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alphapizza App.
9: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία, καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν.

0: Electroline. Έλα στο αύριο. Και στις 13 Ιουνίου, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι, σε περιμένουμε στο κατάστημα Electroline Λευκοσία στην Καλαμόν με live link, κληρώσεις για μεγάλα δώρα, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους και live cooking show με ψησταριές Ναπόλεον, με τον Έρωτα Αλίτη, Σταύρο Βαρθαλίτη και τον Στέφανο Κούκα. Το World Cup ξεκινά με προσφορές Scandia. TCL 55 inch on QLED μόνο 399, 65 inch on QLED μόνο 499 και 75 inch on Mini QLED μόνο 759 ευρώ. Δες ακόμα περισσότερες προσφορές στο scandia.gy. Scandia. Σχέση που ηλεκτρίζει. Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
1: Όταν η ζέστη ανεβαίνει, οι τιμές στο κλίμα κατεβαίνουν. Προσφορά 25% έκπτωση στους ανεμιστήρες Winning Star για το πιο δροσερό καλοκαίρι. Από 5η 11 έως και Δευτέρα 15 Ιουνίου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
0: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 27 Ιουνίου πρόβλεψε σωστά ποιες ομάδες θα φτάσουν στον τελικό της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ. Επιπλέον, 10 τυχεροί κερδίζουν ψώνια αξίας 200 ευρώ. Κατέβασε το Αλφα Μέγα App και λάβε μέρος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλειών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 15 Ιουνίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
3: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Samsung 55 inch on 4K Smart με μόνο 399 ευρώ και 65 inch on με μόνο 475. Για τηλεόραση.
4: Όλοι πάμε Στεφανής!
3: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
0: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
6: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
7: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
6: 15. Από πού θα πάμε?
7: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
6: Τι?
7: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
6: Τώρα μιλάς σωστά.
0: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
0: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Το ένθετο Μουντιάλ με τον Άλκη σας προσφέρει η Στοίχημαν. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
2: Λοιπόν, 10 λεπτά μετά τις 9 έχουμε επιστρέψει την τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Κάνουμε ποδαρικό με το World Cup 2026, το οποίο ξεκίνησε με γεμάτο γήπεδο στο Μεξικό, νομίζω αναμενόμενο.
3: 88.000.
2: Τόσο παίρνει. Ήταν 120 το AZ10.
4: Άμα,
2: το μικρίνανε.
4: Άμα.
2: Το άλλο όμως ήταν άδειο το γήπεδο.
3: Ήταν άδειο.
2: Και πάρα πολλά σκηνές.
3: Είχε πάρα πολλούς Κορεάτες.
2: Οι πιο πολλοί. Οι άλλοι δεν ήταν τίποτα. Δεν είχε μέσα. Τσέχους είπα λίγοι. Αλλά οι Κορεάτες ήταν πολύ. Οι Κορεάτες ταξιδεύουν πάρα πολύ. Εντάξει, και πλούσιος λαός. Για όνομα του Θεού, μην έχει λεφτά η Κορέα δηλαδή.
3: Ναι.
2: Η Νότια Κορέα είναι πλούσιος λαός. Αυτές οι χώρες από εκεί, Ιαπωνία, Κορέα έχουν λεφτά. Σιγκαπούρη. Και η Κίνα έχει πολλούς billionaires, αλλά η Κίνα είναι χαοτική, είναι ένα δίσκε, οπότε τι να πεις τώρα, οι περισσότεροι μαύροι φτώχεια πίνα καταραμένοι.
3: Ναι. Μάλιστα.
2: Πες το.
3: Ναι, λοιπόν, να πούμε για τους αγώνες. Μετά τις νίκες, το Μεξικό και η... θα περάσουν και οι τρεις από αυτόν τον όμιλο.
2: Δεν ξέρω. Πρέπει να πάει. Εγώ η Τσεχία δεν μου αρέσει.
3: Ναι, να σου πω κάτι. Είναι πολύ άσχημη ομάδα η Αφρική.
2: Παρακάτω, να τους δείξουν 5 γκολ.
3: Όχι, να την κερδίσει την Αφρική και να πάρει μια ισοπαλία με το Μεξικό, αφού βολεύει και τους
2: δύο. Ο φίλος μας, ο δικός μας με τη Σαουδική Αραβία, αλλά την Αφρική ρε, να θα περάσει από τον όμιλο. Σιγουράκι.
3: Νόμιζα ότι είναι Αφρική που.
2: Όχι, Σαουδί Αραβία. Το δόνει.
3: Όχι, δεν περίμενα τόσο κακή την Αφρική.
2: Η κακή ή απλά. Να σου πω κάτι. Στο κέντρο ανεβαίνανε. Φτάνανε στο κέντρο. Μετά ήταν το χάος όμως.
3: Ναι, ρε παιδί μου.
2: Είχαν ένα παίχτη αυτό το 20. Το δεξί back που έπαιζε full back όλη τη γραμμή. Τον έβλεπα. Πόσο χρόνο είναι αυτό, ρε παιδί μου. Τον κατάλαβε.
3: Όχι, όχι.
2: Πρέπει να ήταν 800 χρονών και μπαίνω μέσα και λέει 29. Λέω εντάξει. Ξέρεις, αυτά που κάνουν οι Αφρικάνοι 29 χρονών. Χωρίς άλλους 29 Μαΐου.
3: Ναι.
2: Κοίταξε,
3: το Μεξικό ξεκίνησε από το πρώτο 15 λεπτό ήταν πάρα πολύ καλό. Ναι, λες, να
2: σωστό,
3: τελειώσει,
2: έβαλε και τον κολάκι του.
3: Έβαλε τον κολάκι του, μετά κάθισε μετά. Δεν ξέρω, είναι η πρεμιέρα, είναι το άγχος της πρεμιέρας. Είδα και θετικά και αρνητικά στο Μεξικό. Πρέπει να πω ότι το περίμενα καλύτερο. Όταν μένουν και με νέα παίκτες οι άλλες, δεν έπρεπε να επιδιώξει έναν τρίτον γκολ.
2: Γιατί βοηθάνε τα
3: βεβαίως, γκολ. Βεβαίως. Τίποτα, δεν έκανε επίθεση. Όμως με τα βεβαιότητα θα περάσει και το Μεξικό και η Κορέα και πάρα πολλές πιθανότητες λόγω της αδυναμίας της Νοτιού Αφρικής να περάσει και η Τσεχία. Η Τσεχία είναι μια... Μεσαία ομάδα. Την οποία μπορεί να κερδίσεις. Είναι ευάλωτη, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, μια soft ομάδα. Κρύβα στα κορμιά που έχω.
2: Εμένα με πιάνει η κατάθλιψη ότι πήγε η Ελλάδα σε αυτό το Μουντιάλ. Ήδη το πρώτο δείγμα γραφής είναι 4 μέτρες ομάδες. Εγώ δεν είδα καμία ομάδα.
3: Εγώ που είδα, θετικά, είδα θετικά στην Κορέα.
2: Είδα θετικά στην Κορέα,
3: Κορέα
2: που τρέχουν μόνο.
3: Τρέχουν. Με το τρέξιμο στο σημερινό ποδόσφαιρο.
2: Εντάξει,
3: λίγο πράγμα.
2: Κάνεις παπάδες με το τρέξιμο.
3: Παίζει κάθετα. Μα η Κορέα ξαναείδες να κάνει 5-6 ευκαιρίες.
2: Παίζει με τους κουλούς τους Τσέχους, οι οποίοι δεν κάναν τίποτα.
3: Έχουν παράδοση. Έχουν παράδοση στο
2: πρόσφαιρο. Παράδοση έχουν, αλλά που τους είδες πώς ήταν. Είχαν τον παππού στον πάγκο, δεν μπορούσε να σηκωθεί να κάνει τέτοιο.
3: Του ανάγκασε.
2: Καλά, ρε Αντρέα, ο παππού στον πάγκο έκανε τύπο ακουτσάρισε των Τσέχων. Δεν έχει ομάδα η Τσεχία, για όνομα του Θεού. Βαριά ομάδα, πολύ, δεν ξέρω. Και αν δεν ήταν ο τερματοφύλακα να πιάσει κανένα δύο εκεί, ο Μπάλκο.
3: Ναι, αλλά το 2-1 κάνανε μια-δύο ευκαιρίε, μπορούσαν και να ισοφαρίσουν.
2: Εντάξει, παίζουν με την Κορέα. Παίζουν με μια μέτρια ομάδα τη Ασία. Που η Ασία το ποδόσφαιρό τη με την Ευρώπη είναι από εδώ μέχρι τη Σελήνη. Πες μου, πότε συγκριθεί η Ευρώπη με την
3: Ασία? Ναι, εγώ πιστεύω ότι μειώθηκαν οι αποστάσεις και αυτόν τον καλύπτουν λόγω του τρεξίματος.
2: Διαφωνώ.
3: Εντάξει, σεβαστό, αλλά...
2: Δεν υπάρχει ποδόσφαιρο στην Ασία σχέση με την
3: έχει,
2: Ευρώπη.
3: Έχει, ξέρω, είδα θετικά στην Κορέα, εγώ.
2: Καλά, δεν σου πάνε του πέτα μου, αλλά εγώ σου ξαναλέω, είδα τέσσερις μέτρες ομάδες.
3: Μα όχι, είναι ότι να πάει η Κορέα στους 8
2: ή πολλοί την έχουν ότι μπορεί να προχωρήσει, ή το Μεξικό, όσο από Μαδάρα το Μεξικό. Μα ποια Μαδάρα, ρε παιδιά, για όνομα του
3: Θεού. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Αλλά είναι μια καλή ομάδα του επίπεδου της, η Κορέα. Εμένα μου άρεσαν περισσότερο η Κορέα.
2: Όπως είπες, το επίπεδο
3: ήταν γρήγορη, έπαιζε κάθετα, έφτιαξε φάσεις, είχε αυτοματισμούς στο παιχνίδι της. Ο παίκτης που ισοφάρισε είναι ο Χουάνκ που έπαιζε στον Ολυμπιακό Πειραιός. Ναι, πολύ καλός παίκτης. Και δημιούργησε και το δεύτερο γκολ. Ο Σόγκ είχε τρεις κλασικές ευκαιρίες. Ο Σόν.
2: Ναι.
3: Τρεις κλασικές ευκαιρίες. Πώς τα έχασε?
2: Ναι, η μία είχε, το. Ήταν καλές και τρεις.
3: Πριν να σκοράρει και η Τσεχία πάλι είχε. Και είχε και δύο στο πρώτο.
2: Το δεύτερο ημίχρονο ήταν καλό. Το πρώτο ήταν καλύτερη η Κορέα, αλλά δεν μπορώ να πω.
3: Ναι.
2: Εντάξει, είδα από το 20 λεπτό και μετά, αλλά δεν είδα κάτι το ιδιαίτερο. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν καλό.
3: Εξάλλου, μία ομάδα όταν κερδίζει με ανατροπή, αποκτά μεγαλύτερη
2: δυναμική. Κάτι λέει, βέβαια.
3: Κάτι λέει.
2: Σωστό.
3: Ανοίγησε με ανατροπή.
2: Σήμερα έχουμε δύο μάτς. Εντάξει, σήμερα το ένα είναι σήμερα, το άλλο είναι αύριο. Ενώ σήμερα ημερολογικά για την Αμερική, γιατί εκεί γίνονται τα παιχνίδια. Λοιπόν, εγώ την αλήθεια περιμένω να δω και τον Καναδά που δεν έχω εικόνα καθόλου.
3: Και
2: ο Ανδρέας
3: την Αμερική.
2: Επιμένει εδώ και καιρό ότι ο Καναδάς μπορεί να είναι μια καλή ομάδα.
3: Από τι διαβάζω.
2: Ναι, αυτό σου λέω. Δεν έχουμε εικόνα. Τους Αμερικανούς τους ξέρουμε λίγο πολύ. Ξέρουμε τους παίχτες τους.
3: Ο
2: Ποτσετίνο.
3: Γιατί να μην το πάρουμε, λέει.
2: Εντάξει, ρε Ποτσετίνο. Εντάξει.
3: Πρέπει να το πιστεύει.
2: Το πιστεύει, δεν πειράζει. Καλά είναι και το κάνει.
3: Το πιστεύουμε, λέει, δεν υπάρχει.
2: Το ένα είναι το Καναδά-Βοσνία. Να πω το εξής για τα αγωνιστικά για αυτό το παιχνίδι, γιατί θα σας λέμε κάθε μέρα τα αγωνιστικά ότι υπάρχει. Λοιπόν, αρχικά ο Καναδάς δεν έχει πάρει ποτέ βαθμού σε Μουντιάλ.
3: Βαθμού.
2: Ναι. Δεν έχει πολλές συμμετοχές, αλλά μια ομάδα.
3: Δεν πήρε στο προηγούμενο, δεν πήρε. Δεν πήρε.
2: Όχι. Δεν έχει πάρει ποτέ. Μια ομάδα μέτρια. Ένα χορκό ο Καναδάς στο ποδόσφαιρο. Χόκι έχουν ο Καναδάς. Okay. Ποδόσφαιρο δεν είχαν ποτέ.
3: Εντάξει,
2: έχει δύο-τρεις καλούς παίκτες. Έχουν τον Ντέιβι τη Ιουβέντους.
3: Και, της,
2: και, τον, και πίσω τον αμυντικό τον Αλφόνσο, ναι, της Μπάγερ.
3: Και η Κορέα, ο κεντρικός αμυντικός παίζει στην Μπάγερ, ο Κιμ.
2: Ο Κιμ, ναι, το είπαμε.
3: Ο Μεζεν Νάπολ.
2: Ναι, ο Κιμ ήταν αυτός στην Νάπολη. Ναι. Από εκεί και πέρα, κάτι το ιδιαίτερο, ο Καναδάς όσο αφορά παίχτες εννοώ πρώτης γραμμής, δεν υπάρχουν. Οι δύο τόποι τους είναι αυτοί. Εντάξει, σίγουρα έχει... Είναι μια γρήγορη ομάδα. Έχει αμφίβολο. Σίγουρα, όπως είπα προχθές, δεν ξέρω αν θα παίξει ο Ντέιβις της Μπάγερ. Είναι αμφίβολος. Και περιμένουμε να δούμε. Οι Βόσνοι πήγαν σε ένα δραματικό φινάλε για να πάνε στο Μουντιάλ. Πέταξαν έξω τους Ιταλούς.
3: Πράγματι, ρε παιδί μου, πώς έγινε αυτό το πράγμα. Πώς έγινε.
2: Είναι κρίμα που δεν είναι η Ιταλία και είναι η Βοσνία, γιατί η Βοσνία είναι μια.
3: Αν έστελναν την ελπίδα της η Ιταλία, θα έπαιρναν.
2: Έτσι, όπως παίξαμε με την Ελλάδα, ήταν το πιθανότερο. Λοιπόν, ο Τζέκο μπορεί να μην παίξει. Όταν λέμε Τζέκο, μιλάμε για έναν πόσο είναι 40, ο Τζέκο.
3: 40,
2: αλλά είναι ο καλύτερο παίκτη πώ θα. Εάν δεν παίξει, είναι σύν για τον Καναδά. Έχει ένα αμφίβολο. Ναι. Ναι, δεν είναι δεδομένο ότι θα παίξει. Γι' αυτό λέω μπορεί, είναι αμφίβολο. Έχει μια-δυο περιπτώσει. Είναι ο Μπαϊρακτάρεβιτς Αϊτχόβεν, ο Ντεμίροβιτς Στουτγκάρτης μπροστά, αλλά δεν είναι Τσέκο. Απ' την άλλη, κάποιου καλού παίχτε στο κέντρο έχει. Είναι ο Σούνιτς τη Πάφου, είναι ο Μπάσιτς. Έχει τον Ταχύροβιτς τη Μπρόντμπι. Έχει κάποιου καλού πίσω. Για μένα, τερματοφύλακες δεν του ξέρω. Νομίζω ότι δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο αυτού που έχει. Δεν έχω δει κάτι καλό. Σιτ Κολάσινατς Αταλάντα, σπουδαίος παίκτης, τα μετόπιστε. Ο Κολάσινατς Αταλάντα, βασικός. Ο Μουχαμέροβιτς είναι Σασουόλο, καλός παίκτης, έχω εικόνα του.
3: Μα ο Κολάσινατς έπαιξε και Αγγλία Πρέμιερ.
2: Ο Σιτ Κολάσινατς, δεν θυμάμαι, θυμάμαι τα τελευταία χρόνια ήταν Αταλάντα, δεν θυμάμαι αν είχα παίξει πριν. Λοιπόν, εντάξει, κοίταξε. Προς αριστερά πάει το παιχνίδι, προς Καναδά.
3: Ναι.
2: Δεν ξέρω. Βλέπεις κάποιο. Εγώ πιστεύω δεν θα χάσει ο Καναδάς.
3: Ναι. Ασοχή.
2: Ναι, ξέρω.
3: Και εδώ βλέπω πρόκριση του Καναδά. Είμαι βέβαιος ότι ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι τρεις οικοδεσπότες θα προκριθούν.
2: Λογικά, ναι, λογικά. Ναι, ναι, ναι, ναι. Το άλλο παιχνίδι είναι ξημερώματα.
3: Πάλι να σηκωθούμε από η ώρα 4.
2: Θα σηκωθώ.
3: Να ξυπνήσω. Είναι Σάββατο αύριο.
2: Ξέρω ότι είναι Σάββατο, αλλά να δω τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Θέλω να τις δώσεις.
2: Όπως το σκέφτομαι αυτή τη στιγμή, δεν θα σηκωθώ, αλλά θα δούμε. Εδώ
3: σήμερα ξυπνήσαμε, ρε παιδιά.
2: Εντάξει, σήμερα ξυπνήσαμε γιατί αντί για 6 ξυπνήσα 5 και 20. Μετά, αύριο. Είναι, αν ήταν η Βραζιλία, ας πούμε το Σάββατο μία ώρα τη Βραζιλία, να τη δούμε.
3: Ναι, το Σάββατο.
2: Μα έχει σερί το Σάββατο. Έχει μία 4-7 να κάτσει να τα δεις όλα.
3: Περίμενε να σου πω. Το Σάββατο η ώρα 1 θα δούμε.
2: Βραζιλία, Μαρόκο.
3: Η ώρα 10 κατά Ελβετία.
2: Να το δούμε. Ναι. Να το δούμε, ναι.
3: Το Βραζιλία η ώρα 1. Ναι,
2: ναι, να το δούμε.
3: Θα τη δω την Αϊτή. Όχι,
2: αυτό. Ο Πουλής λέει να τη δει. Πρίζει.
4: Θα δει την Αϊτή.
2: Η ομάδα του Πουλή. 7 η ώρα κάτι να δούμε.
3: 7 η ώρα κάτι να δούμε. Αυστραλία-Τουρκία είναι κάτι.
2: Ναι, Αυστραλία-Τουρκία να το δούμε.
3: Η ώρα 8 το βράδυ τη Γερμανία.
2: Είσαι δικός μου, ρε. Αυτό πώς το είπα. Είπα, δεν θα δω την IT. Δεν θα δω την IT.
3: Να με πληρώνεις, θα δω.
2: Δεν είναι τσάν.
3: Και η Σκωτία.
2: Καλά, περίμενα, έχουμε κάνει πληροφορία ότι θα έχει πολλά γκολ η IT και να ξυπνήσουμε να το υποστηρίξουμε. Το σκεφτούμε. Τίποτα.
3: Όχι, δεν με παίρνει.
2: Εντάξει, ούτε εγώ, εντάξει, παρέτα την IT. Λοιπόν, πάμε να μείνουμε στο Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη. Με δεδομένα αυτά που ξέρουμε για τους Αμερικανούς, που είναι μια γρήγορη ομάδα.
3: Καταρχάς, το Καναδάς Βοσνία καταλήγουμε ότι είναι άσον ή χ.
2: Λίγο.
3: Απομακρυσμένο πολύ το σημείο 2. Ναι. Μάλιστα.
2: Πάμε στο άλλο. Εγώ το άλλο.
3: USA Παραγουάη.
2: Ναι, USA Παραγουάη. Κοίταξε, οι Αμερικάνοι είναι μια γρήγορη ομάδα, κάνουν ευκαιρίες. Η Παραγουάη έχει ποιότητα μπροστά, έχει καλούς παίκτες μπροστά.
3: Μα πάντα η Παραγουάη πώς τα καταφέρνει και πηγαίνει, πάντα η Παραγουάη. Μην γίνεστε φανελίτσε στα.
2: Ναι.
3: Αλλά Ατλέτικο Μαδρίτη.
2: Ναι. Κόκκινο, άσπρο και μπλε. Κοιτάξτε, σου πω, έχει παίκτες μπροστά η Παραγουάη. Δηλαδή είναι ο Αλμυρό. Αλμυρό είναι το μεξέγγιο που είναι. Έχει φύγει από την Newcastle. Μισό λεπτό να δω που είναι. Πού είναι ο Αλμυρό? Πήγε Αμερική στην Ατλάντα, στην Ατλάντα United.
3: Γέρνω προ τι Ηνωμένε Πολιτείε.
2: Ναι, εγώ πάω στα γκολάκια. Εδώ θα έχει γκολ αυτό το παιχνίδι.
3: Έτσι,
2: να βάλουν και οι δύο. Όλοι και οι δύο.
3: Ναι.
2: Κάτσε να δω τι τερματοφύλακες έχει. Η τέτοια η Παραγουάη, ο τερματοφύλακας δεν τον ξέρει κανείς. Τον ξέρουμε. Των Αμερικανών, ποιοι έχουν τερματοφύλακα, ούτε αυτούς τους ξέρουμε. Εντάξει, οι τερματοφύλακες είναι εγγύηση ότι θα δούμε γκολ. Δεν έχει κανένα καλό τερματοφύλακα. Οι Αμερικανοί έχουν παίχτες, βέβαια. Μου είναι ο Ντεστ που είναι Αϊχόβεν, ο Σερτζίνο Ντεστ. Υπάρχει ο Φρίμαν της Βιγιαρεάλ. Είναι ο άλλος ο Ρόμπινσον που είναι στην Φούλαμ. Ο άλλος της Κρίσταλ Πάλας, ο Ρίτσαρτς. Μιλάμε για την άμυνα τώρα.
3: Φούλαμ που ήταν και ο σκόρερ, αν καλός παίχτης ο Χιμένες. Χιμένες.
2: Ενώ 100 χρονών ο Χιμένες.
3: 35.
2: Ναι, 100 χρονών είναι κλασικός ποδοσφαιριστής.
3: Ναι, καλός.
2: Το κέντρο των Αμερικανών εγκαλεί. Είναι ο Τσέ Άνταμς της Μπόρμουθ. Ο Μακένι της Γιουβέντους, ο Ρέινα της Γκλάντμπαχ, ο Τίλμαν που παίζει Λεβερκούζεν.
3: Μάλιστα.
2: Μπροστά είναι ο Πούλησικ, είναι ο καλύτερος με αμένα αυτός, ο της Μίλαν.
3: Yeah.
2: Υπάρχει ο Γουεά της Μαρσέη που έκανε καλός, ο Άρονσον ο δικός σας της Λίντς. Καλός είναι ο Μπρένταν Άρονσον.
3: Ο Άρονσον, ναι.
2: Έχει παίχτες, δηλαδή, έχει παίχτες η Αμερική. Δηλαδή, και καλό προπονητή, άρα. Εντάξει.
3: Και καλό προπονητή, βέβαια.
2: Καλό προπονητή.
3: Ναι. Και εδώ βλέπω.
2: Ο Βάσος λέει και τα δύο γκολ. Τους Αμερικανούς το πιστεύω πάρα πολύ. Το άλλο δεν ξέρω τη Βοσνία, ρε παιδί μου. Λέει. Όχι, δεν την ξέρω τη Βοσνία, αλλά δεν ξέρω σε τι διαδικασία όσο αφορά το παιχνίδι του. Ο Καναδάς θα είναι πιο γρήγορος, θα τους πιέσει, αλλά δεν ξέρω. Μπορεί να πάει και το άλλο γκολ. Να σου πω κάτι. Χθες η Νότιος Αφρική, εάν δεν έχανε δύο παίχτες, είχε θέμα να μην βάλει γκολ. Με αυτόν τον τερματοφύλακα, έτσι όπως είναι πίσω ο Καρναβάλι άμυνα.
3: Δεν είναι
2: Καρναβάλι άμυνα, δεν το βάζει ένα γκολ. Να το βάζει. Αλλά με 10 παίχτες, με 9 μετά, άντε, καληνύχτα. Ξέρω.
3: Πολύ αδυνατή η Νότιος Αφρική. Πολύ αδυνατή.
2: Ο φίλος μας, ποιος είναι εδώ, ο Μιχάλης, βλέπει τον Καναδά over 2,5 με τη Βοσνία. Γκολ, over 3,5 κίτρινες κάρτες. Χ2 διπλή ευκαιρία τους Βόσνιους. Over 7,5 corner. Over μισό ημίχρονο και 2-2 ακριβές σκορ. Χαρά στην πρόβλεψή σου, ρε Μίχα. Λοιπόν, okay.
3: Εγώ πιστεύω ότι θα προχωρήσουν από αυτό τον όμιλο και ο Καναδάς και η Ελβετία. σίγουρα. Ο Καναδάς και η Ελβετία.
2: Ο Καναδάς και η Ελβετία, ε.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Τι λες.
3: Καναδάς και η Ελβετία. Το βλέπω πολύ. Βλέπω αυτό το δίδυμο να πολύ δυνατό.
2: Ποιο, τον Καναδά και την Ελβετία.
3: Καναδάς και η Ελβετία.
2: Από το γκρουπ αυτό είναι.
3: Ναι, ναι. Α. Και πιθανόν και η Βοσνία αν νικήσει το Κατάρ. Διότι δεν ξέρουμε να είναι τρεις βαθμοί. Πιθανόν οι τρεις βαθμοί να παίξουν
2: μαζί. Περίμενε, ο όμιλος είναι Καναδάς, Ελβετία, Βοσνία, Κατάρ. Το Κατάρ, ναι, νομίζω ότι. Οι τρεις βαθμοί δεν είναι σίγουροι, γιατί έχει σε κάθε όμιλο ένα καφενείο το οποίο θα το κερδίσουν μπορεί και όλοι.
3: Ναι.
2: Δηλαδή φέτος ίσως να είναι το Μουντιάλ με τις περισσότερες ομάδες που δεν θα πάρουν ούτε ένα βαθμό.
3: Ναι.
2: Ίσως, δεν ξέρουν. Η Νότιος Αφρική πάντως δεν μας έδειξε κάτι ιδιαίτερο χτες.
3: Όχι, τίποτε, τίποτε.
2: Αλλά το Μεξικό με ποιον, ποια είναι στον ομιλό, είναι η Κορέα, όχι η Κορέα. Ναι, η Κορέα και η.
3: Σε εκεί.
2: Θα βγει πρώτο Μεξικό.
3: Πιθανόν όχι.
2: Όχι.
3: Όχι. Διότι λάβουμε υπόψη ότι έχει τρεις βαθμούς από τη South Africa.
2: Πρέπει μην κερδίσει, μην και δεν κερδίσει ούτε τους Τσέχους. Περί κανένα με τους Τσέχους.
3: Το Μεξικό.
2: Ναι.
3: Το συμφέρει. Να τα βάψει μαύρα, να έρθει δεύτερο.
2: Όχι. Αλλά δεν είναι. Εγώ περίμενα. Η άμυνα του είναι πολύ μεγάλη.
3: Το πιθανότερα να έρθει πρώτη είναι η Κορέα. Είναι η Κορέα.
2: Με θέλω να δω και τον Καναδά σήμερα, γιατί θεωρητικά από τους τρεις οικοδεσπότες οι καλύτεροι είναι οι Αμερικανοί. Θεωρητικά ο μιλούμε πάντα. Σαν ρόστερ.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Το Μεξικό ήταν απογοητευτικό, δεν ξέρω. Παιδιά, εγώ ήταν.
3: Αυτό που θα τραβήξει στο Μουντιάλ είναι η πρώτη παρουσία της Βραζιλίας. Όλοι περιμένουμε τη Βραζιλία. Είναι ένα ερωτηματικό η Βραζιλία. Είναι η ομάδα που αγάπησε ο περισσότερος κόσμος από μικρή όλη με τη Βραζιλία.
2: Και μπει μέσα και κάνει παπαπαπα, πηγαίνει μπάλα για να μην τους προλαβαίνεις. Ο Αντσελότη το έχει αυτό.
3: Το έχει αυτό. Είναι δυνατόν να μην παίξει καλά η Βραζιλία με τόσους παίχτες που έχει. Είναι δυνατόν.
2: Τα πάντα είναι δυνατά, αλλά περίμενα να δούμε.
3: Μα μπροστά να παίζει ο Βινίσιος, ο Ραφίνια και ο Κούνια.
2: Είμαι ο Κούνια.
3: Καλός παίχτης.
2: Εντάξει, οι άλλοι δύο είναι
3: μπαϊφάρ. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο, πάρα πολύ δυνατό. Ο Γκάπριελ και ο. Ποιος είναι ο παρτενέρ του, του Γκάπριελ. Πολύ, πολύ, πολύ παίχτης. Ο Μαρκίνιος.
2: Το
3: Μαρκίνιος. Μαρκίνιος.
2: Τερματοφύλακας ήταν ο τέτοιος, ο Άλισον.
3: Ναι.
2: Ναι.
3: Ή στα χαφ ποιοι είναι, εκτός από τον Κασεμίρο.
2: Να δω ένα αφορμή.
3: Ξέρεις, έχει πολλούς παίχτες που είναι διαθέσιμοι. Ρε παιδιά, αν ενδιαφέρεστε καμιά ομάδα από την Κύπρο. Είναι ελεύθερος ο Κασεμίρο,
2: ναι, ελεύθερος
3: ο Σαλάχ.
2: Λέγε τους έτσι για να χαίρονται.
3: Ο Μπερνάρτο Σίλβα οδεύει προς την Ρεάλ, η οποία ανακοίνωσε και τον Μουρίνιο.
2: Ναι. Το ξέρεις που λέει ψωνίσαμε από
3: βλέπω. Ποιοι είναι οι μεσέγραμμοι εκτός που τον Κασεμίρο.
2: Κάτσε να ψάξω να δω λίγο.
3: Έχει τον Μεχταράν, τον μικρό, τον Έντριχ.
2: Να τον βάλει.
3: Βέβαια.
2: Δεν είμαι σίγουρος.
3: Να μην πάρει χρόνο.
2: Να από χρόνο πάρει. Δεκάδα μιλάμε τώρα. Για δεκάδα.
3: Χρόνο να πάρει.
2: Ψάχνω να βρω possible line-up αλλά δεν το βρίσκω. Ένα λεπτό να δω. Εντόχο ρε παιδί μου. Ο Δημαξιό Νεϊμάρ δεν παίζει αύριο.
3: Δεν παίζει.
2: Αν πει στην απουσία, είναι απουσία γιατί η ψυχολογία της ομάδας είναι απουσία. Ένα λεπτό να βρω το τέτοιο.
3: Όλοι περιμένουμε τη Βραζιλία. Να πάρουμε μια γεύση από τη Βραζιλία. Αν είναι η ώρα μία, χαλάλη. Τι η ώρα μία.
2: Ποιος.
3: Η Βραζιλία.
2: Μία δεν είναι, μία είναι καλά. Μία η ώρα δεν έχουμε. Μας παίρνει ύπνο από την
3: μία. Και είναι και με το Μαρόκο που είναι καλή ομάδα το Μαρόκο.
2: Λοιπόν, πιθανή εντεκάδα. Έχει. Άλισον κάτω από τα δοκάρια, στα δύο άκρα είναι ο Σάντρο και ο Ντανίλο.
3: Ο Σάντρο είναι καλός παίκτης, ο Σάντρο.
2: Μαρκίνος και Γκάμπριελ όπως είπαμε. Ναι. Μεσαία γραμμή, Κασεμίρο και ο Μπρούνο Κιμαράες.
3: Ο Κιμαράες,
2: Νιούκαστλ. Μπροστά είναι ο Ραφίνια, μάλλον κορυφή ο Κούνια. Αυτοί αν θα παίξουν 4-2-3-1. Αν θα πάει έτσι, θα βάλει στα δύο άκρα τον Βινίσιους και τον Ραφίνιο. Και πίσω από τον Κούνια θα βάλει τον Πακετά.
3: Α, ο Πακετά.
2: Ο οποίος.
3: Με ανέβηκε άλλη στάσιμο στο Πακετά.
2: Γι' αυτό σου λέω. Είναι possible line up. Τώρα το βλέπω σε μια αγγλική ιστοσελίδα. Τέλος πάντων.
3: Υστερεί στη μεσαία γραμμή. Υστερεί στη μεσαία. Τελειώσαμε.
2: Το Μαρόκο. Ναι, τελειώσαμε. Το Μαρόκο παίζει τέτοιο. Παίζει ο El Kambi.
3: Ναι, παίζει ο
2: Δεν θα είναι δεκαδά το σώμα.
3: Θα είναι δεκαδά.
2: Νομίζω όχι.
3: Παίζει ο
2: Πάμε.
0: Το ένθετο Μουντιάλ με τον Άλκη σας προσφέρει η Στοίχημαν. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
1: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
4: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη, Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 9:30.
0: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
6: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας το Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σε συμφωνία για τον καθορισμό δικού χάρτη συνεργασίας κατέληξαν οι Υπουργοί Ενέργειας των χωρών Κύπρου, Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ κατά τη Σύνοδο 3-1 στο Χιούστον του Τέξας. Δόθηκε έμφαση στη διασυνδεσιμότητα, ενώ συμφωνήθηκε η σύσταση ομάδας εργασίας για την κυβερνοασφάλεια και τη φυσική προστασία κρίσιμων υποδομών. Υπόθεση απαγωγής 22χρονου φοιτητή κατοίκου Λάρνακας μετά από καταγγελία τα ξημερώματα σήμερα διερευνά η αστυνομία. Σύμφωνα με τα υποδιερεύνηση στοιχεία, ο πατέρας του 22χρονου, ο οποίος διαμένει στο εξωτερικό, έλαβε τηλεφωνική κλήση από άγνωστο του πρόσωπο καθώς και τηλεφωνικά μηνύματα, μέσω των οποίων καλείται να καταβάλει χρηματικό ποσό ως αντάλλαγμα για την απελευθέρωση του γιου του. Άλλα λέει ο Τραμπ και άλλα η Τεχεράνη σε σχέση με τη συμφωνία για τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Υπογραφή της συμφωνίας εντός του Σαββατοκύριακου βλέπει ο Αμερικανός πρόεδρος. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία, λένε οι Ιρανοί. Καταρρίφθηκαν δύο Ιρανικά ντρόουν στην περιοχή των στενών του Ορμούς. Διαφωνία κομμάτων για το μοίρασμα των επιτροπών. Συνεδριάζει και σήμερα η Επιτροπή Επιλογής της Βουλής. Έρηδες για την Προεδρία της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Νέα συνάντηση με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό πραγματοποιεί το απόγευμα ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Σήμερα, μετά τη διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης και αραιής ομίχλης ή ομίχλης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως έθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα δυτικά παράλια, στους 30 στα υπόλοιπα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Η ασυνεχή ροή και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
9: Άλλο! Τώρα πλώνω ζάμπα στη δροσιά του Μιγιάκη. Χτυπά μου αεράκι 12.000 BTU. Θέλεις και εσύ Μιγιάκη Inverter? Leroy Merlin μόνο 279 ευρώ. Μην ξεχάσω, έχουν και ανεμιστήρες οροφής μέχρι 20% μείωση. Bye!
10: Γίνεται δροσιά στο σπίτι το καλοκαίρι. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
0: Άκουσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Paddle. Speciality Coffee. Healthy Food. Signature Matcha Drinks. Δυνατότητα drive-thru. Και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε έναν μοντέρνο χώρο στα Λατσιά. Στο Roundabout της Caterways. Κάνε το break σου αλλιώς.
11: στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
12: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
11: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
12: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
13: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, burgers, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
14: Μία ερώτηση να κάνω.
15: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
14: Όπω.
15: Όμως σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
14: Όπως.
15: Όπως το παγκόσμιο.
16: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
17: Το Gardens of Doxa στην Περιστερώνα παρουσιάζει την Εβίτα Σερέτη και τον Νίκο Ρωμανό σε μια άκρος λαϊκή βραδιά την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Νίκος Ρωμανός, Εβίτα Σερέτη στο Gardens of Doxa στην Περιστερώνα Παρασκευή 19 Ιουνίου. Για προκρατήσεις 22-377-666.
18: Αγάπη μου γλυκιά γεμίζεις τη ζωή μου.
19: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
20: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
21: Η νέα σειρά Xiaomi 17T είναι εδώ. Με τριπλό σύστημα καμερών Leica, τη νέα λειτουργία Leica Live Moments για να επιλέξεις την ιδανική στιγμή της φωτογραφίας σου και μπαταρία έως 7.000 mAh για να μην ξεμείνεις ποτέ. Απόκτησε τώρα το Xiaomi 17T και πάρε δώρο το Xiaomi Watch S5 αξίας 209 ευρώ. Ή επίλεξε το κορυφαίο Xiaomi 17T Pro και πάρε δώρο τη ρομποτική σκούπα Xiaomi Robot Vacuum H40 αξίας 269 ευρώ. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Electroline ή online στο electroline.cy και ανακάλυψε τη νέα σειρά Xiaomi 17T. Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
22: Electroline. Έλα στο αύριο.
23: Τελευταία νιώθεις σαν εξωγήινος μπροστά σε μία οθόνη? Κάνε sync με την εποχή για να αλλάξεις την προσωπική και την επαγγελματική σου ζωή. Συγχρονίσου και μπες ξανά στο παιχνίδι, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα για ψηφιακές δεξιότητες που σου προσφέρει δωρεάν το κράτος. Ενημερώσου για όλα στο www.digitalskills.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Next Generation EU, Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.
24: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Kiwi 43 ιντζών, QLED, 4K, Smart και Google TV με μόνο 229 ευρώ. Και 55 ιντζών με μόνο 299. Για τηλεόραση.
25: Όλοι πάμε Στεφανή!
24: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
26: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
27: Super Sport 104.
28: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
29: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
30: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
29: 15? Από πού θα πάμε?
30: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut.
29: Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
30: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
0: 15. Από πού θα πάμε?
30: Στη διαδρομή σας.

0: Λοιπόν, τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Διαβάζω από την ιστοσελίδα μας. Οδεύει προς επιβεβαίωση η πληροφορία της ιστοσελίδας μας από τις 7 Ιουνίου ότι ο Νίκος Παπαδόπουλος προβάλλει γαλαζοκίτρινη φόρμα και ετοιμάζεται να καθίσει στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ. Σημερινές πληροφορίες και δημοσιεύματα στην Ελλάδα αναφέρουν ότι ο Παπαδόπουλος και η ομάδα του ΑΠΟΕΛ τα βρήκαν για συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών και απομένουν λεπτομέρειες ώστε να επισημοποιηθεί μεταξύ του συνεργασία. Υπάρχουν πράγματα ακόμα που πρέπει να ξεκαθαρίσουν, αλλά οι δύο πλευρές φαίνεται να έχουν έρθει σε καταρχή συμφωνία. Επίσης, πριν από λίγο η Ομόνια ανακοίνωσε και επίσημα τον Τζέιντον Μοντνόρ καταρχήν συμφωνία. Η Ομόνια λόγω του εμπάρκου δεν μπορεί να ανακοινώσει παίκτες. Να λυθεί το θέμα με τον Γιάνσεν και αμέσως μετά θα τους ανακοινώσει και επίσημα. Αλλά η καταρχήν συμφωνία
1: δείχνει
0: ότι ο παίκτης είναι κλειστός 4 χρόνια.
1: Μοντνόρ. Πολύ καλή.
0: Τον ανακοίνωσε ο Άρης πριν από λίγο ότι λύθηκε η συνεργασία. Ναι. Ένα λεπτό αργότερο, 2 λεπτά, τον ανακοίνωσε η Ομόνια.
1: Η Ομόνια πρέπει να αγόρασαν τον Μοντνόρ από τον Άρη, φαντάζομαι.
0: Είχε συμβόλαιο νομίζω, αλλά δεν ξέρω τι συμφωνία μπορεί να υπάρξει. Ένα λεπτό να δω την ανακοίνωση.
1: Πρέπει να τον αγόρασαν, διότι είχε συμβόλαιο. Δεν ήταν να δώσει τζάμπα, έτσι παιχτεί.
0: Να σου πω να δω την ανακοίνωση. Για το τζάμπα είναι τζάμπα. Ένα λεπτό να βρω την ανακοίνωση του παίχτη. Σίγουρα έχει πληρώσει. Απλά τα λεφτά δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Λοιπόν, ο Άρης ανακοίνωσε. Μα κόφτει ρε Κωστάκη, σταμάτα μα κόφτει. Θέλουμε να ξέρουμε πόσα λεφτά δίνουν οι ομάδες για τους παίχτες. Λοιπόν, ο Άρης ανακοινώνει ότι κατέληξε συμφωνία με την Ομόνια Λευκοσία. Μπλα μπλα μπλα. Α, η μεταγραφή του στην Ομόνια απέφερε σημαντικό οικονομικό όφελος στην ομάδα μας.
1: Βέβαια.
0: Το σημαντικό μπορεί να μεταφράζεται σε ένα πιστεύω καλό ποσό.
1: Βέβαια. Νεαρός σε ηλικία.
0: Μικρός σε ηλικία.
1: Η Πάφος πάει για τον Τζονί.
0: Κοίταξε, έχει ακουστεί το όνομα του εδώ και καιρό. Η Πάφος, να σου πω κάτι, ακούγεται σε όλους τους παίκτες και παίκτες δεν έχει πάρει ακόμα. Την έχω ακούσει παντού, σε διάφορα. Για Λαΐφηδες ακούστηκε κάποια στιγμή. Και για Τζιονίδες και για. Ποιον άλλο ακούστηκε.
1: Πήρε τον Κυριακίδη.
0: Πήρε τον Κυριακίδη, εντάξει, πήρε τον τρίτο να το φύλακα, δεύτερο.
1: Ναι.
0: Παρακάτω.
1: Έχεις δίκιο. Η Πάφος χρειάζεται ενίσχυση.
0: Η Πάφος θα ενισχυθεί, αλλά δεν έχει ακόμα ξεκινήσει να. Πώς το λένε, να βγαίνει.
1: Αν πάρει τον Τζονίν, η Πάφος θα είναι επιτυχία.
0: Ναι.
1: Θα είναι επιτυχία. Αν πάρει τον Τζονίν, θα είναι επιτυχία.
0: Αλήθεια.
1: Συζητεί με έναν τη Σπέτσια, έναν εξτρέμ, τον Ντανιέλε Βέρτε. Η Πάφος.
0: Για ποιον, ναι.
1: Ντανιέλε Βέρτε.
0: Πού είναι αυτός, τη Σπέτσια.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρω. Καλημέρα, ο Παναγιώτης λέει: ο Σεμέδο πάει Ντουμπάι. Μα Κίνα πάει, ακούστηκε για Ντουμπάι.
1: Μα ξεγραφτήκε χθες.
0: Και για Ντουμπάι όλα.
1: Ντουμπάι, με συμβόλαιο κοντά στο 1 εκατομμύριο.
0: Στο Ντουμπάι είχε ομάδα Λομάκιν.
1: Ναι.
0: Ήγους να πάει στο Λομάκιν.
1: Από πόσες ομάδες έχει αυτός ο Λομάκιν.
0: Έχει ομάδα, δεν καταλαβαίνει. Έχει πώς το λένε, μετράμε τα λεφτά του. Έχει. Κοίταξε, από τους ιδιοκτήτες στην Κύπρο είναι αυτός ο πιο πλούσιος και από κοντά του είναι ο Νίκ. Ενώ με προσωπική περιουσία. Λες να πάει στο Λομάκι.
1: Ξέρω εγώ, όλα γίνονται, ξέρω εγώ.
0: Γράφτηκε ποια ομάδα.
1: Όχι, γράφτηκε για Ντουμπάι, και με συμβόλαιο μαζί με ταμπόνους κοντά στο εκατομμύριο
0: το χρόνο. Η Κίνα που γράψαμε προχτές στο σταθμό, ο Σεμέδο ανακοίνωσε στο Facebook, στο δικό του, ότι υπέγραψε συνεργασία συμφωνίας με

0: Μια μεγάλη εταιρεία παπουτσιών στην Κίνα. Εν τυχαίο. Τι ήρθαν οι παπουτσάδες της Κίνας
1: να
0: αντίσουν το Σεμέδο, αν δεν πάει εκεί πέρα.
1: Άκου να δεις. Καμία μου ρε, δεν κάνεις τίποτε σειρέ. Κάμε ρε κάτι.
0: Τι θα πάνε γύρω να με διαφημίσω παπουτσιά.
1: Δεν κάνεις τίποτε.
0: Άκου.
1: Έχεις τόσους γνωστούς εδώ εκεί.
0: Με τι θες να διαφημίσω παπουτσιά, ας πούμε τώρα. Πες μου εδώ, τι θες. Να μου να και αθλητής να πω άτ. Πάει και έρχεται τώρα.
1: Και έρχεται και ο... Παίρνω σε από τα παπούτσια στον Γαβρίλ. Έρχεται και ο Γαβρίλ στο Αποέλ. Κοίταξε, αυτό... το Αποέλ θα ποντάρει στον Κούτσακον, τον Γαβρίλ, τον Μπουρσαϊτίδη, τον Βρόντιν, το... Έχει άλλο μικρό, ο άλλος εκτύπησε. Πρέπει να πάρει 4-5 έτοιμους ποδοσφαιριστές. Έτοιμους.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Για να μπορούν να βελτιώσουν αυτούς τους νεαρούς. Αυτή που έχει το Αποέλ, για μένα, οι πλήστοι δεν κάνουν.
0: Είναι στους ξένους.
1: Μέλλοντος σε βάζει. Είναι στους ξένους.
0: Είναι στους ξένους.
1: Ναι.
0: Περισσότερο είναι.
1: Δεν κάνουν.
0: Ναι. Έχει κάποιους καλούς, αλλά μέχρι.
1: Σε τούτο που προσπαθούν να μειώσουν τα συμβόλαιά του, να ρίξει τη τιμή του ο Μάγερ, ο Ματσίνη και ο Α και ο Β, τούτα είναι γκρουφέξαλα. Δεν έχουν να δώσουν αυτοί. Δεν έχουν να δώσουν. Ναι. Θέλει φρέσκο νεμα το Αποέλ. Κάτι διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Η ανόρθωση έχει κανένα νέο.
0: Πάντως ένας φίλος μου καλός από την Πάφο που έχει έτσι,
1: ναι.
0: Που όταν μου στέλνει μηνύματα έχω τσεκάρει τα ρεπορτάζ του και τις πληροφορίες του.
1: Καλώς.
0: Μου λέει ότι ο παίκτης που είναι κοντά στην Πάφο είναι επιθετικός Κύπριος και αγωνίζεται στο εξωτερικό. Ναι, αλλά δεν, και μου γράφει δεν είναι ο Τζιονής.
1: Μα έχουμε ένα άλλον επιθετικό Κύπριο.
0: Δεν ξέρω, μήπως έχουμε κάποιον που έφυγε πέρσι και πήγε στη Βουλγαρία και δεν ξέρω που μπορεί να πάει, πήγε Πολωνία.
1: Ο Πίτα.
0: Ξέρω, ρωτώ, δεν ξέρω.
1: Μπορεί να είναι ο Πίτα. Μπορεί να είναι ο Πίτα. Μάλιστα. Μπορεί να είναι ο Πίτα. Ναι. Επιθετικό διεθνή που δεν σκέφτομαι άλλο. Δεν σκέφτομαι άλλο.
0: Κράτα το όνομα. Επειδή έχεις καλή μνήμη, θυμάσαι ηλικίες.
1: Ναι. Δόξα τω Θεώ.
0: Σου έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Ένας που έχω στις ηλικίες δεν είναι. Προσπαθώ να τους κόψω από τη μούρη πόσο χρόνο είναι, αλλά στους ξέρεις τάκ.
1: Ναι.
0: Κουπέφτεις πάνω. Απορώ πως δεν είναι σε αυτό το 20 της Νοτιού Αφρικής.
1: Είναι προσεχατήριο. Ναι,
0: Αντρέα, να τον δεις.
1: Δεν είναι προσεχατήριο.
0: Λέμε από πού ο Θεός που πήγε να
1: παίξει. Με απογοήτευσε πολύ η Νοτιού Αφρική. Δεν είχε
0: μόνο.
1: Η ανόρθωση έχει κανένα νέο, ο Νοντίνος του
0: Βαζής. Ανακοινώσαμε.
1: Έτσι βγάζει μια θετικότητα ο Νοντίνος.
0: Να έχει ωραία πράγματα για ανόρθωση, γιατί ναι. Ξέρεις, εντάξει, δεν θα έχει το άγχος των οικονομικών βραχνάδων κλπ. Ο κόσμος θα συσπηρεί.
1: Σαν προπονητή
0: είναι κάποιο
1: καλό για να δημιουργήσει την ομάδα και για την επόμενη χρονιά.
0: Ποιος θα τον φέρει τον προπονητή? Ποιος θα τον φέρει, ο Κουμής?
1: Μα ο Κουμής διαβάζα ότι...
0: θα πιάσουν τεχνικό διευθυντή ούτως ή άλλως τώρα. Λογικά η διοίκηση είναι που θα αποφασίσει, ναι.
1: Πάντως φαίνεται ότι μπήκαν σε επαγγελματικά πλαίσια. Έχουν όρεξη.
0: Έχει πολλά πράγματα να κάνει ακόμα η ανόρθωση, ναι. Αλλά είναι σε καλό δρόμο, ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Εντάξει, έχει ρόστερ η ανόρθωση. Είναι καλό το ρόστερ της. Να παλέψει εκεί
0: την εξάδα. Εντάξει, έκανα. Κάτσαμε τι θα κάνει και ο Άρης. Περίμενα ακόμα, δεν ξέρουμε ο Άρης.
1: Έχει δίκιο. Ο Άρης είναι,
0: ο Άρης
1: μεγάλο,
0: είναι
1: ερωτηματικό.
0: Μεγάλο ερωτηματικό.
1: Ναι. Μεγάλο ερωτηματικό ο Άρης.
0: Η άλλη ενισχύεται και φαίνεται ότι είναι καλές οι προσθήκες που κάνει.
1: Ναι.
0: Αν πάρει και τον Καρό. Αν πάρει και αυτό το Βόσνιο μπροστά που φαγωθήκαμε, είναι καλό παίκτη. Αν μείνει και ο Ταπέλο Μασέκο που θέλει να μείνει από ό,τι φαίνεται στην ΑΕΛ. Ο Νοτιοαφρικανός που είναι πάντα στην Αφρική.
1: Αυτοί οι παίχτες για να δημιουργήσουν μια ομάδα για να διεκδικήσει
0: ευρωπαϊκό εισιτήριο. Δεν είναι καλός. Ο Καρό είναι καλός.
1: Καλός.
0: Είναι καλός.
1: Για να δημιουργήσει.
0: Γιατί ο άλλος ο Βόσνιος μου είναι πολύ καλός. Ότι εδώ έχει τον γκολ.
1: Mm-hmm.
0: Ποιον έχει πάρει άλλη μέχρι τώρα. Άνοιξε και το μαύρο δεύτερο να δούμε τι γίνεται.
1: Σας πω αμέσως.
0: Είδε τον Παπαγεωργίου σίγουρα. Που, εντάξει, δεν είναι πρώτη επιλογή ο Παπαγεωργίου.
1: Ναι, ήθελε να έχει Κύπριο.
0: Να έχει και κανένα Κύπριο.
1: Η ΑΕΛ επήρε το. Η ΑΕΛ,
0: ναι,
1: η ΑΕΛ.
0: Πάνω,
1: επήρε τον Ζαΐρ Ταβάρες,
0: ναι,
1: τον Στέφανο Καπίνο και τον Γιώργο Παπαγιοργίου.
0: Πήρε τερματοφύλακα πάρα πολύ καλό, ναι, πρώτης, ναι, γραμμής. Εντάξει. Ο Ταβάρες, ναι, δεν τον ξέρω.
1: Έφυγαν από την ΑΕΛ καμιά δεκαπενταριά.
0: Έπρεπε να μην και κανένα. Το θέμα είναι να κρατήσει τον Κονσέι Σάου. Αν τον κρατήσει, που δεν φαίνεται εύκολο, αλλά αν το κρατήσει θα είναι καλή κουβέντα. Έχει και πήρε και ένα εκατομμύριο cash από την άλλη τη Χατ για τον Κέλλερ. Έχει προοπτικές η ΑΕΛ για παραπάνω. Σίγουρα για παραπάνω. Αλλά ρε παιδιά, τα πάμε. Όσο την εξάδα δεν την κάνετε οκτάδα να χωράτε όλοι στην πρώτη οκτάδα, δεν έχει τίποτα.
1: Όχι, εκεί να μείνει εξάδα ρε παιδιά. Γίνει οκτάδα, είναι μόνο. Με τελειώνουμε.
0: Ο Γιάννος λέει: δες όταν κάνουν αλλαγές οι Ιάπωνες που υποκλίνονται στον κόσμο. Οι Κορεάτες έκαναν υπόκληση ή οι Ιάπωνες. Όχι, πάνω για τους. Οι Κορεάτες γενικά κάνουν υπόκληση.
1: Εμάς είπανε καθαρίσαν το γήπεδο, ναι, ναι.
0: Σίγουρα. Σίγουρα. Ναι.
1: Και οι Ιάπωνες, ένα δοκό μου γυαλί.
0: Ναι, ναι, ναι, σίγουρα.
1: Περιμένω να δω την Ιαπωνία. Την Ιαπωνία την περιμένω ακόμη καλύτερη.
0: Γράφτηκε.
1: Έχει εμπειρίες η Ιαπωνία.
0: Ο Χρήστος στέλνει μήνυμα από το. Ο Χρήστος ο δικός μας,
1: ναι,
0: από
1: δικός
0: το site λέει ότι οι δύο προτάσεις γράψαμε χθες από Κίνα και για Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για τον Σεμέδο. Και η ομάδα είναι το Dubai City. Ένα λεπτό να δούμε ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του Dubai City. Άμα τρελάνε τώρα. Πρωί-πρωί. Λοιπόν, Dubai City FC. Ιδιοκτήτης. Πού είναι ο ιδιοκτήτης. Να δούμε, ρε, ιδιοκτήτη. Ποιος είσαι. Έγραφε ιδιοκτήτης. Αυτό το Wikipedia. Ας πάω. Να θα το γράψει. Τώρα αυτό μπαίνω. Ο Σουλτάνος Χαρέμ Αλ Φαλάσι. Ατ, καληνύχτα. Καληνύχτα.
1: Ενάρτη ο Ταξίδης στην Καρμιώτησα.
0: Ναι, έκλεισε.
1: Ξέρεις, ο Ταξίδης.
0: Καλός παίκτης.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Ο Ταξίδης έπαιξε πολλά.
0: 35 χρονών, αλλά.
1: Πάρα πολύ. Εμένα μου άρεσε πολύ. Έπαιξε πολλά χρόνια στην Ιταλία. Σε μικρές ομάδες, αλλά έπαιξε πολλά χρόνια στην Ιταλία. Πολλά χρόνια. Και πέρασε και ο Ολυμπιακός Πειραιώς, νομίζω. Ναι, καλός παίκτης. Καλός παίκτης. Αλλά πού φτάνει, δηλαδή, καμιά φορά έπαιξε. Σε τόσο ψηλό επίπεδο, Ολυμπιακό Πειραιώς, Ιταλία, τόσα χρόνια. Μα μπορεί να ήταν και 10 χρόνια στην Ιταλία.
0: Ναι, ρε, αλλά Αντρέα μου είναι ο τέτοιος όμως, 35 χρονών.
1: Ναι.
0: Θα να πάρει κάποια τελευταία ένσημα. Τι λεφτά του δώσουν τώρα στην Καρμίτσα, ξέρω εγώ.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Δεν έχω ιδέα. Ναι. Δεν έχω ιδέα. Ναι. Ψηλό παιδί, εγώ τον θυμάμαι.
1: Καλό, ναι. Αμυντικό χαφ περισσότερο.
0: Ναι, εκεί ήταν περισσότερο. Αλλά είναι ψηλό παιδί, δηλαδή.
1: Ναι, πολύ ψηλό.
0: Ένα 90 πλάς. Ναι. Ξέρω πόσο είναι 90 πλάς, αλλά. Και μην ξεχνά ότι ήταν στην ΑΕΚ που έπαιζε κιόλα.
1: Νομίζω ένα αριστερό πόδαρο, νομίζω.
0: Α, δεν το θυμάμαι. Να δω που ήταν, δεν να δω. Απ' την ΑΕΚ, η ΑΕΚ τον είχε πουλήσει στη Τζένοα.
1: Δεν έπαιξε, νομίζω. Ύστερα έπαιξε. Στην Τζένοα, νομίζω, δεν έπαιξε ο Ταξίδη.
0: Τέλο πάντων, στην Τζένοα πήγε δανεικό στη Τζεσένα, Γκροσέτο, Βερόνα.
1: Βερόνα έπαιξε πολλά.
0: Ρώμα, πήγε
1: Βερόνα,
0: πήγε και Ρώμα.
1: Και Ρώμα έπαιξε.
0: Η Ρώμα πρώτο τον αγόρασε 2,5 εκατομμύρια.
1: Έπαιξε, ναι. Αλλά Βερόνα τα περισσότερο.
0: Μα δεν είναι μικρέ ομάδε που έπαιξε. Έπαιξε Τωρίνο, Τζένοα, Βερόνα, Ρώμα. Μικρέ ομάδε. Αν ήταν Σασουόλο ή τίποτα. Έτσι να σου πω. Αυτό ήταν η Βραζιλία.
1: Βραζιλία.
0: Ναι, στη Βραζιλία. Έπαιξε Κάλιαρη, Τωρίνο. Πήγε σε πάρα πολλές ομάδες στην Ιταλία. Ολυμπιακό, Νότιχαμ Φόρεστ. Πήγε και Νότιχαμ Φόρεστ.
1: Ναι.
0: Ναι. Περίμενε η Ρέμο που παίζει και πήγε και Κλούζ. Πολλές ομάδες που έπαιξε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εντάξει, τελειώνει στην Κάρμια της.
1: Ναι, αυτός που έγινε ένα μεγάλο θέμα με την οικογενειακά του, με τη σύζυγο του που έβγαινε ο Ταξίδης.
0: Ο Ταξίδης, αυτός.
1: Ναι, Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.
0: Θεοδωρακοπούλου, δεν θυμάμαι.
1: Ναι, αυτή ήταν.
0: Ναι, εντάξει, το θέμα είναι ότι στα χαρτιά τουλάχιστον μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή για την προστασία της κομμάτης Καρδιώτσας. Ναι, αυτή είναι η κουβέντα. Οκ. Λοιπόν, το θέμα του Λάιφι παίζει πάρα πολύ από το πρωί.
1: Για λίμωνο, ναι, ο Λάιφι σε ένα μέσα συζήτητα το θέμα του Λάιφι.
0: Να πω κάτι, έχω μια πληροφορία η οποία δεν επιδέχεται οποιασδήποτε αμφισβήτησης. Αυτή τη στιγμή το ΑΠΟΕΛ ενώπιον του δεν έχει καμία επίσημη πρόταση από οποιαδήποτε ομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Ναι.
0: Θέμα πρότασης για το Λάιφι από άλλη ομάδα, είτε από την Κύπρο, είτε από την Ευρώπη ή οπουδήποτε αλλού, τέλος πάντων, για τον Κωνσταντίνο Λάιφι δεν υπάρχει καμία. Και περιμένουμε να δούμε την απάντησή του στην πρόταση του πώς το λένε, του ΑΠΟΕΛ για ανανέωση της συνεργασίας για, βασικά για 3 χρόνια, έτσι. Γιατί έχει 1 χρόνο συμβόλαιο και του δίνουν συμβόλαιο για τα επόμενα 2 χρόνια ακόμα. Να παίζει μπάλα μέχρι τα 36 του.
1: Ναι, ναι. Ναι, ναι. Μπορεί να παίξει λίγο ρόγκορμο, αυτά όλα είναι
0: χειρότερα. Μια χαρά είναι και φίτ.
1: Ναι, ναι, ναι. Φίτ.
0: Φίτ δεν έχει τέτοιο θέμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Αυτά. Πάμε να δούμε Μουντιάλ.
0: Να σου πω, να ζοριστούμε λίγο με το Μουντιάλ τώρα.
1: Να ζοριστούμε, διότι έβαλε με να ξυπνήσω.
0: Όχι, δεν σε έβαλε να ξυπνήσει. Εγώ ξύπναγα anyway, θα ξύπναγα. Εσύ.
1: Εγώ δεν είμαι ξύπνα, διότι είμαι καλό περασάκια.
0: Συγχαρητήρια, δεν σου κάνω τώρα. Ατ.
1: Αν είμαι μαθημένο να ξυπνάω η ώρα 5, σήμερα η ώρα 4 πάλι. Αλλά αύριο δεν έχει εργασία, είναι διαφορετικό.
0: Είναι διαφορετικό. Ναι. Ναι, αλλά τώρα την καθημερινή που έχει κάτι Αργεντινές, κάτι ιστορίες.
1: Να τα δω.
0: Ρονάλντο και τέτοια.
1: Δεν μπορώ να με δω. Είδες. Βραζιλία, Αργεντινή, δεν μπορώ να μην
0: δω. Ουσμπεκιστάν δεν πρόκειται να δούμε.
1: Όχι. Αλλά Βραζιλία, Αργεντινή, να μην τη δω. Ναι, γίνεται. Ναι, ναι, ναι. Αφού τις περιμένουμε. Πότε τις βλέπουμε τη Βραζιλία και την Αργεντινή, αφού θέλουμε να μορφώσουμε την άποψη.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, θα πούμε ότι ανεβαίνει το 1-2-4 επεισόδιο από τα βίντεο τα οποία ετοιμάζω σχεδόν καθημερινά στα social media του Supersport με τίτλο Μουντιάλ με τον Άλκη. Θα έχουμε πληροφορίες γενικά, έτσι μια γρήγορη πληροφόρηση για το τι υπάρχει στο μενού της ημέρας. Και πάμε με τον Ανδρέα τώρα να γυρίσουμε το πρώτο επεισόδιο στο podcast της Έντρα και υπολογίζουμε, θα βγει μες την ημέρα, δεν ξέρω τι ώρα, προς το μεσημέρι και μετά. Θα το δείτε επίσης στα social media του Supersport FM. Άρα ολοκληρώνουμε σιγά σιγά και έχουμε να δούμε αρκετά πράγματα του Σαββατοκύριακο, έχει πάρα πολλά παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλά παιχνίδια.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
1: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
2: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
3: 15. Από πού θα πάμε?
2: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
3: Τι?
2: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
3: Τώρα μιλά σωστά.
4: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
6: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
10: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
12: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agi και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.

0: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Η Ομονία ανακοίνωσε την κατάρχην συμφωνία με τον Τζέιντεν Μοντνόρ. Με το συμβόλαιό του να έχει διάρκεια 4 χρόνων. Οι πράσινοι αναμένουν την απάντηση του Ντιουγκού, ενώ ψηλά στη λίστα βρίσκεται και ο Λαϊφής. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ο απολήλθε σε καταρχήν συμφωνία με τον Νίκο Παπαδόπουλο, την ίδια ώρα που οι γαλαζοκίτρινοι αναμένουν την απόφαση Λαϊφή για επέκταση συνεργασίας. Μήλωντης έρητος ο Κωνσταντίνος Λαϊφής, καθώς τον Κύπρο αμυντικό διεκδικούν η Ομόνια και η ΑΕΚ, ενώ διατηρεί συμβόλαιο με τον ΑΠΟΕΛ μέχρι το 2027, με τους γαλαζοκίτρινους να του έχουν προτείνει επέκταση για ακόμα 2 χρόνια. Ενδιαφέρον για τον Λαϊφή υπάρχει και από ομάδα του εξωτερικού. Έτοιμη για υπέρβαση είναι η ΑΕΚ για την περίπτωση Λαϊφή, προσφέροντας τριετές συμβόλαιο και βρίσκεται στην αναμονή για την απόφασή του. Κλείνει εντός των ημερών το θέμα του προπονητή, ενώ ανακοινώνεται σύντομα ο Πάνκοφ. Τόσο το θέμα του προπονητή όσο και του πρόεδρου της εταιρείας είναι στις προτεραιότητες αυτή τη στιγμή στην ανόρθωση, την ίδια ώρα που συνεχίζονται οι συζητήσεις με Σένση και Κίκο. Εν αναμονή της απάντησης Λουκάσεν βρίσκεται η Πάφος, ενώ τους κυπελούχους ενδιαφέρει τόσο ο Τζονής όσο και ο Βέρντε. Στην ΕΛΑ ανακοινώνεται σύντομα ο Γκομής, ενώ και ο Καρό είναι πολύ κοντά στους κίτρινους, εξακολουθεί να ενδιαφέρει ο Τσατάκοβιτς. Στον Απόλλωνα ενδιαφέρει ο Κούτρης, όμως εξετάζονται και άλλες περιπτώσεις. Στον Άρη ο Ράτσκοφ εξετάζει επιθετικούς, ενώ αναμένεται να προκύψουν και άλλες αποχωρήσεις. Η Νότιος Κορέα έκανε ολική ανατροπή, κέρδισε 2-1 την Τσεχία και μπήκε με το δεξί στο Μουντιάλ. Στον αγώνα της πρεμιέρας του, το Μεξικό έκανε το αναμενόμενο και επικράτησε της Νοτιοαφρικής με 2-0. Σήμερα στις 10 Καναδάς Βοσνία και στις 4 αξιμερώματα Αμερική Παραγουάη. Στην ΑΕΚ συνεχίζεται η προσπάθεια επέκτασης συμβολέου με τον Γιώβιτς και την ιδέα ώρα αναζητείται κεντρικός αμυντικός στο περίμενε για Πινέδα. Το όνομα του Μάριου Βουρουσάη παίζει στον Ολυμπιακό αναφορικά με το δεξί άκρο της άμυνας. Σε καλό δρόμο βρίσκονται οι συζητήσεις Παναθηναϊκού Σαρλέ Ρουά για τον Καμαρά. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου ξεκαθαρίζει πως δεν θέλει να φύγει, όμως ο ΠΑΟΚ έχει τον τελευταίο λόγο για τη μεγάλη πρόταση της Αλ Σαντ για τον Ρουμάνο προπονητή. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
1: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
2: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
1: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
3: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
4: Παρασκευή σήμερα στο Μουντιάλ στις 10 το βράδυ Καναδάς-Βοσνία.
5: Στην ΕΣΟ μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνηση Synergy με την εφαρμογή ESO Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το ESO Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια ESO που συμμετέχουν και στο esoextras.com.cy.
6: 30 χρόνια Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια προσφοράς στο ποδόσφαιρο και στην κοινωνία. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στο αμφιθέατρο Σκαλία Γλατζιάς σας προσκαλούμε στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία Από τα παιδιά για τα παιδιά. Όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο σύνδεσμο Ένα όνειρο, μία ευχή. Μαζί μας οι Άντρη Καραντώνη, Μιχάλης Λεβέντης, Ευδοκία Καδί, Λοΐζο Σόλωνος και Μωυσής Μωυσέος. Μέγας χορηγός η Φούρνη Ζορπάς. Χορηγή MG Cars, Ακουολογικά Κέντρα Ευθυμιάδης, Ανδρέας Κουμπαρής, Χορηγή Επικοινωνίας, Omega Channel και Super Sport 104. Ακαδημία Ευθυμιάδη, 30 χρόνια ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport, κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
8: Έτοιμη για προνομιακές εμπειρίες?
9: Πανέτοιμη!
8: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
9: Dua Lipa!
8: Μπάρτσα ή Liverpool?
9: Μπάρτσα!
8: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Καλημέρα σας. Τι κάνουν οι φίλοι μας? Ευχαριστώ όλους τους φίλους, τους ακροατές μας που μας έχουν βάλει ψηλά στις προτιμήσεις τους σαν ραδιοφωνική εκπομπή εδώ στο Σούπερ 104. Εξεκίνησε και το Μουντιάλ, παιδιά, και το Σούπερ μαζί με τη Φούντι σου χαρίζουν τις πιο συλλεκτικές φανέλες. Κάθε εβδομάδα κληρώνουμε μια αυθεντική φανέλα Μουντιάλ από τις εθνικές ομάδες της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Βραζιλίας και της Αργεντινής. Συνολικά 5 νικητές θα κερδίσουν από μια φανέλα. Για να μπει στην κλήρωση, να ακολούθησε τα social media του Supersport σε Facebook, Instagram και TikTok. Κάνε like στη σχετική ανάρτηση και κάνε tag την παρέα με την οποία θα ζήσεις τον παλμό του Μουντιάλ. Κάθε εβδομάδα η κλήρωση θα πραγματοποιείται ζωντανά μέσα από την εκπομπή του Supersport και θα αναδεικνύεται ένας νέος νικητής. Αυτή την εβδομάδα η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου από την εκπομπή Καλημέρα στα Σπορ και θα αφορά φανέλα της Εθνικής Ισπανίας. Στείλτε μηνύματα, βάρτε κανένα μέσο, ξέρετε. Μπες τώρα στα social media του Supersport και δήλωσε συμμετοχή. Supersport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί και σε βάζουν στο κλίμα του Μουντιάλ.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, Super Sport 104. Πάμε σε ένα κυπριακό παραμύθι. Από αυτά τα παλιά παλιά που μας έλεγαν οι γιαγιάδες. Ο Ζευκαλάδης, το λιοντάρι είναι ο Αλουπό και η Μούγια. Για τον φίλο μας τον Χαράλαμπον από την Τερσεφάνου. Εχουμίζε τον το λιοντάρι ρε Χαραλαμπέ, πως εδυνάμενον και ήρευκε κανέα να παλιώσει. Είπαν του πως ο άνθρωπος είναι πολλά δυνάμενος και ελάμνησε να πάει να βρει κανέναν να παλιώσει. Σαν να ήριζε μες στα χωράφια ή εμπου μακριά ένα ζευκαλάτι που κάμνε ζευκάρι. Πάει κοντά του γελαλί του, ακούσα πως είσαι παλικάρι και ήρθε να παλιώσουμε. Παλιώνεις? Παλιώνω, λαλί το ζευκαλάτι, άμα τη δύναμη μου σήμερα αι κατηνέσω. Καρτεράσμε να πεταχτώ μια στιγμή να τη φέρω. Καλώς σε καρτερό, λαλί του το λιοντάρι. Ο Ζευκαλάδης ελάμνησε πως είναι να πάει έσω. Όσον και πήγε και ο τρεις ασχελιές, εστράφην και λαλί του λιονταρκού. Αν μου γελάσεις και φάεις μου κανένα βούνος που να'ρτω, δέχεσαι να σε γύσω πας στην καρέτα να είμαι σίγουρος. Δέχουμε, λαλί του το λιοντάρι. Εφώναξε ο Ζευκαλάδης έναν φίλον του τον Πέπη. Αι του ρε Πέπη, που είχαμε ρε λαλί του, να ήσουμε το λιοντάρι. Ο Ζευκαλάδης εύκαλεν τον Άλισον που πας στον ένα βουν και έγισεν τον λιοντάρι πας στον τροχόν της καρέτας. Τα πόκια του εκράντα ο Πέπης ο φίλος του. Κάμνη πως εν να πάει έσω, αρπάσει τη Ζευκαλόβερκαν αρκίνησεν του ξύλο. Δόκε δόκε το λιοντάρι επαούριζεν. Έσπασεν του την κεφαλήν του, τα πόκια του, τα πλευρά του. Κανείμε, λαλί του το λιοντάρι. Επαραδέχτηκα πως με ενίγησες. Ξαπόλαμε ποιον να φύει, ωρε. Ο Ζευκαλάδης εξαπόλησεν το λιοντάρι και το λιοντάρι κούτσα κούτσα επίεμπασε έναν λαονάρι και κάτσε.

σαν ετζενγκέ του και σκέφτε του τα ήταν που παχέν επίεν κοντά του ένας αλουπός και αρέντεσε τον ήταν πόσι και κουγκά. Το λιοντάρι είπεν του ταούλα και ο αλουπός έχει μόχι και είπεν του λιονταρκού να με μαραζώνει και να βγάλει τάχην του πας στο ζευκαλάτι. Σαν κάμνη ζευκάρι λέει του αλουπός να πάω χωστόντα χωστόντα να του κλέψω το ψουμί που με στη βούρκα. Και ελάμνησεν και πήγεν. Την ώρα που μπήξεν την κεφαλή του με στη βούρκα και μάσε του να κλέψει το ψουμί, πάει μύτη μύτη ο ζευκαλάτης, άρπαξεν τον που τον νουρον, φακά του μια χαμέ ζαλίστην ο αλουπός. Πατά το χαμέ, τα βρά το μασέρι που την κόξαν του, έχταρεν τον ζωντανό και κρέμασεν την πετσάν του πας στην καρέτα. Ο αλουπός έτσι χταρμένος εσηκώστην ύστερα πουλίων και για άλλοι επίεν πας στο λιοντάρι και κάτσε κοντά στο λιοντάρι. Σαν έλαλεν τα πάθη του επίεν κοντά του μια μούγια. Άμα άκουσεν ήταν που έκαμε ο ζευκαλάτης λαλί τους. Το υπόλοιπο μετά το τραγούδι.

Εδώ είμαστε λοιπόν, συνεχίζουμε. Ο αλουπός έτσι χταρμένος εσηκώς στην ύστερα πουλίων και οι άλλοι επίεν πα στο λαονάρι και κάτσεν κοντά στο λιοντάρι. Σαν έλαλεν τα πάθη του, επίεν κοντά του μια μούλια. Αμα άκουσεν ήνταν που τους έκαμεν ο ζευκαλάτης λαλί τους, με μαραζώνετε ρε. Άμα είναι έτσι άσχημος άνθρωπος, να είτε ήνταν που να του κάμω, ένα τον κάμω να βουράζει να με σύπτανε. Επίεν η μούλια και αρκίνησε να τσιμπά τα βούθκια του ζευκαλάτη πας στην Τσιλιάν. Τα βούθκια αρκώσαν, εκατακόψαν τα σινιά και ο ζευκαλάτης δεν τα κάμνε ζαύτη. Κατάλαβε το πως είναι η μούλια που τα πείραζε. Βγάλει εκείνο στη μαντιλιά που την κόξαν του, διά μια της μούλιας επέτυχε την και πέσε χαμή. Έπιαν την και λαλεί, έτσι με τσιν πράγμα και κάνει έτσι με άλλον κακόν. Σκέφτη να την πατήσει χαμένα τη λύση και πάλι λαλεί να δείξω την παλτικαρκά μου πας τη μούλια. Αρπάσει που τζαμε ένα ξερό χόρτον, έμπηξεν της το πας των κόλων και ξαπόλησεν την. Η μούλια επέτασε και πήγαινε πας στο λαονάρι που του να λουπώ και το λιοντάρι. Είπεν του τσετσίνι ήταν από παχασίν και κλαίαν και οι τρεις τη μοίρα τους. Όσον και κόντεψεν το μεσημέρι επήγαινε η γενέκα του ζευκαλάτη και πήρεν του φαΐν. Επόζεξεν τα βούθια ο ζευκαλάτης, έβαλεν τους το φαΐν τους και έκατσεν και εκείνον με τη γενέκα του πας στην καρέτα να φάσει. Ύστερα επέσαν να κοιμηθούν. Κακόν του ζευκαλάτη ήρθεν του γιόρεξη να κάνει και τη δουλειά. Το λιοντάρι που το λαονάρι ή εν τούτσε λαλί κατήσει της γενέκας να την σκοτώσει με τη ζευκαλόβερκα. Όι βρε λαλί του άλουπος, να την νυχτάρει σίγουρα σαν μου καμεν εμένα γιατί ον πρίτερα εφαίνεται μαύρη και τώρα φαίνεται άσπρη που την μέσην και κάτω. Όι λαλί του η μούλια. Λαλό πως δεν θωρείτε καλά. Σίγουρα λαλί κάτι να της υπήξει και εκείνης λαλί. Ένα παραμύθι του 1890 που το είπε κάποιος Χριστόουλος Σκορδής που τη ξυλοφάγου.

0: ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Οι πελάτες εκτιμούν την καλή εξυπηρέτηση. Πρόσφερε άμεση, φιλική και αποτελεσματική υποστήριξη και δώσε αξία με προσωπικές πινελιές στις αλληλεπιδράσεις μαζί τους.
0: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
2: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων? Αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε, γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας? Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
3: Το Mega Media Group παρουσιάζει μεγάλοι Έλληνες δημιουργοί. 200 κιθάρες με την Γιώτα Νέγκα. Με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Καλλιτεχνικός διευθυντής Αντώνης Κοΐζας. Διεύθυνση ορχήστρας Αντώνης Μητακίδης. 200 κιθάρες, ένα μουσικό υπερθέαμα με την Γιώτα Νέγκα. Σε μια συναυλία με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. 1η Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Εισιτήρια Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες 99 43 06 54. Χορηγός επικοινωνίας Omega Chat.
4: Τετραήμερο σούπερ τιμών κρεοπολίου υπεραγορών ΜΑΣ μέχρι και 14 Ιουνίου. ΜΑΣ Best Brand φτερούγιο σκοτόπουλο το κιλό 3,15. Χοιρινή κουτάλα με κόκαλο για σούβλα το κιλό μόνο 3,45. Χοιρινός κιμάς το κιλό 4,45. ΜΑΣ. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
5: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
6: Πανέτοιμοι!
5: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
6: Dua Lipa!
5: Μπάρτσα ή Liverpool?
6: Μπάρτσα!
5: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η ώρα είναι 10:30.
8: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
9: Είτε μέσα στο γήπεδο.
10: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
9: Είτε έξω από αυτό.
11: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα?
12: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
9: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Ακούτε Super Sport 104. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, Κωστάκης και Πασής Κύπρου. Εδώ είμαστε στο Σούπερ Σπορ 104. Να χαιρετήσουμε την Κατερίνα από την Ξυλοφάγου.

Να στείλω την αγάπη μου και στο Σωτήρι τον Καϊτάνη, τον καταδρομέα μας. Γεια σου Σωτήρι, εκεί στο καλό χωριό της Λάρνακας. Ο φίλος ο Σταυρής στη Σωτήρα να μας ενημερώσει αν έχει πουλες.

Ο κύριος Ανδρέας Βαλανίδης και ο φίλος του, ο Πόλης, εφάσι δύο κίτρινες κάρτες. Άρα φκένουν έξω από το γήπεδο. Ξέρουν τα φάουλ που έκαναν.

0: ο λαός.
1: Ο κύριος Γιαννάκης Φιλίππου, τι καμνεί ο φίλος μας.

Είμαστε εδώ, είμαστε ραδιοφωνικά Σούπερ 104. Ακούτε την εκπομπή Κωστάκης και Πασης Κύπρου. Ακόμα ένα από τα παλιά. Θυμάστε το «Είμαι πολύ ωραίος»?

0: Να στείλω αυτό το τραγούδι να πάει στον συνάδελφο τον Ανδρέα Αργυρίδη. Γεια σου Ανδρέα μου, καλημέρα.
1: Βεβαίως.
0: Που ξέρω ότι του αρέσει. Ερμήνευσε παλιά στο θείασο του Παπαδημήτρη.
2: Βεβαίως.
0: Ένα σόλο με αυτό το τραγούδι και το θυμάμαι. Να σε καλά Ανδρέα μου.

0: Για να δούμε τι έχουμε στη συνέχεια. Για να το στείλουμε στη φίλη μας την Αλεξάνδρα. Μα πού τα βρήκα σήμερα δουν τα τραγούδια.
1: Μαζευτείτε όλοι κοντά μου εδώ. Για τις θέρες μάντρες θα τιμηθώ. Για τα παλικάρια, για τους κακούς που την κυβερνούσαν καιρούς πολλούς. Μια νύχτια τα βρήλη στη σκοτεινιά. Τρεις σκιές γλιστράνε γωνιά γωνιά. Τρεις ληστές συντάτων πηγή κρυφή. Τρεις ληστές αδέρφια και μια αδερφή.

0: στιγμές που μόνο λιγμούς ακούς και στενάς χώρα από τους κακούς. Μια φωνή τη νύχτα διαπερνά, ο Γκαούτσο Κόσο ξαναγυρνά.
1: Γκαούτσο Κόσο, Γκαούτσο Κόσο, Γκαούτσο Κόσο, Γκαούτσο Κόσο.
0: Ξεπεζεύει ο Κότσος στην αγορά από τα άλογο του που είχε φτερά και του το είχε δώσει για να τη δείξ ο γαλάτης ήρωος, ο Αστερίξ. Ο Γκαούτσο Κότσο με λόγο αργό κατά πως ταιριάζει σε αρχηγό. Στο λαό μιλάει μπρος στο σαλούν και βουνά και κάμπι αντιλαλούν.
2: Λαέτης αίρος μάντρες, λαέτης αίρος μάντρες. Εσυχάστε, εσυχάστε. Δεν ήρθα εδώ μόνος μου. Ήρθα γιατί με καλέσατε. Να έχετε όμως υπόψη σας πως αν φύγω θα ξανάρθουν οι Ντάλτον. Για να μπορέσουμε να πούμε ότι το γάος φωτίστηκε, πρέπει να γίνει κάθαρση από τις δυνάμεις του κακού. Σκεφτείτε λοιπόν, ή εγώ ή οι Ντάλτον. Επαναλαμβάνω, θα μείνω αν το θελήσετε. Ίσως όμως να μείνω ακόμα και αν δεν το θελήσετε.
1: Κότσο, προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα. Κότσο, προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα.
0: Καλά προλάβει να πει μια φωνή τον κόβει σαν αστραπή. Στη γωνιά του δρόμου ψηλός καιρός ο Ανδρίκος στέκει ο βλοσιρός.
1: Ανδρίκο del Paso, Ανδρίκο del Paso, Ανδρίκο del Paso, Ανδρίκο del Paso.
0: Ξεπεζεύει ντούρος και δυνατός και πολλοί ρωτάνε ποιος είναι αυτός. Στο σαλούν αράζει και τους μιλά και το βλέπουν όλοι τα λέει καλά.
3: Αυτό δεν είναι μπορώ πανηγυρί. Δεν είναι αγελάδο πάζαρο. Αυτό είναι ροντέο. Λαέ τις αίρες μάντρες, λαέ τις Γκρέτσια Μορένα. Μας μιλάνε για κάθαρση, όμως εμείς ξέρουμε πως δεν νοείται κάθαρση. Όταν οι ξένοι διαφεντεύουν τα κοπάδια μας, εκμεταλλεύονται το γρασίδι μας, αρμέγουν τα γελάδια μας, καβαλάνε τα λογά μας. Λαέ τις αίρες μάντρες, λαέ τις Γκρέτσια Μορένα. Εμείς λοιπόν δεν λέμε κάθαρση, λέμε καθάρισε.
1: Δώσε τους άτομ στο λαό, δώσε τους άτομ στο λαό. Φόλα στο σκύλο το ραντάμ πλάν, φόλα στο σκύλο το ραντάμ πλάν.
0: Ο λαός μετράει κάθε στιγμή, μα και οι δυο λεβέντες δείχνουν πυγμή. Ο Γκαούτσο Κότσο χαμογελάει, λέει και τους μιλάει.
2: Επ' αυτό που ανέφερε ο Αντρίκος, επαναλαμβάνω, από αυτό που ανέφερε ο Ατρίκος, απαντώ ότι ήδη λήφθησε μέτρα. Αφενός αποχωρήσαμε, από το βοηθητικό συνεταιρισμό αγελαδοτρόφων, τουλάχιστον κατά ένα σπυρούνι. Και θα διαμαρτυρηθούμε, στον οργανισμό ελεγμένων εκκρεμότητων. Κατόπιν τούτου, είναι σχεδόν βέβαιο ότι συντόμως θα δικαιωθούμε. Εντός το πολύ της επομένης εικοσαετίας, όλα τα σημερινά σας προβλήματα θα έχουν λυθεί ή θα τα έχετε ξεχάσει.
0: Ο Αντρίκο τώρα παίρνει φωτιά, τους καρφώνει όλους με μια ματιά, τους μιλάει μάγρια φωνή βαριά, που τη βρίσκει τόση παλικαριά.
3: Αυτά είναι παραμύθια της χαλιμάς, λαέ τις αίρες μάντρες. Δεν θέλουμε υποσχέσεις για το αύριο, θέλουμε έργα για το σήμερα, λαέ τις αίρες μάντρες, λαέ τις Γκρέτσια Μορένα. Θέλουμε καλύτερες μέρες για τους καουμπόιδες, για τους βακέρος, για τους τραβαχαδόρες. Κάθε βακέρο και το ράντσο του, κάθε τραβαχαδόρ και τη χασιέντα του. Οι σέρες μάντρες ανήκει στους σέρε μαντριλένιους, λαέ τις σέρες μάντρες, λαέ τις Γκρέτσια Μορένα.
0: Στο μεγάλο δρόμο μπρος στο σαλούν οι άνθρωποι στέκουν και τους ακούν. Ο Γκαούτσο λέει,
2: ας μην γελιάς, θα μιλήσουν τώρα οι πιστολιές.
3: Ζητάμε να μετρηθούμε.
2: Αφού επιμένεις, ας μετρωθώ. Εγώ είμαι 1,85. Εσύ πόσο είσαι?
3: Ξέρετε καλά τι εννοούμε όταν μιλάμε για αναμέτρηση, κύριε Γκαούτσο Κότσο.
2: Άκου να σου πω, Αντρίκο, όπως και να τονίσεις το μέτρημα, είμαι ο πρώτος. Και μάλιστα και με παράσιμο. Να μετρηθούμε λοιπόν όποτε θέλεις.
3: Τώρα θέλω, τώρα. Και ο λαός είναι εκείνος που θα αποφασίσει ποιος είναι ο πρώτος.
2: Ο λαός ξέρει καλά τι θα αποφασίσει. Εγώ ή το υπηκό. θα μου ζητήσει να μείνω.
3: Κι αν ο λαός ζητήσει να φύγετε, τι θα του απαντήσετε?
2: Η απάντησή μου είναι γνωστή εκ των προτέρων. Πριτς!
0: Οι ματιές κουραίνουν κι είναι θαμπές. Οι παλάμες φτάνουν ως τις λαβές. Θα τελειώσουν όλα σε μια στιγμή. Όμως κάποιος τρέχει, φωνάζει μη. Σταματάν αμέσως και τον ακούν. Οι τουρκάτσι λέει οι καραδοκούν. Έχουν πιάσει δρόμους και δημοσιές. Απειλούν, φωνάζουν, πετούν βρισχές. Ο λαός τρομάζει για μια στιγμή και ζητάει να πάψουν οι τσακωμοί. Οι λεβέντες στέκουν και τους ακούν. Συμφωνούν και εκείνοι και συζητούν.
2: Αντρίγο, πάμε να σε κεράσουν από εδώ.
3: Εντάξει, κέρνα τώρα εσύ και θα κεράσω εγώ την άλλη φορά που θα μονομαχήσουμε.
2: Κερνάω ένα κρασάκι.
3: Όχι κρασί, τεκίλα.
2: Μην το συζητάς, κρασί θα πιω.
3: Τεκίλα με νερό και παγάκια, έτσι θέλω κύριε Γκάουτσο Κότσο.
2: Άκου να σου πω, Αντρίγο. Αυτά που έξω είναι να ξεχάσει. Εγώ κερνάω, εγώ παραγγέλνω. Εμείς εδώ στη Δύση έτσι το έχουμε.
3: Τεκίλα.
2: Κρασί.
3: Τεκίλα.
2: Κρασί.
3: Τεκίλα.
2: Τεκίλα. Τεκίλα. Μου τι λέω. Εντάξει, αφού επιμένεις, τεκίλα.
3: Κρασί θέλω τώρα.
2: Όχι τεκίλα.
3: Κρασί.
2: Τεκίλα, τεκίλα, τεκίλα.
3: Εντάξει, ας πιούμε τεκίλα.
2: Κρασί θα πιεις τώρα. Τώρα θέλω να πιεις κρασί.
0: Τώρα οι σέρες μάντρες δεν υπάρχει πια. Την εκρύψαν σκόνη και συννεφιά. Μα εγώ υπάρχω και τραγουδώ τα στραβά του κόσμου όπου τα δω. Γιατί είμαι ένας τρελός και ρέστος καλλιτέχνης.
4: Αυτός ήταν ο εξαιρετικός Χάρι Κλίν σε μια σάτιρα πριν από πολλά πολλά χρόνια με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και τον Ανδρέα Παπαντρέου. Και πάμε!
5: Για μας! Κασόν, φέρε πιάτα!
6: Αμέσως!
4: Βρήκαμε και το τραγούδι που θέλει ο φίλος μας ο Ζαρτίλας. Το στέλνουμε με αγάπη από την εκπομπή μας για όλη τη Σωτήρα και για τον φίλο μου τον Πέτρο τον Κάστανο και για τον φίλο μου τον Λούκα τον Ζημαρά και ασφαλώς και για τη φίλη μας την Αθηνά.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 14 Ιουνίου. Μπαρμπαστάθης Καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Αλόμα παγωτό 900 ml επιλεγμένα είδη μόνο 3,69 και επιπλέον cashback 50 cent. Σε κέπ ελαιόλαδο 1 λίτρο 6,99 και επιπλέον cashback 50 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
2: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
3: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
5: Πανέτοιμοι!
4: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
5: Dua Lipa!
4: Μπάρτσα ή Liverpool?
5: Μπάρτσα!
4: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 27 Ιουνίου πρόβλεψε σωστά ποιες ομάδες θα φτάσουν στον τελικό της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ. Επιπλέον, 10 τυχεροί κερδίζουν ψώνια αξίας 200 ευρώ. Κατέβασε το Αλφα Μέγα App και λάβε μέρος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Super Sport 104.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
9: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
8: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
10: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agi και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.

0: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Η Ομόνοια ανακοίνωσε την καταρχή συμφωνία με τον Τζέιντεν Μοντνόρ, με το συμβόλαιο του να έχει διάρκεια 4 χρόνων. Οι πράσινοι αναμένουν την απάντηση του Διουγκού, ενώ ψηλά στη λίστα βρίσκεται ο Λαϊφής. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ο ΑΠΟΕΛ ήρθε σε καταρχή συμφωνία με τον Νίκο Παπαδόπουλο την ίδια ώρα που οι γαλαζοκίτρινοι αναμένουν την απόφαση Λαϊφή. Έτοιμη για υπέρβαση είναι η ΑΕΚ για την περίπτωση Λαϊφή, προσφέροντας το τριετέ συμβόλαιο και βρίσκεται στην αναμονή για την απόφαση του. Το θέμα του προπονητή αλλά και του πρόεδρου της εταιρείας είναι στις προτεραιότητες αυτή τη στιγμή στην ανόρθωση. Εν αναμονή της απάντησης Λουκάσεν βρίσκεται η Πάφος, ενώ ενδιαφέρει τόσο ο Τζονής όσο και ο Βέρτε. Στην ΕΛΑ ανακοινώνεται σύντομα ο Γκομής, ενώ ο Καρό είναι πολύ κοντά. Στον Απόλλωνα ενδιαφέρει ο Κούτρης. Στον Άρη ο Ράτσκοφ εξετάζει επιθετικούς. Σήμερα για το Μουντιάλ στις 10 Καναδάς Βοσνία και στις 4 τα ξημερώματα Αμερική Παραγουάη. Στην ΑΕΚ συνεχίζεται η προσπάθεια επέκταση συμβολέου με τον Γιώβιτς. Το όνομα του Μαρίου Βρουσάη παίζει στον Ολυμπιακό για το δεξιακρό της άμυνας. Σε καλό δρόμο βρίσκονται οι συζητήσεις Παναθηναϊκού Σαρλερουά για τον Καμαρά. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου ξεκαθαρίζει πως δεν θέλει να φύγει, όμως ο ΠΑΟΚ έχει τον τελευταίο λόγο για τη μεγάλη πρόταση της Al Saint για τον Ρουμάνο προπονητή. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
1: Ακούτε Super Sport 104. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

στο Χρήστο και στη Γιώτα Παπαγεωργίου από τη Λευκοσία. Το φίλο μας το Χρήστο εκεί στο Κάρσπα, που θα παντρέψει το γιο του το Λένο με τη Ραφαηλία στις 27 Ιουνίου. Όλο χαρές φίλε μου, όλο χαρές. Από την εκπομπή μας, εξαιρετικά. Στο Λένο και στη Ραφαηλία.

Ακούστε παιδιά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση τους κατώτατους μισθούς και τα ενίκια. Έχει γεσιρότερους που μας. Στο Λουξεμβούργο ο κατώτατος μισθός είναι 2.704 ευρώ και για να νοικιάσεις ένα υπνοδωμάτιο θέλεις 1.850 ευρώ. Δύο υπνοδωμάτια θέλεις 2.350. Στην Ιρλανδία ο κατώτατος μισθός είναι 2.391 ευρώ και για ενίκιον ενός υπνοδωματίου θέλεις 1.750, για ενίκιο δύο υπνοδωματίων θέλεις 2.250. Στη Γερμανία ο κατώτατος μισθός είναι 2.343 ευρώ και θέλεις 1.050 ευρώ για να νοικιάσεις έναν υπνοδωμάτιο και 1.450 για δύο υπνοδωμάτια. Πάμε καλά. Στην Ολλανδία ο κατώτατος μισθός είναι 2.295, τα ενίκια είναι για έναν υπνοδωμάτιο 1.450, για δύο υπνοδωμάτια 1.950. Στο Βέλγιο ο κατώτατος μισθός είναι 2.112 ευρώ και θέλεις ενίκιον 980 ευρώ για έναν υπνοδωμάτιο και 1.350 για δύο υπνοδωμάτια. Πάμε παρακάτω. Στη Γαλλία ο κατώτατος μισθός είναι 1.823 ευρώ, θέλεις 880 για ένα υπνοδωμάτιο και 1.250 για δύο υπνοδωμάτια. Κύριε λέει σου, στην Κύπρο λέει, ο κατώτατος μισθός είναι 1.088 ευρώ και θέλεις 1.050 για ένα υπνοδωμάτιο και 1.400 για δύο υπνοδωμάτια. Στη Βουλγαρία λέει ο κατώτατος μισθός είναι 620 ευρώ και θέλεις 450 ευρώ για ένα υπνοδωμάτιο και 600 ευρώ για δύο υπνοδωμάτια. Ήταν που να κάνουμε έτσι η Ευρώπη.

Πέντε μου τώρα, αν είμαστε για πάτσους. 18 εκατομμύρια ευρώ αποκόμισε ο 77χρονος τούτος που έμπλεξε με τη μαφία της Λάρνακας. Επούλησε δυο χωράφια, δυο οικόπεδα στην Πύλα, λαλή. Και φαίνεται ότι ήταν η αιτία του σφοδρού έρωτα της 45χρονης προς το πρόσωπο του 77χρονου. Τούτα είπαντα στο δικαστήριο εχθές. Σύμφωνα με τα όσα ελέγχθησαν από τον εξεταστή της υπόθεσης μετά από καταγγελία στο τμήμα ανιχνεύσεως εγκλημάτων, στις 5 Μαρτίου συνελήφθησαν 4 πρόσωπα. Δύο επιχειρηματίες σε Λάρνακα και Λευκοσία και ένας υπόδικος που εμμέσαι στις κεντρικές φυλακές. Με βάση την καταγγελία του 77χρονου, για 3 συνεχόμενα χρόνια οι ύποπτοι κατάφερναν με απειλές να του πιάνουν χρήματα, υπογράφοντας συμφωνητικά έγγραφα για αγοραπολισίες ακινήτων αξίας εκατομμυρίων ευρώ. Πρώτος, σύμφωνα με την καταγγελία, προσήγγισε τον 77χρονο ο 44χρονος επιχειρηματίας από τη Λάρνακα, ο οποίος το απέσπασε με δόλιον τρόπο χρηματικά ποσά. Ο ηλικιωμένος παραδέχτηκε ότι γνώρισε τη 45χρονη σε εστιατόριο στο οποίο εργαζόταν και φέρεται να του εκμυστηρεύτηκε ότι δεν ήταν ευτυχισμένη από τον γάμο της και ότι ήταν πρόθυμη να εγκαταλείψει την οικογένειά της και να τον ακολουθήσει στην Ελλάδα. Είδεν ότι εκράρια για εκατομμύρια. Ο 77χρονος φέρεται να διατηρούσε γνωριμία με τον 44χρονο και τον άλλον τον 49χρονο. Δεν λέμε ονόματα, λέμε μόνο ηλικίες, αν καταλάβετε. Αν πάει και μάθουμε ποιοι μόνοι. Τούτη είναι η Κύπρος του 2026 και πάμε. Επιάνε 100.000, επιάνε 5.000, 22.000, άλλες 22.000. Ακούεις κύριε Μαχλαμούζη, ακούεις τι γίνεται. Εν τω μεταξύ απειλήσαν τον 77χρονο, κατέγγελεν το και αυτόν στο δικαστήριο, ότι εννοώ μπέξουλαλι, αν δεν δω και τα ριάλια.

0: μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Άκουσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Paddle, Speciality Coffee, Healthy Food, Signature Matcha Drinks, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε έναν μοντέρνο χώρο στα Λατσιά, στο roundabout της Caterways. Κάνε το break σου αλλιώς.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Άλλο! Τώρα πλώνω ζάμπα στη δροσιά του Μιγιάκη. Χτυπά μου αεράκι 12.000 BTU. Θέλεις και εσύ Μιγιάκη inverter? Leroy Merlin μόνο 279 ευρώ. Μην ξεχάσω, έχουν και ανεμιστήρες οροφής μέχρι 20% μείωση. Bye!
4: Γίνεται δροσιά στο σπίτι το καλοκαίρι. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
5: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας Καραλάμπους.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 11:30.
7: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
8: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά... εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σε συμφωνία για τον καθορισμό οδικού χάρτη συνεργασίας κατέληξαν οι Υπουργοί Ενέργειας των χωρών Κύπρου, Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ κατά τη Σύνοδο 3-1 στο Χιούστον του Τέξας. Δόθηκε έμφαση στη διασυνδεσιμότητα, ενώ συμφωνήθηκε η σύσταση ομάδας εργασίας για την κυβερνοασφάλεια και τη φυσική προστασία κρίσιμων υποδομών. Υπόθεση απαγωγής 22χρονου φοιτητή κατοίκου Λάρνακας μετά από καταγγελία τα ξημερώματα σήμερα διερευνά η αστυνομία. Σύμφωνα με τα υποδιερεύνηση στοιχεία, ο πατέρας του 22χρονου, ο οποίος διαμένει στο εξωτερικό, έλαβε τηλεφωνική κλήση από άγνωστο του πρόσωπο καθώς και τηλεφωνικά μηνύματα, μέσω των οποίων καλείται να καταβάλει χρηματικό ποσό ως αντάλλαγμα για την απελευθέρωση του γιου του. Άλλα λέει ο Τραμπ και άλλα η Τεχεράνη σε σχέση με τη συμφωνία για τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Υπογραφή της συμφωνίας εντός του Σαββατοκύριακου βλέπει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία, λένε οι Ιρανοί. Καταρρίφθηκαν δύο Ιρανικά ντρόουν στην περιοχή των στενών του Ορμούς. Διαφωνία κομμάτων για το μοίρασμα των επιτροπών. Συνεδριάζει και σήμερα η Επιτροπή Επιλογής της Βουλής. Έρηδες για την Προεδρία της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Νέα συνάντηση με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό πραγματοποιεί το απόγευμα ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Σήμερα, μετά τη διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης και άρε ισομίχλης ή ομίχλης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως έθριος. Ωστόσο, κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα δυτικά παράλια, στους 30 στα υπόλοιπα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
10: Super Sport 104.
11: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: πόσο για τα μεταράω.
1: Στην Αλεξάνδρα και στο Θεόδοντο και στη γειτόνισσά του στην Κάντια και στη μικρούλα την Αλίκη.
0: Τα βγαίνουνε λιγότερα από τα σαν να πάω.
1: Στη Μελίνα Χάσικου.

να στείλω στο φίλο μου. Στο φίλο μου το Σπάρταγο που δουλεύει μες στον ήλιο και στα παιδιά εκεί που δουλεύουν για να μας φτιάξουν τους δρόμους εκεί στο Τσέρι. Πάμε στο φίλο μας τον Αντώνη τον Τραχονίτη, επόμενα τραγούδια, και στο φίλο μας τον Έρικ.

0: 8. Ακούτε την εκπομπή από το Super Sport 104. Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
1: Έρωτα πόσοι σ' αγαπήσαμε.
0: Πάμε στο Δάλι να χαιρετήσουμε τους φίλους μας, τις φίλες μας.

Στο φίλο μας τον Λούκα τον Οδυσσέος, στο δώρο τον Νικολάου, στο φίλο μας τον Μάμα, στο φίλο μας τον Διομήδη, εκεί στον Άγιο Πάπα.

Εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, παιδιά. Να είστε καλά, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι. Καλό υπόλοιπο της Παρασκευής. Καλό Σαββατοκυριακό. Και πάμε με ένα καινούριο του Σταμάτη Γονίδη, μόλις μας έφτασε τώρα. Να γυρνούσες πίσω.

0: εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Super Sport 104.
4: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
5: Το χρυσό Goal 2002 Knockout φάση. Η εποχή του Golden Goal, το FIFA World Cup 2002. Ο Αχ Νιουν Χουάν σκοράρει στην παράταση απέναντι στην Ιταλία. Goal και τέλος. Η Νότια Κορέα προκρίνεται. Η Ιταλία αποκλείεται. Ένα σουτ που έγραψε ιστορία. Το Μουντιάλ για λίγο έζησε στην εποχή του ξαφνικού θανάτου.
6: Τελευταία νιώθεις σαν εξωγήινος μπροστά σε μία οθόνη? Κάνε sync με την εποχή για να αλλάξεις την προσωπική και την επαγγελματική σου ζωή. Συγχρονίσου και μπες ξανά στο παιχνίδι, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα για ψηφιακές δεξιότητες που σου προσφέρει δωρεάν το κράτος. Ενημερώσου για όλα στο www.digitalskills.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Next Generation EU, Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.
7: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά Flame Grilled Whopper Patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker Sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
8: Flame Grilled tastes better.
9: Το Gardens of Doxa στην Περιστερώνα παρουσιάζει την Εβίτα Σερέτη και τον Νίκο Ρωμανό σε μια άκρος λαϊκή βραδιά την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Νίκος Ρωμανός, Εβίτα Σερέτη στο Gardens of Doxa στην Περιστερώνα, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Για προκρατήσεις 22-377-666.
10: Αγάπη μου γλυκιά, γεμίζεις τη ζωή μου.
4: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
11: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
12: Απάντηση.
11: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
12: Απάντηση.
11: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
12: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
11: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
12: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
11: Ταβέρνα η απάντηση.
13: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
14: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Η ώρα είναι 12.
16: Ώρα να διώξετε τον νοικό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
17: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
19: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
20: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Τη Δευτέρα θα γίνει συνάντηση ανάμεσα σε ΑΠΟΕΛ και ΛΑΕΦ για την πρόταση ανανέωσης με η ανακοίνωση για Νίκο Παπαδόπουλο. Προσφέρει τριετές συμβόλαιο με πολύ καλές απολαβές στο ΛΑΕΦ ΙΑΕ και τιμή να δώσει και ένα μεγάλο ποσό στον ΑΠΟΕΛ, πρώτον πυλών ο Πάνκοφ. Μόντον ορ τετραετία στην Ομόνια, πράσινοι ρίχνουν ματιές και στο ΛΑΕΦ, στο τριφύλι περιμένουν την απάντηση του Ντιουγκού. Σένσι και Κίκο δεν απάντησαν στην πρόταση ανανέωσης της ανόρθωσης, όμως υπάρχει αισιοδοξία, έρχονται νέα και για την ονοματοδοσία του γηπέδου. Αυξημένες πιθανότητες να παραμείνει στην Πάφο Λουκάσεν, στον μπλοκάκι της Γιονής και Βέρντε. Θέμα χρόνου το φιρμάνι Γιανγκομής στην ΑΕΛ, μία ανάσα από τον Καρόη γαλαζοκίτρινη. Πάει αντιψήφια αριθμό μεταγραφών ο Απόλλωνα στην ώρα που ο Λεμεσανός Σύλλογος ενδιαφέρεται για τον Κούτρι. Σε τρεις χώρες θα πραγματοποιηθεί προετοιμασία του Άρη, αφού θα πάει σε Λετωνία, Πολωνία και Αυστρία. Σήμερα για το Μουντιάλ στις 10 Καναδάς, Βοσνία και στις 4 τα ξημερώματα Αμερική, Παραγουάη. Είναι αισιόδοξη στην ΑΕΚ Αθηνών πως ο Γιώβιτς θα απαντήσει θετικά στην πρόταση ανανέωσης. Σωστό γαστρό του Ολυμπιακού Πυρός βάζουν τον Ροντρίκο Πινέιρο της Φαμαλικάου στο εξωτερικό. Απόφαση Νίστρουπη αποχώρηση Μπακασέτα από τον Παναθηναϊκό. Ο Μπερνάρτο Σίλβα είχε συμφωνήσει με την Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά όταν προέκυψε περίπτωση της Ρεάλ άλλαξε γνώμη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 14. Ακολουθεί εκπομπή 12 στα Σπορ.
21: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
23: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας. Je t'aime.

με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.

0: Χαίρετε. Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες του Σούπερ Σπορ 104. Εκπομπή 12 στα Σπορ, τελευταία της εβδομάδας, Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026. Στο στούντιο Μαρίνα Αργυρουμάκης Νικολάου, παρουσίαση επιμέλεια. Μάικ Πουλή στη ροή του ήχου και στις μουσικές επιλογές. Σας χαιρετώ, συνάδελφοι.
1: Γεια σου, Μιχάλη, Μάκη. Χαιρετώ και τους ακροάτες μας.
0: Είχαμε λοιπόν ψες την φαντασμαγορική εντυπωσιακή τελετή έναρξης του 23ου Μουντιάλ στο μεγαλοπρεβές εντυπωσιακό Αστέκα. Μία χώρα εκ των διοργανωτών, το Μεξικό, μπήκε με το δεξί στο παγκόσμιο κύπελο.
1: Ήταν δίκαια
0: και έρδισε, ναι. Την Νότια Αφρική υπήρχε διαφορά δυναμικότητας. Είχαμε και τρεις κόκκινες κάρτες, μία σε παίχτη του Μεξικού, δύο στους Νοτιοαφρικανούς. Και το πρωί είχαμε τη νίκη της Νότιας Κορέας επί της Τσεχίας, 2-1 με ανατροπή.
1: Είχε action που λέμε αυτό το παιχνίδι, είχε δράση, είχε, όπως είπες και εσύ, ανατροπή. Πολύ ταξιπλίστη θα έδιναν τη Τσεχία να κερδίσει αυτό το παιχνίδι.
0: Εγώ δεν θα το πω αυτό, γιατί η Τσεχία για μένα είναι μια γέρικη ομάδα.
1: Ναι.
0: Όχι
1: ναι.
0: Πως έχασε, είδα από το 30 και μετά. Η Νότια Κορέα καλή ομάδα και θεωρώ πως κέρδισε και αυτή η παναξία δίκαια.
1: Εγώ, Μάκη, θα έλεγα ότι η Τσεχία έχει μείνει πίσω μια 20ετία. Η τελευταία καλή ομάδα
0: σωστή
1: της Τσεχίας
0: νομίζω,
1: που διεκδίκησε και δικαιούτο τότε, έτσι είμαστε και δίκαιοι, το Euro το 2004, αφού ήταν και το πρώτο φαβορί να το πάρει, έμεινε εκεί όμως η Τσεχία. Έκτοτε δεν προσεξ, έχει.
0: Ήμουν τότε με τον Ανδρέα Πογιατζή, είμαστε απεσταλμένοι του ΡΙΚ στα ημιτελικά και στον τελικό, στο έπος της Ελλάδας, στον Τραγκάο. Ήταν τον γκολ του Δέλλα.
1: Ναι, ήταν τον γκολ του Δέλλα με Τσεχία.
0: Και μιλάμε για αστέρες.
1: Το ασημένιο γκολ, γιατί ήταν.
0: Του ξαφνικού θανάτου.
1: Ναι, που το έβαλε η Ελλάδα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.
0: Κόρνερ.
1: Και δεν διεξήχθη το δεύτερο ημιχρόνο, γιατί ήταν.
0: Τέζα, ναι.
1: Τέζα. Και επειδή εγώ εκείνη τη χρονιά πήγα Τσεχία, μπορώ να σου πω ότι ακόμα μέχρι σήμερα οι Τσέχοι δεν το χωνεύουν.
0: Μα ξέρεις, είδα φαβορί, όπως είπες, και υπήρχαν και μεγάλα αστέρια της Τσεχίας.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω.
0: Ρόστερ.
1: Ήταν όλα τα μεγάλα αστέρια. Έκτοτε η Τσεχία δεν έκανε ομάδα που να είναι το φαβορί. Έτυχε να λες μια-δυο διοργανώσεις να έχει καλά στοιχεία, αλλά μέχρι εκεί.
0: Εντάξει, πιο πριν ήταν η μεγάλη Τσεχοσλοβακία.
1: Ναι, εντάξει, Παγιά. Ναι. Έχω φοβερούς αθλητές όμως, ναι, για να είμαστε δίκαιοι.
0: Έχουμε απόψε συνέχεια. 10 η ώρα. Μέσα Σπορτής Αμερικής, μια από τις οργανώτριες χώρες αυτού του Μουντιάλ. Όχι, συγγνώμη, 4 η ώρα είναι Μέσα Πολιτείες με την Παραγουάη στο Λος Άντζελες, ενώ στις 10 θα παίξει ο Καναδάς στο Τορόντο, που γι' αυτό διοργανώνει, απέναντι στην Βοσνία Ζεγοβίνη.
1: Είναι λίγο περίεργο το πρόγραμμα, Μάκη, γιατί το να δίνουμε σήμερα, δίνουμε το απόψινό παιχνίδι και τα ξημερώματα, αλλά αναγκαστικά πρέπει να πούμε και το βραδινό.
0: Για να κάνουμε εκπομπές τα ξημερώματα.
1: Ναι, δηλαδή έχουμε σήμερα Καναδά και Βοσνία, όπως είπες εσύ, στις 10. Ξημερώματα Αμερική Παραγουάη, στις 4 είναι αυτό το παιχνίδι. Και θέλω να δω, θα σηκωθήσει η ώρα 4 να δει το παιχνίδι.
0: Για να με ειλικρινείς, σηκώθηκα
1: 5.30.
0: Είναι άγρια ώρα.
1: Το πρωί, άγρια. Το 5, άτε. Αλλά το 4 είναι άγρια.
0: Εντάξει, αν έχει μεγάλο παιχνίδι, θα σηκωθώ.
1: Αύριο το βράδυ στις 10 Κατάρ Ελβετία, και την Κυριακή έχει πάρα πολύ δράση. Στη 1 το πρωί Βραζιλία Μαρόκο.
0: Βλέπεις το τούτο.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Κάποιος που είναι ξενύχτης θα το δει. Στις 4 τα ξημερώματα Αϊτή Σκωτία. Το 7 πρωί με βροχούλα, με την δροσούλα Αυστραλία-Τουρκία.
0: Όχι, εγώ έφυγα και βροχές τώρα.
1: Πρωί με την δροσούλα.
0: Ναι.
1: Και στις 8 μια φυσιολογική ώρα Γερμανία-Κουρασάο.
0: Κυριακή
1: μιλούμε πάντα. Και στις 11 Ολλανδία-Ιαπωνία.
0: Και αυτό πρέπει να είναι ωραίο παιχνίδι, το Ολλανδία-Ιαπωνία.
1: Εντάξει, Δευτέρα έτσι αρχίζουν και μπαίνουν και λίγο.
0: Θα έχουμε το έθετο. Λέμε και σήμερα με Σάββατο μειών προπολιτού Ασύλ, 1 και 5. Να πάμε έτσι λίγο στα δικά μας, γιατί πρέπει να έχουμε και σε βολή λίγο τον Κώστα Παπαδόπουλο.
1: Τα δικά μας.
0: Επικοινωνίας του Άρη.
1: Είναι ότι έκλεισε ο Μοντνόρ στην Ομόνια. Έχει ανακοινωθεί και από τον Άρη και από την Ομόνια. Από τον Άρη ότι αποχώρησε ο ποδοσφαιριστής, από την Ομόνια ότι αποκτήθηκε καταρχής συμφωνία. Αυτή είναι η ανακοίνωση της ημέρας, και ενώ τα ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ κάνουν λόγο Για καταρχή συμφωνία με τον Νίκο Παπαδόπουλο, θα έχουμε ρεπορτάζ από ΕΛ αργότερα. Παίζει πάρα πολύ το θέμα του Λαΐφη από το πρωί, πάρα πολύ. Με Ομόνια και ΑΕΚ να τον διεκδικούν, με από ΕΛ να του προσφέρει επέκταση συμβολέου, και υπάρχει και ενδιαφέρον από εξωτερικό για τον Κωνσταντίνο Λαΐφη. Μίλων της Έριδος, έτσι τον ονόμασα εγώ από το πρωί, τον Κύπριο Διεθνή Αμυντικό. Δεν ξέρω αν θα προκύψει και οτιδήποτε άλλο. Πάντως έχει μπροστά του αρκετές προοπτικές και το θέμα είναι ότι θα αποφασίσει ο ίδιος.
0: Έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο και το ΑΠΟΕΛ του κάνει πρόταση
1: για επέκταση δύο χρόνων.
0: Θα έχουμε εξελίξει από αρχές εβδομάδας, νομίζω, να δούμε τι θα γίνει. Και πάμε τώρα στον Κώστα Παπαδόπουλο, Διευθυντή Επικοινωνίας του Άρη. Γεια σου, Κώστα.
1: Γεια σου, Κώστα.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Μάκη Μαρίνα, και στο κράτος.
1: Τέλος ο Μοντνόρ Κώστα, εντάξει, ήταν κάτι που το αναμέναμε. Συμφωνήσατε ουσιαστικά με τον ποδοσφαιριστή, πάει στην Ομόνια και συνεχίζονται έτσι οι ανταλλαγές ανάμεσά σας. Ναι, ανταλλαγές ποδοσφαιριστών με την έννοια του ότι ο ένας μετακομίζει στη μια ομάδα και ο άλλος στην άλλη.
2: Εντάξει, όπως είχαμε δει, υπήρχε επισήμη πρόταση από πλευράς Ομόνιας. Μας έγινε μια πολύ καλή πρόταση, την οποία κάναμε δεχτή. Ο ποδοσφαιριστής συνεχίζει στην Ομόνια. Τον ευχαριστήσουμε για 3 χρόνια παρουσίας του στην ομάδα μας και να του ευχηθούμε την καλύτερη στη συνέχεια.
0: Κωστά, ο Μοντρόνα, δεν κάνω λάθος, είχε πρόταση τον Γενάρη από ομάδα του εξωτερικού, έτσι?
2: Ναι, ισχύει.
0: Η πρόταση που σας έκανε η Ομόνια και έγινε η μεταγραφή τώρα ήταν καλύτερη οικονομικά?
2: Εντάξει, δεν θέλω να μπω στη διαδικασία σύγκρισης, γιατί είναι και διαφορετική η μεταγραφική περίοδος, μα και αντιλαμβάνεσαι.
0: Σίγουρα, μια ήταν άλλον το άλλον το
2: περίοδο και άλλη είναι το καλοκαίρι, έτσι. Αλλά αυτό που είδαμε και στην ανακοίνωση, η πρόταση ήταν τέτοια που μας ικανοποίησε απόλυτα και προχωρήσαμε στην παραχώρηση του ποδοσφαιριστή.
0: Με τον Καγκουλή έχουν κάποια εξέλιξη, είπες μέχρι τέλος της εβδομάδας θα λήξει το θέμα, γιατί υπάρχει προφορική συμφωνία.
2: Ακόμη δεν υπάρχει οποιαδήποτε εξέλιξη, Μάκη.
0: Ναι. Και ισχύει αυτό που μας είπες, ότι είναι τυπικό το θέμα, ή άλλαξε κάτι?
2: Όχι, όχι, δεν έχει αλλάξει κάτι ως προς αυτό.
0: Ναι.
2: Είναι τυπικό, ναι.
1: Εντάξει, προχωρήσατε και στην ανακοίνωση της προετοιμασίας σήμερα, αλλά θέλω να συνεχίσουμε λίγο με το κομμάτι των μεταγραφικών προσαφαιρέσεων. Έτσι, να μας πεις, Κώστα, αν ο Άρης είναι κοντά σε κάποια περίπτωση τη στιγμή που μιλάμε.
2: Ναι, εντάξει, έχουν εντοπιστεί κάποιοι στόχοι, Μαρινά. Τώρα το πόσο κοντά, εντάξει, πιθανολογώ ότι την ερχόμενη εβδομάδα ίσως να έχουμε κάτι όσον αφορά σε άφηξη ποδοσφαιριστή και ενδεχομένως και όσον αφορά κάποια άλλη αποχώρηση.
1: Ναι.
2: Αλλά εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί κάτι που θεωρούμε δεδομένο να πάρει περισσότερο χρόνο ή και να χαλάσει στο τέλος. Γι' αυτό δεν λέμε και πολλά πράγματα παρά μόνο όταν έχουμε κάτι ολοκληρωμένο.
0: Επειδή ένας φίλος ακροατής εδώ, ο 103, ρωτά, η ΑΕΚ έχει σχέση με αυτή την μεταγραφή? Δηλαδή μπορεί να παρωτηθεί αυτή, πρέπει να εμπλακεί αυτή για να παραχωρηθεί ο Καγκουλής?
2: Μάκη μου, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Απλά αυτό που λέω είναι ότι είναι θέμα διαδικαστικό.
0: Ωραία. Πάμε τώρα στην προετοιμασία. Ανακοίνωσατε πριν από λίγο 3 χώρες. Φαντάζομαι ετοιμάζεσαι. Και εσύ.
2: Εντάξει, εγώ δεν παίζω μπάλα, Μάκη μου.
0: Όχι, είναι τα δουλειά που κάνεις ελί.
2: Εντάξει. Ναι, θα είναι σε 3 χώρες. Νομίζω πρώτη φορά θα συμβεί αυτό για μας.
0: Ακριβώς.
2: Και έτσι χοντρικά θα είναι γύρω στις 2 εβδομάδες σε κάθε μία από αυτές τις χώρες. Να σας πω ότι επί της ουσίας οι ποδοσφαιριστές θα επιστρέψουν στην Κύπρο μετά τις 20 του μήνα. Από τις 26 μέχρι και τις 28 αυτό το τρίμηνο θα υποβληθούν στις εργομετρικές εξετάσεις και τις αιματολογικές. Και στις 29 του μήνα θα αναχωρήσει αποστολή για τη Λετωνία, εκεί όπου θα παραμείνει μέχρι τις 12 του μήνα, 12 Ιουλίου. Ακολούθως από τις 15 μέχρι τις 30 του μήνα θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο στάδιο στην Πολωνία, εκεί που άρεσε να δώσει 4 φιλικά παιχνίδια. στην Πολωνία, στη Λετωνία, να πω ότι θα είναι απλά μόνο ένα φιλικό, θα έχει κυρίως σκληρές προπονήσεις. Τέσσερα φιλικά παιχνίδια στην Πολωνία και ακολούθως στο τρίτο και τελευταίο στάδιο προετοιμασίας στην Αυστρία από τις 3 μέχρι τις 14 Αυγούστου. Η ομάδα μας θα δώσει άλλα τρία φιλικά παιχνίδια. Θεωρώ ότι θα είναι και πιο δυνατά και θα επιστρέψει στην Κύπρο περίπου 2 εβδομάδες πριν την ανάξη του προαθλήματος.
0: Και όπως αναγράφεται στην ανακοίνωσή σας, θα ανακοινωθεί αργότερα το πρόγραμμα των φιλικών εκτός Κύπρου.
2: Ναι, περιμένουμε να επιβεβαιωθούν κάποια φιλικά, Μάγκη, για να τα ανακοινώσουμε όλα μαζί.
1: Θα απουσιάζει ο Άρης από την Κύπρο 1,5 μήνα, Κώστα.
2: Ναι, εντάξει, έχουμε ξαναπάει το μεγάλο διάστημα, αλλά όχι σε τρεις χώρες.
1: Ναι, ναι.
2: Και αν δεν κάνω λάθος, αν δεν απατάει μήνα, ήταν και πάλι τη σεζόν που δεν είχαμε στην Ευρώπη. Mm-hmm. Σεζόν, πριν αρχίσει η σεζόν 24-25. Και κάναμε τότε πολύ μεγαλύτερο διάστημα.
0: Δυνατά φιλικά, ναι, εντάξει, κάνατε. Και φιλικά.
2: Συγγνώμη, Μακή.
0: Και δυνατά φιλικά.
2: Ναι, εντάξει. Yeah. Επειδή θα είμαστε μια ομάδα που θα έχει αρκετούς νέους ποδοσφαιριστές και αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές, είναι απαραίτητα και τα δυνατά φιλικά και τα πολλά φιλικά για να μπορέσει να μονταριστεί η ομάδα όσο καλύτερα γίνεται.
1: Εντάξει, και σίγουρα οι θερμοκρασίες πάρα πολύ ιδανικές στις χώρες που θα πάτε σε σχέση με το τι επικρατεί στην Κύπρο εκείνη την περίοδο.
2: Μα αυτό είναι το ζητούμενο, Μαρίνα μου, γι' αυτό και πάμε τόσο πολύ διάστημα στο εξωτερικό, στη χώρα της Βαλτικής Διαρχής και στη συνέχεια στην Κεντρική Ευρώπη. Είναι πολύ πιο καλές συνθήκες για να δουλέψει κάθε προπονητής.
0: Κώστα, θα πω κάτι και θέλω το σχόλιο σου. Μπορεί να λεχθεί ότι είναι το τέλος.
2: Δεν μπορεί να πει και το Μουντιάλ, έτσι όπως ξεκίνησε.
0: Ναι, αφού μου διάσπασα, να σε ρωτήσω μετά. Το τέλος μιας εποχής και αρχή της επόμενης για τον Άρη.
2: Εντάξει, δεν ξέρω αν μπορεί να το ονομάσει έτσι ή όχι. Μπορεί οποιοδήποτε να δώσει ό,τι τίτλο θέλει, Μάκη. Αυτό που είναι η λυμένη απόφαση είναι ότι θα γίνει μια σημαντική προσπάθεια ανανέωσης με νεαρούς ποδοσφαιριστές ως επί το πλείστο. Βεβαίως, όπως γνωρίζετε, έχουμε ήδη κρατήσει, έχουμε ανανεώσει με κάποιους ποδοσφαιριστές που είναι εμπειροί. Θα υπάρχει δηλαδή και εμπειρία στην ομάδα, αλλά η προσπάθεια είναι να ενισχυθούμε με καλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές που θα έχουν και παρόν και μέλλον.
0: Γιανγκομής με ΑΕΛ, τίποτα?
2: Τίποτα. Ό,τι υπάρχει.
0: Ανακοινώνεται.
2: Ακριβώς.
0: Πες μας και για το Μουντιάλ.
2: Τι να σου πω.
0: Εντάξει, τα παιχνίδια. Τα παιχνίδια αυτά που αν τα είδες, το δεύτερο.
2: Τα είδα.
0: Ναι. Φαβορί κερδίσαν.
2: Εντάξει, το Μεξικό ήταν φαβορί. Το άλλο παιχνίδι, για να είμαι ειλικρινής, δεν είχα άποψη για την δυναμικότητα των ομάδων. Αλλά μου άρεσε η Νότια Κορέα, για να είμαι ειλικρινής. Καλή ομάδα, καλοί ποδοσφαιριστές. Και από τη στιγμή που είναι και τακτική πλέον στα παγκόσμια κύπελλα, δείχνει σημαντική βελτίωση.
0: Ναι.
2: Ήταν καλό παιχνίδι, νομίζω, και άξιζε το ξενύχτη.
0: Ναι, είδα από το 30 και μετά.
2: Εντάξει, είδε φταν γκολ.
0: Ακριβώς, ναι. Για απόψε, τι πιστεύεις, Καναδάς, Βοσνία, Ζεγοβίνη και αύριο το πρωί οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Παραγουάη?
2: Πολύ ξενύχτη, Μάκη.
0: Τέσσερις ώρα είναι.
2: Εντάξει, θεωρώ ότι η Βοσνία είναι καλή ομάδα και είναι πολύ δεμένο σύμβολο, αλλά για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω άποψη για τον Καναδά. Θεωρώ όμως ότι η Βοσνία ίσως να έχει τον πρώτο λόγο, τουλάχιστον με αυτούς που ξέρουμε, γιατί από τον Καναδά φανταζόμαι ότι περισσότεροι ποδοσφαιριστές θα αγωνιζόνται στο MLS. Ελπίζω να είναι καλό παιχνίδι, να έχει γκολ, να έχει γκολ νωρίς, γιατί θα υπάρχει πολύ τακτική στα παιχνίδια. Όταν δεν υπάρχει γκολ νωρίς, κλείνονται οι ομάδες, ειδικά στα πρώτα παιχνίδια. Οπότε μακάρι να έχει γκολ, να δούμε και θέαμα. Χθες είχε και τρεις κόκκινες στο άλλο το παιχνίδι.
0: Ναι. Άρα και να περιμένουν την ερχόμενη εβδομάδα οι φίλοι του Άρη τις προσθήκες.
2: Εντάξει, ενδεχομένως να έχουμε κάτι να πούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Δεν είναι δεδομένο, να μην. Δεν θέλω να δεσμευτώ για να μου πείτε μετά ότι είπα κάτι. Αλλά μια και συζητούσαμε, Μάκη, για το θέμα του παγκοσμίου κυπέλλου, όταν παρακολουθούσα το παιχνίδι, μου έκανε κάτι εντύπωση και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας.
0: Μας πεις.
2: λέμε για, για την παρουσία του VAR και πόσο σημαντική είναι. Είδαμε σε εκείνο το replay στην κόκκινη κάρτα που έφυγε εκείνος ο παίκτης της Νότιας Αφρικής για χτύπημα.
0: Ναι.
2: Τι δουλειά έκανε το VAR και πόσο σημαντικό ρόλο παίζει ο αριθμός των καμερών. Όταν είχα δει τα πρώτα replay δεν κατάλαβα τι έδωσε. Μετά όμως ήταν τόσες πολλές οι κάμερες και έγινε και zoom και φάνηκε ξεκάθαρο ότι έκανε δεύτερη κίνηση και το χτύπησε στο πρόσωπο. Αυτό που θέλω να πω είναι αυτό που λέμε πολλές φορές και εδώ στην Κύπρο για το VAR που δεν ξεκαθαρίζει κάποιες φάσεις. Είναι λογικό άμα ένα παιχνίδι καλύπτεται με 8-9 κάμερες και κάποιο άλλο παιχνίδι καλύπτεται με 15-20 κάμερες, 30, εντάξει, δεν ξέρω τώρα το παγκόσμιο κύπελλο δεν είναι νεκροσύγκρισης, αλλά παίζει ρόλο σημαντικό αριθμό των καμερών τουλάχιστον. Εάν από τη στιγμή που έχουμε μπει στο διαδικασία να έχουμε το VAR, αν μπορέσουμε να έχουμε κάποιες κάμερες περισσότερες για να το αξιοποιήσουμε καλύτερα, θα είναι το.
0: Μα έτσι ήρθε για να αξιοποιείται για ένα σημαντικό εργαλείο, ναι, αλλά ναι. Οπωσδήποτε, άμα υπάρχουν παραπάνω κάμερες, δεν χάνει ο βαρίστας. Είναι αδιανόητο να χάσει.
2: Ναι, μα δεν το λέω τώρα γιατί δεν μπορεί να γίνει σύγκριση με τη μεγαλύτερη διοργάνωση ποδοσφαίρου στον πλανήτη. Δεν λέω να έχουμε 30 κάμερες στο παιχνίδι, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αν ήταν έστω και 2-3 περισσότερες, πολλά από αυτά τα ερωτηματικά που μένουν ακόμα και μετά από το replay του VAR, ενδεχομένως και να είδαν πιο ξεκάθαρα τα πράγματα.
0: Ναι, ναι. Ακριβώς.
1: Εντάξει, με τις κάμερες γενικά πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί που τις βάζουμε κιόλας, γιατί καμιά υπάρχουν που πέφτουν και από τον ουρανό, λέγει ο Μιχάλης Πουλής εδώ.
0: Ευχαριστούμε, Κώστα. Καλώς ήρθατε, Κυριάκο.
2: Καλή
0: θέση.
2: Γεια σου, Κώστα.

0: Πάμε να δώσουμε συνέχεια με ρεπορτάζ Ομόνιας και Ανδρέα Χριστού. Γεια σου, Ανδρέα.
1: Σε χαιρετούμε, Ανδρέα.
2: Καλό μεσημέρι, Μάγκη και Μαρίνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροάτες μας.
0: Λοιπόν, ανακοινώθηκε ο Μοντρνόρ, ήταν αναμενόμενο, ολοκληρώθηκε αυτό το θέμα. Και υπάρχει και ενδιαφέρον για τον Λάιφι από την Ομόνια. Και δεν ξέρω, Ανδρέα, έχει προχωρήσει η Ομόνια σε πρόταση?
2: Όχι, όσον αφορά τον Λαΐφη, είναι ένας παίκτης που και στο παρελθόν διέφερε την Ομόνια και τώρα απλά παρακολουθούν την περίπτωσή του, εάν και εφόσον οι εξελίξεις είτε με τον Αποέλ, είτε με τον ποδοσφαιριστή αλλάξει κάτι στην κατάστασή του, τότε θα κάνει κάποια κίνηση η Ομόνια. Όμως πέρα από το παρακολούθηση τέλος πάντων της περίπτωσης του, δεν προκύπτει ούτε πρόταση ούτε κάποια κρούση προς τον ποδοσφαιριστή. Απλά εντάξει, είναι Κύπριος ποδοσφαιριστής και για τις αξίες του Λαΐφη και από τη στιγμή που ψάχνει και για έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή η Ομόνια, παρακολουθεί την περίπτωση. Αλλά θεωρώ πως με αυτά μαθαίνω δεν είναι κάτι προχωρημένο από πλευράς Ομόνιας. Τουλάχιστον όπως φαίνεται, η ΑΕΚ έχει κάνει.
1: Ναι, έτσι μαθαίνω κι εγώ. Και περιμένουν στην Ομόνια, φαντάζομαι, και το θέμα με τον Καγκουλέτσι, όπως μας είπε ο Παπαδόπουλος, είναι τυπικό κάποιες εκκρεμώσεις που έχουν μείνει για να τελειώσει αυτές τις μέρες.
2: Ναι, ουσιαστικά θα πρέπει να ολοκληρώσει την υποχρεωτική αγορά του ποδοσφαιριστή ο Άρης, τη συμφωνία που είχε κάνει με την ΑΕΚ, και όταν γίνει αυτό θα προχωρήσει και η συμφωνία, η προφορική και της Ομόνιας και με τον ποδοσφαιριστή αλλά και με τον Άρη, να ολοκληρωθεί και αυτή η μεταγραφή. Από πλευράς Ομόνιας δεν θεωρούν ότι είναι κάτι που θα σταθεί εμπόδιο, ίσως πάρει κάποιες μέρες, αλλά όταν γίνουν όλες οι διαδικασίες θα τελειώσει και αυτή η μεταγραφή και ουσιαστικά η Ομόνια θα έχει δύο ποδοσφαιριστές ήδη στον ενεργητικό της, δύο καινούργιες μεταγραφές για την επιθετική γραμμή.
0: Ναι. Τώρα υπάρχει έτσι κάτι προχωρημένο στην Ομόνια, γιατί εντάξει και για τον Καστάνο συνεχίζουμε να ακούμε, αλλά να δούμε αν έχει κάτι προχωρημένο είτε σε πρόταση που έκανε γενικότερα.
2: Αυτή τη στιγμή δεν βγαίνει κάτι τέτοιο προς τα έξω από πλευρά της Ομόνιας. Είναι δεδομένο ότι κοιτάζουν αρκετές επιλογές και για τη μεσαία γραμμή και για την άμυνα και για τα δεξιά. Θα περιμένουν σε εκείνη τη θέση περισσότερο τον Τιουγκού όταν πάρει την απόφαση του για να προχωρήσουν τις διαδικασίες σε αυτό το κομμάτι. Κάποια πρόταση όχι, δεν βγαίνουν και τόσο πολλά από πλευράς Ομόνιας, όμως είναι δεδομένο πως θα κινηθούν για άλλες περίπου 4-5 μεταγραφές από πλευράς.
1: Να ρωτήσω κάτι, είτε μείνει είτε φύγει ο Τιουγκού, η Ομόνια θα προχωρήσει σε απόκτηση δεξιού μπακ?
2: Ναι, το δεξί μπακ είναι δεδομένο ότι θα γίνει κάποια κίνηση από πλευράς Ομόνιας. Το θέμα είναι αν δεν μείνει ο Τιουγκού, θα χρειαστεί τότε να φέρει και ένα παίκτη για αριστερά ο μπακ, καθώς θα πρέπει ναι, και αριστερά και δεξιά να καλύψει και τον μπακποδες, αλλά και τον δεξιό μπακ θα καλύψει ένας εκ των... θα είναι και όντου
1: μπάτσου.
2: Οπότε, ανάλογα με την απόφαση του Τιουγκού, αν παραμείνει τότε θα πάνε για δεξί μπακ και οι Τιουγκού όντου μπάτσου θα υπολογίζονται και για τις δύο θέσεις στην άμυνα. Αυτοί οι Τιουγκού θα πάνε για δεξί και αριστερό μπακ.
1: Ναι. Για τερματοφύλακα δεν ακούστηκε κάτι, έτσι?
2: Και για τερματοφύλακα είναι, ναι, θέλουν να προσθέσουν ακόμη έναν τερματοφύλακα στο ρόστερ. Εάν βρουν κάποια περίπτωση καλή θα το προχωρήσουν. Είναι και η υπόθεση του Ζόχο. Εάν έρθει κάποιος άλλος τερματοφύλακας κατά λόγου άρθρα, τότε καταλαβαίνουμε αυτόματα πως το μέλλον του Ζόχο στην Ομόνια θα είναι επισφαλής. Όμως αυτή τη στιγμή δεν προχωρήσει, ούτε η περίπτωση Καμίσκη που είχε γραφτεί δεν υπάρχει προς προέδαφος για να προχωρήσει. Οπότε κοιτάζουν τις επιλογές στην αγορά, έχουν τον Φαμπιάνο έτσι και αλλιώς και τον Ζόχο αυτή τη στιγμή, οπότε θα το μελετήσουν το θέμα μέσα στο καλοκαίρι και με τις επιλογές τις διαθέσιμες που θα έχουν. Ίσως, λέω, μπορεί να πάρει και σε κάποιο τερματοφύλακα πιο νεαρό που να μην παίρνει θέση στον καταλόγο.
1: Άρα ο σχεδιασμός των πρωταθλητών ξεκίνησε από μπροστά, έτσι?
2: Ναι,
1: και θα συνεχιστεί είτε με άμυνα είτε με μεσαία γραμμή.
2: Και στη μεσοεπιθετική υπάρχει πρόθεση να γίνει ακόμη μια προσθήκη μετά τη φυγή του Σεμέδο, όμως ναι, ήδη με τις προσθήκες και του Καγκουλή αλλά και του Μοντρνόρ νομίζω δίνει και τον χρόνο στην Ομόνια να ψάξει για κάτι καλύτερο και να το ψάξει για περισσότερο χρόνο. Ίσως να περιμένει για κάποιους ποδοσφαιριστές, όπως έκανε και πέρσι και με τον Μαέ και με τον Τάγκοβιτς. Αν βρει κάποια τέτοια ευκαιρία, θεωρώ, θα κινηθεί για τη μεσοεπιθετική γραμμή για έναν παίκτη που να καλύψει περισσότερες από μια θέση ουσιαστικά. Και θα πάει και για τις υπόλοιπες θέσεις, όπως είπαμε, και για κεντρικό μέσο, δεξί μπακ, κεντρικό αμυντικό κατά προτίμηση αριστερό πόδαρο και για τερματοφύλακα.
1: Ευχαριστούμε, Ανδρέα μου. Καλή δουλειά. Καλό
0: Σαββατοκύριακο. Γεια σου, Ανδρέα.
1: Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 12:30.
5: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
6: Είτε μέσα στο γήπεδο.
7: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
6: Είτε έξω από αυτό.
8: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
9: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
6: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Ακούτε Super Sport 104.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
2: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
1: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
3: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
4: Παρασκευή σήμερα στο Μουντιάλ στις 10 το βράδυ, Καναδάς Βοσνία.
5: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
6: Flame Grilled tastes better.
7: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Σενκορ 55 inch QLED 4K Smart με μόνο 339 ευρώ. Και 65 inch με μόνο 439. Για τηλεόραση.
8: Όλοι πάμε Στεφανή!
7: Βρες περισσότερες άπεκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
9: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
10: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
12: Everyone. Τα πάντα
13: εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας 12 στα σπορ, στο τονιμή στο Super Sport 104, στα μικρόφωνα Μαρίνα Αργυρουμάκη Νικολάου, Μάικ Πουλισμεύθυνος στη ροή του ήχου και πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Αποέλ με Γιάννο Παπαϊωάννου. Γεια σου Γιάννο.
1: Παρόμε στην Ερημάκη Μαρίνα και στους ακροατές του.
2: Ξεκινήσουμε με το θέμα του Παπαδόπουλου, γιατί φαίνεται να υπάρχει καταρχήν συμφωνία, Γιάννο.
1: Νίκος Παπαδόπουλος είναι ο νέος τεχνικός του ΑΠΟΕΛ. Αναμένεται την επόμενη εβδομάδα να έρθει στην Κύπρο για να ξεκινήσει η δουλειά. Θα είναι για συμβόλαιο του, θα είναι ένα χρόνο συν ένα. Και ουσιαστικά το κεφάλαιο προπονητή κλείνει, είναι ο εκλεκτός του ΑΠΟΕΛ. Και αυτό που απομένει είναι το επίσημο φιρμάνι όσον αφορά την νέα τεχνική ηγεσία στον Αρχάγγελο.
2: Ναι. Και πότε αναμένεται η ανακοίνωση?
1: Είναι θέμα ωρών νομίζω. Έχει κλείσει το κομμάτι τεχνικής ηγεσίας, έχουν συμφωνηθεί όλα. Και πλέον είναι θέμα να ανακοινωθεί επίσημα από το ΑΠΟΕΛ. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Νίκος Παπαδόπουλος θα είναι ο νέος τεχνικός του ΑΠΟΕΣ. Είναι οριστικό.
0: Και σε άλλες θέσεις έτσι, στο τεχνικό επιτελείο θα πάρει το ΑΠΟΕΛ κάποια άτομα για να μετά το βρει.
1: Θα φέρει ακόμη 2-3 άτομα μαζί του, τα οποία θα ανακοινωθούν από τον ΑΠΟΕΛ και θα είναι τα άτομα που θα πλαισιώνουν τον κύριο Παπαδόπουλο. Ήταν μια επιρροή που ουσιαστικά πάρθηκε από την διοίκηση Χάρη Φωτίου, από τον πρόεδρο συγκεκριμένα, ο οποίος είχε συνάντηση μαζί του, τον έπεισε, ενημερώθηκε και ο κύριος Βρίζας, έδωσε τη συγκατάθεσή του και όλα έχουν οριστικοποιηθεί. Έρχεται στην Κύπρο και πιστεύει στο ΑΠΟΕΛ με αυτά που μίλησα με τον κύριο Παπαδόπουλο, ότι είναι ο προπονητής που θα μπορέσει να κάνει μια νέα επανεκκίνηση από ΑΠΟΕΛ προς το καλύτερο. Αυτό το γήπεδο είναι ο καθρέφτης και θα δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα με τον Νίκο Παπαδόπουλο στα ενία τεχνικής ηγεσίας.
0: Κωνσταντίνος Λάιφης.
2: Ένα τι θέμα ισχύει που έτσι παίζει πάρα πολύ από χθες.
1: Ο Κωνσταντίνος Λάιφης έχουμε ενημερώσει στα κολλαδίσματα από πρωί σήμερα. Ο ΑΠΟΕΛ έκανε πρόταση για ακόμη 2 χρόνια στον Κωνσταντίνο Λαΐφη, μια πάρα πολύ οικονομική πρόταση πέρα από τα ακόμη 2 χρόνια συμβόλαιο. Υπάρχει οικονομική περισυλλογή, όμως στην περίπτωση του Λαΐφη του έγινε ακόμη 2 χρόνια συμβόλαιο με καλή οικονομική πρόταση. Και πλέον είναι θέμα του Κωνσταντίνου Λαΐφη. Τι θα αποφασίσει? Αν αποφασίσει ότι θα παραμείνει στο ΑΠΟΕΛ, τότε θα παραμείνει στο ΑΠΟΕΛ. Δεν έχει, θα έλεγα, το ΑΠΟΕΛ να κάνει πλέον κάτι όσον αφορά τον Κωνσταντίνο Λαΐφη. Του έκανε ακόμη μια πρόταση, ακόμη 2 χρόνια συμβόλαιο.
0: Έχει ακόμα ένα, έτσι.
1: Έχει ένα χρόνο συμβόλαιο μέχρι το τέλος της αγωνιστικής χρονιάς που θα μπει τώρα. Και αντιλαμβάνεστε ότι εάν ο Λαΐφης δεν υπογράψει, από τον Ιανουάριο θα μπορεί να συζητάμε οποιαδήποτε ομάδα. Γι' αυτό νομίζω ότι εάν αποδεχτεί ο Λαΐφης την πρόταση του ΑΠΟΕΛ, τότε θα παραμείνει. Εάν όχι, τότε θα το δούμε σε άλλη ομάδα, που φυσικά θα πρέπει να πληρώσει αδρά τον ΑΠΟΕΛ. Πληροφορίες μου αναφέρουν ότι η ομάδα που θα πρέπει να αποκτήσει τον Κωνσταντίνο Λαΐφη θα δώσει τουλάχιστον 500.000 στον ΑΠΟΕΛ. Είναι μια περίπτωση που θεωρούν στο ΑΠΟΕΛ ότι εάν χάσουν τον παίχτη μετά από δικιά του επιθυμία, όχι από πλευράς ΑΠΟΕΛ, τότε θα πρέπει να το ΑΠΟΕΛ να ικανοποιηθεί οικονομικά. Είπαμε ότι
0: είπε πότε θα απαντήσει ο Λαΐφης στο ΑΠΟΕΛ.
1: Κανονικά θα έπρεπε να απαντήσει, θα έλεγα εγώ, διότι από τη στιγμή που είσαι ο αρχηγός του ΑΠΟΕΛ, είσαι ο αρχηγός του ΑΠΟΕΛ, είσαι στη μεγαλύτερη ομάδα της Κύπρου, είσαι αγαπητός στον κόσμο του ΑΠΟΕΛ, όλα αυτά κανονικά θα έπρεπε να παίζουν σημαντικό ρόλο από τη στιγμή που οι Γαλατσοκίτροι του έχουν υποβάλει πρόταση, δείχνοντας την εκτίμησή του προς το πρόσωπό του. Μπορεί να μετετά και τις προτάσεις που έχει άλλες ενώπιον.
0: Διότι ακούγεται πολύ έντονα ότι η ΑΕΚ
1: είναι... Δεν είναι μόνο η ΑΕΚ.
0: Μεταξύ άλλων η ΑΕΚ είναι πιο ζεστό θέλει το ενδιαφέρον.
1: Έχει ζωηρό ενδιαφέρον εδώ και μέρες, θα έλεγα, από την ΑΕΚ, όμως είναι και η Ομόνια στο κόρμα.
0: Η Ομόνια περιμένει να δει.
1: Είναι και Ομόνοια στο κόρπο, γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι και οι πράσινοι είναι σε στάση αναμονής. Ναι. Περιμένουν να δουν τι θα γίνει στην περίπτωση του, εάν ο Λαΐδης πάρει απόφαση ότι δεν ανανεώνει με το ΑΠΟΕΛ, τότε είναι πολύ πιθανόν ότι και η ΑΕΚ και η Ομόνοια θα δώσουν μάχη για την απόκτησή του. Όμως αυτός που θα αποκτήσει, αντιλαμβάνεστε, όταν θα δώσουν τουλάχιστον μισό εκατομμύριο στον ΑΠΟΕΛ και άλλα τόσα στον Ποσέση, θα είναι μια πάρα πολύ ακριβή μεταγραφή που και αν μην ξεχνάμε ότι ο Κωνσταντίνος Λαΐδης είναι στα 33 του χρόνια και φυσικά και ο ίδιος αν το πάρει σκληρά επαγγελματικά θα κρίνει ποια θα είναι πιο συμφέρουσα πρόταση που θα έχει ενώπιον του. Στο ΑΠΟΕΛ πιστεύουν ότι πιθανόν να παίξει ρόλο κάτι άλλο για τον Κωνσταντίνο Λαΐδη, δηλαδή ότι είναι ο αρχηγός του ΑΠΟΕΛ, ότι παίζει στη μεγαλύτερη ομάδα, το θέλει ο κόσμος, αν μετρήσουν αυτά, όλα αυτά τότε θα παραμείνει στον ΑΠΟΕΛ. Εάν όχι και το δει σκληρά επαγγελματικά να κοιτάξει την πιο συμφέρουσα πρόταση που έχει ενώπιον του, τότε θα τον δούμε. Ωραία. Σε κάποια άλλη ομάδα.
0: Να δούμε τι θα μας πει ο Γιώργος Λεωνίδης την ΑΕΚ αμέσως μετά από σένα.
1: Ευχαριστούμε, το σίγουρο είναι ότι τόσο η ΑΕΚ και η Ομόνοια, εάν υπάρχει έδαφος ότι δεν θα μείνει στο ΑΠΟΕΛ, τότε θα δώσουν γερή μάχη για να αποκτήσουν.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια χαρά.

0: Από ΑΠΟΕΛ πάμε ΑΕΚ ρεπορτάζ με Γιώργο Λεωνίδου από την Ασύνταξη. Γεια σου, συνάδελφε.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Μάγκη, Μαρίνα, κυρίες και κύριοι.
0: Στο ψητό.
1: Πρόταση το προς
2: έχει,
1: τον...
2: Έχει όνομα και επίθετο σήμερα το ψητό.
0: Κάπα Λαΐφης.
1: Ναι, είναι το...
2: Κάπα Λαΐφης.
1: Ναι, το μήλον της έρητος.
0: Κωνσταντίνος Λαΐφης, ναι.
2: Έχω, κοιτάξτε, έχει εδώ και μια εβδομάδα, ίσως και περισσότερο, προσπαθώντας να δω τι συμβαίνει, πώς θα βγει προς τα έξω, τι γίνεται, και προφανώς και άλλοι συναδέλφοι εδώ και καιρό το ξέρουν. Αυτό το όνομα τεπώνυμο έχει γίνει συνώνυμο της καθημερινότητας μου, όντας ρεπόρτερ ΑΕΚ, γιατί η ίδια ομάδα το έχει βάλει εκεί, το έχει κυκλώσει, το έχει σταμπάρει και ενδιαφέρεται, είναι υπαρκτό και σοβαρό το ενδιαφέρον. Δεν είναι καφενειακού επίπεδου. Οπότε και εμείς ως ρεπόρτερ καλούμαστε καθημερινά να μαθαίνουμε τι συμβαίνει, τις πληροφορίες, τις εξελίξεις. Και αυτές μας φέρνουν ενώπιον μιας πολύ συγκεκριμένης κατάστασης.
0: Αν ρωτήσω κάτι.
2: Ό,τι θέλεις, Μαγκή.
0: Προλάβω. Αν, μάλλον έχεις συμφωνήσει με την ΑΕΚ σε περίπτωση που φύγει από το ΑΠΟΕΛ. Φυσικά πρέπει η ΑΕΚ να ικανοποιήσει και το ΑΠΟΕΛ.
2: Όχι. Δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ ΑΕΚ και ΛΑΕΚ αυτής. Υπάρχει μια κοινοποίηση των δεδομένων προς τις εμπλεγόμενες πλευρές. Δηλαδή και τον ΑΠΟΕΛ και τον ποδοσφαιριστή. Ναι. Όμως κοιτάξτε, αυτό που μαθαίνω είναι ότι η ΑΕΚ έχει κάνει πολύ ξεκάθαρα τη δουλειά. Έχει πάει εκεί, έχει πει ενδιαφέρομαι για τον ΛΑΙΦ, έχει πάει στον ΑΠΟΕΛ ανεπίσημα, δεν έχει καταθέσει πρόταση επίσημα. Mm-hmm. Ωραία, έχει πει ενδιαφέρομαι για τον ΛΑΙΦ. Έχει κοινοποιήσει το πόσο περίπου που μπορεί να φτάσει. Εντάξει, διαπραγματεύσεις είναι αυτές και αλλάζει το σκηνικό μέρα από μέρα. Έχει κοινοποιήσει και στην πλευρά του παίχτη ότι αν εμείς συμφωνήσουμε με τον ΑΠΟΕΛ για την αγορά των δικαιωμάτων σου, εκεί μπορούμε να φτάσουμε σε μισθό και χρονική διάρκεια.
0: Τα ξεκαθάρισε είναι... όλα με λίγα λόγια.
2: Τα ξεκαθάρισε όλα και έχει μάλιστα κάνει ένα βήμα πίσω και περιμένει τώρα τον ΑΠΟΕΛ να τα ξεκαθαρίσει με τον ποδοσφαιριστή. Με σε μισθό και χρονική διάρκεια.
0: Τα ξεκαθάρισε είναι... όλα με λίγα λόγια.
2: Τα ξεκαθάρισε όλα και έχει κάνει ένα βήμα πίσω και περιμένει τώρα τον ΑΠΟΕΛ να τα ξεκαθαρίσει με τον

0: Μεγάλο στοίχημα είναι και πότε θα ανακοινωθεί και ο προπονητής. Τι θα κάνει ο Τσάβι Ρόκα.
1: Ναι, είναι ένα άλλο κομμάτι αυτό το οποίο δουλεύει παράλληλα με την ίδια ένταση, παρά το ότι δεν διαρρέουν ονόματα, διαρρέονται τα ονόματα και δεν υπάρχει ενημέρωση γι' αυτό. Αλλά καμιά φορά λένε και οι Άγγλοι no news, good news. Ναι. Την ΑΕΚ έτσι το βλέπουν, ότι όσο δεν διαρρέει κάτι είναι και θετικό, γιατί προσπαθούν να χτίσουν την καλύτερη δυνατή περίπτωση. Δεν υπάρχει κάτι στον ορίζοντα που μπορούμε να μεταφέρουμε, παρά μόνο το ότι είναι κοντά. Το ότι δεν ακούγεται κάτι δεν σημαίνει ότι είναι μακριά αυτή η περίπτωση.
2: Ναι. Εντάξει, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να κλείσει, Γιώργο, όμως σύντομα ξεκινά και η προετοιμασία.
1: Είναι θέμα ημερών, δεν πρόκειται να τραβήξει περισσότερο. Το ξέρει και ο ίδιος ο Ρόκα. Δεν διανοούμε ότι θα ξεκινήσει η προετοιμασία και δεν θα έχει έρθει ο προπονητής.
2: Ναι.
1: Το δεν πιστεύω ότι θα συμβεί.
2: Απλώς το λέω γιατί η ΑΕΚ έτσι έχει προχωρήσει πάρα πολύ τον προγραμματισμό της. Έχει αποκτήσει ήδη αρκετούς ποδοσφαιριστές. Ακόμη πόσοι θα αποκτηθούν, τουλάχιστον πώς αναφέρει το αρχικό πλάνο.
1: Ναι, ένα στόπερ, δύο μέση αφού έχει φύγει ο Πόνς, ένα στόπερ αντί Ρομπέρ, αν θέλετε να δούμε και έχουν φύγει, ένα αντί Πόνς, ένα αντί Ροντέν, είναι δηλαδή τρεις παίκτες, και πάει και για επιθετικό καταλόγου Β. Εξτρέμι είναι ο Λαγιούν που έκλεισε χθες, ο Λαγιούν ο οποίος ήρθε head από την Χέκεν, έχει παίξει αντίπαλος με την ΑΕΚ, τον είδα και εγώ όταν ήμουν στη Σουηδία περασμένο Δεκέμβριο, ένας παίκτης γρήγορος, ψηλός, διαιτητικός, με τελειώματα φάσεων αλλά και ομαδικός με αρκετές ασίστ. Έχει δώσει 5 σε ένα παιχνίδι με την Κλούς στην Ευρώπη, φέτος με την Χέκεν, κατά τη Λίξασα περίοδο. Ενισχύεται η ΑΕΚ πολύ στοχευμένα. Το ότι κάνει μεταγραφές χωρίς τον προπονητή δεν μας λέει κάτι, γιατί το ξέραμε ότι έτσι δουλεύει η ΑΕΚ. Δεν εκπλήσεται κανείς νομίζω από αυτό. Ναι. Και ο προπονητής που θα έρθει θα είναι πάνω στο μοντέλο της ομάδας με τους παίκτες που διαθέτει.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, ξέρει ο Ρόκαφ, αυτός αποφασίζει, αυτός τα συνδέει τα δύο δοχεία.
0: Για Γκουρφίκελ κάτι διαβάζω.
1: Γκουρφίκελ είναι αναφορές κυρίως στο Ισραήλ, μα μου δεν υπάρχει κάτι επίσημο στα γραφεία και δεσμεύεται με συμβόλαιο. Δεν υπάρχει κάποια επίσημη πρόταση, κάτι χειροπιαστό. Αν προκύψει στην ΑΕΚ θα το μελετήσουν, δεν κλείνουν την πόρτα για κανένα ποδοσφαιριστή έτσι αλλιώς. Είναι έτοιμος ο Ρόκα για αυτό το κομμάτι. Στο αριστερό κράτο της άμυνας σημείς αποκτήθηκε ο Πηλέας, είναι ο Γκουρφίκελ και παίζει και ο Χάιρο σε εκείνη τη θέση. Ενίοτε εξτρέμ, αλλά παίζει και ως ακραίος ο πιστοφύλακας. Θα πρέπει να πάρει αποφάσεις η ΑΕΚ αν προκύψει μια τέτοια πρόταση, να την ικανοποιεί και να συζητήσει και με τον παίχτη. Έτσι. Η συγκέντρωση όλων είναι στο θέμα προπονητή και φυσικά στο κεφάλαιο Λαΐφη, περιμένοντας από εβδομάδα σε εξελίξεις.
0: Και κλήρωση την Τετάρτη. Όπως ναι, τους Ευρωπαίους μας.
1: Πολύ δουλειά στην ΑΕΚ.
0: Βέβαια. Ευχαριστούμε Γιώργο. Καλή δουλειά.
1: Καλά, καλέ, πολύ.
0: Γεια σου.

0: Πάμε τώρα στον εκτελεστικό πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Σπύρο Νεοφυτίδη. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Γεια σου, Σπύρο.
2: Καλό μεσημέρι. Καλώς σας μεσημέρι.
0: Θα μιλήσουμε έτσι λιγάκι, έχουμε περίπου ένα πεντάλεπτο για τις μεταρρυθμίσεις. Σταθμό στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ένα email που έχουμε πάρει από τον ΠΑΣ για ιστορική συμφωνία FIFA.
2: Ναι, όντως είναι ίσως η πιο ιστορική συμφωνία στην ιστορία του συνδικαλιστικού οργάνου των ποδοσφαιριστών στον κόσμο. Mm-hmm. Μετά την περσινή συμφωνία που πετύχαμε με την UEFA, ήρθε χθες η ανακοίνωση και η επίτευξη συμφωνίας με την FIFA. Ιδιαίτερα σε κρίσιμα θέματα, μεταξύ των οποίων οι κανονισμοί για το καθεστώς και τις μεταγραφές των ποδοσφαιριστών, το RSTP, πάνω σε ζητήματα διακυβέρνησης, καθώς και στη δημιουργία μιας παγκόσμιας πλατφόρμας κοινωνικού διαλόγου, που είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτό, η οποία πλατφόρμα θα έχει ως στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής των ποδοσφαιριστών σε αποφάσεις που επηρεάζουν την επαγγελματική του ζωή.
0: Ναι.
2: Άρα αυτό ήταν ένα θέμα πολύ σημαντικό για εμάς, όπου θα δείξει στο μέλλον πόσο σημαντικά ωφέλη θα έχει για τους ποδοσφαιριστές. Πρέπει να πούμε, αγαπητέ Μάκη, ότι μέσα στα πλαίσια της νέας συμφωνίας που επιτέθηκε, οι ποδοσφαιριστές φυσικά και εμείς οι αντιπροσωποί τους θα συμμετάσχουμε πλέον ενεργά στον καθορισμό των μελλοντικών προτύπων που αφορούν τις ελάχιστες περιόδους ανάπαυσης, τη διάρκεια της κανονικής διακοπής.

0: off-season, τα χρονικά διαστήματα αποκατάστασης μετά από αγώνες, και τον ελάχιστο στον χρόνο μεταξύ των δύο αγώνων. Δηλαδή, με λίγα λόγια, πλέον υπάρχει συμφωνία ότι αντιπροσώποι των ποδοσφαιριστών θα συμμετέχουν μέσα στο FIFA Council και μέσα σε όλες τις επιτροπές της FIFA που λαμβάνονται οι κέρδιες αποφάσεις για το άθλημα. Άρα αυτό τι σημαίνει, ότι ισχυροποιείται η φωνή των ποδοσφαιριστών, τα κέντρα λήψης αποφάσεων της FIFA, και μεταφέρεται για ένα καλό παράδειγμα αυτό που φωνάζω εδώ και καιρό και πάρα πολλά χρόνια, ότι και στην Κύπρο από τη στιγμή που είχαμε το παράδειγμα της UEFA, τώρα έχουμε και το παράδειγμα της FIFA, θεωρώ ότι είναι μονόδρομος να φέρουμε να πάμε μπροστά. Η επίτευξη μιας συμφωνίας που θα το συζητήσουμε τώρα τις επόμενες μέρες με την επιστροφή του Πρόεδρου της ΚΟΠ, ενός MOU και φυσικά με τον καθορισμό της συμμετοχής των αντιπροσώπων των ποδοσφαιριστών μέσα στις αρμόδιες επιτροπές και έδρα στην εκτελεστική επιτροπή στο ΔΕΦΤΑ ΣΥΜΑ της ΚΟΠ. Τώρα, επιτάχει τα ωφέλη ή τα ωφελήματα που πάνε πιο κάτω στους ποδοσφαιριστές, έχω αναγράψει έτσι εν συντομία κάποια πράγματα που είναι, πρώτον, η δημιουργία, όπως είπα προηγουμένως, μιας παγκόσμιας πλατφόρμας κοινωνικού διαλόγου. Δεύτερον, το τέλος της μονομερής αποφάσης της FIFA για το σύστημα μεταγραφών. Άρα αυτό θα γίνεται πλέον κάτω από διαβούλευση για την έγκριση της FIFA. Η συμμετοχή των ποδοσφαιριστών στη διαμόρφωση των κανονισμών. Ένα υποχρεωτικό ποσό τουλάχιστον 5% από τις μεταγραφές για χαμηλόμισθους ποδοσφαιριστές όταν κάνουν διεθνείς μεταγραφές. Άρα ποδοσφαιριστές που έχουν συμβόλαιο κάτω από 150.000 ευρώ, εάν κάνουν διεθνείς μεταγραφή, τότε θα δικαιούνται και 5% από το ποσοστό αυτό να το λάβουν. Η πλήρης αποζημίωση σε περιπτώσεις παράνομης καταγγελίας συμβολαίου. Άρα αυτό πρέπει να προβλέψουν πολύ τα σωματεία, γιατί πλέον εάν υπάρχει καταγγελία από μέρους ποδοσφαιριστή για παράνομη
1: διακοπή συμβολαίου,
0: του συμβολαίου, τότε θα είναι πλήρης αποζημίωση πλέον, ανεξάρτητα αν έχεις ένα χρόνο ή αν δούλεψες 6 μήνες. Ό,τι αναγράφεται στο συμβόλαιο θα είναι πλήρης αποζημίωση, με επιπρόσθετες αποζημιώσεις για χρηστικές συμπεριφορές των συλλόγων. Επίσης υπάρχουν πλέον απαγορεύσεις όσον αφορά απομόνωση υποβιβασμού των προσφαιριστών και άλλων καταχρηστικών παιχτικών. Δηλαδή με μια λόγια, να πάει να κάνεις μια δεύτερη ομάδα προπόνηση, να κάνεις το γυμναστή, να κάνεις το γυμναστή, όμως πλέον τούτα τελειώσασαι. Δεν υπάρχουν. Υπάρχουν αυστηρότερες κυρώσεις σε συλλόγους που δεν πληρώνουν, αλλά πάλι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά τα σωματεία μας από τη στιγμή που δεν πληρώνουν και έχουν καθυστερήσει στις πληρωμές. Και θα υπάρχει επιπρόσθετο στόχος 8% της ληξιπρόθεσης μεσοφυλές προς τους ποδοσφαιριστές. Άρα εάν υπάρχει διαγωνισμός και δεν το πληρωνείς και υπάρχει καταγγελία, τότε πλέον αυτόματα θα μπαίνει 8% πρόστιμο πάνω στις οφειλές.
1: Άρα ρυθμίσεις που σηματοδοτούν μια νέα εποχή στο άθλημα, από πρώην του Γενάρη γράφεται, αναγράφεται.
0: Δεν το καθόρισα ακόμα, γιατί για να καταλάβετε, πριν ένα λεπτό είμαστε μέσα σε τη διάσκεψη για όλα αυτά. Είναι και το παγκόσμιο τώρα. Θεωρώ ότι με το τέλος του παγκοσμίου θα καθοριστούν και οι ημερομηνίες που θα εφαρμοστούν. Μετά από τη νέα σεζόν οπωσδήποτε θα ισχύσουν όπως αυτά. Και ένα σημαντικό τελευταίο είναι η επαναλειτουργία του FIFA Fund με πέραν των 20 εκατομμυρίων δολαρίων μέσα για την προστασία των ποδοσφαιριστών από σωματεία τα οποία προχώρησαν σε πτωχεύσεις και ήταν αφαιρέγγια προς τους ποδοσφαιριστές. Άρα αυτό είχαμε τεράστιο πρόβλημα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Άρα θα επαναλειτουργήσει αυτό το φαν, ούτως ώστε αυτοί οι ποδοσφαιριστές να πάρουν μέρος στο δεδομένο του. Θεωρώ ότι είναι μια τεράστια συμφωνία, την οποία θα πρέπει να τη μελετήσουμε τις επόμενες μέρες και τους επόμενους μήνες, και στο μέλλον θα διαφανεί πόσο σημαντική είναι για τους ποδοσφαιριστές αυτή η συμφωνία.
1: Ευχαριστούμε πολύ στον Νεοφετήτη. Καλή δουλειά και καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκυριακό. Ευχαριστούμε θερμά. Περνάμε σε διαφημίσεις.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Να είσαι ενεργός στα social media όπου βρίσκεται το κοινό σου. Εστίασε στη δημιουργία περιεχομένου που τους προσφέρει αξία και αλληλεπιδράσεις που χτίζουν εμπιστοσύνη.
3: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
4: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα, φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επιπέδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Linglong Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Linglong Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Linglong Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
6: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 14 Ιουνίου. Starbucks έτοιμος καφές 220 ml επιλεγμένα είδη 1,89 και επιπλέον cashback 20 cent. Πλανήτης φρέσκο γάλα 2 λίτρα επιλεγμένα είδη 2,79 και επιπλέον cashback 20 cent. Lay's πατατάκια 160 γραμμάρια επιλεγμένα είδη μόνο 1,69 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
7: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
8: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
9: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα.
10: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
9: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
10: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
11: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 27 Ιουνίου πρόβλεψε σωστά ποιες ομάδες θα φτάσουν στον τελικό της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ. Επιπλέον, 10 τυχεροί κερδίζουν ψώνια αξίας 200 ευρώ. Κατέβασε το Αλφα Μέγα App και λάβε μέρος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
13: Τα νέα, μωρό μου!
12: Ανακαινίζουν το!
13: Έτσι!
12: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
13: Ευκαιρία να φτιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
12: Α, μόνο τηλεόραση!
13: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
12: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
13: Ξέρω, ξέρω.
12: Είναι που καθόμαστε καλό. Εφίαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
14: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
15: Τροόδος in Concert. Η προεδρική κατοικία Τροόδους ανοίγει ξανά για το κοινό και υποδέχεται τους αγαπημένους ερμηνευτές Γιάννη Διονυσίου και Γιάννη Παπαγεωργίου την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8:30 το βράδυ. Μια μοναδική μουσική εμπειρία σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Κύπρου με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής. Συγκέντρωση και δωρεάν μεταφορά μέχρι τις 7:45 από τον χώρο στάθμευσης του περιβαλλοντικού κέντρου Τροόδους. Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 16 ετών με επίδειξη δελτίου ταυτότητας. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της κοινότητας Αγίου Λουκά του Ιατρού. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας Φιλίπας Κασαρά Χριστοδουλίδη. Αποκλειστικός χορηγός ΕΚΟ. Κυπριακή Δημοκρατία. Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
16: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
17: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
18: Κάποιοι είναι δήθεν. Κάποιοι είναι αυθεντικοί. Με το νέο Jeep Compass δεν χρειάζεται να προσποιηθείς. Με premium εσωτερικό και off-road ικανότητες χωρίς όρια. Γιατί όταν οδηγείς ένα Jeep, δεν ακολουθείς το δρόμο. Τον δημιουργείς. Νέο Jeep Compass από 31.900 ευρώ ή 272 ευρώ το μήνα. Το μόνο αυθεντικό. Ανακάλυψε και οδήγησέ το στους εκθεσιακούς χώρους της EAC Auto Masters. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, burgers, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
20: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
21: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. LG 65 inch 4K Smart με μόνο 475 ευρώ. Για τηλεόραση.
22: Όλοι πάμε Στεφανή!
21: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
23: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Η ώρα είναι μία.
0: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
1: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
0: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
3: My Petrolina App και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
24: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Γιώργος Λεωνίδου. Έτοιμοι στον ΑΠΟΕΛ να καταθέσουν πρόταση ανανέωσης στον ΛΑΙΦΗ την ώρα που έρχεται η ανακοίνωση για την πρόσληψη Παπαδόπουλου. Περιμένει τις εξελίξεις στο θέμα ΛΑΙΦΗ. Η ΑΕΚ κλείνει εντός των ημερών. Ο Πάνκοφ καταλήγει σε προπονητή ο Ροκά. Κινείται για τερματοφύλακα και δεξιόπιστοφύλακα η Ομόνοια. Κλεφτές ματιές σε ΛΑΙΦΗ από τους πράσινους. Θέμα ημερών η πρόσληψη προπονητή στην Ανόρθωση. Αισιοδοξία για τον Νέτον Κίκο και Σένσι. Στην Πάφο κατέθεσαν μια διαλυαστική πρόταση στον Λουκάσιν για ανανέωση στο ραντάρ των Γαλάζιων, Ιντζονής και Βερντέ. Η ΑΕΛ είναι κοντά στην απόκτηση των Γκομής και Καρό, με τον Ταμάχου να ψάχνει και άλλους παίκτες που ξέρουν το πρωτάθλημά μας. Ψάχνει δύο στόπερο Απόλλωνας, ενώ παράλληλα στον μπλοκάκι του Παπαϊωάννου είναι ο Κούτρης. Πάει Λετωνία, Πολωνία και Αυστρία ο Άρης για προετοιμασία, επαφές με επιθετικό για την ομάδα του Ράτσκοφ. Τον αποχαιρέτησε ο Κεραυνός και συνεχίζει οριστικά στη Μύκονο ο Τίγκας. Σήμερα για το Μουντιάλ στις 10 Καναδάς Βοσνία και στις 4 τα ξημερώματα Αμερική Παραγουάη. Όλα δείχνουν διαζύγιο του Πάγου με τον Ρασβάλ Λουτσέσκου, έχει βρεθεί ήδη ο αντικαταστάτης του. Μόνο αν ο Γιαννούλης χτυπήσει την πόρτα του Ολυμπιακού Πειραιώς θα ξεκινήσουν ξανά οι επαφές. Αποφάσει νίστρουπη αποχώρηση του Μπακασέτα από τον Παναθηναϊκό. Πιέζει την Άστον Βίλα για τον Μαρτίνες η Γιουβέντους. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 14. Ακολουθεί η εκπομπή 12 στα Σπορ.
25: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
26: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: το ένθετο «Η ώρα του Μουντιάλ» είναι μια προσφορά της Star Oil. Με Star Oil πάμε πιο μακριά μαζί με το νέο Power Star Double Filter Diesel.
1: Διπλή φίλτρανση ή διατιμήτερα σε διαφορά στο δρόμο είναι το νέο Power Star Double Filter Diesel μόνο από την Star Oil. Καθώς το diesel άλλαξε επίπεδο και με το νέο PowerStat Double Filter Diesel από την Star Oil θα έχετε καθαρότερο καύσιμο, καθαρά καλύτερη εμπειρία οδήγησης και οικονομικό.
2: Και να καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας για το ένθετο του Μουντιάλ τον προπονητή του Ασή Λύσης, Σάββα Δαμιανού. Coach, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Καλό μεσημέρι, Μάγη. Καλό μεσημέρι και στους ακροάτες σας.
2: Ξέρω αν έχεις παρακολουθήσει τα παιχνίδια, θα μας πεις τις απόψεις σου.
1: Ξημερώματα.
3: Εντάξει, ξημερώματα όχι, αλλά το προηγούμενο δεν είχα παρακολουθήσει.
2: Εντάξει, να πάμε πρώτα στην πρεμιέρα αυτού του Μουντιάλ. Θα ακούσουμε τα σχόλιά σου και θα συζητήσουμε γενικά τι περιμένεις σε αυτή την διοργάνωση που είναι σίγουρα διαφορετική από άλλες φορές. Το είπαμε, με 48 ομάδες, 12 όμιλοι, σε τρεις διαφορετικές χώρες διεξάγεται.
3: Ήταν αναμενόμενο το αποτέλεσμα του πρώτου παιχνιδιού, θα έλεγα, Μάγκη και Μαρία. Ήταν καλύτερη ομάδα το Μεξικό. Δεν περιμέναμε, αν και υπάρχουν εκπλήξεις συνήθως στην πρεμιέρα, όμως αυτό το παιχνίδι ήταν, θεωρώ, εξωπραγματικό για την Νοτιοαφρική να μπορέσει να βάλει δύσκολα στο Μεξικό. Το οποίο Μεξικό δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, όμως θεωρώ ότι απέχει πολύ από ανταγωνιστικότητα η ομάδα της Νότιας Αφρικής, όπως και άλλες ομάδες οι οποίες θα φανούν στην πορεία, οι οποίες σε σχέση με ευρωπαϊκές ομάδες και σε σχέση με καλές λατινικές έχουν μεγάλη διαφορά σε θέμα δυναμικότητας.
2: Πάντως έχουν στόχο να βρεθούν πιο ψηλά, πιο μακριά από ό,τι την προηγούμενη φορά. Οι Μεξικανοί έχουν και το πλεονέκτημα των παράγοντα έδρα.
3: Εντάξει, παίζει τον ρόλο του, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όμως ο καθρέφτης είναι το γήπεδο. Θεωρώ ότι όταν μπουν τα μεγάλα παιχνίδια μπροστά, δύσκολα θα έχει μια ομάδα με την χτεσινή, με βάση τη χτεσινή απόδοση που είδαμε. Τώρα αν αλλάξει δραματικά απόδοση, δεν θεωρώ ότι δεν ήταν καλή, όμως έπαιξε όσο έπρεπε για να πάρει μια νίκη απέναντι σε μια ομάδα η οποία πήξε ευρώ από τις αδύνατες.
2: Αδύνατες, συμφωνώ μαζί σου πάνω σε αυτό, ναι.
3: Εντάξει, είναι ένα Μουντιάλ το οποίο, όπως είπες, Μάγκη και Μαρίνα, συμμετέχουν πάρα πολλές ομάδες. Θεωρώ ότι υπάρχει...
2: Συγγνώμη, Σάβα, αυτό το θεωρείς καλό ή κακό, με βάση και την ποιότητα της διαφορετικής δυναμικότητας?
3: Εντάξει, για μένα δεν είναι καλό, όμως αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις μπορεί να θέλουν να διευρύνουν την ποσότητα για να κρατούν σε ενδιαφέρον και να αναπτύξουν το ποδόσφαιρο σε κάποιες άλλες χώρες με βάση τις δικές τους, τέλος πάντων, προσδοκίες.
2: Και το εμπορικό, το οικονομικό, ναι.
3: Ακριβώς.
1: Έτσι, το γεγονός ότι διεξάγεται σε τρεις διαφορετικές χώρες και με διαφορετικές συνθήκες να επικρατούν ακόμη και στα θέματα θερμοκρασίας, αλλά και γενικότερα είναι και μακρινά τα ταξίδια, τα πηγενέλα. Πόσο θεωρείς ότι θα επηρεάσει τους ποδοσφαιριστές την απόδοση κάποιων ομάδων?
3: Εντάξει, θα επηρεάσει φυσικά. Είναι φυσιολογικό, όμως. Να πούμε και τους τραβούν το ίδιο, οι ποδοσφαιριστές πλέον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο ταξιδεύουν
1: πολύ συχνά,
3: κάθε εβδομάδα σχεδόν, αλλάζουν και δεν είναι και τα εκτός έδρας παιχνίδια σχεδόν ομάδων, χρειάζονται πτήσεις, χρειάζονται ξενοδοχεία, χρειάζονται μετακίνηση, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι είναι η καθημερινότητα πλέον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο η προσαρμογή στις νέες συνθήκες που μπορεί να βρεθούν μπροστά σου και γι' αυτό ξεχωρίζουν και κάποιοι αθλητές οι οποίοι προσαρμόζονται πιο εύκολα. Ίσως είναι και ένα σημείο κλειδί η προσαρμοστικότητα στο σύγχρονο ποδοσφαιριστή για να μπορέσει να αντεπεξέλθει και σε αυτές τις συνθήκες.
2: Ναι. Και είχαμε και τον Χουάν ήρωα στο άλλο παιχνίδι, δεν το είδες, τη Νότια Κορέα από τη Τσεχία. Παίξε καλά η Κορέα με ανατροπή και επικράτησε δίκαια, θεωρώ, τη Τσεχία. Πάμε τώρα να δούμε το παιχνίδι του απόψινο του Καναδά, μια εκ των τριών διοργανωτών. Θα παίξει με την παρέα του Τσέκο, τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Mm-hmm. Πρεμιέρα λοιπόν για αυτούς τους οικοδεσπότες, ενώ τους Καναδούς στο Τορόντο.
3: Εντάξει, είναι μια χώρα, ο Καναδάς, ο οποίος δεν φημίζεται για το σφαιρό, όμως και αυτό το παιχνίδι με βάση και αυτά που μαθαίνω είναι ότι είναι το φαβόρι. Πέτσι στην έδρα του είναι ένα πλεονέκτημα, όμως αυτές οι χώρες μπορεί να άργησε να πάει το ποδοσφαιρό, όπως και στην Αμερική, όμως υπάρχει θα έλεγα δουλεύουν πολύ σωστά σε κάποιους τομείς, υπάρχει πάρα πολύ καλό φυσικά λίγη, είναι πρωτάθλητες και μετά ποδοσφαιριστές, και θεωρώ ότι ο Καναδάς θα κάνει πράγματα σε αυτό το Μουντιάλ, και ξεκινώντας από απόψε που βλέπω να κερδίζει μια Βοσνία που, όπως και η Τσεχία, δεν είναι ομάδες οι οποίες μπορεί να ήταν καλύτερες τα προηγούμενα χρόνια, περνούν τις δικές τους κρίσεις, είναι και θέμα γενιών. Αυτές οι γενιές τώρα δεν έχουν τόσο μεγάλο ταλέντο όσο είχαν, αν θυμάστε, η Τσεχία πριν κάποια χρόνια, μπορεί κάποιοι να μην έφτασαν, μην μιλάμε για τις χρονιές του 4 που...
2: Το είπαμε προηγουμένως με την Μαριόδαση,
1: ναι.
2: Ακριβώς, στην Πορτογαλία.
3: Όπως και η Κροατία, θεωρώ ότι δεν είναι στο επίπεδο οι φουρνιές που ήταν τα προηγούμενα χρόνια, είναι θέμα φουρνιών.
1: Η Κροατία, νομίζω, έτσι στο προηγούμενο Μουντιάλ ήταν που είχε έτσι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και προσπάθησε να διεκδικήσει Μουντιάλ, Μουντιάλ, έτσι, όχι, το Euro που ήταν μαγκή, η προηγούμενη διοργάνωση. Στο Euro, ναι.
3: Στο Euro ήταν.
1: Ναι.
3: Στο προηγούμενο Μουντιάλ που πήρε η Αργεντινή, όχι.
1: Ναι, όχι. Κάνα εγώ λάθος. Ναι, ενώ αυτές οι ομάδες έμειναν κάπως στάσιμες, ναι, δεν έχουν.
3: Ναι.
1: Και χάνουν και ποδοσφαιριστές τώρα που ήταν οι στυλοβάτες των εθνικών τους και θα πρέπει να βρουν και τους τρόπους να τους αντικαταστήσουν.
3: Έτσι είναι ακριβώς. Τώρα όσον αφορά άλλες ομάδες,
2: έτσι, ποιες ομάδες τις περιμένεις πέρα από τις παραδοσιακές ότι θα δείξουν, θα ξεχωρίσουν ή θα κυνηγήσουν τη διάκριση, ποιοι πιστεύεις, Σαββαδαμιάνου?
3: Μάκη, η Γαλλία θεωρώ ότι θα είναι εκεί.
2: Ναι.
3: Και με βάση τις διασταυρώσεις, γιατί για αυτές παίζουν ρόλο.
2: Οπωσδήποτε.
3: Η Ισπανία θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ ταλέντο και αν μπορέσει να διαχειριστεί το μεσοαμυντικό της κομμάτι, μπορεί να φτάσει μέχρι τέλους, όμως πρέπει να περάσει από την Τουρκία, μια Τουρκία η οποία έχει πάρα πολύ ταλέντο. Τα τελευταία χρόνια είναι μια πάρα πολύ καλή εθνική ομάδα, και βλέπουμε ότι αν περάσει η Ισπανία από την Τουρκία και η Γαλλία από το Μαρόκο, αν βγουν σωστοί συνδυασμοί αυτοί που λέω, τότε θα υπάρχει ένας ημιτελικός Γαλλία-Ισπανία.
2: Γαλλία-Ισπανία είπες.
3: Ναι, βλέπω.
2: Άρα βλέπεις ευρωπαϊκό τελικό.
3: Ημιτελικό.
2: Ημιτελικό.
3: Βρίσκονται με βάση τα διασταυρώματα στον ημιτελικό.
2: Εντάξει, εξαρτάται.
3: Ναι. Εξαρτάται, όμως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα με βάση τα διασταυρώματα να βρεθούν αυτοί οι δύο στον ημιτελικό. Δεν μπορεί να βρεθεί με άλλοι στον ημιτελικό. Άρα εκεί είναι αυτά τα φαβορί, βλέπω εγώ. Στην άλλη πλευρά των άλλων ομίλων με τις ανάλογες διασταυρώσεις, η Βραζιλία είναι Βραζιλία, υπάρχει και μια δίψα τώρα, γιατί το προηγούμενο Μουντιάλ το πήρε η Αργεντινή, και αυτά παίζουν ρόλο μεταξύ αυτών των ομάδων. Από την άλλη είναι και η Αργεντινή, η οποία με βάση τις διασταυρώσεις υπάρχει ένα πιο βατό πρόγραμμα.
2: Έχει ένα πολύ καλό προπονητή, δεν ξέρω αν συμφωνείς, ή σε Λεσάο.
3: Η Βραζιλία έχει πάρα πολύ καλό προπονητή, ένα θα έλεγα προπονητή ο οποίος φημίζεται για παιχνίδια που κρίνονται τίτλοι, είναι πολύ μύγες, στενόγκαλου παιχνίδια, παιχνίδια ομίλων, άρα θα δώσει την ταυτότητα του στην ομάδα της Βραζιλίας. Όμως η Βραζιλία είναι Βραζιλία, μπορεί να περιμένεις το καλύτερο, μπορεί και το χειρότερο. Από την πλευρά της Αργεντινή δεν θεωρώ ότι μπορεί να επαναλάβει τι κατάφερε στο προηγούμενο Μουντιάλ. Δεν θα υπάρχει τόσο μεγάλη δίψα, έτσι το βλέπω, όμως με βάση το πρόγραμμα μπορεί να φτάσει μακριά. Όπως και η Πορτογαλία είναι μια ομάδα η οποία έχει καλό υλικό, έχει παίχτες πολύ ψηλού επίπεδου. Βλέπω να υστερεί λίγο στη θέση του κεντρικού επιθετικού, εκεί που υστερεί διαχρονικά θα έλεγα, από τον καιρό που πήγε τελικό με την Ελλάδα το 4 στο Πανευρωπαϊκό. Και εκεί, αν θυμάστε, δεν υπήρχε αυτό το 9 που να μπορεί να πλαισιώσει, θα έλεγα, σε γκολ το Κριστιάνο Ρονάλτο και να μιλάμε ότι μπορείς να βασιστείς σε αυτό το επιθετικό, όπως μπορεί η Αγγλία, ας πούμε, με τον Κέιν, όπως μπορούσε η Γερμανία με τον Γκλόζε, αυτού του τύπου, αυτής της ποιότητας επιθετικό, δεν έχει χρόνια η ομάδα της Πορτογαλίας και γι' αυτό που θα έλεγα δεν πήρε τρόπαια, ενώ είχε εξαιρετική ομάδα.
2: Ακριβώς, αρκετές διοργανώσεις.
1: Εσύ έχεις κάποια ομάδα που δίνεις ως φαβόρη που πιστεύεις ότι έχει τον πρώτο λόγο?
3: Πιστεύω ότι η Γαλλία έχει τον πρώτο λόγο. Εντάξει, είναι πολύ νωρίς, όμως θεωρώ ότι μεσοεπιθετικά έχει μια τριάδα τετράδα ποδοσφαιριστών, Winger, Olise, Mbappé, ο οποίος Mbappé θεωρώ ότι δεν θα είναι ο ίδιος Mbappé που ήταν στο φετινό πρωτάθλημα στην Ρεάλ. Θα είναι η καλή του έκδοση. Είναι μια ομάδα με ταυτόχρονα η οποία έχει μια ισορροπία στην αμυντική της δουλειά. Έχει μια καλή ισορροπία. Δεν είναι όπως στην Ισπανία που είναι εκπληκτική στο passing game, εκπληκτική μέσω επιθετικά, όμως υπάρχει πρόβλημα μετάβασης από την επίθεση στην άμυνα. Και αν βρει ομάδα που μπορεί να της δημιουργήσει εκεί προβλήματα, θα έχει θέματα η ομάδα της Ισπανίας. Βλέπω ότι η Γαλλία είναι λίγο πιο ολοκληρωμένη σαν σύνολο. Η Αγγλία πιστεύω ότι έχει καλή ομάδα. Και η ομάδα της Αγγλίας τη βλέπω να πηγαίνει αρκετά καλά. Το Εκουαδόρ από τις ομάδες της Λατινικής Αμερικής έχει πάρα πολύ καλό υλικό, έχει ποδοσφαιριστές που μπορεί να κάνουν την παρουσία τους. Είπαμε 6-7 ομάδες.
2: Για εκπλήξεις τι βλέπεις, Σαβαδαμιάνου, κάποιες ομάδες?
3: Το Εκουαδόρ πιστεύω ότι μπορεί να προχωρήσει να κάνει, και η Τουρκία τη βλέπω ότι μπορεί και η Τουρκία να προχωρήσει.
2: Οι
3: καλύτερες πιθανότητες βλέπω την Τουρκία να προχωρά σαν outsider και μετά να κάνει νίκες που να στρέψει τα βλέμματα πάνω του το Εκουαδόρ. Ναι.
2: Τουρκία που είναι και στον όμιλο των διοργανωτών των Ηνωμένων Πολιτειών, εντάξει, μια από τις τρεις χώρες είπαμε, η Τουρκία, η οποία είναι μαζί με την Παραγουάη, αν δεν κάνω λάθος, που γι' αυτό τον όμιλο, αφού έχουμε παιχνίδι αύριο τα ξημερώματα, ΗΠΑ Παραγουάη.
3: Ναι.
2: Εντάξει, θα δούμε. Τώρα φυσικά είναι σκοπιμότητες.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα.
2: Περιμένουμε την knockout φάση.
3: Ναι. Θα δείξει η knockout φάση. Θα δείξει ποιες ομάδες θα είναι σε καλή φόρμα, όμως θεωρώ ότι οι ευρωπαϊκές ομάδες έχουν ένα πλεονέκτημα λόγω διάφορων και πολλών παραμέτρων σε αυτά τα παιχνίδια.
1: Εγώ έτσι αυτό που αντιλαμβάνομαι, γιατί δεν ξέρω Σάβα εσύ καταλαβαίνεις και το κατέχεις και πολύ καλύτερα, αν μπορείς να το επιβεβαιώσεις, είναι ότι δεν έχουμε πολλές καλές ομάδες φέτος στο Μουντιάλ. Είναι λίγες αυτές που ξεχωρίζουν.
3: Θεωρώ ότι είναι μια χρονιά για αυτή όπως τις άλλες. Ίσως να το λες, Μαρίνα, επειδή είναι πολλές οι ομάδες. Είναι
1: μπορεί, ναι.
3: Υπάρχει μεγαλύτερο χάσμα, θα λέγαμε.
1: Ναι, μπορεί να είναι αυτό. Ναι, μπορεί να είναι αυτό.
3: Όμως πάντοτε οι ομάδες οι οποίες...
1: Διαχρονικές που πρωταγωνιστούν.
3: Με καλή ποιότητα που μπορούν να διεκδικήσουν τον τίτλο, πάντα 5, 6, 7 ήταν maximum, δεν ήταν περισσότερα.
1: Ναι.
3: Και οι προβλέψεις ήταν εκεί κοντά.
2: Ναι.
3: Μπορεί να προχωρούσε κάποια ομάδα μέχρι ενός σημείου, όμως μετά σταμάτησε. Εκτός από την Ελλάδα στο Euro και την Δανία κάποτε στο Euro.
2: Ναι. Είσαι φαν της Γαλλίας?
3: Όχι, δεν είμαι φαν της Γαλλίας.
2: Ποια ομάδα έτσι...
3: Μου αρέσει η Ισπανία, μου αρέσει ο Γιαμάλ, μου αρέσει ο Λίσε, μου αρέσει ο Χάρι Κέιν σαν επιθετικός.
2: Θα είναι ο πρωτοσκόρερ?
3: Θεωρώ ότι θα είναι πρωτοσκόρερ.
1: Και επειδή ανέφερες στην Ελλάδα, έτσι βλέποντας και όλες αυτές τις χώρες που συμμετέχουν, είναι πάρα πολύ κρίμα, ήταν πραγματικά αυτόχειρα η Ελλάδα που δεν κατάφερε να περάσει σε αυτό το Μουντιάλ.
3: Δεν θα πω κάτι γι' αυτό. Η Ελλάδα θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ ταλέντο για αυτή η νέα φουρνιά ποδοσφαιριστών. Πρέπει να είναι πολύ σημαντικό να αναπτύσσονται αυτοί με την ομάδα και να αναπτύσσουν την ομάδα της εθνικής ήρεμα. Να μην επειδή όταν κάνουν μια νίκη με καλή απόδοση, ξεκινούν ότι αυτή είναι η ομάδα, αυτή η ομάδα θα πάρει τίτλο.
1: Και απογοητεύονται μετά.
3: Και απογοητεύονται αμέσως πολύ εύκολα. Το ποδόσφαιρο είναι πολύ σημαντικό, επειδή οι καλές μέρες θα έρθουν, οι κακές μέρες πάλι θα έρθουν. Είτε σου αρέσει είτε δεν σου αρέσει. Θα υπάρχουν μέρες δύσκολες μέσα σε μια αγωνιστική περίοδο, είτε είναι σε ομάδα είτε είναι σε εθνική ομάδα. Είναι πολύ σημαντική η διαχείριση που γίνεται σε αυτές τις συνθήκες, τις δύσκολες στιγμές, και θεωρώ ότι ένα από τα προβλήματα που αντιμετώπισε η Εθνική Ελλάδα, η οποία την θεωρώ πάρα πάρα πολύ ταλαντούχα και ομάδα που μπορεί στις επόμενες διοργανώσεις να κάνει την παρουσία της, πρέπει να ηρεμήσουν και τα μουμουέ, να αφήσουν την ομάδα να δουλέψει.
2: Άρχισαν τώρα και γράφουν εναντίον του Γιωβάνοβιτς μετά το φιλικό με την Ιταλία.
3: Επειδή τα βλέπουμε, να αφήσουν την ομάδα να δουλέψει, να μπορέσουν να βγάλουν τον καλύτερο και πραγματικό τους αυτό, γιατί υπάρχει ψηλό ταβάνι σε αυτήν την ομάδα και με βάση το νεαρό της ηλικίας τους. Αρκετών ποδοσφαιριστών.
1: Βασικά πρέπει να αφήσουν το φάντασμα του 2004, να το αφήσουν πίσω, να το αποβάλουν για να μπορέσουν να χαλαρώσουν και οι ποδοσφαιριστές και να αναδείξουν αυτό που μπορούν, διότι όλη αυτή η πίεση δεν βγαίνει σε καλό.
3: Μαρίνα μου, συμφωνούμε, έχεις δύο απόλυτο, όμως μιλάμε για δύο εντελώς διαφορετικά ποδόσφαιρα.
1: Σίγουρα, ναι.
3: Το 2004 η Ελλάδα έπαιζε με ένα στυλ το οποίο της τέριαζε, το οποίο ίσως μισούσαν οι αντιπάλοι, έκανε τρομερές άμυνες, έκανε ξαφνικές επιθέσεις, κέρδιζε με μονομένες σταδικές φάσεις και σε σκότωνε με πολύ λίγες, δημιουργικές φάσεις. Αυτή η Ελλάδα είναι εντελώς διαφορετική. Αυτή η Ελλάδα μπορεί να ανοίξει τις γραμμές της, μπορεί να παίξει, έχει ποδοσφαιριστές καλής του ένας εναντίον ενός, έχει καλούς δημιουργικά ποδοσφαιριστές, όμως που χάνει. Χάνει στο αμυντικό κομμάτι. Άρα πρέπει να δώσουν τη δυνατότητα σε αυτή την ομάδα, σε αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτούς τους προπονητές, να αναπτύξουν κάποια παιδιά εκεί και να εφαρμοστεί σταδιακά μια καλύτερη αμυντική λειτουργία και να προσθεθεί αυτό το τεράστιο ταλέντο που υπάρχει σε αυτήν την ομάδα.
2: Ωραία, ευχαριστούμε Σάβα. Καλή συνέχεια. Και στην καινούργια σου ομάδα. Καλώ εδώ, Κυριακό.
1: Γεια σου, Σάβα. Έτσι θέλω να το διαβάσω γιατί μου άρεσε και ξέρει πολύ τρολάρουν την Ιταλία. Τώρα την συγκρίνουν και με τη Σακίρα λέγοντα πω η Λατίνα τραγουδίστρια ξεπέρασε την Ιταλία σε συμμετοχέ στο Μουντιάλ από το 2006. Πιο πολλέ φορέ παρούσα είναι η Σακίρα παρά η Ιταλία.
2: Η Ιταλία, εντάξει, ξέρουμε, έχει τα προβλήματά τη και κάτι ακόμα διαβάζω. Και αν μου άρεσε αυτό, βαδί τη Κορέα. Δεν μπόρεσαν να μπουν με τεκίλα στο γήπεδο και έγιναν φέση με Μεξικανούς εκτός.
1: Και ο Κουρτουά, κάτι τελευταίο, συνδέεται με τους παίχτες που αποχωρούν τώρα. Είναι πολλοί αυτοί που θα αποχωρήσουν. Ότι και αυτός μάλλον θα σταματήσει από την Εθνική Βελγίου μετά το Μουντιάλ.
0: Το ένθετο «Η ώρα του Μουντιάλ» είναι μια προσφορά της Star Oil. Με Star Oil πάμε πιο μακριά μαζί με το νέο Power Star Double Filter Diesel. Super Sport 104.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Στο Πανεπιστήμιο Ιούκλαν Σάιπρους, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Ιούκλαν Σάιπρους. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
4: Στην Έσο μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμο. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνηση Synergy με την εφαρμογή Έσο Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το Έσο Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια Έσο που συμμετέχουν και στο esoextras.com.cy.
5: Super Sport 104.
6: Η ώρα είναι 1:30.
7: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
8: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά... εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
9: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Mega Channel. Στις 3 το απόγευμα και όχι αύριο θα πραγματοποιηθεί τελικά η συνάντηση του τουρκοκύπριου ηγέτη του Φανέρ Γιούρμαν με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Μαριάν Χελαολγκίν στα κατεχόμενα. Αργότερα στις 5 του απόγευμα η κυρία Ολγκίν θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Μετά από έντονη συζήτηση και διαφωνίες, αποφασίστηκαν οι προεδρίες των επιτροπών της Βουλής. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός έλαβε τις επιτροπές νομικών θεσμών, υγείας, εξωτερικών και ενέργειας. Το ΑΚΕΛ έλαβε τις επιτροπές εσωτερικών, προσφύγων, γεωργίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εργασίας. Το ΕΛΑΜ έλαβε τις επιτροπές μεταφορών, άμυνας και περιβάλλοντος. Ενώ το ΔΙΚΟ θα έχει την προεδρία των επιτροπών οικονομικών, παιδείας και ελέγχου. Σε συμφωνία για τον καθορισμό οδικού χάρτη συνεργασίας κατέληξαν οι Υπουργοί Ενέργειας των χωρών Κύπρου, Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ κατά τη Σύνοδο 3-1 στο Χιούστον του Τέξας. Δόθηκε έμφαση στη διασυνδεσιμότητα ενώ συμφωνήθηκε η σύσταση ομάδας εργασίας για την κυβερνοασφάλεια και τη φυσική προστασία κρίσιμων υποδομών. Υπόθεση απαγωγής 22χρονου φοιτητή κατοίκου Λάρνακας μετά από καταγγελία τα ξημερώματα σήμερα διερευνά η αστυνομία. Σύμφωνα με τα υποδιερεύνηση στοιχεία, ο πατέρας του 22χρονου, ο οποίος διαμένει στο εξωτερικό, έλαβε τηλεφωνική κλήση από άγνωστο του πρόσωπο καθώς και τηλεφωνικά μηνύματα μέσω των οποίων καλείται να καταβάλει χρηματικό ποσό ως αντάλλαγμα για την απελευθέρωση του γιου του. Άλλα λέει ο Τραμπ και άλλα η Τεχεράνη σε σχέση με τη συμφωνία για τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Υπογραφή της συμφωνίας εντός του Σαββατοκύριακου βλέπει ο Αμερικανός πρόεδρος. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία, λένε οι Ιρανοί. Καταρρίφθηκαν 2 Ιρανικά ντρόουν στην περιοχή των στενών του Ορμούς. Σήμερα, μετά τη διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης και άρε ισομίχληση ομίχληση, ο καιρός θα καταστεί κυρίως έθριος. Ωστόσο, κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουμε μονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα δυτικά παράλια, στους 30 στα υπόλοιπα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Η ασυνεχή και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / Level Up. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
12: Όταν η ζέστη ανεβαίνει, οι τιμές στο κλίμα κατεβαίνουν. Προσφορά 25% έκπτωση στους ανεμιστήρες Winning Star για το πιο δροσερό καλοκαίρι. Από 5η 11 έως και Δευτέρα 15 Ιουνίου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
13: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, έτοιμο παράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
14: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
15: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
16: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
15: 15. Από πού θα πάμε?
16: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
15: Τι?
16: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
15: Τώρα μιλάς σωστά.
17: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Αυτό το Σάββατο, τα γενέθλια του Super Home Center στο Στρόβολο δεν τα χάνεις με τίποτα. Έλα και εσύ να περάσουμε ένα Super Σάββατο με live link, επιδείξεις προϊόντων, διαγωνισμούς, δώρα και live cooking. Κάνε αγορές 30 ευρώ και άνω και πάρε 20% έκπτωση σε όλα. Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ. Μόνο στο Super Home στο Στρόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center. Και μην ψάχνετε αλλού.
19: Τετραήμερο σούπερ τιμών κρεοπολίου υπεραγορών ΜΑΣ μέχρι και 14 Ιουνίου. ΜΑΣ Best Brand φτερούγιο σκοτόπουλο το κιλό 3,15. Χοιρινή κουτάλα με κόκαλο για σούβλα το κιλό μόνο 3,45. Χοιρινό κιμάς το κιλό 4,45. ΜΑΣ. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
20: Τίποτα καλό δεν είναι τυχαίο. Ούτε και ο καφές που διαλέγεις να πιεις. Γι' αυτό υπάρχει ο El Café. Έτοιμος παγωμένος καφές με 100% καφέ αράμπικα, φρέσκο κυπριακό γάλα και την εμπειρία των ανθρώπων που ξέρουν από καφέ εδώ και χρόνια. Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις, το εμπιστεύεσαι. El Café. Ξέρεις τι πίνεις.
21: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Samsung 55 inch on 4K Smart με μόνο 399 ευρώ και 65 inch on με μόνο 475. Για τηλεόραση.
22: Όλοι πάμε Στεφανή!
21: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
24: Everyone, τα πάντα.
25: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: Λοιπόν, θα περάσουμε σε ένα διαφορετικό θέμα τώρα, καθώς αύριο, Σάββατο 13 Ιουνίου, θα λάβει χώρα στα Λεύκαρα ένα ξεχωριστό συνέδριο, το οποίο διοργανώνουν ο Σύνδεσμος Προπονητών με την Science of Sports. Θα πάμε να συνομιλήσουμε με τον προπονητή αλλά και CEO της Science of Sports, Κωνσταντίνο Χαραλαμπίδη, τόσο για αυτή τη δράση αλλά και γενικότερα έτσι για τις δράσεις της Science Sports. Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, coach.
2: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα μου. Καλό μεσημέρι, Μάγκη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Και σε ευχαριστώ.
2: Θα να πούμε λίγο για το συνεδρίο μας το αυριανό, το οποίο ανυπομονούμε πάρα πολύ όλοι μας, η αλήθεια, γιατί έχει γίνει αρκετή δουλειά σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Προπονητών Κύπρου και την ομάδα της Science of Sports. Θα διοργανώσουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον συνεδρίο για την προπονητική κοινότητα της Κύπρου. Εκτιμώ ότι βάσει αριθμών πιθανόν να είναι και το μεγαλύτερο συνέδριο που έχει γίνει στην προπονητική κοινότητα, στους προπονητές, στους τεχνικούς διευθυντές, στους γυμναστές και όλους όσοι ασχολούνται με την εκπαίδευση των παιδιών ουσιαστικά και όχι μόνο σε επίπεδο μικρών παιδιών, grassroots, δηλαδή κάτω των 12, αλλά μπαίνουμε και σε αναπτυξιακό και ανδρικό, δηλαδή παίρνουμε όλους τους προπονητές
1: όλο το φάσμα,
2: όλο το φάσμα ακριβώς.
1: Και μιλάμε αύριο 9.30 με 2 στα Λεύκαρα, στο Conference Center του Δημοτικού Μεγάρου, των Λευκάρων.
2: Ναι, είναι ένα state of the art conference center. Είναι μια αίθουσα συνεδριάσεων, η οποία είναι εντυπωσιακή. Ούτε εγώ την γνώριζα και όταν πήγα έπαθα εμπλάκα μου. Και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Και η τοποθεσία, το location είναι στη μέση της Κύπρου. Είναι πολύ εύκολο να έρθουν και από Λεμεσόν και από Λάρνα και από Λευκοσία. Αλλά είναι μια εντυπωσιακή αίθουσα η οποία είναι χωρητικότητα 330 ατόμων. Θεωρώ ότι θα είναι κατάμεστη αύριο από προπονητές. Θα έχουμε την ευκαιρία, την τύχη και την τιμή να έχουμε μαζί μας καταξιωμένους ομιλητές, τόσο από την Κύπρο αλλά και από το εξωτερικό. Θα είναι ο Χρήστος ο Κοντής, ο οποίος είναι πρώτη κυπελλούχος Ελλάδος. Θα είναι ο Ηλίας ο Χαραλάμπος, ο οποίος καταξιώθηκε με τα τρόπια που πήρε στη Ρουμανία. Θα είναι ο Μίρκο Μαζαντίνη, ο οποίος είναι ο τεχνικός διευθυντής των Ακαδημιών της Φιωρεντίνα και θα συμβεθεί μαζί μας να μοιραστεί το πώς δουλεύει ένα οικοδόμημα της Φιωρεντίνα των τεράστιων εκατομμυρίων. Θα είναι από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ο Μάριος Κωνσταντίνου και ο Σάρας Κωνσταντίνου, που θα αναπτύξουν διάφορες θεματικές πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και σε χαμηλών επίπεδων παιδικών πρωταθλημάτων grassroots αλλά και αναπτυξιακού πρωταθλήματος. Θα είναι ο Χρήστος Σωτηρίου, πρωταθλητής με την ΑΛΑΗΝ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, γυμναστής, και θα μιλήσει για το κομμάτι του fitness γενικότερα και της αποκατάστασης. Θα είναι ο Χάρης Οτύμπιος και θα μιλήσει για την επιστημονική προσέγγιση του αθλητισμού και των αθλητών. Και θα έχω και εγώ μια παρουσίαση η οποία θα είναι αφιερωμένη σε μια έρευνα που έκανα τους τελευταίους 2 μήνες και έχει να κάνει μια έρευνα το πώς το ποδόσφαιρο στην Κύπρο που βρίσκεται σήμερα συγκριτικά με όλη την Ευρώπη. Είναι μια μεγάλη έρευνα με 2.500 αγώνες και θα τη δείξουμε αυτούς τους προπονητές.
1: Ποιο ιδέα ήταν να διοργανωθεί αυτό το ξεχωριστό συνέδριο, Κωνσταντίνε?
2: Η ιδέα ήταν από κοινού με το Σύνδεσμο Προπονητών Κύπρου και ειδικά τον πρόεδρο, τον Μιχάλη Νοσεριού, που έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία, και εννοείται ότι μπήκε και στην εξίσωση η ομάδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου και ο Μάριος Κωνσταντίνου πάρα πολύ ενεργά, γιατί είναι και ο υπεύθυνος του. Μπήκε και στην εξίσωση η ομάδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου και ο Μάριος Κωνσταντίνου πάρα πολύ ενεργά, γιατί είναι και ο

0: το ποδόσφαιρο στην Κύπρο και ειδικά στην ανάπτυξη των ποδοσφαιριστών, μόνο ένας άνθρωπος μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο προπονητής. Mm-hmm. Ο προπονητής έχει τεράστια δύναμη να αναπτύξει το ποδόσφαιρο της χώρας και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι ο ίδιος να αναπτυχθεί. Να είναι πάρα πολύ έτοιμος, με πάρα πολλές γνώσεις, επιμορφώσεις, να αναπτύσσεται κάθε χρόνο και είναι και μέσα στην αποστολή της δικιάς μας της εταιρείας, της Science of Sports, αλλά και, και του συνδέσμου προπονητών, η ανάπτυξη και η εκπαίδευση των προπονητών, όχι μόνο να παίρνει στα 2, 3, 4, 5, 6 χρόνια το δίπλωμά σου, αλλά και μετά αυτή η διαδικασία του να κάθε χρόνο να μαθαίνεις καινούργια πράγματα. Αυτό το συνέδριο το ξεκινήσαμε και πέρσι, το κάναμε και πέρσι με τεράστια επιτυχία και θα συνεχιστεί, θα γίνει θεσμός, γιατί θεωρούμε ότι μόνο έτσι μπορούμε να αναπτύξουμε τους προπονητές και αυτοί να αναπτύξουν τους ποδοσφαιριστές και με τον τρόπο αυτό να αναπτύσσει το ποδοσφαιρό της χώρας.
1: Τώρα, τι σε καλέ να ασχοληθείς με αυτήν την εταιρεία, την Science Sports, μένοντας έτσι, δεν ξέρω πόσο καιρό, μακριά από πάγκους?
0: Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι φέτος πολύ συνειδητά και αν και είχα αρκετές και πολύ δελεαριστικές προτάσεις, πολύ συνειδητά...
1: Μήπως έγινε και κάποια τελευταία?
2: Κάτι ξέρω Μάγκη για να λέει.
0: Μάγκη μου γίνονται διάφορα, αλλά η μεγάλη αλήθεια είναι ότι η Science of Sports είναι ένα μικρό μωρό το οποίο δεν υπήρχε, το γεννήσαμε.
1: Το
0: μεγαλώσαμε, μάλιστα, τώρα είναι στην φάση που πήγε να ξεκινήσει να κάνει sprint. Mm-hmm. Δεν μπορεί ο πατέρας να το αφήσει τώρα που ξεκινήσει να κάνει sprint. Αυτή είναι η λογική.
2: Εντάξει, αφοσιώνεσαι ουσιαστικά αυτή τη στιγμή σε ένα πιο επιστημονικό κομμάτι του ποδοσφαίρου, όπου από εκεί ουσιαστικά ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουν και οι προπονητές να βαδίσουν στη σύγχρονη εποχή, διότι αλλάζουν πάρα πολύ τα πράγματα. Είναι πολύ διαφορετικά πως μάθαιναν ποδόσφαιρο στη δεκαετία του 60, του 70 και στην δεκαετία που βρισκόμαστε τώρα εμείς, και είναι και πιο πολλές οι απαιτήσεις τώρα.
0: Μια εξαιρετική τοποθέτηση, Μαρίνα μου, αυτή η οποία έχεις αναφέρει αυτή τη στιγμή, γιατί ακούμπησες, ουσιαστικά ακούμπησε στο μέλλον. Και το μέλλον, τι είναι το μέλλον? Είναι αυτό που είδαμε χθες το βράδυ, βασικά. Χθες το βράδυ στην πρεμιέρα του παγκοσμίου. Δεν ήταν απλά μια πρεμιέρα ποδοσφαιρική. Ήταν η πρεμιέρα μιας έναρξης μιας άλλης εποχής στο ποδοσφαίρο. Από όλους τους παραμέτρους, δηλαδή τεχνολογία, κανονισμοί, η ρυθμός του αγώνα, το πλαίσιο όλο αλλάζει και κάθε μέρα που ξυπνάς είναι διαφορετική από την προηγούμενη.
2: Ακόμη και το γεγονός ότι, συγγνώμη που σε διακόπτω, ακόμη και το γεγονός ότι διοργανώνεται σε τρεις διαφορετικές χώρες.
0: Βεβαίως. Και οι κανονισμοί που έχουν μπει από τη FIFA δεν είναι τυχαίοι. Και το ποδόσφαιρο αυτό το οποίο γνωρίζουμε σήμερα, σε 100 χρόνια που δεν θα δει κανένας από εμάς, θα είναι άλλον άθλημα. Mm-hmm. Και το εννοώ αυτό το πράγμα. Και για να πάμε στο δικό μας το θέμα, η προπονητική πλέον δεν είναι βασισμένη στο ένστικτο. Δεν αποφασίζω εγώ που κάθομαι στον πάγκο και λέω «Α, η Μαρίνα σήμερα ήταν πολύ καλή, ενώ ο Μάκης δεν έπαιξε καλά». Το πράγμα δεν υπάρχει στην προπονητική πλέον. Υπάρχει το μάτι, υπάρχει η άποψη του προπονητή, αλλά όλα αυτά πρέπει να επεξεργάζονται με τον μέγιστο δυνατόν τρόπο από τα μέσα τα οποία δίνονται στους προπονητές. Και αυτά είναι τεράστια. Είναι η τεχνολογία, είναι η ανάλυση δεδομένων, αναλύεται η ομάδα, αναλύεται ο αντίπαλος, αναλύονται οι ποδοσφαιριστές, αναλύονται πάρα πολλοί παραμέτροι και φυσικοί παραμέτροι. Δηλαδή εμείς τώρα θα δείξουμε την έρευνα αύριο και βλέπουμε διαφορές οι οποίες είναι τόσο τρανταχτές που είναι καμπανάκια κινδύνου. Άρα αν δεν το αναλύσεις, να το δεις σε νούμερα, τότε δεν μπορείς να το βελτιώσεις. Αλλά για να το αναλύσεις και να κατανοήσεις την ανάλυση του, πρέπει να εκπαιδευτείς.
2: Ναι.
0: Πρέπει να ασχοληθείς ώρες, να προσπαθήσεις να μάθεις. Όχι, δεν το λέω ότι εγώ τα ξέρω, έτσι, να μην παρεξηγηθώ, αλλά όσο να ασχολείσαι με αυτό το αντικείμενο και το μέλλον της προπονητικής, θα μπορείς να το μεταφέρεις στους παίκτες.

0: του και αυτοί να το υλοποιήσουν μέσα στο γήπεδο. Ναι. Και αυτό είναι το μέλλον του ποδοσφαίρου.
1: Σωστό.
0: Είναι το μέλλον του ποδοσφαίρου.
2: Coach, είσαι υπέρ τέτοιας μορφής διοργάνωσης, δηλαδή με τόσες ομάδες και σε τρεις διαφορετικές χώρες?
0: Είμαι υπέρ η ανθρωπότητα να πηγαίνει μπροστά και όχι πίσω.
2: Μάλιστα.
0: Πάντα.
2: Ναι.
0: Σε κάτι καινούριο, mm-hmm. πάντα είμαι υπέρμαχος.
2: Ναι.
0: Δεν με φοβίζει η καινούργια αρχή. Και αν μέναμε πίσω θα ήμασταν με τα κινητά του 1990. Ενώ σήμερα μιλούμε με το Viber και το WhatsApp και βλέπουμε κάποιον ο οποίος στο εξωτερικό. Άρα πρέπει πάντα να πηγαίνουμε μπροστά, να μην φοβόμαστε τις αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις. Και στο ποδόσφαιρο θα υπάρξουν μεταρρυθμίσεις και αλλαγές. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αυτά τα οποία μπορεί να μην είναι τόσο καλά, να τα φτιάξουμε στην πορεία. Έτσι γίνονται όλες οι αλλαγές. Βεβαίως είμαι υπέρ και είτε και σε τρεις χώρες και ό,τι είναι καλύτερο για το ποδόσφαιρο, και πολλές φορές γίνεται και δοκιμαστικά. Δηλαδή παρά να μην το δοκιμάσεις, καλύτερα να το δοκιμάσεις, να δεις το σαφή και να το αξιολογείς σωστά.
2: Να γίνει ένα πείραμα, ναι. Τι
1: προβλέπεις,
2: υποστηρίζεις, τι ψηφίζεις στο Μουντιάλ?
1: Είναι ή ποια ομάδα θεωρείς φαβορή?
0: Για να είμαι ειλικρινής, δεν είμαι έτοιμος να τοποθετηθώ, γιατί χθες ήμουν και σε έναν event και με ρωτούσαν αυτό το πράγμα και τους είπα όταν ο Κωνσταντίνος Χαραμπής να τοποθετηθεί πρέπει να είναι πανέτοιμος. Πρέπει να ξέρει όλες τις ομάδες απ' έξω, πρέπει να ξέρει νούμερα, πρέπει να ξέρει για να τοποθετηθεί. Τώρα αν πρέπει να πω τα φαβορεί από βγαίνουν από τα στοιχήματα, δεν θέλω να
2: το κάνω. Θα έχουμε σε εκατομπινό στάδιο, έχουμε έθετο κάθε μέρα, μια και πέντε για το Μουντιάλ, όταν δεις, χορτάσουμε όλοι έτσι αγώνες, ομάδες, θα μας τα πεις.
0: Πάντως έτσι ένα πρώτο σχόλιο για το χθεσινό παιχνίδι. Δεν είναι το παιχνίδι το οποίο περίμενα κάτι περισσότερο προσωπικά.
2: Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο συνέδριο.
1: Αύριο στα Λευκαρά από τις 9.30 μέχρι τις 2 να πούμε.
0: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και στην εταιρεία αυτή που κάνετε με στόχο να περπατήσει το παιδάκι και να αναπτυχθεί. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ, Κωνσταντίνε.
0: Γεια σας.

0: και πάμε να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας με το ρεπορτάζ της Κυπελλούχου Πάφος FC. Μαζί μας είναι ο Χάρης Χατζηκυριάκος, ο ρεπόρτερ. Γεια σου, συνάδελφε.
1: Καλό μεσημέρι, παιδιά. Καλό μεσημέρι, Μάκη και Μαρίνα. Καλό μεσημέρι σε όλους τους φίλους ακροατές του Σπορ 104.
0: Λοιπόν, μπαίνουμε στον προγραμματισμό, τι γίνεται, ονόματα που ακούνται.
1: Ναι. Σιγά σιγά μπαίνει σε φουλ ρυθμός, όπως λέμε, ο προγραμματισμός της Πάφου, με δεδομένο κιόλας ότι περί τα τέλη του Ιούλη ρίχνεται στη μάχη για τα προκριματικά του Europa League. Πολύ φυσιολογικό σιγά σιγά να βγαίνουν προς τα έξω όλο και περισσότερες πληροφορίες και για ονόματα κτλ. Εμείς θα πούμε για αυτά που έχουμε έτσι προσωπική γνώση κάποιες περιπτώσεις, ξεκινώντας από έναν διεθνή συμπατριώτη μας, αξιόλογη περίπτωση, τον Μαρίνο τον Τζονί. Γνωρίζουμε ότι έχει προσεγγιστεί από την Πάφο. Δεν υπάρχει σίγουρα κάτι αυτή τη στιγμή πολύ προχωρημένο. Αυτό είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, γιατί και ο παίχτης θα ζυγίσει όλα τα δεδομένα προφανώς.
0: Έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, έτσι.
1: Ακριβώς, έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα στη Ρουμανία, στην ομάδα που είναι εκεί. Δεν φαίνεται να τον αφήνει ασυγκίνητο η προοπτική του επαναπατρισμού. Και από την άλλη, στην Πάφο βλέπω στο πρόσωπό του έναν ποδοσφαιριστή και ποιοτικό. Είναι συμπατριώτης μας, πολύ σημαντικό και αυτό. Πολύ σε σίτι, μπορεί να αγωνιστεί και στα δύο άκρα της επίθεσης και ως εσωτερικός χαβ. Μια πολύ καλή σίγουρα περίπτωση, την οποία θα την παλέψουν, όπως λέμε, στην Πάφο, και θα δούμε αν θα βγει κάτι. Από εκεί και πέρα, άλλες δύο περιπτώσεις που έχουμε ανιχνεύσει. Να δω λίγο εδώ και τα στατιστικά, τα στοιχεία, να μην κάνουμε και κάποιο λάθος. Η πρώτη λοιπόν αφορά τον Ντανιέλε Βέρντε. Ντανιέλε Βέρντε, ο ποδοσφαιριστής.
0: Ιταλός.
1: Όχι, από την Ιταλία, τα 29 του, είναι γνωστός στο ελληνικό κοινό από το πέρασμά του από την ΑΕΚ Κωνσταντινούπολεως. Πριν από 4 χρονές, πριν από 4 σεζόν, είχε παίξει την ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα είναι τη δεδομένη στιγμή στην Τουρκία. Και προηγουμένως έπαιξε και στην Ιταλία. Είναι στην Τουρκία, την Καραγκιουμλού, βρέθηκε δανεικός από τη Σπέτσια. Αυτή είναι η δανεική. Και από εκεί και πέρα, είπαμε, προηγουμένως έπαιξε και στην ΑΕΚ Αθηνών. Είναι ένας ποδοσφαιριστής με αρκετά πλούσιες παραστάσεις και από ευρωπαϊκά προαθήματα και όχι μόνο. Στα 29, επαναλαμβάνουμε, αγωνίζεται στα άκρα της επίθεσης αλλά και ως εσωτερικός χαφ, εκρηκτικός, με τρίπλα. Φαίνεται πολύ καλή περίπτωση και είναι και Ιταλός, και το λέω αυτό από την άποψη ότι έχει τεχνικό διευθυντή από την Ιταλία η Πάφος, το Κριστιάνο Ζιαρέτα. Άρα είναι ένα συν στις όποιες διαπραγματεύσεις μπορεί να γίνονται αυτή τη στιγμή. Και μια τελευταία περίπτωση, η οποία έφτασε κοντά μας πριν από λίγη ώρα, αφορά στον Πορτογάλο Γκούκα. Είναι αλλά αντιλαμβάνεστε, αλλά
2: Γκούκα.
1: Τα μαζεύουν οι Λατινοαμερικάνοι, το έκαναν Γκούκα. Είναι 5-6 ονόματα εκεί πέρα. Γκούκα είναι πιο γνωστός. Το εβραϊκό είναι στα 28 του Πορτογάλος. Την δεδομένη στιγμή ήταν στην Αλ Ναΐμα, στη Σαουδική Αραβία. Οι καλύτερες του σεζόν έγιναν στην Κίνα τα προηγούμενα 3 χρόνια, στην BJ Wuhan. Έτσι. Σε αυτή την ομάδα, την BJ Wuhan, κατέγραψε συνολικά 60 εμφανίσεις τα τελευταία 3 χρόνια, αρκετά παραγωγικές σεζόν, με 30 συμμετοχές από ό,τι βλέπω, 29, έχει και γκολ, 5 γκολ την προπερασμένη σεζόν, 4 την περασμένη.
0: Σαουδική Αραβία του την ομάδα, άλλη να είμα.
1: Δεν σε άκουσα, Μάκη μου.
0: Σαουδική Αραβία η ομάδα του, άλλη να είμα.
1: Ναι, ο τελευταίος του
0: Γκούκα, Ήβρατον.
1: Λοιπόν,
0: είναι Πορτογάλος, ναι.
1: Ναι, εξαροχτάρι.
0: Έπαιζε με το νούμερο 80.
1: Ναι. Είναι η τελευταία περίπτωση που απασχολείται με τα γραφικά της ΠΑΠ. Και επαναλαμβάνω ότι αναφερόμαστε πάντα σε περιπτώσεις που γνωρίζουμε.
2: Ό,τι ενδιαφέρον, ναι.
1: Λοιπόν, διότι αντιλαμβάνεστε, είναι μεταγραφική περίοδος, από την εμπειρία. Πολλά βγαίνουν προς τα έξω.
0: Με Λουκάσεν τι γίνεται?
1: Κουβέντες, κάποιες ευσταθούν κιόλας, αλλά μιλάμε για αυτά που γνωρίζουμε. Από εκεί και πέρα, με τον Λουκάσεν επίσης έχουμε έτσι κάποια νεότερα. Φαίνεται ότι το κλίμα ανατρέπεται υπέρ της Πάφου τα τελευταία 24 ώρα. Αυτό μας φαίνουμε.
2: Ναι.
1: Ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο η παραμονή του στην ομάδα. Τίποτα δεδομένο ακόμα, να το τονίσουμε. Υπάρχει Μουντιάλ σε εξέλιξη. Ο παίχτης έχει πάντα στο μυαλό του την ευρωπαϊκή προοπτική. Αλλά βεβαίως όχι την οποιαδήποτε ευρωπαϊκή προοπτική, διότι πρέπει, φαντάζομαι, προσπαθώντας να μπω στο μυαλό του Ντέρικ Λούκασεν, να πρόκειται και για ομάδα που καλύπτει τους στόχους του, να είναι ανταγωνιστική δηλαδή, αλλά και οικονομικά να τον καλύπτει.
2: Σαφώς, ναι, ναι.
1: Κομμάτι αυτό, αυτό το κομμάτι είναι και το μεγάλο αβαντάζ, είναι το μεγάλο πλεονέκτημα της Παφού, ότι του είχε καταθέσει μια ηγεμονική πρόταση. Το λέμε σε δύο εβδομάδες, διότι έτσι έχουν τα γεγονότα. Από την άλλη και ο ίδιος δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο παράπονο από την παραμονή του στην Πάφο, αντίθετα έλεγε ότι είναι πολύ ευχαριστημένος. Ας διηγήσει τα δεδομένα, αλλά κρατάμε αυτό που είπα προηγουμένως, ότι
2: πολύ κοντά.
1: Είναι υπέρ της Πάφου. Πολύ κοντά όχι. Είναι υπέρ της Πάφου αυτή τη στιγμή, ναι.
2: Ωραία. Χάρη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλώς εδώ, Κυρίακο. Θα τα πούμε από εβδομάδας.
1: Θα πούμε και κάτι τελευταίο,
0: ναι,
1: Μακή, ότι
0: πες.
1: Και Μαρίνα και φίλες και φίλοι, ότι χθες υπήρξε έτσι μια συνάντηση στα δική, που αφορά τα διοικητικά της Πάφου, μεταξύ των διοικούντων δηλαδή, εκεί τα γραφεία του συλλόγου, προκειμένου να χαραχθεί και η επόμενη μέρα στο διοικητικό κομμάτι, διότι και εκεί υπάρχει μια σοβαρή εκκρεμότητα. Μην ξεχνάμε ότι δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με την τελευταία επίσημη ενημέρωση και τοποθέτηση, αν θέλετε, του Ρόμαν του Πόφ, ότι δεν συνεχίζει ο πρόεδρος. Γι' αυτό και χθες γνωρίζουμε ότι υπήρξε μια συνάντηση κορυφής, όπως λέμε, μεταξύ των στελεχών της ομάδας, προκειμένου να γίνει, όπως λέμε, η ανακατανομή των ρόλων. Θέλει και ο κύριος Λωμάκιν, ο οποίος, από όσο γνωρίζουμε, ήταν είτε με φυσικό παρόν, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης παρόν στην χθεσινή συνάντηση. Θέλει και ο ίδιος προφανώς ο ιδιοκτήτης αφού να γνωρίζει ποιοι θα είναι οι ρόλοι εν ώψη της νέας χρονιάς, να γίνει η κατανομή, όπως είπα και προηγουμένως, στον Μπόστον, για να πορευτεί η Πάφος εν ώψη της νέας χρονιάς.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε,
0: Χάρη. Και πριν κλείσουμε,
1: καλό Σαββατοκύριακο,
0: να πούμε ότι ο πρόεδρος του πρωταθλητού Στάθος Παπασταύρου μίλησε πριν από λίγο στη δόση του Α και είπε μεταξύ άλλων για τον Σεμέδο ότι έγινε προσπάθεια να τον κρατήσει η ομάδα, αλλά όχι υπερπροσπάθεια.
2: Μάλιστα.
0: Είπε αρκετά ο κύριος Παπαστάφου. Ευχαριστούμε που ήταν μαζί μας και σήμερα. Από Μαρίνα Αργυρού, Μάκη Νικολάου, ευχές για ένα χαρούμενο Σαββατοκυριακο. Και τις ευχές τις στέλνει και ο Χρήστος ο Παναγίδης. Θα ακολουθήσει το αθλητικό δελτίο και η εκπομπή Game Time. Να είστε καλά, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
1: Super Sport 104.
4: Η ώρα είναι 2.
5: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
6: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιπλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
8: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
9: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Πολλά και ενδιαφέροντα ανέφερε στον τηλεοπτικό σταθμό Α. Σταύρος Παπασταύρου. Έγινε προσπάθεια να κρατήσουμε τον Σεμέδο, αλλά όχι υπερπροσπάθεια. Το κόστος του νέου γηπέδου θα είναι 100 με 120 εκατομμύρια, ανέφερε μεταξύ άλλων. Παραλληλα, τόνισε πως έβαλε 20 εκατομμύρια στην Ομόνοια. Καμία εξέλιξη με το θέμα Κακουλή και ΑΕΚ στον Άρη. Ίσως την ερχόμενη εβδομάδα να έχουμε κάτι αναφορικά με άφηξη ποδοσφαιριστή, ανέφερε στον Σούπερ Σπορ 104 ο Κώστας Παπαδόπουλος. Ανακοινώνεται από τον Αποέλ ο Νίκος Παπαδόπουλος, καταθέτει πρόταση ανανέωση στο Life η διοίκηση Φωτίου. Καμία πρόταση για Γκουρφινγκέλ στα γραφεία της ΑΕΚ, όλο και πιο κοντά ο Πάνκοφ, αναμονή για Life. Προχωρημένες οι επαφές για ονοματοδοσία του Αντώνης Παπαδόπουλος στην Ανόρθωση, απαντούν σύντομα η Κίκο και Σένση. Θέλει να κρατήσει τον Λουκάσιν Υπάφος και του κατέθεσε πρόταση, θέλει και τον Τζονίον Τζαρέτα. Διαδικαστικό θέμα ανακοίνωση των Κομής και Καρό στην ΑΕΛ. Ψάχνει για δύο στόπερο Απόλλωνας, ενώ παράλληλα στον μπλοκάκι του Παπαϊωάννου είναι και ο Κούτρης. Τον αποχαιρέτησε ο Κεραυνός και συνεχίζει οριστικά στην Μύκονο ο Τίνγκας. Σήμερα για το Μουντιάλ στις 10 Καναδάς Βοσνία και στις 4 τα ξημερώματα Αμερική Παραγουάη. Όλα δείχνουν διαζύγιο του ΠΑΟΚ με Λουτσέσκο, ενώ έχει βρεθεί ο αντικαταστάτης του. Ρώτησε τον Ολυμπιακό για την απόκτηση Στρεφέτσα ή Τωρίνο. Ο Παναθηναϊκός στοχεύει σε δύο κινήσεις μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Πιέζει την Άστον Βίλα για απόκτηση του Μαρτίνες η Γιουβέντους. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Game Time.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
11: άκουσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Paddle. Speciality Coffee. Healthy Food. Signature Matcha Drinks. Δυνατότητα drive-thru. Και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε έναν μοντέρνο χώρο στα Λατσιά. Στο roundabout της Skater Ways. Κάνε το break σου αλλιώς.
12: Άλλο! Τώρα πλώνω ζάμπα στη δροσιά του Μιγιάκη. Χτυπά μου αεράκι 12.000 BTU. Θέλεις και εσύ Μιγιάκη Inverter? Leroy Merlin μόνο 279 ευρώ. Μην ξεχάσω, έχουν και ανεμιστήρες οροφής μέχρι 20% μείωση. Bye!
13: Γίνεται δροσιά στο σπίτι το καλοκαίρι. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
14: Το World Cup ξεκινά με προσφορές Scandia. TCL 55 inch on QLED μόνο 399, 65 inch on QLED μόνο 499 και 75 inch on Mini QLED μόνο 759 ευρώ. Δες ακόμα περισσότερες προσφορές στο scandia.gy. Scandia.
15: Σχέση που ηλεκτρίζει.
16: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία, καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν

0: Electroline. Έλα στο αύριο. Και στις 13 Ιουνίου, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι, σε περιμένουμε στο κατάστημα Electroline Λευκοσία στην Καλαμών με live link, κληρώσεις για μεγάλα δώρα, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους και live cooking show με ψησταριές Ναπόλεον με τον Έρωτα Αλίτη, Σταύρο Βαρθαλίτη και τον Στέφανο Κούκα.
1: Super Mundial ευκαιριών μόνο στα Super Home Center. Ζήσε κάθε αγώνα και κάθε προσφορά μέχρι και τον τελικό. TCL Smart TV Android 55 inch on από 489,99 τώρα μόνο 398,99. Μεταλλική αναδιπλούμενη καρέκλα 6 στάσεων από 74,99 τώρα μόνο 44,99. Barbecue γκαζιού Omega με δύο καυστήρες και ένδειξη θερμοκρασίας από 129,99 τώρα 99,99 μόνο. Super Home Center. Και σε αυτό το Μουντιάλ μην ψάχνετε αλλού.
2: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
3: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Kiwi 43 inch on, QLED, 4K, Smart και Google TV με μόνο 229 ευρώ. Και 55 inch on με μόνο 299. Για τηλεόραση.
4: Όλοι πάμε στα.
3: Βρες περισσότερες άπεκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
5: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
6: Super Sport 104.
7: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
8: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
9: Το Gardens of Doxa στην Περιστερώνα παρουσιάζει την Εβίτα Σερέτη και τον Νίκο Ρωμανό σε μια άκρος λαϊκή βραδιά την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Νίκος Ρωμανός, Εβίτα Σερέτη στο Gardens of Doxa στην Περιστερώνα Παρασκευή 19 Ιουνίου. Για προκρατήσεις 22-377-666.
10: Αγάπη μου γλυκιά γεμίζεις τη ζωή μου.
11: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
12: Τι είναι η premium εμπειρία CableNet? Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και golf, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο! Τι είπαμε, large! Ε, όχι και τόσο large!
13: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
15: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το ξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimis. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
16: Game Time. Στον Super Sport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: και φίλοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Είναι Παρασκευή, είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας. Έχουμε 12 του μήνα. Είναι η εκπομπή Game Time εδώ στον Super Sport 104. Πολύβιος Αλεξάνδρου, Γιώργος Λεωνίδου, Δημήτρης Κυριάκου. Γεια σου Δημήτρη μου.
1: Καλησπέρα κύριε Πολύβιε, καλησπέρα Γιώργο.
0: Και ο Χρήστος ο Παναγίδης στην ροή του ήχου. Είναι ο υπεύθυνος για ό,τι έρχεται στα αυτιά σας.
2: Κάμες με για τρίτο όνομα της εκπομπής τώρα.
0: Υπάρχει ο Γιώργος Λεωνίδου.
2: Μα είπες πρώτα, ρώτησες πρώτα Δημήτρη αν είναι καλά. Και ο Δημήτρης είπε κύριε για τον Πολύβιο και για μένα. Εντάξει, ένα μελανό σημείο.
1: Γράφιστε, ναι.
2: Ένα γράφω τα ναι, αλλά στο δευτέρι μου. Η αλήθεια είναι.
0: Να δούμε που τα γράφεις.
2: Όχι, μην λέτε πελάρες. Λοιπόν, είμαι επεπισμένος ότι σήμερα έχω να συζητήσουμε πάρα πολλά. Η θεματολογία είναι καυτή.
1: Κύπρος. Κύπρος σήμερα, αν έχει μουντιά.
2: Ναι, Κύπρος, να μείνουμε εντός το σύνορο. Εύχομαι όλοι να είστε καλά, με υγεία, να αγάπη, χαμογένα.
0: Πρόσεξε πολύ καλά.
2: Θέλεις Κύπρο, ναι, ότι
0: αποφάσισε να απασφάλισε.
1: Κύπρος, αλλά δεν θα φύγουμε το μουντιάλ.
2: Μα η Κύπρος με μουντιάλ παντρεύκεται. Είναι εντάξει μεταξύ τους.
1: Να κάνουμε εντούντες και για Κύπρο, να συζητήσουμε και λίγο για μουντιάλ.
2: Ό,τι μας πεις να κάνουμε σήμερα.
1: Πάμε πρώτα για Κύπρο.
2: Μπορούμε να πούμε το χορηγό μας πρώτα.
1: Να τον πείτε. Δύο άδεια.
0: Και μας την άδεια. Λοιπόν, ευχαριστούμε Νέκο, Μακτόναλτ και Κέιμπονετ για την παρουσία τους και τη συντροφιά τους εδώ στην εκπομπή μας. Δεν ξέρω αν συνωμότησε το σύμπαν, αλλά το Echo Smile έκανε τα μαγικά του. Το κατεβάζεις και μπαίνεις σε έναν κόσμο με προνόμια. Κερδίζεις και εξαργυρώνεις Smile σε προϊόντα με προνομιακές τιμές. Στέλνεις Smile στους φίλους σου. Ενεργοποιείς την Αντρία και τόσα άλλα. Μόλις κατεβάζεις το Echo Smile, θα αρχίζεις και θα κλείνεις την μέρα σου μόνο με προνόμια. Λοιπόν, πριν πάμε στην ειδησιογραφία, απλά να πούμε ότι χθες βράδυ. Υπήρξε μια εκδήλωση όπου εκεί ήταν και ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο θρύλος,
2: ο δράκος,
0: ο δράκος της ελληνικής καλαθοσφαιράς,
1: με
0: την ευκαιρία της παρουσίας του στην Κύπρο το ερχόμενο Σάββατο Κυριακό στο γήπεδο του Αχιλλέα Καϊμακλίου. Η μικρή καλαθοσφαιριστές ηλικίας από 12 ετών θα έχουν την ευκαιρία σε ηλικιακές ομάδες, χωρισμένοι σε ηλικιακές ομάδες, θα έχουν την ευκαιρία να διδαχτούν πολλά πράγματα από τον Παναγιώτη Γιαννάκη, ο οποίος μπορεί ας πούμε να έκανε όλα αυτά στην καριέρα του, μπορεί κάποιοι με χιλιάδες χρόνια να μην έφτασαν ούτε στους τίτλους, ούτε στις διακρίσεις, ούτε αυτά που πέτυχε ο Παναγιώτης Γιαννάκης, αλλά βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος υπεραγαπά την καλαθόσφαιρα, θέλει να βοηθά, να προπονεί νεαρά βλαστάρια. Χθες βγήκε στο Βήμα και μίλησε περίπου ένα 40 λεπτό και πραγματικά όλοι οι παρευρυθέντες ρουφούσαν την κάθε έννοια των λέξεων που έλεγε. Είναι απίστευτος ο άνθρωπος. Πραγματικά όλοι όσοι έχουν νεαρούς καλαθοσφαιριστές είναι καλό να πάνε να δώσουν το παρόν τους το Σαββατοκυριακό στο γήπεδο του Αχιλλέα. Έχουν μόνο να διδαχτούν από αυτόν τον άνθρωπο. Μπράβο τους και στην ΕΚΟ που έφερε τον Παναγιώτη Γιαννάκη στην Κύπρο και στην Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης. Είναι πράγματα που πρέπει να τα λέμε και τα καλά πρέπει να τα επαινούμε. Και ο Παναγιώτης Γιαννάκης είναι ένα χρυσό παράδειγμα για όλους μας στη ζωή και αυτό που λέει πάντα, ποτέ μην τα βάζετε κάτω. Όσο ψηλό και αν είναι το εμπόδιο που έχετε απέναντί σας, πάντα θα βρεθεί ο τρόπος να το υπερπηδήσετε. Φτάνει να προσπαθήσετε. Αυτό πρέπει να κάνουν όλοι, γενικότερα στον αθλητισμό και όχι μόνο στην καλαθόσφαιρα. Ήταν μια παρέθεση, κλείνω την παρέθεση
2: να ανοίξω μια
0: και προχωρούμε.
2: Να ανοίξω μια νέα διαιτησία στην Κύπρο, μια εξέλιξη. Υπάρχει οριστική άνοδος διαιτητός στην πρώην κατηγορία στο ποδόσφαιρο Μιχάλης Λουκά, Γιώργος Γεωργίου, Σίμος Κουσάπα και Ιωάννης Πυρηπίτσης είναι τέσσερις διαιτητές που θα βρίσκονται στα μεγάλα σαλόνια. Έχουν προαχθεί στην πρώτη κατηγορία και πήραν πέρσι παιχνίδι στα πόδια τους. Έχουν κάνει παιχνίδι στην πρώτη κατηγορία. Επαναλαμβάνω, Μιχάλης Λουκά, Γιώργος Γεωργίου, Σίμος Κουσάπα και Ιωάννης Πυρηπίτσης είναι οι τέσσερις διαιτητές εντός αγωνιστικού χώρου.
0: Λουκά, το θυμάμαι.
2: Που έχουν, ο Λουκά έκανε στο Παπαδόπουλο με τον Ήψονα, ανόρθωση Ήψονα. Ο Κουσάπα έκανε με την τηλεοπτική ανόρθωση Παραλίμνη. Του άλλου δύο του σήμου που έκαναν τα βεθιά παιχνίδια. Και νοηδιαιτητέ και βοηθοί διαιτητέ προάγονται οι Δημήτρη Δημήτρη, Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου και Γιώργο Χαραλάμπου. Είναι τέσσερι διαιτητέ και τρει βοηθοί. Έτσι, εντός γήπεδου τέσσερις διαιτητές και τρεις βοηθοί. Έχω μια πληροφορία και για πέμπτο διαιτητή. Προσπαθώ να μάθω ποιος είναι αυτός ο πέμπτος διαιτητής, αν υπάρχει, που έχει λάβει email από την Επιτροπή ότι προήχθη στην πρώην κατηγορία. Και θεωρώ θα επανέλθουμε αν προκύψει κάτι.
0: Καλή πορεία να τους ευχηθούμε, διότι πραγματικά από κάποια στιγμή και μετά δυσκολεύουν τα πράγματα για τους Κυπριούς διαιτητές. Δεν μπορούμε να ευχηθούμε τίποτε άλλο. Καλή πορεία και να είναι ισόνομοι στις αποφάσεις τους. Αυτό που είχαμε πει πριν από ένα-δύο μήνες όσον ναι. αφορά στον χωρισμό, δηλαδή κάποιοι διαιτητές θα κάνουν
2: μόνο ισχύει, είναι τρεις διαιτητές. Τρεις διαιτητές, ο Μάριος Αντωνίου, ο Ροβέρτος Κώστα και ο Ανδρέας Τσαμπαλάς. Και οι τρεις αυτοί διαιτητές θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι VAR. Θα είναι διαιτητές εντός του VAN, στο VAR.
0: Έχουμε και κάποια πληροφόρηση για κάποιους διαιτητές που ενδεχομένως να υποβιβαστούν?
2: Όχι, αυτό δεν το ξέρω. Ασχοληθήκα με την άνοδο, όχι με τον υποβιβασμό.
0: Μάλιστα. Οκ. Εσύ αρέσκει το Vidan Group.
2: Αλλά εντάξει, θα δούμε τι θα συμβεί. Αυτό είναι τελεσίδικο που σα λέω με τα ονόματα. Έχουν ενημερωθεί και ήδη και για τους βαρίστες μόνιμα πλέον στο Βαν και δεν θα κάνουν παιχνίδια μέσα. Οπότε το κλείνουμε. Πάμε και στο Σταύρο Παπασταύρου. Είπαν πολλά. Είπαν πολλά και ενδιαφέροντα. 100 με 120 εκατομμύρια γήπεδο. Δεν ξέρω αν σπαταλήθηκαν ποτέ τέτοια λεφτά για γήπεδο στην Κύπρο. Νομίζω ποτέ.
0: Εν και μόνο γήπεδο, ρε Γιώργο. Έτσι όπως τα εξήγησε ο άνθρωπος, εν και να γίνει μόνο γήπεδο.
2: Για την πόλη.
0: Είναι ένα ολόκληρο project.
2: Ναι, ναι, είναι πόλη.
0: Όπως είπε. Δηλαδή, αυτό που είπαμε πολλές φορές. Να έχει μέσα διαμερίσματα, να έχει μόλ, να έχει.
2: Ο Δημήτρης Παγιάντας το αποκάλεσε.
1: Λαοχωριό.
2: Θα είναι το χωριό του λαού, ρε παιδί μου.
0: Χωριό του λαού.
2: Άρα, ο χωριό του Δημήτρη, δεν είναι εκεί μου ιδέα. Αλλά ναι, είναι πάρα πολλά λεφτά και σημαίνει ότι θα κάνει κάτι εξωπραγματικό. Σημαίνει ότι θα είναι κάτι που
0: είπαν
2: θα...
0: ότι θα είναι, το γήπεδο θα είναι χωρητικότητας 16.000. Mm-hmm. Εγώ θεωρώ ότι είναι λίγο μικρό για τον κόσμο της Ομόνοιας 16.000.
2: 16.000 ναι. Είσαι μικρό. Ρε φίλε, μα μέσον όρο να πάει. Α σου πω. Είναι και μόνοι στο σε κάθε
0: παιχνίδι. Ρε φίλε, όταν έχεις δικό σου γήπεδο, εκμεταλλεύεσαι τη χωρητικότητα.
2: Ναι. Εγώ νομίζω, ρε φίλε, διαφωνώ.
0: Εντάξει, οκ.
2: Γιατί ας σου πω, σε παιχνίδι μου να πάνε 9, έναν καμίνι παρά 22. Είχα πω, το 9 που το 16, είναι πιο καμίνι που το 9 στο 22. Και φαντάζομαι και οι κερκίδες να έτσι λέω πως το...
1: Πως το Αντώνης Παπαδόπουλος.
2: Ναι ρε, είναι πιο ποδοσφαιρικό γήπεδο, πως το Γασίπι δεν είναι, αλλά είναι πολλά μεγάλο το Γασίπι. Και ακόμα και 9 να έχεις 10 λίγο να χαρώ. Ενώ...
0: Όπως και να έχει, κατακρατείται η διαφωνία.
2: Ναι, και είναι η πρώτη μας.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα είπαν ότι ακόμη δεν έχουν εξασφαλιστεί άδειες. Είναι κάτι που παίρνει χρόνο και ελπίζουμε ότι θα τις εξασφαλίσουμε σε ένα με δύο χρόνια, είπε. Άρα αντιλαμβάνεστε και αυτό το θέμα χρειάζεται υπομονή. Θα πρέπει να εξασφαλιστούν οι άδειες. Οι δρόμοι φαντάζομαι από το Υπουργείο Συγκοινωνιών
2: το δίκτυο, σχετικά.
0: Το δίκτυο, ναι. Και ακολούθως αρχίζει το χτίσιμο που συνήθως παίρνει 1,5 με 2 χρόνια μέχρι να ολοκληρώσει.
1: Κάτι παραπάνω.
0: Το είπε και ο ίδιος, έπειτα από 1,5 με 2 χρόνια θα είναι τελειωμένο, είπε το γήπεδο. Αυτά. Εμένα αυτό που μου έκαμε εντύπωση από τα λεγόμενα του είναι ο τρόπος που απάντησε όσον αφορά στην προσπάθεια, όταν ρωτήθηκε αν έγινε προσπάθεια από την Ομόνοια για παραμονή σε ΜΕΔΟ. Και είπε έγινε προσπάθεια αλλά όχι υπερπροσπάθεια. Εντάξει, πολλοί θα το εκλάβουν ως εγώ λέω από τη στιγμή που αποκτήθηκε ο Μοντνόρ. Εντάξει, αφού η λογική λέει ότι αποκτήθηκε ο Μοντνόρ γνωρίζοντας ότι πολύ δύσκολα θα έμεινε ο Σεμέδο και με βάση την πρόταση που είχε ο Σεμέδο, Εγώ θεωρώ ότι πολύ σωστά απάντησε ο κύριος Παπασταύρου και είπε τι υπερπροσπάθεια να κάνει, δηλαδή να πάει του δω και έναν εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Συμβόλαιο.
2: Είναι προσπάθεια με τον Θεό. Σίγουρα είχε ένα ταβάνι νόμονα μέχρι που θα έφτανε για τον κάθε παίκτη.
0: Δηλαδή αν η προσφορά ισχύει που λένε ότι έχει προσφορά από ομάδα του Ντουμπάι δύο χρόνια σχεδόν 2 εκατομμύρια, μπορεί η Κυπριακή ομάδα να φύγει.
1: Πιστεύω ότι ο Παπασταύρου θα διστάζει να τον κάνει τον πιο ακριβό πληρωμένο της Ομονίας. Εντάξει, σχετικά με ποσά δεν ξέρω τι μισούς έχουν στην Ομόνια. Είπα την άποψή μου ότι δεν πιστεύω ότι ο Παπασταύρου θα διστάζει να τον κάνει τον πιο ακριβό πληρωμένο, αλλά τούτη στάση του δείχνει ότι δεν θα ήθελε να τον κρατήσει.
0: Μα ο πιο ακριβοπληρωμένος ενδεχομένως να ήταν ανέμενε, αλλά όχι με τόσο ψηλό συμβόλαιο.
2: Παιδιά, ο Παπασταύρου και ο κάθε Παπασταύρου που δίνει καμιά ομάδα ξέρει το όριο του που είναι για τον κάθε ποδοσφαιριστή. Ξέρει ότι για το σημείο θα δώσω τόσα. Αν δεν μπορεί να αποδοθεί η προσπάθεια, θα πάμε παρακάτω. Και αυτό που θεωρώ ότι είναι η πιο σωστή του απόφαση, ενδεχομένως και ο δύο πλευρών να τα θέλει επιθυμία, να μην τραβήξουν το πράγμα και στο τέλος να φύγει ο Σεμέδο και να λιωθεί η εικόνα που είχε ο κόσμος της Ομόνιας για τον ίδιο. Φεύγει πρωταθλητής με το κεφάλι ψηλά, όντας ένας εκ των δύο πολυτιμότερων παιχτών και πάει να έβρει καθαρά το καλύτερο δυνατό συμβόλαιο. Είναι ξεκάθαρο. Η κυρία 660 η Μαρία που είναι αδερφή του γειτονά μου του Όμηρου, τούν το πράγμα είπε μου το στο γάμο προχωρημένες ώρες πρωινές. Ζήτησε μου να αλλάξω ώρα της εκπομπής και ο 4 για να μπορεί να με ακούει, γιατί δουλεύει. Ερώτησα την αν μπορεί να κάνουμε καμιά παραποθιά με δουλειά να ακούει ενώ την ώρα που δουλεύει, αλλά μάλλον έγινε.
0: Επειδή τα κανόνισε με Παρασκευή.
2: Λέει η Λεωνίδα ευτυχώς half day Παρασκευές και σχολάνε ώρα 2 για να σε ακούσετε μια φορά την εβδομάδα. Και μάλιστα δεν την επλήρωσα για να τα γράψει. Τουλάχιστον τούτο με συγκινεί. Ότι είναι που την καρδιά της του τα λόγια.
0: Τούτον το λες εσύ.
2: Δεν το που το αλφαμέγω όταν πάρει.
0: Μας απαντήσει η Μαρία η αδερφή του Όμηρου με μήνυμα.
2: Απλά το 4-4 για να μην αφήσω μήνυμα πίσω. Δείτε το από το αλφαμέγα λέει που όταν πάρει από ένας 5.000 γίνεται έδρα. Άρα πάνω κάτω είναι αυτό που είπα και εγώ πριν ότι ένα πιο μικρό γήπεδο να πάρεις έναν χ αριθμό κόσμου γίνεται έδρα. Αν είναι και ποδοσφαιρικό. Νομίζω κάπου εκεί το πάει ο κύριος Παπασταύρου. Μέσον όρων πόσες φορές πάει 16.000 στο γήπεδο για να ξέρει πόσες να κάνει. Νομίζω είναι προϊόν σοβαρής μελέτης του το πράγμα από τον Παπασταύρου. Θα έπιανε τα εισιτήρια ένα παιχνίδι να τα είδε και να αποφάσισε.
1: 16.000 όμως με το Νόρλος το λένε. Επειδή έχεις και μια.
0: Φιλοξενούμενος.
2: Αν και λέω ότι ο Μενάτης έχει μόνο 16.000 γήπεδο και μόνο το σε 2 ώρες άμα θέλουν. Αλλά σε ένα παιχνίδι.
1: Άλλο θέλω με,
2: α, συγγνώμη, πέμ.
1: Ενώ ότι πρέπει να υπολογίσει το ότι να έχω πλην την κερκίδα.
2: Ναι, 2.000 μπορεί, αλλά 14.
1: Καλύτερα για μένα να κάνει 16.000 γιατί γεμώνει πολύ πιο εύκολα και θα είναι και πιο ποδοσφαιρικό το γήπεδο. Θα συμφωνήσω παραπάνω με τον Γιώργο τον Λεωνίδου.
2: Και τούτον έχω χωρίς λεφτά δωρεάν και πάμε σε διαφημίσεις.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι?

0: των 100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
1: Τελευταία νιώθεις σαν εξωγήινος μπροστά σε μία οθόνη? Κάνε sync με την εποχή για να αλλάξεις την προσωπική και την επαγγελματική σου ζωή. Συγχρονίσου και μπες ξανά στο παιχνίδι, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα για ψηφιακές δεξιότητες που σου προσφέρει δωρεάν το κράτος. Ενημερώσου για όλα στο www.digitalskills.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Next Generation EU, Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /el/responsible/gaming.
2: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/CY-Alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Κάποιοι είναι δήθεν. Κάποιοι είναι αυθεντικοί. Με το νέο Jeep Compass δεν χρειάζεται να προσποιηθείς. Με premium εσωτερικό και off-road ικανότητες χωρίς όρια. Γιατί όταν οδηγείς ένα Jeep, δεν ακολουθείς το δρόμο. Τον δημιουργείς. Νέο Jeep Compass από 31.900 ευρώ ή 272 ευρώ το μήνα. Το μόνο αυθεντικό. Ανακάλυψε και οδήγησέ το στους εκθεσιακούς χώρους της CIC Auto Masters. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
1: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/L/responsible/gaming.
4: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
5: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
4: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
5: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
6: Κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Για να αποδίδει πάντα και να πετυχαίνει τους στόχους της, πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις της, τα εργαλεία της, τη τεχνογνωσία της, καθώς η εξέλιξη τρέχει, πρέπει να συγχρονιστεί. Να μην μείνει πίσω. Μόνη και σίγουρη λύση, η κατάρτιση. Με τα σχέδια της ANAD, κρατάτε το προσωπικό σας ενημερωμένο και πετυχαίνετε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σχέδια κατάρτισης για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων και οργανισμών της ANAD. ANAD. Κανείς δεν μένει πίσω. Για περισσότερες πληροφορίες, www.anad.org.cy.
7: Super Sport 104. Η ώρα είναι 2:30.
8: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
9: Είτε μέσα στο γήπεδο.
10: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
9: Είτε έξω από αυτό.
11: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
12: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
9: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Ακούτε Super Sport 104.
14: Το Mr. and Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Οκ, okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
15: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις. Και τένις. Και γκολφ. Και μπάσκετ. Και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Ε, όχι και τόσο large.
16: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cablenet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
18: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
19: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το ξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimis. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
13: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104.
20: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Ταξίδεψες πόσα χρόνια πίσω ρε Παναγή?
1: Πεκιζίνα. Όχι, να τα σταθώ δωρή του. Βοήθαμε, μόνο ξέρω τα πλαπόξω, δεν ξέρω ποια το ερμηνεύει. Και τη γαρπή. Άι, και τη γαρπή με το Διονύση Σχοινά, είναι παντρεμένη. Διατηρούν δεσμό νόμιμο. Μάλιστα. Είναι και πολύ καλοί ερμηνευτές, σαν φώτερ.
0: Είναι παράνομος ο δεσμός
1: της. Ρε παιδί μου, με κατάλαβες. Εντάξει, ξέρω το σύζυγο.
0: Πρώτο μισό της δεκαετίας του 90, είχατε εντύπωση ότι ποιος ήλιασε το τραγούδι. Ακούρε παιδί μου.
1: Πες το με ένα φιλί. Και με ένα φιλί θα σας πω κάτι. Για τα McDonald's, τα οποία αυτήν την περίοδο με το Μουντιάλ έχουν και αυτά τα εστιατόρια τις προσφορές τους και αξίζει να τα επισκεφθούμε. Έτσι, μπορείτε να βρείτε το FIFA World Cup 26 Meal και να επιλέξετε εντός Big Mac ή 9 Chicken McNuggets, τα οποία συνοδεύονται από τη θηλυκή Big Mac Sauce. Έτσι θα αποκτήσετε ένα μοναδικό συλλεκτικό ποτήρι με τον αγαπημένο σας football star και ισχύει απεριορισμένο χρονικό διάστημα. Θέλετε Μπέκαμ, Γιαμάλ, Ροναλτίνιο, Ανρί, Σον, υπάρχουν απ' όλα. Φυσικά είναι και η μασκότητα του McDonald's, ο Γκριμάς, και σας περιμένουν όλοι αυτοί να τους ανακαλύψετε. Το παιχνίδι είναι άρχισε τώρα και το ζείτε παρέα με τα McDonald's. Ό,τι είπα είναι όντως και ο θελός και αφιλοκερδός, λέει η Μαρία, η φίλη μας, η κυρία 660, την οποία και χαιρετώ ξανά. Και ο 34 λέει: θα παίζουμε ξύλο χαριτολογώντας για τα διαρκεία στο καινούργιο γήπεδο για 16.000 θέσεις. Εντάξει, έχω φίλο μου να δίνει και στέλνει μου και το εξή τώρα.
0: Έτσι, 16.000.
1: 15 πες. 14.500. Έτσι, προσφορά ζήτηση. Δηλαδή, ο Παπασταύρου, λέω ότι το κάνουμε σκόπιμα, αλλά κάτι που θα μπορέσει να κάνει είναι ίσως να βάλει και τα εισιτήρια λίγο πιο ακριβά και τα διαρκεία, αφού θα υπάρχει ζήτηση ο κόσμος να τα αγοράσει. Θα το γεννήσει ο ίδιος με την πορεία της ομάδας φυσικά. Γιατί για να έχει τέτοια αντρέλα ο κόσμος μιας ομάδας να πιένει γήπεδο, τη γεννούν τα αποτελέσματα. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο αυτό, είναι μόνο στην Κύπρο της Ομόνιας. Άμα μια ομάδα πάει τρένο, δεν βρίσκεις το να κάτσεις.
0: Λοιπόν, να κάνουμε μια αναφορά στο διαγωνισμό μας. Το Μουντιάλ ξεκίνησε και το Supersport 104 μαζί με τη Φούτη σας χαρίζουν μάλλον τις πιο συλλεκτικές φανέλες. Κάθε εβδομάδα θα κληρώνουμε μια αυθεντική φανέλα Μουντιάλ από τις εθνικές ομάδες της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Βραζιλίας και της Αργεντινής. Συνολικά 5 νικητές θα κερδίσουν από μια φανέλα. Για να μπείτε στην κλήρωση, ακολουθήστε τα social media του Supersport 104 σε Facebook, Instagram και TikTok. Κάντε like στη σχετική ανάρτηση. Tag έναν με την παρέα σας για να ζήσετε στον παλμό του Μουντιάλ. Κάθε εβδομάδα η κλήρωση θα πραγματοποιείται ζωντανά μέσα από τις εκπομπές του Supersport 104 και θα αναδεικνύεται ένας νικητής. Αυτή την εβδομάδα η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Παρασκευή 19 Ιουνίου από την εκπομπή Καλημέρα στα Σπορ και θα φορά φανέλα της Εθνικής Ισπανίας. Αυτά. 77-77-10-20. Ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές στο 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Χαίρετε στον πρώτο φίλο για σήμερα.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Καλώς τώρα, άνοιγμα του Κοφινιού.
1: Πράσινη κυνηγή. Να μελετήσω πόσα άνοιγματα Κοφινιού έκαμε στην εκπομπή.
2: Μελέτα να δούμε.
1: Και πώς επίανε στη διάρκεια τους όμως όταν τις άνοιξες.
2: Πάντα
1: είμαι καλός. Και εγώ έτσι λέω για μένα, σημαίνει αλήθεια. Όχι, ξέρω ότι ρε φίλε, απλά μου έρχεται και επειδή δεν είμαι κλέφτη να μπορώ να δω και να σας πω γαρπή, είπα την πρώτη μου σκέψη.
2: Φίλε, το τραγούδι που έλεγε ο Χριστάρα Τσάν της εποχής που περνάμε φύγιο.
1: Ναι, μα είσαι έτσι.
2: Αν μένει και γυμνάσιο.
1: Είσαι εκείνη της ηλικίας.
2: Είμαι ρε, είμαι.
1: Εντάξει ρε φίλε.
2: Μισό αιώνα.
1: Επαρέσει ρε με φωνή.
2: Γιατί καλά που με έτσι κοντά με υπολογίζεις.
1: Άι στο κοντά, πάντα φωνή να αξιολόγω που κοντά έχω και εικόνα, είναι διαφορετικό.
2: Μάλιστα. Ελάς μου, ξέρεις πόσες κόκκινες κάρτες δέχτηκαν ποδοσφαιριστές στο Μουντιάλ του 22 σε όλα τα παιχνίδια.
1: Συνολικά εννοείς.
2: Ναι.
1: Να σου πω αμέσως, 2022.
2: Όχι,
1: εντάξει, δεν ξέρω. 6.
2: 4.
1: Εχθές ευκήκα σε ένα μάτσο.
2: Εμού, εχθές ευκήκα σε ένα μεγκρίνιν τρίσιο, ναι.
1: Μάλιστα.
2: Θέλω σαν να με εντυπωσιάζεται.
1: Εδώ έκαμε γκολ κολ το Μεξικό Νότιος Αφρική και ο Νότιος Αφρική πέρασε το κέντρο δύο φορές.
2: Είπε σου το πόνις εκπαιδόδιο να δέρει ο Μεξικό Νότιος Αφρική
1: θα βάλει γκολ. Απογοητεύτηκα ρε φίλε. Απογοητεύτηκα.
2: Αφού είπες σου το. Μαζί είναι η Νότιος Αφρική δεν μας πας. Ακτούμε 10 άτομα.
1: Είτε που κάνουν στο Μουντιάλ ρε κύριε, αν έχουν στόχους και μπορούν να περάσουν την γραμμή.
2: Ρε, έχει κάτι κουρά.
0: Ακούτε με να σας πω κάτι. Τα Μουντιάλ διδάξαν ένα πράγμα. Μη βγάζετε συμπεράσματα γρήγορα από την πρώτη αγωνιστική. Εμένα δεν θα με εκπλήξει καθόλου να πάω να κερδίσω δεύτερη αγωνιστική τούτη. Τούτο είναι δίδαξεν το μουντιά. Δηλαδή όσο κακή εικόνα και να έχεις το πρώτο παιχνίδι, μπορείς το δεύτερο να πάω να κερδίσεις το δεύτερο. Δηλαδή για να έχεις σαφή εικόνα και τη δυναμικότητα, πρέπει να περάσει τρίτη αγωνιστική και ύστερα να ξέρεις να που γίνεται. Έναν περίπου. Αν εξαιρέσεις τα λεγόμενα φαβορί.
2: Μετά την κάθοδο, μετά τη μαζική κάθοδο των Λατινοαμερικάνων ποδοσφαιριστών στην Ευρώπη, μετά το 94-98, μετά εξηγήσαμε μαζί κάθοδος πριν, έγιναν και η κάθοδος η μεγάλη, ναι, συμφωνούμε. Έχασε την, σαν οι Λατινοαμερικάνικες ομάδες, η Αργεντινή, η Βραζιλία, το Περού, ξέρω εγώ, η Μεξικό,
0: εντάξει φίλε, άλλαξε το ποδόσφαιρο. Δηλαδή θυμίζω τη Βραζιλία των καιρών του Ζήκο και του Σόκρατες. Ήταν ένας από το κέντρο και μπροστά πίσω, τρώαν το που το κέντρο.
2: Και πιο μετά ακόμα, ενώ τώρα
0: έμπαινουν
2: σε πιο πολύ τακτική, σε πολύ...
0: Είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο
2: τους. Χάλασε το πράγμα, είναι το ίδιο. Να μπουν και διάσημες χώρες μέσα ρε φίλε να δούμε καμιά από τα κάτι.
0: Εντάξει, χτες άρχισε να
2: κουρασάω.
0: Αν ακούω το κουρασάω θυμίζει με μπλου κουρακά που κάνει ποτά. Φίλε,
1: ας τα δει η FIFA του
0: τα που τα κάμανε 64
1: πάντα και μόνο το ολόκληρος πλανήτης. Ας σου πω το Μάρτο μου. 48. Έχει κάποιον άλλον που το τέλος πάντων, όσο ευχηθούμε καλή επιτυχία.
0: Μεγάλες αποστάσεις.
1: Και να έχει πολλά γκολ κολ ρε
2: φίλε. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι για το θέμα του Λαΐφη.
1: Να πεις.
2: Δεν πιστεύομαι τίποτε το Αποέλ να υπογράψει να πάει ο Λαΐφη στην Ομονία. Με τίποτε. Αν θέλει το Αποέλ μισό εκατομμύριο να πάει ο Σταύρατος για 1,5 θα το δώσει. Ένα προσωπική θα του Αποέλ να πάει στον Ομονία αν τόσο
1: πέρα. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα ευνοούν μια μεταγραφή του στην ΑΕΚ σε περίπτωση που θα βγει προς πώληση, έτσι σε περίπτωση που...
2: Συμφωνούμε. Πολλά καλός ποδοσφαιριστής, αλλά 2,5 εκατομμύριο για να πιάνε 33 χρόνια φίλοι.
1: Απόψεις είναι αυτές.
2: Πολλά καλός ποδοσφαιριστής, αλλά φυσικά είδα ότι φέτος σωστής, αλλά 2,5 εκατομμύριο για να πιάνε 33 χρόνια φίλοι.
1: Απόψεις είναι αυτές.
2: Πολλά καλός ποδοσφαιριστής, αλλά...

0: Μελικά,
1: κάτω
0: ναι,
1: κάτω
0: των
1: 23.
2: Ναι, αλλιώς όχι προς τιμών, μηδενισμός.
1: Ναι, ναι, δεν πέσεις. Σωστό.
2: Ναι, ναι, πρόστιμο, ναι, μηδενισμός.
1: Μα το πρόστιμο είναι αστείο, ρε φίλε, τώρα συζητούμε για πρόστιμο. Φοβάται κάτι το πρόστιμο. Μηδενισμός αλλά... προφανώς συζητάς σε άλλη βάση που
2: το πρόστιμο. Αν το κάνουμε στον πρωτάθλημα, ήταν ένα πολιτικό στο κύριο.
1: Ας σου πω κάτι, δεν μου ευκάλεις πόνου. Πιστεύω ότι στο άμεσο μέλλον θα δούμε και υποχρεωτική χρήση Κύπρου στο πρωτάθλημα. Εγώ θεωρώ οι κινήσεις μπορεί να έχουν και αυτόν τον σκοπό από πίσω.
2: Φίλε, πρέπει να γίνει, διότι έγινε έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Να πάρουν και αξία 23 παραπάνω από εσύ.
1: Να σε καλά, κύριε
0: Κυριακή μου, να σε καλά.
2: Άρα, καλή συνέχεια.
1: Επίσης, πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
3: Γεια σας.
1: Γεια σου, Άσημε.
3: Τι γίνεται, είσαστε πολλά ροή, κύριε.
1: Όπα, ποιος μας έπαιξε μπορού, θέλω ηρεμία στον δρόμο.
3: Όχι ρε, εμένα μου δεν τσιγάς που.
1: Ναι, λογικά θορούσε και κλονούν καντούνι. Πέ μας κύριε, τι θέλεις.
3: Καλά ρε, έχει πολλούς που να δουν τη φάτσα μου δηλαδή και να με υπολογίσουν, έχει πολλούς.
1: Κάτι επίσης να πείσαι μου και διέκοψε μας η κόρνα.
3: Φίλε, έχετε πολύ ροή ρε φίλε, έχετε πολύ ροή. Δηλαδή, άμα έπιανε ο Ολυμπιακός στο Final Four με την έδρα σας και να έρθετε αύριο το Σάββατο να τους ζέρετε και να πιάνε το πρωτάθλημα μες στην έδρα τους, πόση ροή είναι πάνω σας.
1: Α, εσύ θωρείς δίπλα τσον του Παναθηναϊκού αύριο δηλαδή.
3: Αφού ότι είπα ως τώρα που μια ημέρα και ύστερα έχουν την ανάποδα, αλλά όταν και τούτο μέχρι μόνο έρθει άσου.
0: Γεια σου Μιχάλη μου.
1: Δικός σου, τι γεια σου, αφού λαλείτο για να έρθει άσου, αν καταλάβεις ότι είναι αντίον με εμένα. Κύριε Φκό, έναν να φκεί έναν υπέρ μου, ρε ένα.
0: Εγώ θέλω να φκεί και να πει ξεκάθαρα.
3: Να ρε, ήταν που θέλει να πω ξεκάθαρα, ρε, αφού είναι πολύ πιε τις τελευταίες ωραίες, είπα ξεκάθαρα.
1: Ενώ Χριστοδουλίδης τίποτε. Λέω ξεκάθαρα.
0: Να δεσμευτείς.
1: Λέω ξεκάθαρα.
3: Να δεσμευτώ. Το αξίν κάτι θέλω να πω τώρα.
0: Τι αξίας.
3: Σίγουρα αξίας. Σίγουρα αξίας. Για τα ποδόσφαιρα, για το παγκόσμιο.
1: Μήπως έγινε ο Παπασταύρου.
3: Α, περίμενε γιατί ναι, άκουσα το σαν ήταν ένα φορά
1: από τούτο.
3: Θέλουμε τον Λάιφι, ρε παιδιά, να μην αγαπώ τον Λάιφι.
1: Είναι καλός λογικά, ναι.
3: Όχι, δεν είπα ότι είναι καλό. Να με λαλούμε
0: μπελάτε. Θέλουμε να δημιουργούμε προβλήματα στον αιώνιο.
3: Όχι, θέλουμε να δημιουργούμε πάρα πολλά. Απλά με το να πάω να το αγοράσω, λιάνεις πολλά προβλήματα.
0: Γιατί λιάνεις και στα προβλήματα του.
3: Επειδή είναι το πω για άγια.
0: Ξέρεις πώς είναι στο στρέφι, αν ενάχει.
1: Τούτο που συζητάτε, το πράγμα είναι λάθος που την αρκεί.
0: Γιατί είναι λάθος.
1: Μια ομάδα δεν πρέπει να ενεργεί με βάση
0: ρε, το στην ομάδα, εγώ σου μιλώ διοίκηση, ρε. Εγώ μιλώ σου μεταξύ των οπαδών.
1: Φίλε, ο Παπασταύρου να πάω πια για να δημιουργήσει εσωστρέφεια όμω, να μιλήσει με τον πραγματικό κομμάτι.
0: Ρε, εγώ δεν σου λέω τον Παπασταύρου να κάνει για τούτο. Ο Παπασταύρου, αν θα τον πιάει, ενδεχομένω να τον πιάει, διότι θεωρεί ότι να τον βοηθήσει. Στην ομάδα.
1: Εσύ λέει ότι ο κόσμο δεν έχει συζητά μεταξύ
0: του. Βέβαια.
1: Είναι
0: λογικό να
1: το πει.
0: Όταν έφυγε ο Εφρέμ ή άλλον έφτη που την Ομόνια, δεν υπήρξε το αντίστοιχο.
1: Πάντα γεννάτε τον το πείραγμα.
0: Ειδικά τώρα με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει τα ΠΟΕ.
3: Ναι.
1: Φίλε, τα ΠΟΕ έχει τον λόγο, τον πρώτο λόγο να πράξει. Του έχει δώσει μια, από ό,τι καταλαβαίνω, θα του δώσει μια πρόταση ανανέωση. Είναι στο χέρι του Λαΐφια, θα την αποδεχτεί. Όχι, αν δεν την αποδεχτεί. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο Αποέλ ορθά κατεμέ είναι έτοιμος να ακούσει προσφορές. Μπορεί να μην πάει στην άκρη, μπορεί να βοηθήσει στο εξωτερικό, δεν ξέρω. Να φέρει πρόταση για να έχει οικονομικό όφελος το Αποέλ. Έτσι πρέπει να γίνει, να μην το χάσει δωρεάν μετά.
3: Πάντα δωρεάν, μάλλον να παίρνει το σιγιαρέ, Γιώργο.
1: Φίλε του χρόνου, δηλαδή, αν κυκλοφορεί ελεύθερος ο Λαΐφης, δεν θα πάει τον πιάει κανένας, να τον αφήκουν για μέ.
3: Έλα ρε φίλε, εξαστάται ρε φίλε, δεν ξέρει, δεν ποδόσφαιρον τα ευλογημένα.
1: Φίλε, είναι και αντιλέγω, υγιείς να νουλί παίχτες, αλλά ο Λαΐφης αν είναι μια περίπτωση τύπου Ρομπέρς που μέχρι και πέρσι έπαιζε και είχε μια πολλά αξιοπρεπεστατή εικόνα, μπορεί να έχει ακόμα 3-4 χρόνια ποδόσφαιρο. Σίγουρα είναι όπως τα 25 του ρε φίλε, γιατί είναι 33, είναι λογικό. Αλλά έδειξε μας μέχρι και πριν μερικούς μήνες τι μπορεί να κάνει στο κήπεδο, ένας παίχτης που έχει πάρα πολύ ποιότητα.
3: Φίλε, όσον αφορά το θέμα των συγκεκριμένων, παρά να δω και μισό εκατομμύριο για να πιάσει τον Λαΐφη, να δω και μισό εκατομμύριο για να πιάσει οτιδήποτε άλλο, εντάξει, όχι που τα ΠΟΕ.
1: Είναι απόψεις, είπα σου το, ακούω το, καταλάβω πώς το λαλείς.
3: Δεν έχει κάποιον τα ΠΟΕ τώρα να πω, τον παίχτη είναι σκάλι μας και θέλω τον μες την ομάδα μου. Πέρσι, είπα και εγώ για τον Λαΐφη πέρσι. Πέρσι όμως. Εντάξει ρε φίλε, μεγαλώνει ο άνθρωπος, δεν τίποτε είναι καλός, είναι πολλά καλός, πολλά καλός παίκτης και χαρακτήρας είναι πολλά καλός. Δεν είναι εύκολος πάθες κάρτες, δεν είναι επιρρεπής σε τραυματισμούς, σίγουρα είναι πολλά καλός. αλλά μισό εκατομμύριο τώρα στην

0: κατάσταση μου είναι από ΕΚ. Να πάτε εδώ πολύ μισό εκατομμύριο, κανένα θα ανοίξουν την πλατφόρμα να του βάλουμε νιωπαλή τη φορά.
1: Γεια σου, Άσημε.
0: Γεια σα, ρε παιδιά, καλώ ήρθατε, τον Κυριάκο.
2: Χαίρετε.
1: Που πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
3: Γεια σα.
1: Γεια σου, Σωτηρή.
3: Άλλο πόσα χρόνια να παίξει ρε Λεωνίδου, άλλο τέσσερα.
1: Τρία με τέσσερα, εγώ πιστεύω εσύ.
3: Να το έχετε και παστούν είναι άλλο.
1: Γιατί φίλε, εμπέζουν ως τα 37 επεπαιχτές.
4: Ξεπάζουν πιο πολλά.
1: Γιατί 37 μπορεί να ξεκινήσει, δεν πάω ότι είναι ο ίδιος που ήταν στα 25 του ρε παιδιά. Αλλά αν κάνει μια σωστή διατροφή, γυμναστική και μείνει μακριά από τραυματισμούς, έχει το επίπεδο να παίξει.
3: Τέλος πάντων. Εγώ να πάω αλλού. Άκουσα που είπετε για το ποδόσφαιρο ότι αλλάζει. Και τα παλιά τα χρόνια ήταν διαφορετικό. Όσο περνά ο χρόνος εξελίσσεται το ποδόσφαιρο. Εσκέβαζα χτες για τις μπάλες του παγκοσμίου.
1: Ναι.
3: Και γενικά το ποδοσφαίρο. Οι πρώτες μπάλες ήταν ραμμένες στο χέρι και δεν ήταν ούτε καν το στρογγυλό το σχήμα που πρέπει να έχω. Όταν έβρεχε, τραγουσαν τόσο πολύ νερό που δεν μπορούσα να εμπλωτήσεις. Yeah. Μετά εξελιχθήκαν οι μπάλες, πάλι γίναν ραφές στο χέρι, αλλά είχαν ένα ακόμη καλύτερο σχήμα. Mm-hmm. Χρόνο με το χρόνο έδωσαν τους το δερμάτινο που έπρεπε να έχουν και το αποτέλεσμα ποιον είναι. Φέτος το παγκόσμιο εφορτίζαν την μπάλα για να ξεκινήσουν οι αγώνες.
1: Ναι.
3: Πιστεύετε εδώ το πράγμα ότι θα βάλεις την μπάλα να φορτίσει για να παίξεις μάπα ρε φίλε.
1: Μα πλέον με την χρονιά μου προχωρώ όλα περιμένω τα.
3: Και έχει τόσα πολλά συστήματα μέσα η μπάλα που μετρά το... μετρά την απόσταση, μετρά πόσο γρήγορα κλωτσά ο παίχτης, μετρά πόσο γρήγορα πάει η μπάλα.
2: Τη δύναμη, τη δύναμη.
3: Τη δύναμη, πόσο φάτσον έχει. Έχει τόσα πολλά πράγματα του την μπάλα και μεταδίδει τα απευθείας στο VAR. Έμεινα ξερός που το σκεύασα όλο το πράγμα.
1: Αλλάσουν εποχές κύριε Σωτήρη μου.
3: Μα τόσο πολλά ρε φίλε.
2: Είναι τα ακόμα που είσαι ρε Σωτήρη. Εγώ θα σου πω έναν απλό πράγμα. Πριν 35 χρόνια, δεν ξέρω αν είναι και παραπάνω, νομίζω τόσα ήταν, επίστευκες ποτέ ότι μπορούσαμε να κρατούμε κινητό τηλέφωνο.
3: Καλά, εντάξει.
2: Επίστευκες ποτέ όταν ευκήκαν τα κινητά τηλέφωνα ότι τα κινητά θα μετατρέπονταν σε κομπιούτερ? Η τεχνολογία κάνει βήματα, προχωρά. Το θέμα είναι εμείς προλαβαίνουμε τι.
3: Η μπάλα είναι κάπως διαφορετικό.
2: Το ίδιο πράγμα είναι, η τεχνολογία και η μπάλα.
3: Η μπάλα κλωτσάστη.
2: Εντάξει.
3: Κάνει τόση πολύ δύναμη πάνω της μπάλα που ένα σιωτ που... Αν θυμηθείς τα φάουλ του Ρομπέρτο Κάρλος που έβαλε την μάπα σπωτών το...
2: Φάλτσα.
3: Η μόνη που λαλούμε. Λαλή είσαι δυνατόν να έχει μέσα τόσα συστήματα εμπάλα.
2: Τι όμως έχει. Μάλιστα είναι.
3: Πράγματι είναι κάτι το απίστευτο ρε φίλε.
2: Έγινε Σωτήρη μου. Τα Μοτορόλα.
3: Και ένα τηλέφωνο 60 πόντους.
2: Ευκάλε την μπαταρία της για να φορτιστεί.
3: Άρα, ήταν πράγματι.
2: Γεια σου Σωτήρη μου, να σε καλά φίλε, να σε καλά.
1: Γεια σου Σωτήρη μου.
2: Διαφημίσεις.
1: Διάλειμμα, ναι, διάλειμμα είναι αλλά και αθλητικό δελτίο. Τα μηνύματα θα τα δώσουμε με την επιστροφή μας.
5: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι?
6: Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
7: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
8: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
9: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το ξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Γκρίμις. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
10: 30 χρόνια Ακαδημία Ευθυμιάδη. Στις 20 και 21 Ιουνίου έρχεται το μεγάλο φιλανθρωπικό τουρνουά από τα παιδιά για τα παιδιά. Μικροί ποδοσφαιριστές αγωνίζονται για ένα σπουδαίο σκοπό σε μια γιορτή αθλητισμού και προσφοράς. Μέγας χορηγός, η Φούρνη Ζορπάς. Χορηγή, MG Cars. Ακουολογικά κέντρα Ευθυμιάδης. Ανδρέας Κουμπαρής. Χορηγή επικοινωνίας, Omega Channel και Super Sport 104. Ακαδημία Ευθυμιάδη, 30 χρόνια ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 9948-89-00.
11: Super Mundial ευκαιριών μόνο στα Super Home Center. Ζήσε κάθε αγώνα και κάθε προσφορά μέχρι και τον τελικό. TCL Smart TV Android 55 inch on από 489,99 τώρα μόνο 398,99. Μεταλλική αναδιπλούμενη καρέκλα 6 στάσεων από 74,99 τώρα μόνο 44,99. Barbecue γκαζιού Omega με 2 καυστήρες και ένδειξη θερμοκρασίας από 129,99 τώρα 99,99 μόνο. Super Home Center. Και σε αυτό το Μουντιάλ μην ψάχνετε αλλού.
12: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία, καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζει.

0: εδώ. Electroline. Έλα στο αύριο. Και στις 13 Ιουνίου, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι, σε περιμένουμε στο κατάστημα Electroline Λευκοσία στην Καλαμών με live link, κληρώσεις για μεγάλα δώρα, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους και live cooking show με ψησταριές Ναπόλεον, με τον Έρωτα Αλίτη, Σταύρο Βαρθαλίτη και τον Στέφανο Κούκα.
1: Jackpot στον Joker. 1.700.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
2: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
1: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
3: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
4: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
5: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επίπεδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Ε, όχι και τόσο large.
7: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Το Mega Media Group παρουσιάζει μεγάλοι Έλληνες δημιουργοί, 200 κιθάρες με τη Γιώτα Νέγκα, με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Καλλιτεχνικός διευθυντής Αντώνης Κοΐζας, διεύθυνση ορχήστρας Αντώνης Μητακίδης. 200 κιθάρες, ένα μουσικό υπερθέαμα με τη Γιώτα Νέγκα, σε μια συναυλία με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. 1η Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Εισιτήρια Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες 99 43 06 54. Χορηγός επικοινωνίας Omega.
9: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων? Αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε, γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας? Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
10: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
11: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
12: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η ώρα είναι 3.
14: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
15: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
16: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
17: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
18: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Πάνω από 20 εκατομμύρια έβαλε στην Ομόνοια ο πρόεδρος των Πρασίνων Σταύρος Παπασταύρου, όπως αποκάλυψε σε δηλώσεις του στον Αλφα Κύπρου. Το νέο στάδιο θα έχει χωρητικότητα 16.000 θέσεων, ενώ το συνολικό κόστος εκτιμάται μεταξύ 100 και 120 εκατομμυρίων ευρώ. Για τους Σεμέδο και Μοντνόρ τόνισε, έγινε προσπάθεια να κρατήσουμε τον Σεμέδο, αλλά όχι υπερπροσπάθεια. Είναι αρκετά ψηλό το ποσό που δόθηκε για Μοντνόρ. Η Πάφος έχει καταθέσει πρόταση για την απόκτηση του Κονσάλο Ροντρίγκες, γνωστό ως Γκούκα. Πρόκειται για 28χρονο Πορτογάλο που αγωνίζεται κυρίως ως κεντρικός μέσος. Καμία εξέλιξη με το θέμα Κακουλή και ΑΕΚ στον Άρη. Αναμένεται να υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις από την ελαφρά ταξιαρχία. Στον ΑΠΟΕΛ, ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι ο εκλεκτός για την άκρη του Πάγκου. Καταθέτει πρόταση ανανέωσης στον ΛΑΙΦΗ η διοίκηση Φωτίου. Σε προχωρημένες επαφές με ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή βρίσκεται η ΑΕΚ. Βγαίνει Φιρμάνη για Πάνκοφ, αναμονή για ΛΑΙΦΗ. Περιμένουν τις απαντήσεις των Κίκο και Σένση στην ανόρθωση για νέο συμβόλαιο. Σε πρώτο πλάνο το κεφάλαιο προπονητής. Μένουν τα τυπικά για να ανακοινωθεί ο Γκομή στην ΑΕΛ στο μεταγραφικό μπλοκάκι του Μάρτινς, Ιτσατάκοβιτς και Καρό. Στον Απόλλωνα, Λωσάδα και Παπαϊωάννου εξετάζουν την περίπτωση του Κούτρη στην πόρτα εξόδου ο Βουρός. Σήμερα για το Μουντιάλ στις 10 Καναδάς Βοσνία και στις 4 τα ξημερώματα Αμερική Παραγουάη. Όλα δείχνουν διαζύγιο του ΠΑΟΚ με το Ρασβάλουν Τσέσκου. Έχει ήδη βρεθεί ο αντικαταστάτης του. Ο Παναθηναϊκός στοχεύει σε 2 κινήσεις μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Η Τωρίνο ενδιαφέρεται για τον Στρεφέτσα του Ολυμπιακού. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
19: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
21: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Λοιπόν, πιστέψα για δεύτερη ώρα και στο μεσοδιάστημα έπλυνα και λίγο τον Μπορίβιο σε κουιζάκι που θα ανέβει στα social media. Κουιζάκι σε ερωτήσεις που αφορούν σε γνώμη.
1: Ξέρεις να μου να γίνει.
0: Αφού είμαι θωρό μπροστά, να δικαιωθώ, ρε φίλε. Έκαμε ένα βίντεο.
1: Ποιο είσαι?
0: Ο Γιώργος Ολορίνη.
1: Όχι.
0: Μάντη Τηρεσία.
1: Ο Μάντη Κάλχα.
0: Α, ο Κάλχα. Πολύ λέμε Μάντη γιατί είμαι ένα έκαλα, δεν το υιοθετώ.
1: Ο Νοστράδαμο, τίποτε.
0: Άρε, βάλε τον Νοστράδαμο. Όχι,
1: γεννήθηκε ο Νοστράδαμο.
0: Το 1509. Όχι, 1509, 16ο αιώνα. Ναι, 1509. Λοιπόν, νομίζω δηλαδή.
2: Να σα πω εγώ βασικά πριν να ξεκινήσετε.
0: Τι ήταν το παιχνίδι που παίξαμε, εξήγα του κόσμου.
2: Είναι MVP του, ο πολυτιμότερο του Μουντιάλ, ο νικητή, η ομάδα.
0: Προβλέψει.
2: Ναι, προβλέψει γενικά σχετικά με το Μουντιάλ.
1: Όταν κάνει προβλέψει, πώ μπορεί να σε πλύνει κάποιο?
2: Εντάξει, εγώ θα μέσω να πω, αλλά να σα πω κάτι. Επειδή για να καταλάβετε το τι έγινε, δεν συμφωνήσαν ούτε και σε ένα.
0: Από όταν συμφωνήσαμε, είμαστε ειδήσιμοι στην Ανατολή. Εγώ είμαι ο ίδιο που ξεπροβάλλει το πρωί. Ο Πόλης είναι ο ίδιο που 2 ώρα 7 τη νύχτα.
2: Οι απαντήσει του είναι τόσο διαφορετικέ. Πραγματικά μπορεί να είναι στημένο.
0: Είναι στημένο, πίστευε. Δεν είμαστε λάτρε στο στημένο.
2: Όχι,
0: ένα στημένο τώρα.
2: Όχι.
0: Κάτω τα ακουστικά. Εντάξει, άφηστα, πειράζω.
1: Όχι, όχι,
0: να ψάρω. Άφηστα, πειράζω.
2: Δεν ξέρω να φκάγουστε, όχι να γυρίζω, πειράζω.
0: Λοιπόν, εντάξει, θέλω μια πρόβλεψη μου σε ένα μόνο για νίκητη Μουντιάλ.
2: Ισπανή,
0: Ισπανή. Το κρατάμε. Με τον μπάτζετ που σηφέτω στο Παναθηναϊκό στον μπάσκετ λέει 32, έπρεπε να έπιανε περπάντα στο ευρωπαϊκό. Όχι, δεν συμφωνώ απαραίτητα, αλλά θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον στο Final Four, γιατί και ο Ολυμπιακός έχει πολλά ψηλών. Θα έπρεπε να είναι σίγουρα Final Four. Εγκαντέμο γλουμόνο Ομόνια, κύριε Λεωνίδου, ακούει πολύ ρίαν παράνομη ζωή, λέει 253. Παράνομη ζωή, παράλληλη αγάπη. Παράλληλη αγάπη, ξέρω.
2: Τον είπε ότι είναι νόμιμη η σχέση του Τσίνου.
0: Ναι, τη σχέση τη Γαρπή με του Διονύση Σχοινά. Έστειλε μου κάποια μηνύματα ο Μιχάλη Σουάσιμο ότι ήταν με την κοκκίνου παγιά ο Σχοινά, αλλά έκαμε σε μια τηλεοπτική εκπομπή πρώτα σιγά μου στην Κέτη Γαρπή. Έτσι έγινε, κύριε Παναγίδη, αν δεν μιλά, ναι, ψεμά, έτσι έγινε. Εντάξει, οκ, okay. Μάλλον έτσι θα γίνει για να το λε και εσύ. Σε κουσκού. Του ελληνικού showbiz. Ο 54 λέει: χαιρετούμε, boys. Στον κύριο Αγωνέ, έχει πολύ action. Έχουμε μάπες μετά μεσονύχτια, Φόρμουλα 1 και 24 ώρες. Le Mans, Σάββατον, Κυριακή. Έστρωσα ήδη έξω με το σύλλον. Εθύμωσε που τα σήμερα η γυναίκα μου. Αευκάλεσε έξω στο σπιτούι, να. Εντάξει. Γι' αυτό σιγά-σιγά να μπει ο σύλλον μέσα να μείνει μόνο σου έξω. Υπογράφω σου το. Ο 132 λέει: τούτον που μίλησε για τον Λαϊφιν. Α, ναι, εντάξει, έτσι είναι, κύριε 132, δεν νομίζω. Ο 2.15 λέει: πρώτη φορά είδα άνθρωπο να εντό ενθουσιασμένο μια μάπα. Ενώντα το σωτήρι. Εντάξει, ρε παιδί μου, ο άνθρωπο έφτασε σε κάποιε εποχέ που πάνε ήταν αντικείμενο τόση μελέτη. Λογικό να εκπλήσετε που τη φορτίζουν.
2: Η αλήθεια ότι η τεχνολογία επίεσε σε άλλο level. Όταν λέμε άλλο level, πραγματικά όμω.
0: Εξέφυγε.
2: Ναι, εξέφυγε η τεχνολογία.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, αξιάζει να φορτίζει τη μάπα ενώ που γίνεται όμω, εμπέζουμε.
2: Ένεσαι έτσι, τσάζ, γιατί η μάπα από ό,τι διάβασα μηνύσκει πάρα πολλέ ώρε.
1: Εντάξει. Εξήχασε σε θα γράφει.
0: Έχει και κανένα κινητό να πει
1: να ξυφουσκώσει μπάλα. Απλά δεν θα γράφει.
0: Α, δεν θα γράφει.
2: Μάλλον.
0: Okay.
2: Και ξέρει πώ είναι αυτά.
0: Ναι, γιατί να τη φορτίζουν κάτι σημαίνει. 77-77-10-20 οι τηλεφωνικέ γραμμέ άνοιξαν και σα περιμένουν και σε αυτήν την δεύτερη ώρα.
1: Εσύ ενθουσιάστηκε που την μπάλα.
0: Ωραία, φίλε, δεν έχω έτσι θέμα. Δεν έχω κατανοούν τέτοια θέματα εγώ. Με έναν έλυσα που είναι μπάλα.
2: Άλλο σε ρώτησε. Αν ενθουσιάστηκε, απάντησή σου ήταν πολλά διαφορετική.
1: Μπράβο, ρε Δημήτρη. Μπράβο, ρε Δημήτρη.
0: Να με πελάτε, μπράβο, ρε μεγάλο. Ρωτάμε, ενθουσιάστηκα, και είπα, όχι, δεν μου πρέπει να το ζωγραφίσω.
2: Η εξήγηση που όχι, δεν ήταν.
1: Η απάντησή σου δεν συνάδει με την ερώτηση.
2: Ακριβώ.
0: Έχει κανένα κρόατι να
1: κάνει. Το αιτιολογικό τη απάντηση.
0: Έχει, πέμε μόνο έναν έχει. Ναι, φύγαμε. Χαίρετε, γεια σα. Χαιρετώ, λίτρο τίμου.
2: Να σε κάψει.
0: Ναι, γεια σα.
3: Πολύ μου,
0: ο Γιάννος είναι ο λυτρωτής.
1: Γιάννο
0: που σήμερα θα σε φωνάζω. Γιάννο θα σε φωνάζω λυτρωτή, γιατί με έχεις βγάλει από μια πολύ δύσκολη κατάσταση.
3: Δηλαδή
0: δεν μπορώ να εξηγήσω όμως στην παρουσιάστε μου, ρε φίλε. Έχουμε έλλειψη κατανόησης.
3: Πολύ μου,
0: πέ μου Γιάννο μου,
3: που το χάραμα του φού να φκεί ο Λεωνίδου να πει για τον Λαΐφι. Παντέτσον τίποτε τον πάμε με τον Χούλιο Άλβαρες.
1: Παντέτσι είναι η αποκάλυψη του αιώνα.
3: Ας τον πιάουν να φύγει, ρε. Είπα σου το και την άλλη φορά. Μόνος ο καιρός Σωτηρού κάνει που το ρόστερ. Αν το θυμάσαι.
0: Ο Λαΐφης, ρε, αν είναι καλός.
3: Σασούρης, να μαρκάρει, δεν ξέρει για
0: μαρτύρει. Ε, αν νομά για τον Λαΐφι που μιλούμε.
3: Ναι, για τον Λαΐφι, φίλε μου.
0: Τον Κωνσταντίνο, νόη κανέναν υψιόν του.
3: Μάλιστα, φίλε μου, μάλιστα.
0: Μάλιστα.
3: Εμένα ποτέ δεν μου άρεσε.
1: Άρα θέλει να φύγω τα βοή.
3: Είπα σου που το ρόστερ το φετινό μόνο νομό, ο Πιέρος Σωτηρίου κάνει. Κι ας τον μια φάκον πας στον άλλο. Μυρ, Μουρ, Μάγερ, Τόμας, κι ας τον μια φάκον πας στον άλλο.
1: Που τους Κυπρέους.
3: Φίλε, ξαναείπα σου το γνώμη μου για τους Κυπρέους. Δεν μ' αρέσκει κανένας που τούτο.
1: Καρές, αρέσκει κανένας ρε. Κανένας εσά
3: ήταν να φτιάξουν ομάδα. Ομάδα καλή να διεκδικούμε. Τούτα με τους Κυπρέους να τα σταματήσουν.
0: Εάν να σου κάνω μια ερώτηση.
3: Ναι,
0: sorry που σε διακόπτω έτσι λίγο να τσελά. Θεωρείς ότι σε εποχές που από έρθα είχε περισσότερα χρήματα να κάνει τον προπολογισμό του καθένα παίχτες? Όχι, περίμενε ρε Γιάννο να ολοκληρώσω. Ο Λαΐφης θα είχε θέση σε εκείνον το ρόστερ ή όχι?
3: Πού?
0: Σε ένα ρόστερ ενός από έλ με περισσότερο προπολογισμό.
3: Ούτε που τον Αρχάγγελο δεν έπαιρνα για μένα.
1: Παναγία, πρώτη φορά να ακούω ο παδόν του από ένα μιλά έτσι ρε κουμπάρε για τους παίχτες του.
3: Επεράσα θηρία αμυντική που τα πω έτσι.
0: Μάλιστα, Γιάννο μου επέτρεψε μου απλά να διαφωνήσω ρε φίλε να το καταγράψεις. Να
3: σας... Θηρία Πεχκαρλάο.
2: Μπορώ να, συγγνώμη που σας διακόπτω, μπορώ να σας ρωτήσω κάτι.
3: Να με ρωτήσεις φίλε μου, να με ρωτήσεις.
2: Αν βάλεις τον Καρλάο δίπλα από τον Λαΐφι, τι... Γιατί προτιμάς τον Καρλάο και τι διαφορές έντονες έχουν σύμφωνα με σας?
3: Φίλε, δεν μου αρέσκει ο Λαΐφης. Λόγια πολλά να με λαλούμε. Εμένα δεν μου αρέσκει.
0: Εντάξει, να σας αρέσκει ο παίχτης τέτοιος, είναι κατανοητό.
1: Ερώτηση, μια ερώτηση πριν να πάμε στο επόμενο.
3: Ναι.
1: Μια και αναφέρθηκε στους Κυπρέους. Εγώ θα σου πω έναν Κυπρέο και να μου πεις τη γνώμη σου, αφού εσύ αρέσκει κανένας.
3: Είδα το τσέ με την εθνική νουλούς του Κυπρέου.
1: Κίνος ο Μιτσής, ο άτυχος ο Κατυρτσής. Πες μου τη γνώμη σου.
3: Μα πόσα παίρνεις και απέξεν κι όλα.
1: Καλά ρε, αφού ήρθε που επέμβαση το κοπέλου. Άρχεσαν και έφτιανε και ξαναπάτσισαν πάλι.
3: Φίλε, δεν μπορώ να σου πω για κοινό, δεν τον επόλο είδα τους άλλους είδα τους. Οι άλλοι για την Αραβίπου, για την Καρνιώτησα, για τα Πόλεγκα.
1: Μάλιστα, πάμε στο επόμενο.
3: Να με, ναι, παρακάτω, πέ μου.
1: Εσύ είναι να μου πεις. Κάτι ήταν να ρωτήσεις.
3: Ήταν που να... Όχι, για το Σταύρο, Γκαβρίλεν, τόσο που έφυγε και ξανά.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Καλά ήταν ότι είστε πίσω τώρα.
1: Εντζέιστε
0: να πούμε, ρε φίλε. Του παίχτη εν το εξωτερικό, αλλά στην Κύπρο να που έλεγω έμαθα. Θα δούμε.
3: Ένας πάντων, πολύ μέσα πολλά που ξέρει, έστω να τα λέγουμε από ράδιο.
1: Γεια σου, Γιάννο μου.
3: Έγινε.
0: Γεια σου, Γιάννο. Πάμε στο επόμενο.
1: Πάμε στο επόμενο. Γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Καλησπέρα, Βολίβη.
1: Καλώς το ρε. Έτω ρε το
4: σωμήρα σου. Καλώς με καλωσόρητα. Τον κύριο Λεωνίδο θα καλησπέρισω. Και για να μην ξεχάσω, δεν το φορτίζεις τον Λεωνίδου.
1: Δεν θέλει φορτίζει.
4: Ο καθένας τη δουλειά του, σε παρακαλώ.
0: Εντάξει, η δική σου είναι να φτιάξει το ράδιο.
4: Μάλιστα,
0: άλλαξε γιατί εσύ σου περνά.
4: Μάλιστα, να αλλάξω. Το λοιπόν, καταρχήν για να μην ξεχάσω, αν έπεσε μα πανκύριε Λεωνίδων και ρόμα σε εμάς, και τρώει με στα μούτρα, έκανε μια εβδομάδα να θέλει τα μίλια σου. Ήταν όπως την τούτη η μαπά.
1: Όπως την πατήγα.
4: Άρα, ο πολίτος που είναι της ηλικίας μου ξέρει καλά.
0: Τώρα όμως...
4: Τώρα γίνεται και πάει μόνο επίσημα.
1: Έχει GPS τώρα πάρω.
4: Είναι σωστά ρε Πολύβιε.
1: Τώρα έχει GPS πάρω.
4: Μάλιστα εκεί. Το λοιπόν και το άλλο, αν ήμουν εγώ Παπασταύρου και μου κατηγορούμε τους παίκτες τα ποτέ, είμαι όμως η αγώνια ανεγόνια και έχω τίποτε, αφού δεν πιερώνουν τα ρε, είναι τέλος να παίξουν. Ο Μάγερ είναι τέλος να παίξουν αθρόσμα πάνω αφού δεν πιερώνουν τα ρε. Και βάλαν τον και σε λάθος θέση. Εγώ αν ήμουν ο Παπασταύρου, εγώ πάντα που είχε πει αρκή, ήταν να πιω σκιο παίχτες που το ΑΠΟΕΛ, Γιατί γίνεται και λίγους παίκτες που μας πιάσει. Ήταν να πιάω τον Μασίνη και ο Λαΐφη. Και τώρα ήταν να πιάω και ο Μάγε. Αν ήμουν ο Παπαστάβρου. Εγώ πιστεύω ότι τούτοι οι τρεις είναι πολύ μου απάμπουξες.
0: Να σε ρωτήσω κάτι να απαντήσεις.
4: Να μου πεις φίλε.
0: Ο Μπέρκ είναι καλός προπονητής.
4: Όχι, ο Μπέρκ φίλε μου...
0: Να σε εμπιστευτά μου φέρεις παίκτερ, έκαντε μου.
4: Άγιε το θεμέλος έφυγε ρε παιδιά.
0: Ναι, ναι. Είναι τον πιερώνει 2 εκατομμύρια που μπούγκαν του χρόνου ο Μπέρκ. Άντε.
4: Αν ήταν προβοητής καλός να οδήσει και να έπασε το ροκάρι να μέσει.
0: Να οδήσει.
4: Πάλι στα φίλε.
0: Εντάξει, να είναι μόνο.
4: Καλώς θα το κοιτάω ρε παιδιά.
0: Επίσης λεπεντόπεδο μου, επίσης. Γεια σου, κάντε μόνο. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε. Ναι, γεια σας.
2: Χάσαμε.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι.
5: Πρώτη φορά μπαιρνώ, απλώς ήθελα να πω για τον προηγούμενο που μίλησε για τον Λαΐφη.
1: Το όνομα σας.
5: Συγγνώμη.
1: Το όνομα σας.
5: Πανίκος.
1: Ναι, Πανίκο.
0: Γεια σου, Πανίκο.
5: Φίλε, ακούω πολλά χρόνια την εκπομπή σας, αλλά ουδέποτε έπειτα τηλέφωνο. Αλλά ο προηγούμενος που μίλησε ένας Γιάννος για τον Λαΐφη.
1: Ναι.
5: Ο άνθρωπος δεν έχει υπόθεση νομίζω ή είναι από ελίστας.
1: Όχι, είναι από ελίστας.
0: Εντάξει, είναι.
1: Σου το λέω εγώ απλά.
5: Είναι από ελίστας και είναι χτήμα τον Λαΐφη. Νομίζω
1: ότι είναι καλύτερο παίκτη. Κοίταξε, να σου πω κάτι, και εγώ την ίδια άποψη μαζί σου έχω. Δηλαδή, ο Λαΐφης ήταν από τους κορυφαίους φέτος. Από αυτούς που διασωθήκαν.
0: Και του πρωταθλήματος, όχι μόνο τα παιδιά.
1: Αλλά εντάξει, ο κάθε ένας έχει την άποψη του, σεβαστή. Αυτή η εκπομπή είναι αυκένη, και λέει ο καθένας την άποψη του. Έτσι να του κλείσουμε το στόμα.
5: Σίγουρα.
1: Άλλωστε, το είπαμε πάρα πολλές φορές. Ο κάθε ένας κρίνεται από τα λεγόμενα του.
5: Σωστό. Λίγο σέβας προς τον παίχτη όμως, που νομίζω ήταν ο κορυφαίος και που τους ξένους και που τους τούτους, εν τόσο μεγάλη, ενώ τόσο εξόφθαλμο είναι που θέλει ούτε να το κάποιος να το αφισβητήσει. Εν πάση περιπτώσει,
1: Μια τσέκαμε μας και την τιμή και ευκήγε στον αέρα. Πέ μας έτσι τη γνώμη σου για το τι βλέπεις να γίνεται από εδώ και πέρα στο ΑΠΟΕΛ.
5: Στο ΑΠΟΕΛ?
1: Ναι.
5: Φίλε, δεν είμαι ειδικός πολλά, απλώς σίγουρα αν ευτυχώς που βρέθηκε τούτος ο άνθρωπος τουλάχιστον να κάνουν μια αρχή, διότι αφού δεν έχουμε ούτε άλλη επιλογή. Δηλαδή να αρκέψει κάτι το καλό να ξεκινά, πέρκυμον εύρουμε λίγο τα πόστια, βάζει ότι είναι κρίμα.
1: Άλιστα. Έγινε, να είσαι καλά, Πανικό μου. Ευχαριστούμε.
0: Γεια σου, Πανικό μου, γεια σου. Πάμε στο επόμενο. Χαίρετε. Τελικά, πόσο πίσω είμαστε, γιατί ξανακούμε τη φωνή του πολύ.
1: Για να μην με ξεχάνεις.
0: Ηχογραφημένο.
1: Γράψαν μας ρε, γράψαν μας, ήταν που είδε.
3: Λεωνίδου.
0: Ναι.
3: Μια να πιάω τηλέφωνο, αλλά μου απαντωθέ, γιατί ξέρω ότι δεν θα σε υποστηρίξω εσένα.
0: Μπράβο, ο κύριο Μάριο Ρώμα Σωτήρα.
3: Ναι.
0: Όχι, τατού να σε κάνω, όχι απλά να σε ξέρω πόξω.
3: Πάντως έγινε στο Μεξικό, λέω κάτω άξονα, δευκόμιση 2.80 και πέρασε.
1: Είχε άλλους που το δω καθινά, γκολ, γκολ.
3: Αλλά,
0: είναι
3: λάθος. Αλλά, πεις, τώρα που το είχε το Μεξικό και έγινε η Κορέα, την Κορέα είναι το 25-0 που είναι Μεξικό, Μεξικό να κερδίσει ο
0: Μεξικό. Η Νοτιοκορέα είναι πολλά καλή ομάδα.
3: Είπα τώρα που είσαι και η Κορέα είναι το 25-0 το Μεξικό.
1: Οι Κορεάδες έχουν GPS
3: πάνω. Ούτε και το άλλο, νομίζω ότι να θέλει... Νομίζω δεν έβαλα την ψαρούχα πρώτο διαιτητή και έχει πολλές ευπίδες στο Παναθηναϊκό.
0: Μα γιατί ευκήγαν οι διαιτητές πάνω τώρα.
3: Υποτίθεται ότι έφτασαν την ψαρούχα γιατί έκαμε παράπονα, έμεινε ο κοντός και μες στην ΕΟΚ και μίλησε ο κοντός μες στην ΕΟΚ.
0: Ναι, βρεθήκαν.
1: Ό,τι θέλει ο κοντός κάνει ο ΕΟΚ.
0: Ναι, γιατί ως γνωστόν κύριε Αλεξάνδρου η ψαρούχα έπιεν εξαιρετικά στους τελικούς. Άντε.
1: Να σας πω
3: και τις μεταγραφές. Μποχτάνοβις υπόγραψε μες στον Παναθηναϊκό μαζί με τον Ομπράνοβις να ανακοινωθούν αμέσως μόλις τελειώσουν την τελική. Μποχτάνοβιτς πακέτο με τον Μπράδοβιτς και ο Βαλατσούνα.
0: Μα Μποχτάνοβιτς σε ένα χρόνο ακόμα να πιάει σύνταξη αιώνια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στην Αμερική.
3: Δεν δέχεται ο Μπράδοβιτς να φύγει χωρίς τον Μποχτάνοβιτς. Υπόγραψε τον Μποχτάνοβιτς και ο Βαλατσούνα.
1: Συντάξει που υπόγραψε.
0: Ξεμπαρά το και αιώνια ιατροφαρμακευτική είναι ο Ιανναγόπουλος που έχει η εταιρεία. Μακάρι, μακάρι. Κύριος Μάριος αφήνει ελπίδοφορα μηνύματα.
1: Ο κύριος Μάριος σύρνητα και φεύγει.
0: Αρέσκει μου όμως.
1: Τακ τακ.
0: Εντάξει, κύριε 846, δεν μπορώ να σου απαντήσω εγώ σε το ερώτημα για τον ακροατή. Και παιδιά, λέει, όποιος δεν το αρέσει ο Λαϊφή, σημαίνει δεν κατέχει από ποδόσφαιρο. Τέτοια ακροατή που θα θυμίζουν την εκπομπή σας, αλήθεια να λέγεται. Εντάξει, άκου. Γενικά, αποφεύγω να λόγω καταλάβει και ποιος όχι. Σε έχουμε όλες τις απόψεις, γιατί το αν διαφωνώ με κάποιον, δεν τον ανακηρύσω αυτόματα, θα πάρω μου μαπά. Για τον Λαϊφή, το 95% νομίζω διαφωνεί με ο Γιάννων. Συμπεριλαμβανομένου και εμένα, και εγώ διαφωνώ, θεωρώ τον εξαιρετικό παιχτή. Και είτε μείνει στο απολύτε φύ, είτε πάει στην Άκη, είτε Μόνιαν, είτε στη Γιουβέτου όπου πάει, θα είναι πολλά καλό παιχτή για μένα. Τέτοια ακροατή που θα θυμίζουν την εκπομπή σας, αλήθεια να λέγεται. Τον είπα μου το αρκετή, παχούν την εκπομπή. Πομπίν, ωραία. Και εγώ εξήγησα το εξής. Εν και μπορώ εγώ ποιο σκένει ο πόλης επειδή σκύρεις. Διαφωνούμε κλείσε ή μ' αρέσει η κουβέντα σου κλείσε. Έχουμε ακροατές, οφείλουμε να τους σεβαστούμε, να κάνουμε μια συζήτηση. Κατανοώ ότι κάποιος κόσμος που ακούει στο ραδιόφωνο του σαν οδικά μπορεί να με θέλει να ακούει και άλλα συσταθμών. Είναι απόλυτα κατανοητό.
1: Για αυτόν τον λόγο είναι η διαφορετικότητα αυτής της εκπομπής από τις υπόλοιπες.
0: Εντάξει,
1: δίνουμε βήμα σε όλον τον κόσμο. Φτάνει και ο κόσμος να είναι μέσα στα πλαίσια. Από τη στιγμή που θα παρεκτραπεί και να πει την άποψη του, είπαμε πολλές φορές. Ο καθένας κρίνεται από τα λεγόμενά του.
0: Πρέπει να πάμε σε πολιτικό. Έχει ακόμα μια διαφορά του τεχπομπή. Βάλε, αφήνω σας σκεφτεί και από μετά όταν επανέλθουμε.
6: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Μουντιάλ με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
8: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 15 Ιουνίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
9: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις. Και τένις. Και golf. Και μπάσκετ. Και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
10: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cablenet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η νέα σειρά Xiaomi 17T είναι εδώ.

0: 209 ευρώ. Ή επίλεξε το κορυφαίο Xiaomi 17 T Pro και πάρε δώρο τη ρομποτική σκούπα Xiaomi Robot Vacuum H40 αξίας 269 ευρώ. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Electroline ή online στο electroline.cy και ανακάλυψε τη νέα σειρά Xiaomi 17 T. Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
1: Electroline. Έλα στο αύριο.
2: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα.
3: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
2: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
3: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
4: Αυτό το Σάββατο, τα γενέθλια του Super Home Center στο Στρόβολο δεν τα χάνεις με τίποτα. Έλα και εσύ να περάσουμε ένα Super Σάββατο με Live Link, επιδείξεις προϊόντων, διαγωνισμούς, δώρα και live cooking. Κάνε αγορές 30 ευρώ και άνω και πάρε 20% έκπτωση σε όλα. Σάββατο 13 Ιουνίου, από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ. Μόνο στο Super Home στο Στρόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center. Και μην ψάχνετε αλλού.
5: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
6: Απάντηση.
5: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
6: Απάντηση.
5: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
6: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
5: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
6: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
5: Ταβέρνα η απάντηση.
7: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
8: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Έτοιμο παράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα Test Drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Skoda. Unicars. Driving your stories.
10: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Sencor 55 inch QLED 4K Smart με μόνο 339 ευρώ και 65 inch με μόνο 439 για τηλεόραση.
11: Όλοι πάμε στα.
10: Βρες περισσότερες άπεκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
12: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
13: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Μακ Καφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

0: Ειδικά συλλεκτικά ποτήρια. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Super Sport 104.
2: Η ώρα είναι 3:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
3: Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται στα κατεχόμενα η συνάντηση του Τουρκοκυπρίου ηγέτη του Φαν Έρχιουρμαν με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Μαριάν Χελαολγκίν. Αργότερα στις 5 το απόγευμα η κυρία Ολγκίν θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χρυστοδουλίδη. Κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό της κρίσης στον κόλπο, φαίνεται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, με δυτικές και ιρανικές πηγές να αναφέρουν ότι μνημόνιο κατανόησης θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και την Κυριακή, πιθανότατα στη Γενεβή. Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, οι δύο πλευρές βρίσκονται στο τελικό στάδιο διαμόρφωσης του κειμένου, το οποίο προβλέπει άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών και έναρξη διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών για το Ιρανικό Πυρηνικό Πρόγραμμα. Αισιοδοξιότητο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα, θα αποτελέσει αποτελεσματικό και συνεκτικό πλαίσιο διαχείρισης του μεταναστευτικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξέφραζε ο αρμόδιος υφυπουργός Νικόλας Ιωαννίδης. Ελεύθερος υπό αυστηρούς περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 54χρονος Παλαιστίνιος με κυπριακή υπηκότητα, ένας εκ των τριών κατηγορουμένων στην υπόθεση τρομοκρατίας που διερευνάται από τις κυπριακές αρχές. Ποινή φυλάκισης 2,5 ετών επέβαλε το μόνιμο κακουργείο δικείο που συνεδρίασε στη Λευκοσία σε άντρα 41 ετών από την Ουκρανία για υποθέσεις φετερισμού ελληνοκυπριακής γης στις κατεχόμενες περιοχές. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ύποπτος παραδέχθηκε ενοχή σε 18 κατηγορίες, οι οποίες αφορούσαν κατά κύριο λόγο τη διαφήμιση και προώθηση ακινήτων που ανεγέρθηκαν παράνομα σε γη ελληνοκύπριων ιδιοκτητών σε κατεχόμενα χωριά της επαρχίας Χερίνιας και Μοχώστου. Το απόγευμα στις πλήστες περιοχές του νησιού ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένη συννεφιά, ωστόσο νεφώσεις που θα αναπτυχθούν αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά περιοχές νότιος του Τρόδους και ενδεχομένως και σε περιοχές στο εσωτερικό. Η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα δυτικά παράλια, στους 30 στα υπόλοιπα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχείρο ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalive.com.cy.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
5: Ένα tap στο McDonald's App και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
6: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο τελευταίο μισάρο, το οποίο όπως είπαμε εν καιρό Μουντιάλ θα έχει έθετο, έτσι. Πρώτα επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τη Cablenet για τη χορηγία σε όλη την εκπομπή, έτσι. Γιατί δεν δώσαμε το λεκτικό σήμερα για τη Cablenet. Και πρέπει να σας υπενθυμίσουμε τη μοναδική προσφορά που υπάρχει στα 25 ευρώ Unlimited Sport Pass. Και στη Cablenet δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, αλλά τον ζεις. Και τι βλέπεις με 25 ευρώ? Όλων των κυπριακών ποδοσφαιρών, όλες τις διεθνείς και ευρωπαϊκές διοργανώσεις όπως Premier League, Champions League, Europa League και Conference League, γαλλικό πρωτάθλημα, ολλανδικό πρωτάθλημα και κύπελλο. Βλέπεις όλα τα αθλήματα NBA, ισπανικό πρωτάθλημα καλαθόσφαιρας, τένις, MotoGP, Powerdrift, υποδρομίες και πολλά άλλα. Όλες τις sport show εκπομπές που βλέπεις στην Cablenet, Match Day, The Ball Boys on Tour, Overlap, Coach of the Month και όχι μόνο, Youth Zone που είναι η πρώτη εκπομπή που αφορά αναπτυξιακά πρωταθλήματα και TV Go Up για να μην χάνεις λεπτό από οποιαδήποτε συσκευή. Μην το χάσεις, τέτοιο πακέτο δεν παίζει πουθενά μόνο με 25 ευρώ το μήνα, ενώ ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερα κάλεσε στο 130, επισκέψου έναν κατάστημα Cablenet ή μπες στο www.cablenet.com.cy. Μία από τις τρεις επιλογές και αυτό το πακέτο μπορεί να γίνει δικό σου. Φυσικά ακούμε χορηγό για το έθετο και επιστρέφουμε.
1: Το ένθετο «Η ιστορία γράφτηκε στο Μουντιάλ» σας προσφέρει το Seven Skies Roof Bar στον Πρωταρά. Εκεί όπου απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails, ασιατική fusion κουζίνα και ξεχωριστά live events.
2: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού σου είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantic Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
0: Ευχαριστίες λοιπόν και στο Seven Skies Roof Bar στον Πρωταρά που επιστρέφει ανανεωμένο για τη νέα σεζόν. Ξεχωριστό μενού με ασιατικές fusion προτάσεις, κοκτέιλς, all you can eat sushi κάθε Κυριακή και φυσικά live performance αγαπημένων καλλιτεχνών και δυναμικά DJ sets. Σήμερα, τι έχουμε σήμερα? Μουντιάλ 1934, το οποίο έγινε πού? Έγινε στην Ιταλία.
3: Ξέρεις τι λένε για το συγκεκριμένο Μουντιάλ? Ίσως να είναι το πιο στημένο. Όχι ίσως, εγώ αποφεύγω το. Το πιο στημένο Μουντιάλ που υπήρξε
0: ποτέ. Λόγω Μουσολίνη.
3: Ναι ρε, μόνον και μόνον να το σκεφτείς τούτο. Έγινε εν Ιταλία. Όλοι οι αγώνες έγιναν νοκάουτ.
0: Επί Μουσολίνη. Θα είχε πολύ να απειλήνει η κουβέντα μάλλον μέσα. Θα είχε.
3: Η Αργεντινή παρεμπήκε με μισή ομάδα, όπως και στο πρώτο.
0: Ναι, εντάξει, να σου πω κάτι άλλο, μου σκέφτομαι. Το 30 είναι στην Ουρουγουάη, και πιάνε το Ουρουγουάη. Το 34 στην Ιταλία, και πιάνε το Ιταλία. Ας κάνουμε και εμείς μέσα, όταν κάνει ένα Μουντιάλ, και μπορεί να σηκώσουμε.
3: Εσύ δεν μπορεί να κάνεις, δεν έχεις υποδομής.
0: Γιατί το μακάριο δεν μπορεί να φιλοξενήσει αγώνα Μουντιάλ. Σε παρακαλώ, κύριε Αλεξάνδρου. Συνεδίστου.
4: Τώρα ζήρνεις μπηχτές στο μακάριο.
0: Δεν ζήρνω, αλλά περκεωσα τώρα να σας στείλω. Ναι, εντάξει, τέλος πάντων, δεν θέλω να ξεφύγω. Μια άλλη συζήτηση. Ελπίζω να διορθωθούν όλα αυτά κάποτε. Έγινε από 27 Μαΐου μέχρι 10 Ιουνίου, άρα πιο γρήγορα, έτσι, όχι μέσα στο καλοκαίρι τελείως. Ήταν ένα από τα πιο αφιλεγόμενα, λες και εσύ, καθώς συνδέθηκε στενά με το φασιστικό καθεστώς.
3: Μα γιατί λες ένα από τα πιο αφιλεγόμενα?
0: Το πιο αφιλεγόμενο.
3: Το πιο αφιλεγόμενο.
0: Είσαι απολύτως όμως, ας τη ζωή σου.
3: Κάτι θυμάσαι άλλο μου. Εγώ εντάξει, θυμάμαι. 34 ποιον τα θυμάται. Απλά με τούτα που σκευάζεις.
0: Λοιπόν, βασικά στοιχεία να δώσουμε. Ήταν το δεύτερο στη σειρά. 16 ομάδες εδώ, πήγαμε λίγο πάνω. Ήταν και Ευρώπη, το πρώτο στην Ευρώπη. 17 αγώνες, μπήκαν 70 γκολ παρακαλώ. Το σήκωσε η Ιταλία και στον τελικό βρέθηκε η Τσεχοσλοβακία. Τρίτη τερμάτισε η Γερμανία και πρώτο σκόρερ ο Όλντριχ Νέζετλι της Τσεχοσλοβακίας. Γιατί όμως ήταν ιστορικό? Με 5 γκολ, ναι. Γιατί ήταν ιστορικό όμως, κύριε Αλεξάνδρου, ξέρεις?
3: Διότι ήταν το πρώτο Μουντιάλ με προκριματικά.
0: Σωστό. Σωστό. Είχε γίνει με προσκλήσεις το 30 το Μουντιάλ. Ενώ το 34 ήταν μια διαδικασία πρόκρισης. Δηλαδή, όπως τώρα παίζεις προκριματικά και αν έχεις την ψηλότερη βαθμολογία, αν πας συνολικά 32 χώρες είχαν δηλώσει συμμετοχή και οι 16 έφτασαν στην τελική φάση. Ενώ σημειωτέων και άκουσον, δεν έπαιξε
3: η κάτοχος
0: του Μουντιάλ, η Ουρουγουάη, που το σήκωσε το 30, αρνήθηκε να συμμετάσχει. Ήταν αντίπεινα επειδή στο δικό μας είπε η Ουρουγουάη, κυρία, δεν ήρθετε. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες επαίξετε πελών. Έτσι και εμείς, ως παγκόσμιοι πρωταθλητές που είμαστε, θα σας πληγώσουμε με την απουσία μας.
3: Καλά, να τους κάνει.
0: Ποιος νοιάστηκε, θα πει κανείς, μπορεί και κανένας. αλλά αφαίρεσε από τον εαυτό τη το δικαίωμα να διεκδικήσει τον τίτλο.
3: Άκου τώρα. Δεύτερο μουντιάλ, μάνι-μάνι, νέο σύστημα διεξαγωγή.
0: Αλλά μαϊρέψαμε τα. Είσαι αντι-Ιταλία, εσύ, να το πω του πάμε εσύ.
3: Σε αντίθεση με το πρώτο μουντιάλ που έγινε το 30, το 34 δεν υπήρχαν ομίλοι. Το τουρνουά διεξήχθη αποκλειστικά με νοκάουτ αγώνες.
0: Άρα δεν είναι σπόσα 4-5.
3: Πού να το πιστούν το πράγμα,
0: 4-5 και ποιο να το.
3: Από τη φάση των 16 και σε περίπτωση ισοπαλίας προβλεπόταν παράταση και αν χρειαζόταν επαναληπτικός αγώνας. Δεν υπήρχε ούτε η διαδικασία των πέναρτι, αν πάσε φάντην που ζάμε οι Ιταλοί.
0: Λέει, σου πρέπει να βρούμε τρόπο να το σηκώσουμε, κύριε. Εντάξει, αναντίλεκτα όμως, ρε παιδιά, είχε μια πολιτική διάσταση το όλο θέμα. Ήταν επί εποχής Μπενίτο Μουσολίνη, της δικτατορίας. Θεωρούσε έτσι και το παγκόσμιο κύβελλο Μουσολίνη κατά τη γραφή της εποχής εκείνης ως έναν ιδανικό εργαλείο προπαγάνδας, έτσι, για να προβάλλει τη δύναμη της Ιταλίας. Και πολλοί ιστορικοί και δημοσιογράφοι της τότε εποχής είχαν αναφέρει πιέσεις προς διαιτητές και ομάδες. Εντάξει, αν και φυσικά δεν υπάρχουν αποδείξεις για όλα αυτά, είναι στη σφαίρα της φήμης και των συζητήσεων και είναι ένα θέμα που παραμένει ανοιχτό μέχρι και σήμερα ως αντικείμενο συζήτησης. Εντάξει, λοιπόν, η Ιταλία είχε προπονητή τον Βιτόριο Πότσο και μια ομάδα που βασίζεται σε θέμα που παραμένει ανοιχτό μέχρι και σήμερα ως αντικείμενο συζήτησης. Εντάξει, λοιπόν, η Ιταλία είχε προπονητή τον Βιτόριο Πότσο

0: συμβαίνουν τούτα, ξέρετε το. Έτσι, η Τσεχοσλοβακία ήταν η μεγάλη έκπληξη όμως. Είχε μια εξαιρετική ομάδα, ο Πλάνιτς, ο Νέζετλι, αναδείχθηκε και πρώτο σκόρερ με 5 γκολ. Εντάξει, δεν τα καταφέρουν όμως κόντρα στην Ιταλία. Στα ημιτελικά είχαμε πιο φυσιολογικά σκορ σε σχέση με το 30. 1-0 τότε η Ιταλία και 3-1 η Τσεχοσλοβακία τη Γερμανία. Ο τελικός έγινε στο στάδιο Nazionale στη Ρώμη. 55.000 θεατές, Ιταλία, Τσεχοσλοβακία με 40 στο θερμόμετρο. Εθύμισε λίγο Κύπρον του τη συνθήκη με 40 βαθμούς Κελσίου. Και πάλι έχουμε το outsider να προηγείται. 1-0 η Τσεχοσλοβακία στο 71. 81 και 95 Όρση και Σκιάβιο γυρίζουν το παιχνίδι. Εντάξει, παράταση. Δεν είναι 90-5, είναι 95. Και έτσι κατακτά το τρόπαιο η Ιταλία και πανηγυρίζει στους δρόμους. Και να δούμε λίγο για ποιο λόγο, πριν πάμε σε κάποιες πιο εξατομικευμένες ιστορίες που αρέσουν του κόσμου, να δούμε λίγο τι κληρονομιά να αφήνει πίσω αυτόν το Μουντιάλ. Καθιέρωσε το σύστημα των προκριματικών. Ήταν το πρώτο παγκόσμιο που φιλοξενήθηκε στην Ευρώπη. Έχει φέρει το ποδόσφαιρο στο επίκεντρο της διεθνούς πολιτικής και ανέδειξε την αλήθεια είναι την Ιταλία ως μια ποδοσφαιρική υπερδύναμη και αποτελεί μέχρι σήμερα μια από τις πιο αμφιλεγόμενες οργανώσεις στο Μουντιάλ του 34 λόγω των υποψιών πολιτικής παρέμβασης. Κύριε Αλεξάνδρου, είναι και η ώρα να πάμε και σε πιο προσωπικές ιστορίες, τις οποίες σας εξιστορίζω και αν σε ενοχλώ με διακόπτης. Η διοργανώτρια Ιταλία έπρεπε να περάσει στα προκριματικά. Έτσι, σήμερα οι διοργανώτριες χώρες, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, προκρίνονται αυτόματα. Το 34 που κατηγορεί ο κύριος Πολύβιος στην Ιταλία για στημένα και παιχνίδια, έπρεπε να παίξει προκριματικά για να πάει στο Μουντιάλ. Τι εννοεί.
1: Ποιον αποκλείσε η Ιταλία στα προκριματικά.
0: Εσύ να μου πεις. Το δεν το ξέρω. Παίζει ρόλο.
1: Την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Στα προκριματικά είχε κερδίσει στο Μιλάνο με 4-0.
0: Και στην Ελλάδα.
1: Και ο επαναληπτικός δεν έγινε ποτέ. Λόγω οικονομικής συμφωνίας της ΕΠΟ με την Ιταλική Ομοσπονδία.
0: Αγοράσαν τους. Α, το πούμε κομψά. Εστιμένο. Επιάν τους ήταν αμέσως από τι τους επιάν. Μάλιστα. Δεν το ξέρω να το δω. Αποστόμωσες με. Εντάξει, πάει στράφιν το επιχείρημα μου. Ιταλία, κρατάτε και κάνουν πρόσχημα ρε ποτζόρνο μου. Εντάξει. Δεν υπήρχαν αλλαγές παιχτών τότε. Αν κάποιος τραυματιζόταν, η ομάδα συνέχιζε με λιγότερους παίχτες. Αυτό επηρέασε αρκετούς αγώνες και έκανε το τουρνουά πολύ πιο σκληρό σωματικά από τα σημερινά δεδομένα. Ο μοναδικός παίχτης που έπαιξε σε δύο διαφορετικές χώρες σε τελικό Μουντιάλ το έκανε το 30 και το 34. Είχε ήδη γραφτεί ιστορία μέσα σε 4 χρόνια. Γιατί ο Λουίς Μόντι είχε παίξει το 30 με την Αργεντινή στον τελικό με Ουρουγουάι, όπως είπαμε πριν, και έπαιξε και το 34 με την Ιταλία κόντρα στη Τσεχοσλοβακία. Είναι η μοναδική περίπτωση σε τελικούς παγκοσμίου κυπέλλου. Άνω και κάτω τελεία. Ω πάντα, και όσοι είναι τέτοιο σε ένα μήνα, να είναι ο πρώτα νύψιο μας Σωτηρακόπουλο, εγώ. Αφού τώρα ξέρεις, αποστηθήσουμε τα τούτα εμείς.
2: Εσύ έχεις τα γραμμένα, νομίζω ο Σωτηραγόπουλος ξέρει τα.
0: Γι' αυτό σου είπα πρώτα νύψα. Έθαμε ο Σωτηραγόπουλος ούτε αρφός του. Ελάμε κάτι κοντινό. Λοιπόν, νούμερο 4. Ο πιο αμφιλεγόμενος προημιτελικός στην ιστορία. Ναι. Ο διπλός προημιτελικός Ιταλία-Ισπανία θεωρείται από πολλούς ιστορικός έναν από το πιο αμφιλεγόμενο παιχνίδι της ιστορίας, δηλαδή και όλων των εποχών. Ο πρώτος αγώνας έληξε ισόπαλος και χρειάστηκε επαναληπτικός. Στο δεύτερο αγώνα ακυρώθηκαν ισπανικά γκολ και υπήρξαν έντονες διαμαρτυρίες για τη διαιτησία ότι ευνοήθηκε η Ιταλία. Πάλι συναντούμε τους Ιταλούς.
2: Ευνοημένους.
0: Ναι, και ο Ρενέ Μερκέτ, ο διαιτητής, τιμωρήθηκε αργότερα από την Ομοσπονδία της χώρας του, κυρίες και κύριοι.
1: Τιμωρήθηκε. Άρα
0: είναι μια έμμεση παραδοχή της χώρας στο ότι σαν που και στείλαμε στα Τζιπάνο και έκαμε στα τελεία.
1: Νούμερο 5. Το θαύμα της Αυστρίας. Η Αυστρία έφτασε μέχρι τα ημιτελικά με τη θρηλυκή ομάδα που έγινε γνωστή ως Wonder Team. Πολλοί θεωρούσαν ότι έπαιζε το πιο όμορφο ποδόσφαιρο της εποχής και ήταν από τα μεγάλα φαβορί για τον τίτλο. Αλλά δυστυχώς για τους Αυστριακούς δεν. Το πρώτο Μουντιάλ που μεταδόθηκε μαζικά από το ραδιόφωνο. Η διοργάνωση ακούστηκε ζωντανά σε πολλές χώρες, συμβάλλοντας σημαντικά στην παγκόσμια εξάπλωση του ποδοσφαίρου. Για εκατομμύρια ανθρώπους ήταν η πρώτη φορά που παρακολουθούσαν διεθνές τουρνουά μέσω ραδιοφώνου. Αυτό ήταν που τα καλά της διοργάνωσης του 34. Μπήκε σε άλλο level. Νούμερο 7. Ο τελικός παίχτηκε σε σχεδόν 40 βαθμούς Κελσίου.

0: Οι συνθήκες στην Ρώμη ήταν εξαιρετικά δύσκολες. Παρ' όλα αυτά, ο τελικός οδηγήθηκε στην παράταση, η πρώτη φορά που συνέβη σε τελικό Μουντιάλ. Το ανεπίσημο μεταμουντιάλ. Λίγους μήνες μετά το τουρνουά, η παγκόσμια πρωταθλήτρια Ιταλία αντιμετώπισε την Αγγλία στο περίφημο παιχνίδι που έμεινε γνωστό ως Battle of Highbury. Επειδή η Αγγλία δεν συμμετείχε στα πρώτα Μουντιάλ, ο Βρετανικός τύπος αποκαλούθησε τον αγώνα ο πραγματικός τελικός του παγκοσμίου κυπέλλου. Η Αγγλία νίκησε 3-2 σε ένα εξαιρετικά βίαιο αγώνα με πολλούς τραυματισμούς. Που τότε δηλαδή που οι Εγγλέζοι το είχαν το. Εγώ είμαι και κανένας άλλος.
1: Είσαι αντι-Αγγλία, πολλά είσαι και πριν στο βίντεο.
2: Και πριν είπες αντι-Ιταλία.
1: Μα είναι αντι-Ιταλία και
0: Αγγλία. Όχι αντι-Ιταλία, είπα το πιο στιμένο μου τι άστιμη.
2: Ναι, εγώ λέω τα λεγόμενα του Γιώργου.
1: Ναι, φίλε, μπορεί να είσαι αντί και τα δύο, δεν το κατάλαβα.
0: Γιατί να είμαι αντι-Ιταλία, μην μου κάνω κάτι Ιταλία. Απλά μιλώ για το συγκεκριμένο μου τι άστιμη. Αλλά η Αγγλία για μένα είναι loser. Πάντα πας είναι ως φαβορί, πάντα να πάμε να κάνουμε, it's coming home, πούντο.
1: Και ποτέ έρχεται, ναι.
0: Λοιπόν, έτσι για να ολοκληρώσουμε, τα γήπεδα είχαν έντονο πολιτικό συμβολισμό. Αρκετά στάδια έφεραν ονόματα που συνδέονται με το φασιστικό καθεστώς, όπως στο Στέδιο Μπενίτο Μουσολίνι και το Στάδιο Νασιονάλε, δείχνοντας πόσο στενά συνδέονταν η διοργάνωση με την πολιτική προπαγάνδα της εποχής. Ένα ακόμη πολύ ενδιαφέρον θέμα είναι ότι οι φήμες ότι ο Μουσολίνι φέρεται να είχε πει στους διαιτητές το περίφημο «Νικήστε ή τρεις τελείες». Αντιλαμβάνεστε. Οι ιστορικοί όμως συμφωνούν ότι δεν υπάρχουν αδιάσυστα αποδεικτικά στοιχεία για τέτοια συγκεκριμένη απειλή, παρότι η επιρροή του καθεστώτος στη διοργάνωση θεωρείται δεδομένη. Τα συμπεράσματα δικά σας.
1: Και αυτά έγιναν το 34 και θα έχουμε λίγα συντόμως το 38. Πηγαίνοντας πάνω-πάνω θα βρίσκουμε όλο και περισσότερα πράγματα. Κύριε Δημήτρη, κυρία Αγγλιά,
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Seven Skies για την χορηγία της αυτών των ένθετων.
3: Το ένθετο «Η ιστορία γράφτηκε στο Μουντιάλ» σας προσφέρει το Seven Skies Roof Bar στον Πρωταρά. Εκεί όπου απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails, ασιατική fusion κουζίνα και ξεχωριστά live events.
4: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε έτσι για τα τελευταία λεπτά. Να πω ότι η Αγκλάρναγας έχει φιλικό με τον ΠΑΟΚ έτσι, στην Ολλανδία. Θα κάνουν στην ίδια περιοχή την προετοιμασία τους, οπότε θα δώσουν και μεταξύ τους φιλικό. Το γνωστοποίησε ο ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω λάθος. Με ευχαριστώ και τον Κύπρο, τον Εγγλέζο, τον συνάδελφο, τον αγαπητό μου, με ενημέρωσε την ώρα του εθέτου. Έλα ρε, τα λέει μου, πέτω.
0: Εσύ, ρε, σε
1: και ο Κύπρος είναι κλεχτός φίλος.
0: Λοιπόν, έτσι για να ολοκληρώσουμε, επειδή είπαμε και προχθές για τον Πάμπο τον Χριστοδούλου, του είχε γίνει μια πρόταση στη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο του από ένα λάβει της Ακαδημίας. Του είχε γίνει πρόταση για γενικός διευθυντής Ακαδημιών. Πριν από λίγο έδωσε την οριστική του απόφαση που είναι αρνητική. Δεν αναλαμβάνει, αφού ο ίδιος θεωρεί ότι ακόμη δεν έχει τελειώσει από την προπονητική. Θεωρεί ότι ο ίδιος έχει πολλά να προσφέρει, όσα έχει να προσφέρει. Γι' αυτό και το θέμα Πάμπου Χριστοδούλου προς το παρόν θεωρείται λήξαν στο στρατόπεδο των γαλαζοκιτρίνων. Επειδή ήρθαν και κάποια μηνύματα στο κινητό και με ρωτούν το τι γίνεται με την περίπτωση Σαβαλιάση, το είπαμε πολλές φορές ότι είναι γραφειοκρατικά τα θέματα, είναι νομικά, είναι θέματα τραπεζών, θα πρέπει να γίνει υπομονή. Αν με ρωτάτε εμένα, τη φετινή σεζόν, δηλαδή τη σεζόν που θα αρχίσει το τέλος του Αυγούστου, μην περιμένετε Σαβαλιάση μέσα. Ό,τι γίνει θα γίνει με προοπτική την μεθεπόμενη σεζόν. να εμπλακεί ο επενδυτής των ΑΠΟΕΛ. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Καλό Σαββατοκυριακό να έχετε προσοχή στους δρόμους. Μείνετε συντονισμένοι στο Super Sport 104. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή εδώ σε πάσα με το Στέλιο Παπαμοησίος. Έχουμε φόρμουλα το Σαββατοκυριακό από το Mega TV. Δημήτρη.
2: Καλό Σαββατοκυριακό.
0: Πέρασες καλά.
2: Πολύ ώρα και τούτη την εβδομάδα.
1: Απλά ενημερώνει μας ο Χρήστος Παναγίτης ότι έχουμε και υποδρομίες σήμερα. Το θυμίσουμε.
0: Τέσσερις, η πρώτη.
1: Να σου πω, όλα τα καλά χωράνε στο Super Sport υποδρομίες, τον ομίλον του Omega και η φόρμουλα.
0: Γεμάτον το Σαββατοκυριακό. Να είστε καλά.
1: Δημήτρης Κυριάκου, είσαι καλά, χαιρόμαστε.
2: Μια χαρά.
1: Τέλεια. Και με τον Δημήτρη Κυριάκου να μας αποχαιρετά και μας εύχεται καλό Σαββατοκυριακό. Και εγώ με τη σειρά μου σας εύχομαι πάντα χαμόγελα επιτυχίες. Καλό Σαββατοκυριακό και τα λέμε από Δευτέρα. Γεια σας.
5: Super Sport 104. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
7: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
8: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
9: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
11: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του.

0: μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μουντιάλ Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Μουντιάλ. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
2: Η κεφαλιά του 2006. Ο τελικός του FIFA World Cup 2006. Ο Ζίνετιν Ζιτάν στο τελευταίο μάτς της καριέρας του. Έχει ήδη σκοράρει, αλλά στην παράταση έρχεται η έκρηξη. Κεφαλιά στον Μάρκο Ματεράτσι, κόκκινη κάρτα. Έτσι γράφτηκε το πιο απρόσμενο φινάλε. Ένας θρύλος που αποχώρησε όχι με το τρόπαιο, αλλά με μια στιγμή που έμεινε στην ιστορία.
0: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Ita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Εάν δεν έχεις ήδη, φρόντισε να έχεις ένα εύχριστο και responsive website. Μπορεί να είναι η πρώτη εικόνα που θα έχουν οι πελάτες σου για την επιχείρησή σου.
4: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
1: Super Sport 104.
5: Η ώρα είναι 4.
6: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
7: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
9: My Petrolina App και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
10: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Πάνω από 20 εκατομμύρια έβαλε στην Ομόνοια ο πρόεδρος των Πρασίνων Σταύρος Παπασταύρου, όπως αποκάλυψε σε δηλώσεις του στον Αλφα Κύπρου. Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι το νέο στάδιο θα έχει χωρητικότητα 16.000 θέσεων. Για τους Σεμέδο και Μοτνόρ τόνισε, έγινε προσπάθεια να κρατήσουμε τον Σεμέδο, αλλά όχι υπερπροσπάθεια. Είναι αρκετά ψηλό το ποσό που δόθηκε για Μοτνόρ. Στο προσκήνιο της Πάφου, ο Γκούγκα, θετικές ενδείξεις για Λουκάσεν, ενώ γίνεται και προσπάθεια παραμονής του Μπρίτο. Δεν προκύπτει καμία εξέλιξη με το θέμα Κακουλή και ΑΕΚ στον Άρη. Αναμένεται να υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις από την ελαφρά ταξιαρχία. Ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι ο εκλεκτός του Αποέλ για την άκρη του Πάγκου και αυτό που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση. Η διοίκηση Φωτίου φέρεται να έχει καταθέσει πρόταση ανανέωσης στον Λάιφι. Σε προχωρημένες επαφές με ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή βρίσκεται η ΑΕΚ. Βγαίνει φιρμάνη για Πάνκοφ, αναμονή για Λάιφι. Οι κιτρινοπράσινοι έκλεισαν φιλικό με ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. Περιμένουν τις απαντήσεις των Κίκο και Σένση στην ανόρθωση για νέο συμβόλαιο. Σε πρώτο πλάνο το κεφάλαιο προπονητής. Μένουν τα τυπικά για να ανακοινωθεί ο γκομής στην ΑΕΛ στο μεταγραφικό μπλοκάκι του Μάρτινς, Ιτσατάκοβιτς και Καρό. Στον Απόλλωνα Λωσάδα και Παπαϊωάννου εξετάζουν την περίπτωση Κούτρης στην πόρτα εξόδου Βούρος. Πάμε Άγιο Δωμέτιο και επιστρέφουμε.
11: Από τον αρχιαντάρτη, τον Outlaw, Mystery Sun έρχεται στην εξωτερική απλασαριστή σε καλή θέση. Με την κοντέσα μπροστά, ο Outlaw περνά στην δεύτερη θέση. Εξωτερικά και ο Mystery Sun θέλει να κάνει μια προσπάθεια να πλησιάσει. Με την κοντέσα πάντα στο ένα μήκος από Outlaw, τους δύο καταδιώκει ο Mystery Sun και ο πίσω προσπαθεί να βελτιώσει η θέση. Ελαπόλα μου έμεινε πίσω η άντρα, πάρα πολύ πίσω, ενώ πάρα πολύ πίσω είναι και ο πλανήτη σα. Κοντέσα. Σταθερά στον αμίγο όμως ο Outlaw είναι κοντά πλέον και ο Mystery Sun και ο πίσω ελαπόλα μου αρχιαντάρτη στην εσωτερική. Κοντέσα στο μισό μήκο, κοντά στο 600, στο ένα τώρα από τον Outlaw. Ο Mystery Sun εξακολουθεί και κυνηγάει στην τρίτη θέση. Πιο πίσω αρχιαντάρτη και ελαπόλα μου βάμια τελευταίο 500 προ 400 με κοντέσα μπροστά. Outlaw προσπαθεί, αλλά προσπαθεί και ο Mystery Sun. Ενώ τώρα και η άντρα φαίνεται έχει δυνάμει, αφού ήταν γρήγορο ο ρυθμό και του πλησιάζει όλου. Με την κοντέσα να μπαίνει πρώτη στην ευθεία, Mystery Sun παλεύει, άντρα συνεχίζει το καλό finish. Mystery Sun κάνει επίθεση. Άντρα στην εξωτερική προσπαθεί να πλησιάσει. Είναι και κοντές απάντα στην εσωτερική. Με τον Mystery Sun στην πρωτοπορία έρχεται απ' έξω. Η άντρα όμως συνεχίζει το καλό της finish και θέλει να περάσει στα τελευταία μέτρα. Άντρα θα περάσει τον Mystery Sun. Άντρα θα κερδίσει στο τέλος. Mystery Sun, κοντέσα και αρχιαντάρτης.
10: Σήμερα για το Μουντιάλ στις 10 Καναδάς Βοσνία και στις 4 τα ξημερώματα Αμερική Παραγουάη. Όλα δείχνουν διαζύγιο του ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Παναθηναϊκός και η Σαρλερουά ήρθαν σε συμφωνία για τον Ετιέν Καμαρά και μένει πλέον η συγκατάθεση του Γάλλου Χαφ. Η Τωρίνο ενδιαφέρεται για τον Στρεφέτσα του Ολυμπιακού. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε πάσα».
12: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Πίνας. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν μου το Αλφαπίτσα.
14: Αλφαπίτσα app. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
13: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
15: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
16: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία. Καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν

0: πίνετε εδώ. Electroline. Έλα στο αύριο. Και στις 13 Ιουνίου, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι, σε περιμένουμε στο κατάστημα Electroline Λευκοσία στην Καλαμών με live link, κληρώσεις για μεγάλα δώρα, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους και live cooking show με ψησταριές Ναπόλεον, με τον Έρωτα Αλίτη, Σταύρο Βαρθαλίτη και τον Στέφανο Κούκα.
1: Τετραήμερο σούπερ τιμών κρεοπολίου υπεραγορών Μας μέχρι και 14 Ιουνίου. Μας Best Brand φτερούγιο σκοτόπουλο το κιλό 3,15. Χοιρινή κουτάλα με κόκαλο για σούβλα το κιλό μόνο 3,45. Χοιρινό σκυμά το κιλό 4,45. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
2: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. LG 65 ιντζών 4K Smart με μόνο 475 ευρώ. Για τηλεόραση.
3: Όλοι πάμε Στεφανή!
2: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
4: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
5: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
7: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
8: Fiber to the room να κάνεις.
9: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
10: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
11: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
12: Δώσε πάσα.
13: Καλά μου είμαι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Στέλιος Παπαμοησίος, ο κύριος Παναγίδης Χρήστος είναι γονοσολάρχης σήμερα, ημέρα Παρασκευή, το 10 του μηνός Ιουνίου του 26. Μπορεί και σε ευχαριστήσω στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την πίτσα Παπαγιούρ να είναι καλά. Έχουμε πολλούς διαγωνισμούς. Ένα τα πούμε αργότερα. Ένα δώσουμε και 200 από την Τύπκο. Ένα πούμε και για τη φανέλα την Μουντιαλική της Βραζιλίας. Ένα πούμε και για την Παπαγιούρ. Ένα πούμε και για την απάντηση. Επαναγίδη, πρέπει να πιάσω μπόνους εκφωνητή, ρε φίλε. Που εκπομπαρχή. Εκφωνητή. Ναι, έξτρα. Λοιπόν. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Άρχισε και η κορυφαία παγκόσμια ποδοσφαιρική διοργάνωση. Μεξικό και Κορέα, η μεγάλη νικητή. Μάλιστα, η Κορέα με ανατροπή. Να δούμε λίγα πράγματα σε λίγο με έναν φίλτα τον προπονητή τη ΑΠΑ Ακρωτηρίου. Προηγουμένως να ακούσουμε αυτόν, κύριε, και να εξηγήσουμε τον λόγο.
14: Happy.

Έτσι πολλά και ευλογημένα κύριε Τάσο Κυριάκου. Εχάθηκε ρε που τη συγκίνηση του. Έτσι πολλά και ευλογημένα κύριε Τάσο Κυριάκου. Μα έτσι μπορεί να ξεκινήσουμε τώρα. Εχάθηκε ρε.

0: Εβάλαμε του κόσμου αγάπη πέρτε και δεν τα ακούσε ρε κοπέκια. Αράπικο μάλιστα. Καλησπέρα, έτσι πολλά και ευλογημένα.
1: Καλησπέρα φίλε.
0: Ώστε να ακούσες το happy birthday το αράπικο μου σε βάλαμε.
1: Δεν το άκουσα.
0: Έλα φίλε, νομίζω είσαι 43 χρόνων. Ακούτε.

0: Κορυφή.
1: Κορυφή.
0: Μάλιστα. Έτοιμο λόγιο. Μάλιστα, κύριε. Έγινε ξανά με τον τρόπο να αντιλαμβάνομαι. Είδες ότι έχουμε και αποκλειστικό. Είδες την εκπομπή. Μάλιστα. Είδες ένα θυμάχεψε έτσι παρακολουθώντας και τις ομάδες. Κύριε Πάγκε, συγχαρητήρια καταρχάς για την συνέχιση της συνεργασίας με την ΑΠΕΑ Ακροδηλίου με τους συναδέρφους σου, με τους συνεργάτες σου.
1: Σε ευχαριστώ, Στυλίου, σε ευχαριστώ. Έτσι καλά.
0: Λοιπόν, τι είδες και τι περιμένεις, ενώ έχει σημασία, τι περιμένεις δηλαδή για τη συνέχεια.
1: Χωρίς να έχουμε ένα μεγάλο δείγμα για αυτό που θα πω, έχω την άποψη ότι, για παράδειγμα, σαν ομάδες σαν την Νοτιοαφρική που είδαμε, η οποία ήταν πάρα πολύ χαμηλό το επίπεδο σε σύγκριση με την Νοτιοαφρική που ήταν τότε που διοργάνωσε και το παγκόσμιο, θεωρώ ότι θα υπάρχουν και άλλες ομάδες. Και αυτό νομίζω προέρχεται λόγω του μεγάλου αριθμού των ομάδων που θα είναι στο φετινό παγκόσμιο. Πάντα περιμένουμε ότι θα υπάρχουν ομάδες οι οποίες θα ξεπεταχτούν σαν outsider, αλλά νιώθω ότι τουλάχιστον μέχρι τους τέσσερις θα πάνε ομάδες που θα είναι φαβορί, γιατί πλέον υπάρχει και μεγάλη διαφορά δυναμικότητας τα τελευταία χρόνια, παρόλο που σε αντίθεση με τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στο κομμάτι των ομάδων, αυτή η διαφορά έχει μικρυνθεί. Δηλαδή δεν είναι η ίδια. Όμως νομίζω με τις εθνικές ομάδες τα φαβορί έχουν μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους και έχω την αίσθηση ότι θα φανεί ακόμα πιο πολύ στο φετινό παγκόσμιο.
0: Ήταν να σε ρωτήσω έτσι πιο τρία πραγματάκια. Το πρώτο, κατά πόσον η χρονική στιγμή που γίνεται το παγκόσμιο θα παίξει ρόλο για παίχτες, όσο μεγάλη και αν είναι, που προέρχονται από πολύ μεγάλη σεζόν, εννοώ σε διάρκεια. Σεζόν το πρώτο. Το δεύτερο, το λεγόμενο υψόμετρο, πόσο ρόλο θα παίξει για τις εθνικές ομάδες, δηλαδή με εξαίρεση την Γερμανία που στην Παραζία κατέκτησε το τρόπο, νομίζω ότι κατέκτησε καμιά άλλη ευρωπαϊκή χώρα στην Αμερική, στο Μεξικό, ξέρω εγώ, στην Ουρουάη, το τρόπαιο. Πόσο ρόλο παίξει το γεγονός.
1: Καταρχάς, όσον αφορά το φόρτωμα των παιχνιδιών και η κούραση που μπορεί να επηρεάσει, όσο και αν λένε ότι πλέον η τεχνολογία στο ποδόσφαιρο κάνει θαύματα, και θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, κάνει θαύματα πλέον, γιατί η μεθόδη αποκατάστασης είναι πολύ πιο προηγμένη αν τους συγκρίνουμε με 5 χρόνια πριν, όχι πιο μακριά. Άρα θεωρώ ότι είναι ένα κομμάτι που θα παίξει ρόλο. Όμως θεωρώ ότι για τις ομάδες που σε εισαγωγικά θα πάνε μέχρι τέλους, είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έπαιξαν πάρα πολλά παιχνίδια με τις ομάδες τους. Και αυτό το πράγμα θα φανεί όχι στο παγκόσμιο, μπορεί να μην φανεί, αλλά είναι σίγουρος να φανεί
0: στην Ιαννημερίδα
1: όταν ξεκινήσουν τα παιχνίδια των ομάδων τους, τα πρωταθλήματα που θα παίζουν, αν δεν κάνουν μια έτσι τουλάχιστον το ξεκίνημα της χρονιάς μια διαχείριση, που ως συνήθως μετά από τέτοιες διοργανώσεις οι προπονητές στα πρώτα παιχνίδια τους ποδοσφαιριστές που είναι πάρα πολύ φορτωμένοι με όλα αυτά τα παιχνίδια έχουν μια διαφορετική αντιμετώπιση και κάνουν μια διαφορετική διαχείριση συμμετοχών. Χρειάζεται μια ιδιαίτερη διαχείριση όλο αυτό, γιατί κακά τα ψέματα δεν μιλάμε για μηχανές, μιλάμε για ανθρώπους με πολλά λεπτά συμμετοχής και δεν
0: και να τονίσουμε κάτι, ξέρω, νομίζω είναι και για σένα σημαντικό, για μένα σημαντικό το γεγονός ότι επί 48 ομάδες, ο αριθμός σχεδόν των ομάδων που είναι πιανή στο Μουντιέρα είναι λιγότερο από 48, τέλος πάντων παγκοσμίως, λέω ένα έτσι χαριτολογώντας. Με πιαν, να σταπάσει. Είναι το γεγονός σημαντικό το ότι αντί για παράδειγμα ένα μήνα να κάνουν 6 εβδομάδες, έγινε 1,5 εβδομάδα μέσα στο καλοκαίρι. Γιατί μιλούμε να τελειώνει, άλλο να τελειώσει 11, ξέρω εγώ, 10 του μηνό, και άλλο να τελειώσει 20. Μιλούμε για Ιούλιο μήνα, να μην το ξεχνάμε το πράγμα. Και μάλιστα σε εκείνον το δεκαήμερο, εκείνοι που να μείνουν, να έχουν τη μεγαλύτερη πίεση. Γιατί να είναι η προμητερική και η μητερική, ούτε λίγο.
1: Πέραν του ότι okay, είναι μια διοργάνωση που όλοι λατρεύουν, θα πρέπει να είμαστε ειλικρινεί. Δηλαδή, οι παίκτε, οι πλήστοι, να μην πω όλοι, απολαμβάνουν, όσο κουρασμένοι και να είναι, απολαμβάνουν αυτού του είδους τις διοργανώσεις, κυρίως στο παγκόσμιο κύπελλο. Είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντος, το βλέπει όλος ο κόσμος. Όμως θεωρώ ότι τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο, που είναι το στάδιο των ομίλων, οι μεγάλες ομάδες οι οποίες έχουν διαθέτουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν πολύ φόρτωμα από την προηγούμενη σεζόν στα πόδια τους, είμαι σίγουρος ότι θα κάνουν και διαφορετική διαχείριση στα παιχνίδια τα οποία θεωρητικά αν υπάρχουν είναι πιο βατά.
0: Υπάρχουν, να λέμε την αλήθεια, υπάρχουν.
1: Υπάρχουν. Ναι, θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς.
0: Όχι που τι έλειψε να πάει στο τέλος της ημέρας.
1: Ναι, δεν ήθελα να το πω λίγο πιο κοψά. Εσύ το είπες πιο...
0: Έτσι
1: είναι. Και έχεις δίκιο. Όμως θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει σωστή διαχείριση και θα μετρήσει ανάλογα με το πώς θα αντιμετωπίσει κάθε ομάδα, αν έχει την ευκαιρία να ξεκουράζει κάποιους ποδοσφαιριστές που είναι πρωτοκλασσάτοι για τα επόμενα παιχνίδια, θα είναι ένα επιπλέον όπλο για οποιαδήποτε ομάδα η οποία θα πάει μέχρι τέλους.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Ξέρουμε ποιες ομάδες θα πάμε μέχρι τέλους. Κατά τα ψήματα.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Ποια είναι η συμπάθειά σου παραδοσιακά, το ένα.
1: Το δεύτερο.
0: Ας ρωτούσα 3-4 χώρες που βλέπουν να πηγαίνουν ανεξάρτητα, δεν ξέρει καμάς αν βρεθούν απέναντι, αν δεν βρεθούν, εξαρτάται από την παθολογία στους ομίλους, πολλά και διάφορα, τέλος πάντων. 3-4 χώρες που βλέπεις σε βάθος Μουντιάλ και μια και ομάδες που θεωρείς ότι πιθανόν το που έχεις προηγούμενο να ξεπεταχτούν και αποτελέσουν την έκπληξη του Μουντιάλ. Και να θυμίσουμε ότι το προηγούμενο Μουντιάλ έχει χειμώνα που έγινε, ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Επιθυμήσαμε το καλοκαίρι, αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, παρέθεση.
1: Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα τώρα. Γιατί νιώθω ότι η ομάδα της Βραζιλίας δεν πάει σαν φαβορί. Και αυτό το πράγμα νομίζω ότι ίσως αποφορτίζει, παρόλο που δεν ξέρω αν μπορεί να αποφορτίσει εισαγωγικά το ότι πάει σαν, όχι σαν το πρώτο φαβορί όπως πάει σε όλα τα παγκόσμια κύπελλα. Θεωρώ ότι οι καλύτερες ομάδες για μένα προσωπικά που μου αρέσει να τις βλέπω είναι η Ισπανία και η Γαλλία. Εγώ προσωπικά συμπαθώ πάρα πολύ την Γερμανία. Μ' αρέσει ο τρόπος που παίζει. Γενικά περικλεί έτσι μια ομάδα η οποία θα μου άρεσε να έβλεπα. Όμως θα πρέπει να πούμε ότι τα μεγάλα φαβορί είναι η Γαλλία και η Ισπανία και αν δεν κάνω λάθος νομίζω είναι και τα πιο ακριβά ρόστερ κυρίως της Γαλλίας, νομίζω, από ό,τι κατάλαβα καλά, όσον αφορά την τιμή που έχει το κάθε ρόστερ, την αξία το, στο χρηματιστήριο του ποδοσφαιρικού.
0: Βλέπεις ευρωπαϊκή χώρα να παίρνει το τρόπιο στην Αμερική.
1: Σε αυτό το, σε τέτοιου είδους οργανώσεις, το να κάνεις τέτοια δηλώσεις είναι πολύ παραγκυνευμένες. Όμως ομάδες όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι η Ισπανία και πλέον...
0: Μίλησες 3-4 φορές για χώρες, δεν μίλησες για Αγγλία, πάντως ούτε για Ολλανδία.
1: Η Αγγλία, κάποιοι λένε ότι είναι χρονιά, παρόλο που κάθε Μουντιάλ πάντα λέμε ότι είναι η σειρά της Αγγλίας.
0: Δεν είπαν τίποτα.
1: Όμως αν αναλογιστεί κανείς ότι στις φετινές ευρωπαϊκές διοργανώσεις οι αγγλικές ομάδες τα πήγαν πάρα πολύ καλά, θεωρώ ότι είναι μια ομάδα η οποία σε εισαγωγικά δεν είναι φαβορή, αλλά μπορεί να φτάσει μέχρι τουλάχιστον τους τέσσερις.
2: Επίαν καλά οι Αγγλικές, αλλά με ξένη βοήθεια. Σημαντική ξένη βοήθεια, ενώ ξένη βοήθεια παιχτών ξένων, αυτό εννοώ.
1: Έχει
2: δίκιο, ναι, και με Εγγλέζους παίκτες που εβίαζε, ας πούμε, τέλος πάντων. Άρα να κρατήσω έτσι του Τάσου του Κυριάκου
1: τη
2: δήλωση ότι το πιθανότερο είναι να πάει Ευρώπη ο τίτλος.
1: Νομίζω ότι είναι Ευρωπαϊκή ομάδα που θα το πάρει, αλλά οκ.
2: Ανάμεσα σε Ισπανία, Γαλλία,
1: και
2: Γερμανία μέσα.
1: Εγώ βάζω και τη Γερμανία, βάζω και τη Γερμανία.
2: Επειδή σ' αρέσκει, απλά έχει δυναμική.
1: Μπορεί να είναι και η αίσθηση το ότι θέλω να πάει μέχρι τους τέσσερις τουλάχιστον. Αλλά νομίζω ότι αν θα είναι λυπηρό, τουλάχιστον να μην έχει μια εκ των Βραζιλία Αργεντινή στους τέσσερις, τουλάχιστον.
2: Μάλιστα.
1: Κάνει την διοργάνωση πολύ πιο όμορφη. Αν υπάρχει μια από την ομάδα από την Λατινική Αμερική.
2: Από τη στιγμή που παρουσιάζει.
1: Και μιλάμε φυσικά για Βραζιλία και Αργεντινή.
2: Σωστό. Από τη στιγμή όμως που παρουσιάζει η Ιταλία που είμαι στην διοργάνωση, είναι ο τατάς σας, της Γερμανίας ενώ που σας ευρυδεύουν σας. Λοιπόν, οφείλω να είμαι έτσι συναισθηματικά πιο κοντά σε Ουρουγουάη και Κολομβία. Είναι οι ομάδες που θέλω να πάσουν καλά. Ουρουγουάη και Κολομβία.
1: Όμως τέλειο, δεν έχεις και εσύ την αίσθηση ότι με τον τρόπο που διοργανώνεται πλέον το παγκόσμιο, με τις ομάδες που μπήκαν, ότι δεν έχεις την κάψα, κακά τα ψέματα, τουλάχιστον σε αυτόν τον παρόν στάδιο, να κάθεσαι κάθε μέρα να βλέπεις όπως ήταν πιο παλιά.
2: Σωστός.
1: Τώρα η λύπη του την κάψα να κάτσει να παρακολουθήσει έναν παιχνίδι, τουλάχιστον τώρα που είναι στο στάδιο των ομίλων, γιατί υπάρχουν παιχνίδια που όντως είναι αδιάφορα.
2: Κάποτε περνάτε 16 ομάδες όμορφα και περιποιημένα έτσι elite.
1: Όσο και να αγαπάμε το ποδοσφαιρό.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, κρατώ έτσι το μικρό το στοιχηματάκι μας και θα τα πούμε νόσον ούπο και πάλι έτσι πολλά γευλογημένα για τα γενέθλια σου σήμερα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και θα τα πούμε νόσον ούπο. Σε ευχαριστώ. Τάσος Κυριακού ήταν ο εορτάζος σήμερα. Θέλω να πάει διαλέμμα και να επιστρέψουμε τριμήτερη κύριε. Μάλιστα κύριε Παναγή.
3: Super Sport 104.
4: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
5: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
4: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
6: Παρασκευή σήμερα στο Μουντιάλ στις 10 το βράδυ, Καναδάς Βοσνία.
7: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
8: Fiber to the room να κάνεις.
9: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
10: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
12: Τίποτα καλό δεν είναι τυχαίο. Ούτε και ο καφές που διαλέγεις να πιεις. Γι' αυτό υπάρχει ο El Café. Έτοιμος, παγωμένος καφές με 100% καφέ αράμπικα, φρέσκο κυπριακό γάλα και την εμπειρία των ανθρώπων που ξέρουν από καφέ εδώ και χρόνια. Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, Δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις, το εμπιστεύεσαι. El Café, ξέρεις τι πίνεις.
13: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα Test Drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Skoda. Unicars. Driving your stories.
15: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
16: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
17: Jackpot στο Joker. 1.700.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
18: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
17: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
19: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
11: Super Sport 104.
20: Η ώρα είναι 4:30.
21: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
22: Είτε μέσα στο γήπεδο.
23: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
24: Αδύνατο, coach, πονάω.
22: Είτε έξω από αυτό.
25: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
26: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
22: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Ακούς. Ζεις. Κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
27: Η νέα σειρά Xiaomi 17T είναι εδώ. Με τριπλό σύστημα καμερών Leica, τη νέα λειτουργία Leica Live Moments για να επιλέξεις την ιδανική στιγμή της φωτογραφίας σου και μπαταρία έως 7.000 mAh για να μην ξεμείνεις ποτέ. Απόκτησε τώρα το Xiaomi 17T και πάρε δώρο το Xiaomi Watch S5 αξίας 209 ευρώ. Ή επίλεξε το κορυφαίο Xiaomi 17T Pro και πάρε δώρο τη ρομποτική σκούπα Xiaomi Robot Vacuum H40 αξίας 269 ευρώ. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Electroline ή online στο electroline.cy και ανακάλυψε τη νέα σειρά Xiaomi 17T. Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
28: Electroline. Έλα στο αύριο.
29: Άκουσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Paddle. Speciality Coffee. Healthy Food. Signature Matcha Drinks. Δυνατότητα Drive-Thru. Και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε έναν μοντέρνο χώρο στα Λατσιά στο Roundabout της Skater Ways. Κάνε το break σου αλλιώς.
30: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
0: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Linklong Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά.
1: Πάμε δεύτερη γουστά στον Άγιο το Μεντίο.
2: Η Grand Ilias Infinity, ο Αθιάδος Βρακάς, ο οποίος κάτι νόμα δεν βρίσκει διάδρομο. Απ' έξω δεν βρίσκει διάδρομο το φαβορί και μείνει πίσω. Ο Χάρι Πότερ έρχεται τώρα εξωτερικά μαζί με τον Mike Grant. Ο Χάρι Πότερ δείχνει την ταχύτητά του και θέλει να πάει στην πρώτη πορεία από τον Mike Grant που λόγω εσωτερικής πιέζει και αυτός για να οδηγήσει. Τώρα ο Αθιάδος Βρακάς βρίσκει το βηματισμό του και περνά στην τρίτη θέση. Με τον Χάρι Πότερ μπροστά ο Mike Grant πιέζοντας στην εσωτερική. Θέλει να διατηρήσει το διάδρομο του Αθιάδος Βρακάς, έρχεται όμως εξωτερικά να κάνει την επίθεση του και στους δύο και να περάσει στην πρωτοπορία. Πιέζει συνεχώς ο Mike Grant στην εσωτερική και ο Χάρι Πότερ είναι ακριβώς δίπλα του. Πιο πίσω είναι και ο King Bebe. Τα δίθα στο Βρακά να κάνει την επίθεσή του και να περνά στην πρωτοπορία. Χάρι Πότερ και Mike Grant. Πιο πίσω προσπαθεί να κάνει ανεβάσμα και ο King Bebe με τον αντίθετο Βρακά να έχει το πλεονέκτημα. Ο Χάρι Πότερ προσπαθεί. Ο Mike Grant είναι στην εσωτερική. Ο King Bebe απ' έξω. Ο αντίθετο Βρακά στην πρωτοπορία ανοίγει τη διαφορά στα 3-4 μίκη. Η μάχη είναι για τη δεύτερη θέση. Χάρι Πότερ και King Bebe με τον Χάρι Πότερ να είναι δεύτερο. Πιο πίσω Mike Grant και King Bebe. Εύκολη νίκη για τον αντίθετο Βρακά.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
30: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Linklong Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Linklong Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Linklong Sportmaster.
3: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Samsung 55 inch on 4K Smart με μόνο 399 ευρώ και 65 inch on με μόνο 475. Για τηλεόραση.
4: Όλοι πάμε Στεφανή!
3: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
0: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
1: Για τους Φίλιππους, έναν 7-3-2 στην δεύτερη, γιατί είχε φωτοφίνις, έναν 7-3-2. Ευχαριστώ κύριε Παναγίδη. Συνεχίζουμε στην εκπομπή των Σεπασαπάντα από τον Super Sports 104 Πανκυπρίος, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή, 24 μηνύματα. Με μπορείτε σε ευχαριστήσεις στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΔΑ και την Πίτσα Παπαγιώλ. Σήμερα ξεκινούμε να ακούμε κύριε Παναγίδη. Πώς θα να πω. Πάμε εν τω μεταξύ ακροατή ότι στέλνετε στο 23-24 θέλετε και διεκδικείτε μια φανέλα μουντιαλική της Βραζιλίας από αυτήν την εκπομπή. Εντάξει, λοιπόν, ταυτόχρονα μπαίνετε στα social του Super Sport και δηλώνετε συμμετοχή. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί και σας βάζω στο κλίμα του Μουντιάλ. Εντάξει, το ένα, φανέλα Βραζιλίας. Το δύο, κάθε εβδομάδα 100 ευρώ. Άκουρε, κομπέρα. Βάουτσερ, 100 ευρώ δώρο κουπόνι. Εντάξει, από την απάντηση στη Λακατάμια του αδερφού του Δημήτρη. Κάθε εβδομάδα, κάθε Παρασκευή θα δίνουμε. Μέχρι να τελειώσει το Μουντιάλ βασικά. Αν θέλετε να το αξιοποιήσετε να πάτε στην απάντηση, να περάσετε όμορφα περιποιημένα με 100 ευρώ. Αν θέλετε να παραγγείλετε, να κάπετε, να πιάσετε. Θα 6 νικητές από 100, 600 ευρώ. Εξεκινήσαμε χτες εν τω μεταξύ. Και δίνουμε, Παπαντζός, θα δώσουμε 12 κάθε μέρα μία. Εντάξει, χτες έδωσαμε για το κατάστημα στο Ιδάλιον. Σήμερα σε λίγο θα δώσουμε για την Κοκκινοτερμηθιά. Και από τη Δευτέρα για το Παραλίμνη. Από αυτά τα τρία τα καταστήματα, 4 extra large pizzas από την Παπαντζός. Παπαντζός και Μουντιάλ πάνε μαζί. Αφήγα κάτι πίσω. Θα δώσουμε και μετά τις 5 και τα δύο τελευταία 200 από την Deep Competition Κύπρο. Και ξεκινήσαμε με τα προγνωστικά μας την νέα την ποδοσφαιρική περίοδο. Την ένατη. Με μια ντουζίνα 200. Και η πρώτη παρουσία, κύριε Παναγίδη, των φίλων μας ήταν συνολικά 152. Εντάξει, εννοώ για, τους φινα, για τον τροπίχο φιναλής. Πάμε κόσμο. Καλή εσπέρα.
7: Καλησπέρα.
1: Ποιος?
7: Γιώργος Λακατάμινα Λίτς.
1: Πέ μου ρε Γιώργα ρε Λακατάμιτη Λίτς. Μα εν κουκουβάγες που είσαστε, ναι.
7: Ναι.
1: Ναι, μάλιστα.
7: Πρέπει να σου πω, ήρθα στα φρυάτρων εχθές, ήταν πολύ κόσμος, α.
1: Το μωρό που τραγούδησε να ρεσες σου.
7: Φίλε, δεν κατάφερα να μπω ρε φίλε.
1: Δεν κατάφερα, εντάξει, μάλιστα.
7: Αλλά ακούω, ένα ωραία φάση φαντάζομαι, ξέρω μέσα από τίτα.
1: Είναι εγγονή μου ρε φίλε.
7: Μου ρε φίλε, θα σου ζήσει ρε φίλε.
1: Μπράβο ρε φίλε.
7: Θα σου ζήσει, θα σου ζήσει.
1: Μάλιστα κύριε.
7: Θέλω να σου πω, ήθελα να ρωτήσω για το Μουντιάλ του Φανέλα, να μου πρέπει να στείλουμε στο
1: 23. Τίποτε ρε φίλε, να στείλεις στο 23-24 Βραζιλία Φανέλ. Τίποτε.
7: Βραζιλία Φανέλ.
1: Ή αν θέλεις βάλει και Βραζίλ, δεν έχει πρόβλημα.
7: Βραζίλ. Εντάξει.
1: Άρα τον καφέ να τον γεράσουμε άλλη ώρα εμείς, ναι.
7: Ναι.
1: Έγινε Λεβέντη μου, να είσαι καλά.
7: Άντε,
1: πάμε σε... Α, ξεχάζα να πιάμε τον Γιώργο Ρώμου. Α, έχουμε άλλο ρατακαδόρο σήμερα. Παναγίδη, θέλω... Μάντε μόνο αυτιαβάσει. Ο 162, με τόσα δώρα λάλη μου, είναι να κάνεις να μιλήσει. Το φίλο μου. Λοιπόν, Βραζιλία Φανέλα 587-580. Μάλιστα. Παφαρά στο κόκκαλο, ο φίλος μου 386. Μάλιστα. Εκόλλησε τον Παναγίδη, λέει, για τον Τάσο προηγουμένως. Λοιπόν, πάμε στο 77-77-10-20. Θα δώσουμε σε λίγο μια Παπαντζόνς από χτες για την Βραζιλία. Τώρα που θέλω Βραζιλία. Ναι, εξαιρετικά με τις συμπάθειες σύμπαινμα, νομίζω Ισπανία, Γαλλία, κάτι τέτοιο. Πορτογαλία, μάλιστα. Εντάξει. Είδες ότι σε ένδειξη διαμαρτυρίας δεν έπιγε ένεκτες ο κατονόμαστος. Εγκλειδώσαμε ένεκτες. Α, φανταστικές. Α, είχε κόσμο που είμαι στον δρόμο. Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο 77-77-10-20. Συνεχίζετε να στέλνετε εσείς γιατί αμάν, 5-72-49 Βραζίλ 0-23-9-85-6-13 4-34, δύο φορές ο φίλος μου. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
1: Ποιος?
8: Μάγκης Μητσερών, Ομόνια Λίβερπουλ.
1: Μάλιστα κύριε, Μάγκη Μητσερών, ΑΕΚ Ομόνια Λίβερπουλ.
8: Λοιπόν ρε φίλε, είναι η τρίτη μέρα που έχω εδώ και μπορώ και μιλώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον γιατρό μου, τον Βασιλείου.
1: Ναι.
8: Έναν Λεβέντης, ακούει Super Sport.
1: Να το πούμε, να μου λες Νέστορα.
8: Γιώργος Βασιλείου.
1: Α, Νέστορας εντός πως είναι τώρα ο φίλος μας, ναι.
8: Το λοιπόν.
1: Φίλε, άμα να ακούει, δώσε πάσα σημαίνει Λεβέντης.
8: Φίλε μου είναι...
1: Εμείς στις 22.875 μεσονόρ. Τι θέλεις άλλο.
8: Φίλε μου, άμα δυσκολάσεις εσύ την ώρα, βάλε η Super Sport και να βάλει άλλο μου.
1: Ενώ ο Κακούργος, ο καρδιολόγος μου, ο φίλος τον καταγγείλω, δημοσίως. Τον καταγγέλω, δημοσίως, αυτήν τη στιγμή. Και ξέρεις το λόγο, τι είπα τούτο. Τον αποκαλώ τον βρούτον τον γιατρό. Ξέρεις γιατί.
8: Όχι.
1: Έστειλα ρε φίλε την... εντάξει, ένα συγκερικό μου πρόσωπο και λοιπά, έτσι για το... για τις εξετάσεις και λοιπά τον έναν το άλλο. Και είπε της, μα είσαι αδερφή της ηρωίδας της Ιωάννας.
8: Κανένα ένα λεπτό ρε φίλε, αφιβάλλεις ότι είναι κασόν ηρωίδα.
1: Καλά ρε φίλε, να το πει ο καρδιολόγος μου. Να το πει ο καρδιολόγος μου ρε φίλε.
8: Ποιος που είναι ελέγχει ρε φίλε, αντέχει η καρδιά της.
1: Ναι ρε φίλε, και είπα του, είπα πια τον τηλέφωνο, επιβεβαίωσε μου το. Και λέω του από τώρα και στο εξής, όταν λέω ο Βρούτος, ο Χριάν μπροστά σου, θα αντιλαμβάνεσαι ότι εννοώ εσένα. Αυτά.
8: Τέλος πάντων, να κάνει άνθρωποι ρε φίλε, να μας βοηθούν και εμάς.
1: Μάλιστα.
8: Δυνατός, το φέρνουμε πανίκο να ακουστικά
1: κορού. Κορυφιώδικος μου, για όνομα. Ναι. Τα πάγα από το, για όνομα.
8: Και τον πανίκο γεννάσια μου να καλά.
1: Μάλιστα.
8: Και όλων τον κόσμο που μας ακούει, έπιασε να αυξηθώ. Τώρα έχω κάσου που γνωστικά, Αγγλία, Αργεντινή νομίζω.
1: Φίλε, 152 προλάβετε, μάγκες με τις ερώχων, Αγγλία, Αργεντινή ρε. Μάλιστα. Έκαμε έτσι, άνοιξα, πέντε γόλες ηλικρά που σου λέω. Ήσουν την καλύτερα. Ναι, έδωκα πάνω. Ήσουν μετά τον Άκη Ναποέλ που έδωκε Βραζιλία, Αγγλία και πριν από τον Δημήτρη Ναποέλ που έδωκε Πορτογαλία, Ολλανδία. Και μετά ήταν ο Πέτρος Ρώμα που έδωκε Βραζιλία, Αργεντινή. Μάλιστα.
8: Εντάξει ρε πριν.
1: Τα γραπταμένο μου, πάρε μου.
8: Έτσι είναι.
1: Αυτά.
8: Το λοιπόν, καλή συνέχεια στέλνε μου.
1: Να σε καλά.
8: Και
1: θα με Γιάννη πάμε. Ναι, ναι, ναι. Από εδώ μας να τα πούμε να πάω στην Τύπκο να πιούμε καφέ με τον Αλέξιο, τον Μέγα και με τον Μάριο και να καλωρίσουμε και τα 10-1 διακοσάρια σε δωροκουπόνι και ξεκινήσαμε, είπαμε, για μια ντουζίνα φέτος. Μια ντουζίνα.
8: Να είναι καλά οι άνθρωποι.
1: Ρε φίλε, αγαπούν μας, αγαπούμε τους, ναι.
8: Έτσι είναι.
1: Και τα 100 ευρώ από την απάντηση του Δημήτριου κάθε Παρασκευή, ρε φίλε, κάθε Παρασκευή, ρε φίλε. Κάθε Παρασκευή είναι ένας κύριος με εκτροπίσαν.
8: Ο φίλε μου είναι πατέρας, είναι φίλαθρος, είναι πατέρας παιδιού, έχει το άγχος του γιού του, είναι μέσα.
1: Μάλιστα κύριε. Αυτά.
8: Έγινε.
1: Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενο. Παναγίδη. 0-0-9 φανέλα Βραζίλια, 8-80 φανέλα Βραζίλια, 123 Παπαντζόρς. 131 Παναγίδη. 0-0-9 φανέλα Βραζίλια, 8-80 φανέλα Βραζίλια, 123 Παπαντζόρς.

0: Συνεχίζουμε με φιρτάδους και φιρτάδες. Πριν προλάβει ο στρατάρχη να ανακατωθεί σήμερα, είπε να μας πει την Ιαπωνία. Μα η Ιαπωνία και παίζει υπόψη, νομίζω, ναι. Νομίζω το υπόψη παίζει η Παραγουάη με την Αμερική, κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι η Παραγουάη είχε δύο πρωί. Εντάξει, να τα δούμε. Ένα λεπτό, ρε, έχω το πρόγραμμα τα μέρα. Έχω το πρόγραμμα και τυπώσαμε το για να βλέπουμε. Πέμω. Όχι, εδώ τα μέρα, φίλε. Εδώ τα μέρα, λεπτό. Τετάρτη 17 ή όχι 17. Σάββατο σήμερα. Α, έχει Καναδάς Βοσνία. Ναι, η ώρα 10 Καναδάς Βοσνία και η ώρα 4 στο Αμερική Παραγουάη. Η ώρα η γλυκιά μας, η δική μας. Μάλιστα. Και αύριο έχει η ώρα 1. Α, έχει η Κατάρ Ελβετία. Εντάξει, βάρκουμε να το δω. Η ώρα 10 προτιμώ να πιω μια παγωμένη οικογενειακό, να κάνω ανακατοχές παρά να κάτσω εδώ εγκατό με την Ελβετία. Αλλά μετά έχει Βραζιλία Μαρόκο. Η ώρα 1. Καλησπέρα. Ποιος?
1: Μιλάμε στα δικαστήρια.
0: Στρατάρχη, άρχεψα να υποψιάζομαι ότι κάτι ψευκές κάνει με δικηγόρους, αμέρα, κομπάρε.
1: Έχω να με έναν ομονιάτη, ο Πανίκος, πιστοποιητικός υπάλληλος, και ο Χριστάκης, φίλοι με ο Γιώργος Σαββίδη, πολιτική.
0: Και έχει και ομονιάδες.
1: Ναι, ο ένας χωρεί την Ομόνια, επριζώνα στο Κοφούζιο, και ο άλλο βλέπει τη, που τη σύνταμη ζωλάει, και είναι κολλητός του Σαββίδη. Ήταν παλιά γείτονες στο Στρόβολο, ο Γιώργος Σαββίδη.
0: Μάλιστα.
1: Έχω επίσης να πω ότι εψές στο Αντζέγκα πριν 40 χρόνια ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα έπιανε μόνος του με την Αργεντινή το παγκόσμιο κύπελλο το 1986 στο Μεξικό. Το Μεξικό νίκησε την Νότια Αφρική δίκαια πανέξια 2-0 στην πρεμιέρα. Και πρώτη φορά χάμα ο διαιτητής ο Βραζιλιάνος ο κεντρής κότσινες κάρτες. Απόψε να κερδίσει ο Καναδάς την Βοσνία Ζεβολίνη και περιμένω να δω για φαβορή Κολομπία, Ουραγουάη, Βραζιλία, Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία και Γερμανία ποιος θα πιάει το Μουντιάλ τις 19 του Ιούλη στον τελικό στην Νέα Νεόρκη του τελικού του Μουντιάλ 19 του Ιούλη.
0: Αλλά γιατί με πρόδωσες σήμερα, ρε. Γιατί
1: με πρόδωσες
0: σήμερα. Α, τώρα μιλάς. Διότι δεν αναφέρεις την Κολομπία, ρε κουμπάρε. Και λέω, γιατί να μην την αναφέρει ο στρατάρχης. Μάλιστα.
1: Η Κολομπία είχε παλιά υπερομάδα. Βαστεράμα, Εσκοπάρ, Ασπρίλια, Βαλένσια, Ριγκίτα. Και ήταν ομαδάρα στο Μουντιάλ του 98. Το Μουντιάλ του 90, του 94 και του 86 η Κολομπία ήταν ομαδάρα. Αλλά λόγω αναπηρίας χάσαμε το Μουντιάλ. Προβλέπω τελικό 19 του Ιούλη και υποστηρίζω Κολομπία, Κολομπία, Βραζιλία, η Κολομπία, Τουρκία.
0: Μάλιστα, άμα πάει η Κολομπία, Βραζιλία να σου γερνώνει μια λεπτομάδα. Έτσι εδώ με κανέναν τελικό, έτσι είναι ο Αμερικανικό.
1: Εξαρτάται που τους ομίλους στα νοκάουτ, αμένει πέσουν μαζί.
0: Μάλιστα, εντεκάδα.
1: Πρέπει να πω την Ιαπωνία του 6.
0: Να την ακούσουμε με μεγάλη προσοχή, στρατάρχη.
1: Η Σαμουράι το Μουντιάλ του 26 θεωρείται φαβορή να πιάει το Μουντιάλ. Αλλά είναι σίγουρο. Η Σαμουράι του 6 που το πιάνει σκουάντρα ζούρα στη Γερμανία, η Σοπαδία με Μεξικό, έδρασε την Ελεφαντοστούδιο 1 και το Ιράν 1-0. Προπονητής ο Ζίκο έκαμε καριέρα στη Βραζιλία. Στην καλύτερη Βραζιλία όλων των εποχών, το 82 που χάσαμε από την Ιταλία, 3-2 στην Ισπανία, με Ζίκο, Φαρκάο, Σόκρατε και Σερέζο. Και το 86 στη Μεξικό, ισοπαλία με την Γαλλία, Ρικολό, ισοπάλησε ο μεγάλος ηγέτης της Ιουέτσους και της Ιγκής Γαλλίας, Μίσο Πλατινί. Έπαιξε η Σαμουράι με τη Σούπεστα, Ιλανική Εντεκάδα, προπονητής Ζίκο. 1. Νακαμούρα. 2. Μιγιαμότο. 3. Ναζαράκι. 4. Κομπάνι. 5. Μάτσι. 6. Νακέτα. 7. Σουζούκι. 8. Χόντα. 9. Ναμάρα. 10. Τερασουάρα. 11. Ονάτσι. Καλώς σε Σαββατοκύριακο.

0: προβλέπω τελικό Βραζιλία-Κολομπία ή Κολομπία-Τουρκία. Καλώς σας βλέπω.
1: Χαίρετε τώρα, Σταραταρχή. Να είσαι καλά. Λοιπόν, να συνεχίσω μετά να πω και ο διαγωνισμός μας. Μετά έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Τι θέλεις να κάνω τώρα, κύριε Παναγίδη? Στοπ. Και σύντομα ένα αθλητικό δεύτερο ειδήσιο και επιστρέφουμε. Μάλιστα, κύριε.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Fiber to the room να κάνεις.
5: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame grilled tastes better.
7: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για level up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / level up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
9: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
10: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
11: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας
12: Καραλάμπους. Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα, φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επιπέδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό Μοναδικά Χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Η Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
14: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
15: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
16: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
15: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Αλφα Πίτσα App.
17: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρυλική απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
18: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
19: Τροόδος in Concert. Η προεδρική κατοικία Τροόδους ανοίγει ξανά για το κοινό και υποδέχεται τους αγαπημένους ερμηνευτές Γιάννη Διονυσίου και Γιάννη Παπαγεωργίου την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8:30 το βράδυ. Μια μοναδική μουσική εμπειρία σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Κύπρου με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής. Συγκέντρωση και δωρεάν μεταφορά μέχρι τις 7:45 από τον χώρο στάθμευσης του περιβαλλοντικού κέντρου Τροόδους. Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 16 ετών με επίδειξη δελτίου ταυτότητας. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της κοινότητας Αγίου Λουκά του Ιατρού. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας Φιλίπας Κασερά Χριστοδουλίδη. Αποκλειστικός χορηγός ΕΚΟ. Κυπριακή Δημοκρατία. Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
20: Τελευταία νιώθεις σαν εξωγήινος μπροστά σε μια οθόνη? Κάνε sync με την εποχή για να αλλάξεις την προσωπική και την επαγγελματική σου ζωή. Συγχρονίσου και μπες ξανά στο παιχνίδι, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα για ψηφιακές δεξιότητες που σου προσφέρει δωρεάν το κράτος. Ενημερώσου για όλα στο www.digitalskills.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Next Generation EU. Υφυπουργείο Έρευνα, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.
21: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, burgers, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
0: σας, αγόρι μου!
1: Το Gardens of Doxa στην Περιστερώνα παρουσιάζει την Εβίτα Σερέτη και τον Νίκο Ρωμανό σε μια άκρος λαϊκή βραδιά την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Νίκος Ρωμανός, Εβίτα Σερέτη στο Gardens of Doxa στην Περιστερώνα, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Για προκρατήσεις 22-377-666.
22: Αγάπη μου γλυκιά γεμίζεις τη ζωή μου.
23: Κάποιοι είναι δήθεν, κάποιοι είναι αυθεντικοί. Με το νέο Jeep Compass δεν χρειάζεται να προσποιηθείς. Με premium εσωτερικό και off-road ικανότητες χωρίς όρια. Γιατί όταν οδηγείς ένα Jeep δεν ακολουθείς το δρόμο, τον δημιουργείς. Νέο Jeep Compass από 31.900 ευρώ ή 272 ευρώ το μήνα. Το μόνο αυθεντικό. Ανακάλυψε και οδήγησέ το στους εκθεσιακούς χώρους της CSE Auto Masters. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Kiwi 43 ιντζών, QLED, 4K, Smart και Google TV με μόνο 229 ευρώ. Και 55 ιντζών με μόνο 299. Για τηλεόραση.
25: Όλοι πάμε Στεφανή!
24: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
26: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
27: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
28: Η ώρα είναι 5.
29: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
30: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
29: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
31: My Petrolina App και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
32: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Παραμένει στην Προεδρία του Σωματείου της Ομόνιας ο Μάριος Αργυρίδης, καθώς δεν υπήρξαν άλλες υποψηφιότητες. Στις 17 Ιουνίου είναι προγραμματισμένη η τακτική εκλογική γενική συνέλευση του Σωματείου. Η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ φέρεται να έχει καταθέσει πρόταση ανανέωσης στον ΛΑΙΦΗ. Ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι ο εκλεκτός για την άκρη του πάγκου των γαλαζοκυτρίνων και απομένει η επίσημη ανακοίνωση. Ξεκαθαρίζει τις επόμενες ημέρες για Μαντσίνη και Μάγερ. Στο προσκήνιο της Πάφου Ογκούγκα θετικές οι ενδείξεις για Λουκάσεν, ενώ γίνεται και προσπάθεια παραμονής του Μπρίτο. Δεν προκύπτει καμία εξέλιξη με το θέμα Κακουλή και ΑΕΚ στον Άρη. Αναμένεται να υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις από την ελαφρά ταξιαρχία. Πολύ κοντά σε ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή βρίσκεται η ΑΕΚ. Βγαίνει Φιρμάνη για Πάνκοφ, αναμονή για ΛΑΙΦΗ, οι κιτρινοπράσινοι έκλεισαν φιλικό με τον ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. Προτεραιότητα στην ανόρθωση, το κεφάλαιο προπονητής περιμένουν τις απαντήσεις στον Κίκο και Σένση για νέο συμβόλαιο. Μένουν τα τυπικά για να ανακοινωθεί ο Γκομή στην ΑΕΛ στο μεταγραφικό μπλοκάκι του Μάρτινς, Ιτσατάκοβιτς και Καρό. Στον Απόλλωνα Λωσάδα και Παπαϊωάννου εξετάζουν την περίπτωση Κούτρη στην πόρτα εξόδου ο Βουρός. Πάμε Άγιο Δωμέτιο και επιστρέφουμε.
0: δεν έχει τόσο καλή εκκίνηση. Έτσι, που δεν βρίσκει και διάδρομο στα αρχικά στάδια, έρχεται να πάρει την πρωτοβουλία. Ταχύτατη η Honey Bee για να οδηγήσει την υποδρομία μπροστά από την Ροζίτα. Έρχεται και η Χέλκα να βελτιώσει η θέση. Ζωκαμπονίτου είναι πίσω για την ώρα. Τώρα βελτιώνει η θέση. Το φαβορεί η Έτνα. Φαβορεί έχει περάσει η Ροζίτα στο μεταξύ. Honey Bee στην πρωτοβουλία. Ροζίτα στη δεύτερη θέση. Χέλκα, Ζωκαμπονίτου, η Έτνα πιο πίσω προσπαθεί τώρα να βελτιώσει η θέση. Με η Honey Bee πάντα στον αμήκο από την Ροζίτα, από την Χέλκα και εσωτερικά Ζωκαμπονίτου. Η Έτνα σταδιακά προσπαθεί να βελτιώσει την θέση τη. Honey Bee μπροστά. Πιέζει και θέλει να διατηρήσει επαφή. Ροζίτα, η Χέλκα εξωτερικά είναι σε καλή θέση. Ζωκαμπονίτο, η Έτνα προσπαθεί. Βαρβάρα Νίκα προσπαθεί να κάνει και αυτή τη φίλη στρατηγό. Στο μεταξύ, η Honey Bee είναι στα 2-3 μίκη από την Χέλκα και την Ροζίτα. Πιο πίσω προσπαθεί η Έτνα. Να, η Ερακλή που προσπαθεί να κάνει φίλη στρατηγό. Στο μεταξύ, η Honey Bee μπαίνει με πλεονέκτημα στην ευθεία στα 3-4 μίκη. Ροζίτα πιο πίσω και η Έτνα τώρα με τον Ιερακλή να κάνει φίλη στην εξωτερική. Η Honey Bee είναι μπροστά και είναι στα 3 μίκη. Προσπαθεί απ' έξω η Έτνα, προσπαθεί και ο Ηρακλής. Honey Bee στην πρωτοπορία, όμως ο Ηρακλής είναι πολύ δυνατός απ' έξω και θέλει να περάσει. Διά και η Έτνα που προσπαθεί. Η Ηρακλής θα κερδίσει την Έτνα. Honey Bee στην τρίτη θέση και πιο πίσω να δούμε. Χέλκα και Ροζίτα.
32: Επιστροφή στο αθλητικό μας δελτίο. Σήμερα για το Μουντιάλ στις 10 Καναδάς Βοσνία και στις 4 τα ξημερώματα Αμερική Παραγουάη. Όλα δείχνουν διαζύγιο του ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Παναθηναϊκός και η Σαρλερουά ήρθαν σε συμφωνία με τον Ετιέν Καμαρά και μένει πλέον η συγκατάθεση του Γάλλου Χαφ. Η Τωρίνο ενδιαφέρεται για τον Στρεφέτσα του Ολυμπιακού. Η Ρεάλ θέλει να πληρώσει τη ρήτρα αγοράς του Σλότερμπεργκ και να τον φέρει στη Μαδρίτη. Αύριο στις 6 το απόγευμα τον Game 5 ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

Συνεχίζουμε στην εκπομπή εδώ σε πάσα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. 23-24 τα μηνύματα. Με μπορεί και σε ευχαριστήσει τους μεγάλους μας χορηγούς και την Σίτα και την Πίτσα Παπαγιώτου να είναι καλά. Είπαμε, έχουμε για τους φιρτάδους και τις φιρτάδες άλλο ένα μεγάλο δώρο, φανέλα μουντιαλική της Βραζιλίας. Α, ερωτήσετε ποτέ να γίνει κρύωση. Είμαστε είναι τελευταίο πανεγκόμα, ρε κουμπάρε Παναγίδη. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Και μπαίνετε και στο Instagram του Super Sport και του Footy που παίζουν μπάλα μαζί και σε βάζουν στο κρίμα του Μουντιάλ. Αντιλαμβάνομαι ότι με εκατοντάδες τα μηνύματα που να έρθουν για τη φανέλα της Βραζίλ. Μάλιστα, στο 23-24. Θα δώσουμε αυτήν τη στιγμή. Θέλω να πάμε σε ακροατήρα να δώσουμε ακόμα μια μπίτσα. Να δώσω ρε κουμπάρε. 5-2-4-7. Να δώσω για εγώ και ο Τριμηθιά. Μάλιστα. 817 Ελένη. Μα είναι η Ελένη γνωστή. Τώρα να μιλάμε τηλεφώνω σε λίγο. Εντάξει. Απομένουν τα 2-200 από την τύπο που δεν είναι Κύπρο για να ολοκληρώσουμε τα 10-1. Καλό να πω εμά, Στέλιο, βλέπω έκπληξη απόψη από την Βοσνία την ομάδα του δικού μας του Σούνιτς. Ο 200. Καλησπέρα σε εσένα και στην Πάφων ολόκληρη φίλε μου. Ο 134 Γερμανία Ιαπωνία. Από τον πιο καλά που τα κολλά. Μάλιστα. Ο 253 Καντέμογλου. Άμα είναι και ο Τσούπαρος με την Κολομπία, τότε σίγουρα δεν θα κάνει τίποτε. Αγαπώ σε ρε Καντέμογλου. Αγαπώ σε ρε. Μάλιστα. Άμα είπες το πράγμα σημαίνει αγαπάς με. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο. Κατάλαβες. Γιατί το είπε ο φίλος μας, ναι, μάλιστα. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία στο 77-77-10-20-23-24 μηνύματα να δοκιμάσουμε να βρούμε γενικήτρια για να ενημερώσουμε τον Ανδρέα. Πιθανόν να θέλει απόψη να πάει από το κατάστημα της Κόκκινο Τριμηθιάς η κυρία Ελένη. Να δοκιμάσω.

0: Βρήκαμε την κυρία Ελένη. Καλησπέρα, Ελένη.
1: Καλησπέρα, Στέλιο μου.
0: Παναγία μου, κοκκινοτριμηθιά. Σε κατάσταση κοκκινοτριμηθιά με πεζίνα δεν θα φάει με τίποτε.
1: Ναι, είδε. Δύο λεπτά.
0: Οπότε θέλει να πάει να παραλάβει την έξαλα στην Papa John's. Ξέρει που μου είπα στην γωνιά,
1: ναι,
0: για να μην
1: πούν τα φώτα. Ναι, ναι.
0: Μπράβο. Να πάει να περάσει όμορφα και περιποιημένα. Να στείλω το όνομα σου τώρα στο διάλειμμα του Ανδρέα.
1: Εντάξει,
0: okay. Ξανακέρδισε τίποτα από την εκπομπή.
1: Είμαι πολλά παλιά.
0: Πολλά παλιά, έτσι και έτσι.
1: Το Τσαλίκι. Πριν πολύ καιρό που ήταν ο Τσαλίκι, ήταν μέσα στο γυμνάσιο.
0: Και πιέσαι, πιέσαι και πιέσαι εσύ.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα, κύριε. Δικαιούσε. Εντάξει.
1: Ναι. Ευχαριστώ, Στέλιο μου.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Χαιρετώ.
1: Okay. Γεια σου, bye-bye.
0: Εντάξει, να θυμώ που δείχνει ο Τσαλίκι. Μάστι μου, ρε, έχουμε ειλικρινά. Εμπούδα, πολλά πράγματα μόνοι θυμούμε. Αλλά για να θυμάται η Ελένη μου, μια χαρά είναι. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο να δούμε τι γίνεται στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. Ο κατονόμαστος τίποτε, ρε. Ξεκινούν οι βεντέτες μας, ξεκινούν οι παρουσίες μας, ξεκινούν οι απουσίες μας, ξεκινούν πολλά και διάφορα. Συνεχίζετε να στέλνετε για τη φανέλα τη Μουντιαλική της Βραζιλίας. Σε λίγο θα δώσουμε ακόμα την κυρίωση τα τελευταία 2-200 από την Τύπκο. Αυτά. Λοιπόν, τι είναι τούτο? Σε λίγο, κύριε, 626 θα δώσουμε. Μάλιστα. Τη Δευτέρα θα έχουμε για το Παραλίμνη, ναι. Είπαμε, εξηγήσαμε Ιτάλιο, Κοχιοτριμηθιά, Παραλίμνη. Ιτάλιο, Κοχιοτριμηθιά, Παραλίμνη. 4x3, 12. Αυτό. Λοιπόν, κλήρωση για τη φανέλα, ναι, 17 Ιουλίου. Καλά να μας υποθεών τον ύψης του. Και η Παναγία. Εντάξει, αυτά. Μάλιστα, κύριε, 4-11. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία. Και καλά μπάνια Σαββατοκυριακό και προσεκτικά στους δρόμους. Και μέσα να φέρνετε άτομα τα οποία μπορεί να σας δημιουργήσουν και κανένα θέμα. Ο Τάσος Σωτηρία, έχει μέρα να μας πει καλησπέρα. Να τον τιμωρήσω. Όχι, ρε. Όχι, εντιμωρώ. Του φίλου μα δεν του τιμωρούμε. Εντάξει. Είναι καλύτερο ο Γιώργος Αντωνίου, επικοινωνήσα τώρα στο διάλειμμα μαζί του. Μια χαρά. Αύριο να εξέλθει, να πάει στο καλό, να ηρεμήσει. Έτσι είναι. Έκτακτο. Ποιος είναι? Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα, κύριε. Αυτά είναι. Μπορούμε απόψη, κύριε. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Να μπορούμε. Και ψες, είχαμε συναυλία, γι' αυτό δεν πήγαμε στους παλέμαχους του πεζοπορικού Αλκής, Σαλαμίνας και λοιπά. Ένα μπορούσα. Ναι. Θα έρχομαι με μεγάλη μου χαρά. Και ξέρετε, άμα έχουν κάτι παλέμαχοι, ποδοσφαιριστές, είμαι δίπλα τους. Ανέκαθε. Αλλά είχα υποχρεώσει οικογενειακές, δεν μπορούσα να πεταχτώ στη Λάρνακα. Παρότι ήταν προγραμματισμένο για να έρθω. Έτσι είναι. Κάλεσε με και ο φίλος μου ο Παύλος ο Κουρνάδος, Σταύρος Παπαδόπουλος και λοιποί παιχταράδες. Ήταν να δούμε και καλόν κόσμο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
2: Ο Άρης είμαι Αρχαιοαγούργος.
0: Ναι, ο Αρχαιοαγούργος. Αρχιανός παπάς από ποιος ζωντανού ρε κοπέτσι.
2: Ευχήγα να σας πω καλησπέρα μου μόνο.
0: Μα έκαμε
2: στην έκπληξη. Και να ρωτήσω καλές τους κόνικες τους σημερινούς.
0: Εντός των επόμενων λεπτών.
2: Ένα περιμένω να ακούσω. Γιατί
0: και να μην το πιάσεις εσύ να πιάσεις τα οφτά σου. Είναι να μου θέλεις άλλο.
2: Είναι κανόνισες όμως να βρεθώ με τον Παντελή.
0: Όχι ρε κουμπάρε, διότι μπορεί η απάντηση να πέσει. Να βρεθεί με τον Παντελή. Να πάει να περνά που γιάμα Μητροπάνο. Σύγον καντέ μου κούλε, τέλειωσε η απάντηση.
2: Εγκρίμανε
0: φίλοι μας όμως. Να είσαι καλά.
2: Γεια σου.
0: Σε χαιρετώ.
2: Γεια.
0: Μάλιστα, πάμε σε επόμενο. Μάλιστα. Μπραζίλ τροπιούχος, μάλιστα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλό Σάββατο, κυρία Κουρυγία, και χαρά σε όλους και σε όλες, κύριε Στυλιανή.
0: Επέζε έναν περαστικά του Γιώργου του Αντωνίου, ρε κουμπάρε.
3: Ο Γιώργος Αντωνίου, ο φίλος μου.
0: Ναι.
3: Χαίρομαι που το λες. Και επειδή δεν τον είδα εχθές, θα προσπαθήσω να ξαναπάω, να πάω να χαιρετήσω.
0: Για έστω να πάει δουλειά πρώτα, να αρκεί που το νοσοκομείο για να πάει δουλειά.
3: Καλά, ναι, εντάξει, εννοείται. Μόλις πάει... Στελειώ, ένα ακούσα εχθές για το θέμα τη συγκέντρωση, ρε, να επαναλάβει.
0: Από ένα άρρωστο το κοπέλι, την τρίτη να ξαναπάμε κάτω, ρε κουμπάρε και κανεί.
3: Α, απλώς αναβλήθηκε.
0: Ναι, ναι, τώρα για η οριστική. Να μιλήσω με τον Κακουλή.
3: Είναι 2 του Ιούλιο οριστική.
0: Μάλλον, αλλά να το επιβεβαιώσω να μιλήσω με τον Κακουλή.
3: Οκ, okay, ευχαριστώ.
0: Ανάλαβε τα πάντα ο φίλος μας.
3: Άτε, είναι γεια.
0: Γεια χαρά. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε στο 77-77-10-20 και στο 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Έχουμε τώρα, θέλετε να στείλετε κάτι για Παραλίμνη, για Παπαγιώτης Παραλίμνη. Διότι Δευτέρα, φυσικά αν στείλετε και άλλες ιδάλιων και ένα ληφθεί υπόψη, λέει Δευτέρα να δώσω για Παραλίμνη. Εντάξει, μια έξτρα ράχη περιποιημένη. Και να κοντέψει να έχει και αγώναν η ώρα 10, κύριε Παναγίδη, τη Δευτέρα, Τρίτη, ήταν να σεμποχεί η ώρα 10. Η ώρα 7 έχει Ισπανία πράσινο ακροτήρι. Και η ώρα 10 Βέλγιον Αίγυπτος. Καλά ματσάκια, ναι. Να βάλει και Παπαγιώτη για μένα προσχωριστής. Μάλιστα. Ναι. Σάββατο. Αμερική Παραγουάη κατά Ελβετία είπαμε. Μάλιστα. Και την Κυριακή έχει 5 μάτς, ρε. 5! 9 η ώρα Βραζιλία Μαρόκο, 4 Αιτή Σκωτία, 7 Αυστραλία Τουρκία, Γερμανία Κουρασάο, ρε κουμπάρε. Και Ολλανδία Ιαπωνία, το μάτς το καλό. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία, σε 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24 μηνύματα. Ο Τασάρας ένα πιο τηλέφωνο γιατί θέλω κάτι. Ο Βεντετήδης ένα πιο τηλέφωνο γιατί θέλω κάτι. Ο φίλος μας ο Βασίλης από Ελίστα δεν πια τηλέφωνο. Ο Κωνσταντίνος από Ελίστα δεν πια τηλέφωνο. Ένα ορθοσιάδη μου. Μάλιστα. Οκ. Να αλλάξω κινητό να είμαι βρίσκω σε ένα ρόπο. Ναι. Α. Είναι καλύτερα. Μάλιστα. Έλα συνεχίζουμε. Πάμε. Λοιπόν. Πόσες κούρσες έπιανε το μεταξύ. Τρεις. Εμείναν πόσες. Έξι. Α, είναι 9 συνολικά. Ε? Ναι. 9, μάλιστα. Εντάξει. Άρα σε περίπου έναν τέταρτο να είναι η επόμενη. Εντάξει. Καλό. Εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζουμε να δούμε τι γίνεται στο 77-77-10-20. 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Μεταγραφές. Μεταγραφές πολλές. Μεταγραφές πολλές. Ευτυχώς που ευρέθηκε και ο φίλος. Μάλιστα κύριε, πόσο καιρό έχει που μόλις έδειξε το πρωτάθλημα, εσύ ερώτησες. Είχες 9 γιος σε μέτω για τον Μαέ, γιος σε μέτω και λέω σου Αθένα, φιέννα, φιέ, σε μέτω να μείνει ο Μαέ, ναι, θυμάσαι, ναι. Μπορεί να έχει και 3 εβδομάδες. Μάλιστα, οκ, okay, εντάξει. Αυτά. Δεν είναι ευλογία γενιών, απλά είναι για να σου υπενθυμίσω ότι 3-4 περιπτώσεις ασχολούμαστε σοβαρά, σοβαρά με τις μεταγραφές. Άλλες περισσότερο είναι για κατανάλωση. Όχι που είδαμε. Όχι που είδαμε. Γι' αυτό πολύ, πολύ ασχολούμαστε που δουν την εκπομπή. Όταν είναι κοντά και ρωτηθούμε ή τοποθετηθούμε θα το πούμε. Μην ανησυχάς καθόλου. Λοιπόν, 17 Ιουλίου, να το ξαναπώ για την πρώτη φορά που το λέω επισήμως, θα γίνει κλήρωση από αυτήν την εκπομπή για τη φανέλα τη Μουντιαλική της Βραζιλίας. Εσείς θέλετε στο 23-24 Βραζίλ, Βραζιλία. Εντάξει. Μάλιστα κύριε. Ο Αδάμος εχάθηκε. Δεν τον ξαναγυρεύκω. Εντάξει, μακάρι αν καλά. Μπορεί να είμαι στα βουνά του πάνω του Κίκου, πάνω στον Λιθροδόν. Όταν πας στο Μαθιά, δεν ήξερα να μου κάνει. Και ο μισός ακροατής έχει κάποια θεματούθηκε. Ο Αντώνιος ο 032 Βραζίλ. Μάλιστα κύριε. Τόσο απλά. Ο Γιάννος καλησπέρα καλή μακλή. Αλλά δεν είναι ο Γιάννος ο Μονιάδης. Όχι, ένα άλλος. Μάλιστα, άλλος Γιάννος καλησπέρα και στο καλή μακλή. Και στην Παλλουργία της. Που λαλούν ότι παίζουν και καλή πιλότητα κάποιοι φίλοι μα ρε κουμπάρε. Στην αναγέννηση της Παλλουργίας σας. Και καλέσαν μας και προκαλέσαν μας. Εντάξει. Κύριε Δωρο Νικολάου, κύριε Τάκη Μαυρή, κύριε Νίκο Μαυρή. Μάλιστα. Ο Σονούπο. Πάμε σε επόμενο να δούμε τι γίνεται στο 77-77-10-20 γιατί πρέπει να πάμε διάλειμμα σε λίγο. Καλησπέρα σας, πάμε. Ο Μάριος Παλουριώτης, σε Ομόνια. Japan! Μάλιστα! 839 Μπραζίλ, μάλιστα. Και ο Αντώνιος Μπραζίλ, μάλιστα. Είναι και φίλοι της Βραζιλίας, φαίνεται παραπάνω. Και ο Ανδρέας Ομονιάδης, ο 031 Μπραζίλ. Μάλιστα, κύριε. Μπραζίλ, μάλιστα. Γίνεται μην να μην έχουμε 9 ακόμα. Άρτη ο λόγος να πέτε 48 μάτια, μην έχουμε μια ομάδα μέσα εμείς. Έγινεται. Έστειλε ο Κάντε Μαγούλη ηρωνικό σήμερα από τον το χιουμοριστικό, εν πάση περίπτωση. Πιένε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Fiber to the room να κάνεις.
7: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
8: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Μουντιάλ με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
10: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από όριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
11: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
12: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
13: 30 χρόνια Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια προσφοράς στο ποδόσφαιρο και στην κοινωνία. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στο αμφιθέατρο Σκαλία Γλατζιάς σας προσκαλούμε στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία Από τα παιδιά για τα παιδιά. Όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο σύνδεσμο Ένα όνειρο, μία ευχή. Μαζί μας η Άντρη Καραντώνη, Μιχάλης Λεβέντης, Ευδοκία Καδί, Λοΐζος Σόλωνος και Μωυσής Μωυσέος. Μέγας χορηγός η Φούρνη Ζορπάς. Χορηγή MG Cars, Ακουολογικά Κέντρα Ευθυμιάδης, Ανδρέας Κουμπαρής. Χορηγή επικοινωνίας, Omega Channel και Super Sport 104. Ακαδημία Ευθυμιάδη, 30 χρόνια ποδόσφαιρο και όχι μόνο.
14: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
15: Η νέα σειρά Xiaomi 17T είναι εδώ. Με τριπλό σύστημα καμερών Leica, τη νέα λειτουργία Leica Live Moments για να επιλέξεις την ιδανική στιγμή της φωτογραφίας σου και μπαταρία έως 7.000 mAh για να μην ξεμείνεις ποτέ. Απόκτησε τώρα το Xiaomi 17T και πάρε δώρο το Xiaomi Watch S5 αξίας 209 ευρώ. Ή επίλεξε το κορυφαίο Xiaomi 17T Pro και πάρε δώρο τη ρομποτική σκούπα Xiaomi Robot Vacuum H40 αξίας 269 ευρώ. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Electroline ή online στο electroline.cy και ανακάλυψε τη νέα σειρά Xiaomi 17T. Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
16: Electroline. Έλα στο αύριο.
17: Όταν η ζέστη ανεβαίνει, οι τιμές στο κλίμα κατεβαίνουν. Προσφορά 25% έκπτωση στους ανεμιστήρες Winning Star για το πιο δροσερό καλοκαίρι. Από 5η 11 έως και Δευτέρα 15 Ιουνίου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
18: Πεινάς. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
19: Αλφαπίτσα. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
18: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλωρίζικο. Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
20: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
18: 15? Από πού θα πάμε?
20: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
18: Τι?
20: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
18: Τώρα μιλάς σωστά.
21: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Κύπρο, 80.000 άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την Αλέκτρο Φαρμακευτική και την Άστρα Ζένεκα και τελεί υπό την αιγίδα της Εταιρείας Διαβητολογίας Κύπρου, της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου, της Κυπριακής Εταιρείας Παθολογίας και της Νευρολογικής Εταιρείας Κύπρου.
23: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 24 Ιουνίου. Φάντα πορτοκαλάδα 6x330 ml 3,79. Όλα τα σνιπ σεράνο γκουρμέ. Φουρνιστά πατατάκια 100 γραμμάρια 1,49. Όλες οι πολυσυσκευασίες Dream & Co παγωτά από 4,99 τώρα 4,49. Life 100% φυσικός σκεμός πορτοκαλιού 1 λίτρο 2,49. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
24: Τετραήμερο σούπερ τιμών κρεοπολίου υπεραγορών ΜΑΣ μέχρι και 14 Ιουνίου. ΜΑΣ Best Brand φτερούγιο σκοτόπουλο το κιλό 3,15. Χοιρινή κουτάλα με κόκαλο για σούβλα το κιλό μόνο 3,45. Χοιρινό σκυμά το κιλό 4,45. ΜΑΣ. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
25: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Σένκορ 55 ιντζών QLED 4K Smart με μόνο 339 ευρώ. Και 65 ιντζών με μόνο 439 για τηλεόραση.
26: Όλοι πάμε Στεφανή!
25: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
27: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
28: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
29: Η ώρα είναι 5:30.
30: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
31: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας το Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσει η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται στα κατεχόμενα η συνάντηση του Τουρκοκύπριου ηγέτη του Φαν Έρχιουρμαν με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Μαριάν Χελαολγκίν. Αργότερα στις 5 το απόγευμα η κυρία Ολγκίν θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό της κρίσης στον κόλπο, φαίνεται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, με δυτικές και ιρανικές πηγές να αναφέρουν ότι μνημόνιο κατανόησης θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και την Κυριακή, πιθανότατα στη Γενεβή. Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, οι δύο πλευρές βρίσκονται στο τελικό στάδιο διαμόρφωσης του κειμένου, το οποίο προβλέπει άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών και έναρξη διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών για το Ιρανικό Πυρηνικό Πρόγραμμα. Αισιοδοξιότητο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα, θα αποτελέσει αποτελεσματικό και συνεκτικό πλαίσιο διαχείρισης του μεταναστευτικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξέφραζε ο αρμόδιος υφυπουργός Νικόλας Ιωαννίδης. Ελεύθερος υπό αυστηρούς περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 54χρονος Παλαιστίνιος με κυπριακή υπηκότητα, ένας εκ των τριών κατηγορουμένων στην υπόθεση τρομοκρατίας που διερευνάται από τις κυπριακές αρχές. Ποινή φυλάκισης 2,5 ετών επέβαλε το μόνιμο κακουργείο δικείο που συνεδρίασε στη Λευκοσία σε άντρα 41 ετών από την Ουκρανία για υποθέσεις φετερισμού ελληνοκυπριακής γης στις κατεχόμενες περιοχές. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ύποπτος παραδέχθηκε ενοχή σε 18 κατηγορίες, οι οποίες αφορούσαν κατά κύριο λόγο τη διαφήμιση και προώθηση ακινήτων που ανεγέρθηκαν παράνομα σε γη ελληνοκύπριων ιδιοκτητών σε κατεχόμενα χωριά της επαρχίας Κερίνιας και Μοχώστου. Το απόγευμα στις πλήσες περιοχές του νησιού ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένη συννεφιά. Ωστόσο, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στορινά περιοχές νότιος του Τρόοδους και ενδεχομένως και σε περιοχές στο εσωτερικό. Η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα δυτικά παράλια, στους 30 στα υπόλοιπα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalive.com.cy.
31: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
30: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
31: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George's.

0: Έλα κύριε Παναγίδη, μάλιστα κύριε. Συνεχίζουμε στην εκπομπή των Σεπασαπάντα από τον Σουπερφόρ στο 104 Πανκυπρίος. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24-24. Τα δικά σας τα μηνύματα με εμπορικές ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ και τη Μίτσα Παπαγιώτου. Να είναι καλά. Ξέρετε ότι την Τρίτη έχουμε το 350. Καταπέντε στην που σημαίνει 350. Μάλιστα. Λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24-24 μηνύματα. Επαρχόντι μας για τέταρτη κουστά στον Άγιο Δομέτιο. Αλλά θέλει να πάμε εκεί, να πάμε σε ακροατές και ο λεωφορείος μας πιάνε τηλέφωνο σήμερα, πήραν καλησπέρα ή είναι πιάνε τηλέφωνο. Εδώ αφιερώσαμε την κολλιά μου τραγούδι είναι χτες, του Μάρου του Μιχάλη και του Ιάκωβου του Ταξιγή. Εντάξει, να μπούτε, πάμε σε επόμενο καλησπέρα, να λεπτώνει από κάτι. Καλησπέρα. Μα πω είναι πριγόνι ώρα 5.30, πιάνε ρε. Πιάνε το τηλέφωνο μας στο χέρι. Εκεί συναφέραμε κανέναν. Όχι. Εντάξει. Που τα διακοσάρια επικοινωνήσαν σχεδόν όλοι εκτός που ένα. Και σήμερα να πιένω μας πει καλησπέρα. Που είναι ψημολόφου. Εντάξει. Μπορεί να είναι και διακοπές, είναι και ο καιρός τέτοιος που είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση. Εντάξει. Αλλά έτσι αλλιώς εμείς να δώσουμε το όνομα πάνω από Δευτέρας να πάμε να πιάσουμε τα δροκοπένια για να δούμε του κόσμου. Να περάσει όμορφα και περιμένα. Και σε λίγο θα δώσουμε και τα άλλα δύο, τα τελευταία. Λοιπόν, συνεχίζουμε και με τη Φαρελάντη Μουντιάλ εκείνη της Βραζιλίας. 17 Ιουλίου θα γίνει η κλήρωση από την, εδώ στην εκπομπή. Δώσε πάσα αποκριστικά για σας. Και είναι σε συνεργασία Super Sport και Footy που παίζουν μπάλα μαζί και σε βάζουν στο κλίμα του Μουντιάλ. Για να μπει στην κλήρωση ακολουθείς και τα social media πέρα από τα μηνύματα του Super Sports σε Facebook, Instagram και TikTok. Κάνεις like στη σχετική ανάρτηση και κάνεις tag την παρέα με την οποία θα ζεις τον παρμόν του Μουντιάλ. Αυτά. Τόσο απλά. Πάμε την τέταρτη κούρση.
1: Τέταρτη προμία, αρκετά σπροξήματα μετά την κίνηση. Παρέκκλεινε στο τελικό σαβάν. Λίγο και ο ψιμολοφής αμέσως πάει στην πρωτοπορία. Έχει πάει στα 3 μήκη από τον King Kassartop και ο πίσω εξωτερικά ο Σμέκαρ. Έμεινε πίσω η Φροσίνη με τον Αναστασία και εξωτερικά η Κασάνδρια που είχε και αυτή κλείσιμο μετά την κίνηση. Ψιμολοφίδης πάει μπροστά. Είναι 2 μήκη από τον King Kassartop που ξεχωρίζει τώρα στη δεύτερη θέση. Η Φροσίνη βρίσκει πέρασμα εσωτερικά και θέλει να περτώσει θέση μαζί με την Βέντο Αναστασία. Ο Σμέκαρ επίσης είναι σε καλή θέση απ' έξω. Η Κασάνδρια τελευταίος τώρα ο Σαβάλιο με το ψιμολοφίδη πάντα στην πρωτοπορία στο 1,5 μήκος από τον King Kassartop. Η Εφροσύνη έχει περάσει τρίτη, δίπλα είναι ο Σμέκαρ, πιο πίσω από την Πάλογα. Πλησιάζουμε 900 προς 800. Με το ψιμολοφίτη πάντα στην πρωτοπορία στον Αμίκο από τον King Kassart που ακολουθεί. Η Εφροσύνη είναι εσωτερικά, ο Σμέκαρ θέλει και αυτός κάπως να βελτιώσει την θέση του. Η Κασάνδρια μείνει λίγο πιο πίσω, η Βέντα Αναστασία ακόμη πιο πίσω. Ψιμολοφίτη έχει δίπλα τώρα ο King Kassart που φαίνεται ότι ελέγχει το ρυθμό της υποδρομίας και κάνει το βηματισμό του επίθεση τώρα στον ψιμολοφίτη. Θέλει να περάσει στην πρωτοπορία. Πιο πίσω είναι η Εφροσύνη και ο Σμέκαρ πολύ πιο πίσω από την Πάλογα. King Kassartos θα περάσει στην πρωτοπορία από το ψιμολοφίτη. Συνεχίζει το ανέβασμα τώρα η Εφροσύνη που θέλει να περάσει δεύτερη μαζί με τον Σμέκαρ. King Kassartos μπαίνει πρώτο στην ευθεία και είναι στα 2-3 μήκη από την Εφροσύνη που θέλει να περάσει δεύτερη και να προσπαθεί να τον καταδιώξει. Είναι πολύ μπροστά όμως ο King Kassartos. 3-4 μήκη από την Εφροσύνη. King Kassartos στην πρωτοπορία. Εφροσύνη είναι στη δεύτερη θέση. King Kassartos στα 3-4 μήκη. King Kassartos πάει για να κερδίσει πάρα πολύ εύκολα. Πιο πίσω η Εφροσύνη, ψιμολοφίτης και Σμέκαρα.
0: Μα είναι που τον Άγιο Δομέτιο του συμφωνείς σου λες. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά από τετάρτικους από Άγιο Δομέτιο. Συνεχίζουμε στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. Μάθανε, θέλουν για τραγούδια ρε. Έναν βάλουμε έτσι μετά τις 6.30 δημιουργήσεων πάντοτε ή σχεδόν πάντοτε για να είμαστε τελείως δικαιοί. Λοιπόν, έχει πολύ κοντά διαφορά πάντως και για την Παπαντζού και για το Φαρλάν της Βραζιλίας. Ναι, καλά έκαμε. Λοιπόν, τον κατεμοκλώδη μου έστειλε το μήνυμα, τέλειωσε. Μάλιστα. Ο πράσινος ο Κατομήρος δεν ξέρω αν τούτος, κάτι κέρδισε την τελευταία φορά, αλλά είναι και εδώ και σημεία ζωής. Έχω τα σημειωμένα. Όπως έχω σημειωμένους εδώ και τους 8 τους οποίους έχουν κερδίσει για τα 200 και ακόμα 2-10. Μετά τη 6 να δώσουμε και τα άλλα δύο, εντάξει, με την ησυχία μας. Κύριε Παναγίδη. Μάνα μου, τώρα εδώ. Το παράρτημα του Άρη Λεμεσίου, μάνα μου, ρε, που εδρεύει στο River Cafe, αλλά έρχεται στον Γιώργο Μαντουγιού περαστικά. Το παράρτημα του Άρη Λεμεσίου, μάλιστα. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Έλα ρε δέντη μου.
0: Έσο δερκαμή να μου γίνεται.
2: Μάνα μου γίνεται ώρα.
0: Έχει κανένα νέο, εκτός που λέω μου και τον Παναγίδη.
2: Κάμπος Ιππειρά, ρε στελάρα μου.
0: Κάμπος Ιππειρά. Πάει πάω μένει όπου γεννήσει. Πάει πάω, μένει ρε κούμπαρα, πάει για πάσα να κάτω ρε κούμπαρα.
2: Αρχίμε καμιά που αμένει, να.
0: Το καμιά μπορούσε να παραλείψεις.
2: Εντάξει.
0: Να, θέλω να κάτσω να πιω μια μπύρα, ρε, είναι σαν να... Είναι που κάνε.
2: Όχι όλα. Έτσι, αν είναι καλησπέρα μου, ρε φίλε μου.
0: Επίσης σαράσα, είναι τα που κάνες.
2: Να μου σαράσα που είστε εδώ.
0: Ελά σου, έχει υγρασία, είναι πες ως ή απλά είναι καλή, εννοώ...
2: Ως τώρα φαίνεται καλή, να μου να σου πω, αλλά να έχει υγρασία, κατά που θωρώ να έχει υγρασία.
0: Είναι η δημοκρασία, είναι η υγρασία το πρόβλημα. Πάει ειδικά παρελιακές πόλεις. Δεν έχουμε το θέμα τα κάτω ακόμα. Το βραδάκι μας έχουμε το χαβά μας, το λεγόμενο το χωραϊτικό.
2: Όχι, τα κάτω είναι πειρά.
0: Εντάξει.
2: Καλό είναι να μου γίνει, εντάξει.
0: Είμαστε στην καλά, έχει κανένα νέο τίποτε.
2: Όχι, ήταν νέο. Καλά, μια χαρά που να μέσα εσύ. Καστερό μπορεί να... Μπορεί να αποφασίσουμε, μπορεί να κάνουμε τη...
0: Εντάξει τώρα να αναρρώσει οριστικά ο κύριος Γιώργος Αντωνίου να μας
2: πέρασε. Και να ρωτήσω το φίλο μας.
0: Έκανε μια μικρό επέμβαση, εντάξει.
2: Δεν έχει πρόβλημα. Ναι. Οπότε για αν είμαστε έτοιμοι.
0: Μάλιστα.
2: Καλώς θα ο Κυριάκο σε σένα
0: και στο... Επίσης ότι κάνουμε. Εννόματα είσαι στο Μουντιάλ.
2: Μα είπα την Βραζιλία ρε.
0: Εντάξει, απλώς για να...
2: Όχι, είναι την Βραζιλία που είπα, ναι.
0: Βραζιλία, οκ.
2: Έγινε,
0: να σε καλά σου δικά μου, σε ευχαριστώ πολύ πολύ. Μάλιστα. Πάμε στο επόμενο καλησπέρα. Εμείς δεν τα καταφέρνουμε, τούτος δεν τα καταφέρνουμε ρε φίλε. Τούτος. Τούτη. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα φίλε μου.
0: Ω, κακουλής ο Μέγας, μάλιστα.
3: Τι γίνεται, όλα καλά.
0: Μ' άκουσες το μήνυμα προηγουμένως.
3: Ήμουνα στο ράδιο, δεν άκουσα τον
0: τόπο. Το παράρτημα του Άρη Λεμεσούλα που εδρεύει στο ίδιο ευκαιρία στο Γιώργο Αντωνίου περαστικά. Μάλιστα κύριε.
3: Ναι, σίγουρα γιατί δεν με το
0: έφερε. Να πάρω να μιλήσω Απριλίο μαζί του και μάλλον αύριο να περιμένει κάτι ψηλό.
3: Εντάξει, εγώ μιλήσαμε τότε όλα. Μετά κατά το Κοπελούιν που πρόλαβε τα χειρότερα. Ναι. Και τα άλλα όλα λόγια.
0: Σωστό.
3: Αν ο υγιέστατος να μπορεί να... Αυτό γιατί εσύσμα που κάνουμε είναι καμά
0: ναι.
3: Καλύτερο μπράβο. Anyway, εντάξει φίλε μου, απλά εμείς είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τον κόσμο τη στιγμή που και οι φίλοι μας θα είναι έτοιμοι να αναρρώσουν για να μπορέσουν να οργανώσουν.
0: Βέβαια. Τρίτη 10 παρατέταρτον προετοιμάσου του ψυχολογικός.
3: Μάλιστα.
0: Χαιρετώ.
3: Χαιρετούμε.
0: Καλό Σάββατο Κυριακού. Μάλιστα κύριε. Είσαι εσύ να δεσκρίνουμε το ραντεβού μας πάμε και κάτω κύριε Παναγίδη. Έτσι είναι. Έτσι μάθαμε. Με οποιοδήποτε κι αν είναι. Πάμε σε επόμενο κύριο κυρία να δούμε τι γίνεται στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή αναλιώντας χαιρετά. Μάλιστα κύριε. Έντονε συναφεράμε προηγουμένως. Είπαμε όχι, είπαμε λιθροδόνταν μαθιάτη. Και για παραπάρα ναι κάτι τέτοιο. Να και όταν είπαμε. Οκ, κοτσάτιν και λοιπά τους φίλους μας. Όχι. Καλησπέρα.
4: Έλα κύριε Παπαμουσίος.
0: Μάλιστα κύριε Οριχινάλε, πρέσβηδεν διανόρτωση αμοχός του.
4: Πέρα σου που καταλάβεις.
0: Ναι.
4: Γιατί λόγω του πολέμου εγώ ξανά τα ίντερνετ του κόσμου.
0: Τον καιρό του πολέμου.
4: Ναι, εγώ πήγα τα ίντερνετ τώρα, δεν κάνω τα ίντερνετ.
0: Μα τα 74 μου μιλάς τον καιρό του πολέμου.
4: Τώρα ρε κουμπάρε.
0: Είναι τα πολέμου έχει τώρα.
4: Με τα λαοί που λόγονται βάστα τη διαφορά του κόσμου.
0: Μα τώρα ρε.
4: Ναι, δεν κάνω ίντερνετ.
0: Εμπιάνεις.
4: Ναι.
0: Τώρα τον τα λεπτά δηλαδή μόνο.
4: Ναι.
0: Είναι τίποτε, μπορεί να κάνει ένα θέμα του. Αν να περάσει. Ενώ μισά μου το 74 βαθμιά λαρό, μα για να είχε παντελή, είχε μου τότε που τον το κινητό και είχε μου τον τα ίντερνετ, ρε κουμπάρε.
4: Ωραία.
0: Α, χαρά.
4: Εσχούμε για να
0: ξέρεις. Εν του διένια σου τώρα.
4: Εγώ καλά μου πέρα. Εγώ να σωσέσεις.
0: Είναι υπογράψει ρε κομμάτι. Περιμένουν τον Τζον Κίκο και ο Σέσσι, περιμένουν και να δεν μπορούμε να κάνουμε για τούτη φτωχή. Πλην τιμή.
4: Προπονητή, να κλείσουμε ή να πάει ο προπονητής.
0: Και ο προπονητής έχετε 15 κεφάλια, τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε μάρος ότου μαζίς.
4: Δεν θα ακούμε γιατί. Η καλύτερα πάει ο προπονητής.
0: Ε?
4: Να πάει ο προπονητής.
0: Να πάει εσύ προπονητής.
4: Ναι.
0: Να πάει να πάει σπορτάρι, λέει. Εσύ είπε τον πρόεδρο, να πάει και προπονητής.
4: Ναι.
0: Εντάξει. Καλό Σάββατο, Κυριακό.
4: Παπάει, λέει,
0: ο Γιαννάκη μου, πώς είναι αγαπητοί να γίνουν την όρθωση, ρε κομπέρ. Καλησπέρα από τον Ομόνη Αντώνης Αυγόρου. Ε, Αντώνη, καλησπέρα στο Αυγόρο ολόκληρο, κομπέρ μου. Και στις περιοχές και με μην πλάει έναν ποσί, έχει δε και δασάκι, έχει και λιοπέτρι. Ε, ναι, καλά που τα λέω. Ορμήθκια, ξηροτύμπου και λοιπά. Όχι ρε, 960. Όχι, νέβα. Ωραία, ρε φίλε, όρμα του Θεού. Είναι εξαιτίας του πολέμου στο Ισραήλ. Τελεία, είπε το πρόεδρο, σε τέλειωσε. Αυτά. Ξύπασε με γεμένα λόγω, μα γίνει και μπορεί να το ιστορία που τότε έκομαι, μάρε. Τέλος πάντων. Πρέπει στο Ισραήλ, τελεία, είπε το πρόεδρο, σε τέλειωσε. Αυτά. Ξύπασε με γεμένα λόγω, μα γίνει και μπορεί να το ιστορία που τότε έκομαι.

0: Καρματίου μπορεί να πάω και χώρες στον χρόνο. Επειδή από αυτές που ψηφίσαμε. Έφυγε, επειδή η οικογένεια έχουμε ένα σπίτι στο Μαρόνι κοντά στη θάλασσα. Την μητέρα βλέπω ότι εκεί πάνω. Αλλά είπα σου να κοπιάσεις, να πάμε μαζί, να περάσεις ωραία και τα υπόλοιπα βρίσκουμε τα μαζί.
1: Εντάξει ρε κουμπάρα, δεν έχει πρόβλημα.
0: Έχεις το τηλέφωνο μου όποτε θέλεις.
1: Μάλιστα κύριε. Μάλιστα.
0: Έχει γαρίδες τώρα από την εποχή.
1: Να εποχή?
0: Γαρίδες.
1: Όχι ρε. Μάλιστα. Μεγέθους μέτριου.
0: Ναι, δεν πήγαινε ο φίλος και δεν μπορείς την κοστολά.
1: Ενώ Παναγίδης.
0: Όσο πολλά χαιρετίσμα, ο φίλος μας ο Τάσος που είναι.
1: Για φύγαμε ένα αλλαγή, νυχτή την Τετάρτη ο Τάσος και ήρθε ο Παναγίδης την Παρασκευή.
0: Ήταν και ο πήγες στην Αμερική να δει το Μουντιάλ.
1: Όχι ρε κομπάρε να δει το πόψε ένα κάτι σχεδίμα μπάσκετ πάλι. Αξέχατας, ρε Παναγίδη. Προχτές που ήταν το πηγαίνω μου παιχνίδι.
0: Για την Αμερική
1: είμαι... Εν την κυρία γίνεται το πρωί είναι και του Ολυμπιακός Παλαθηναϊκός αύριο η ώρα 6. Αλλά την... Ακούεις με?
0: Ναι, ακούς.
1: Προχτές επειδή δεν το θέλουν το μάτσο, δεν έχω την πλατφόρμα. Μόλις παρακολούθησα τη ρόμπο, σηκώστηκα να πιω το καφέ μου και λοιπά. Ενώ δεν ήταν που γίνεται, εντάξει. Είδα το φινάλε, ήταν που γίνεται τέλος πάντων. Και περάσαν 5 λεπτά. Ναι, περάσαν 5 λεπτά, τρίγκι, τρίγκι, παρατηρώ ρε κουμπάρε, μα η ώρα 6 και κάτι πιο Τάσος Μιχαηλίδης. Ρε κουμπάρε, μανιά μου, το παιχνίδι, μανιά. Κατάλαβες, 5 λεπτά η περάσταση, Τάσος Μιχαηλίδης, μάλιστα.
0: 29 πόντους και γυρίζοντο.
1: Ναι, 29 πόντους. Είναι τούτη ανατροπή που έγινε σε τελικό NBA, όχι τελικό της Ανατολής ή τελικό της Δύσης, σε τελικό Ανατολής Δύσης, είναι η μεγαλύτερη ανατροπή από το 1946-47 που ιδρύθηκε το NBA. Έξαγε το πράγμα για να παίζεις τελικό Ανατολή Δύση για να χάνεις 29 από την Τσόγυρης. Απίστευτο. Λέγαμε λάθος και προβαλείς το σπέρι, είδα τα τελευταία αυτά. Μείνουμε, έκαμε πολλά μεγάλη λαθή και γι' αυτό είναι να πάρουν και ο Πόποβιτς δίπλα του τώρα.
0: Έγινε και 3-1 τώρα δηλαδή.
1: 3-1 ρε φίλε.
0: Έτσι μπορεί να πεις ότι τέλειωσε όμως.
1: Θα πω ότι τέλειωσε, αλλά το 2-2 με το 3-1 είναι μεγάλη κουβέντα. Διότι και στο 2-2 πάλι δεν έχουν πλέον εκτιμά έδρας, παρότι σπάσαν τους την δυο φορές οι νέοι Ιρκέζοι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ευχηθούμε καλό σώρο και έχω σε όλο τον κόσμο στέλνιο.
1: Έγινε, να σε καλά και να μιλήσουμε.
0: Έγινε.
1: Χαιρετώ. Μάλιστα. Έχεις το ετός ήδη διάρρημα. Μάνα μου δωροθέτε, μου αρέσει τους διαφημιζόμενους. Αγαπούμε σημαίνει. Εντάξει, οκ. Άντε. Τώρα από καλό καιρό, μοιράζει λίγο χαλαρά. Και να επιστρέψουμε.
2: Σούπερ Σπορ 104. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Συνεργάσου με άλλες επιχειρήσεις που έχουν παρόμοιο κοινό με το δικό σου. Μπορείτε να κάνετε cross-promotion ή ακόμα και κοινές καμπάνιες.
3: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
4: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Fiber to the room να κάνεις.
6: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
7: Αυτό το Σάββατο, τα γενέθλια του Super Home Center στο Στρόβολο

0: Δεν τα χάνεις με τίποτα. Έλα και εσύ να περάσουμε ένα σούπερ Σάββατο με live link, επιδείξεις προϊόντων, διαγωνισμούς, δώρα και live cooking. Κάνε αγορές 30 ευρώ και άνω και πάρε 20% έκπτωση σε όλα. Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ. Μόνο στο Super Home στο Στρόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center. Και μην ψάχνετε αλλού.
1: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
2: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimis. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Για να αποδίδει πάντα και να πετυχαίνει τους στόχους της, πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις της, τα εργαλεία της, τη τεχνογνωσία της, καθώς η εξέλιξη τρέχει, πρέπει να συγχρονιστεί. Να μην μείνει πίσω. Μόνη και σίγουρη λύση, η κατάρτιση. Με τα σχέδια της ΑΝΑΔ, κρατάτε το προσωπικό σας ενημερωμένο και πετυχαίνετε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.
4: Γνήσια μοτσαρέλα, φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική, καθαρή γεύση, χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajones.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
5: Το Gardens of Doxa στην Περιστερώνα παρουσιάζει την Εβίτα Σερέτη και τον Νίκο Ρωμανό σε μια άκρος λαϊκή βραδιά την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Νίκος Ρωμανός, Εβίτα Σερέτη στο Gardens of Doxa στην Περιστερώνα, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Για προκρατήσεις 22-377-666.
6: Αγάπη μου γλυκιά γεμίζεις τη ζωή μου.
7: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible/gaming.
2: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
3: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
2: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμό.

0: όμως ανταμοιβείς και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το μάτς ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Αλφα Πίτσα App.
1: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
2: Απάντηση.
1: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
2: Απάντηση.
1: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
2: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
1: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
2: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
1: Ταβέρνα η απάντηση.
0: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
3: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου, με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επιπέδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κάποιοι είναι δήθεν. Κάποιοι είναι αυθεντικοί. Με το νέο Jeep Compass δεν χρειάζεται να προσποιηθείς. Με premium εσωτερικό και off-road ικανότητες χωρίς όρια. Γιατί όταν οδηγείς ένα Jeep, δεν ακολουθείς το δρόμο. Τον δημιουργείς. Νέο Jeep Compass από 31.900 ευρώ ή 272 ευρώ το μήνα. Το μόνο αυθεντικό. Ανακάλυψε και οδήγησέ το στους εκθεσιακούς χώρους της EAC Auto Masters. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
6: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible-gaming.
7: Jackpot στο Joker. 1.700.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwin.
6: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
7: Τζόκερ, άκου την τύχη να σου τύχει.
8: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
9: Στο Πανεπιστήμιο Ιούκλαν Σάιπρους, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με 2 αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Ιούκλαν Σάιπρους. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
10: Ακούτε Super Sport 104.
11: Η ώρα είναι 6.
12: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
13: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
15: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
16: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ φέρεται να έχει καταθέσει πρόταση ανανέωσης στον ΛΑΙΦΗ. Ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι ο εκλεκτός για την άκρη του πάγκου των γαλαζοκυτρίνων και απομένει η επίσημη ανακοίνωση. Αναμονή για την απάντηση Ντιουγκού στην Ομόνοια, στην Ακίδα και η περίπτωση ΛΑΙΦΗ παραμένει στην Προεδρία του Σωματείου των Πρασίνων ο Μάριος Αργυρίδης. Πολύ κοντά στην ανανέωση της συνεργασίας τους βρίσκονται Ανόρθωση και Κύκο, συνέχεια επαφών με Σένση, προτεραιότητα στην κυρία το κεφάλαιο προπονητής. Μια ανάσα από τα κιανόλευκα του Απόλλωνα βρίσκεται ο Λεωνάρτο Κούτρης, στην πόρτα εξόδου ο Βούρος. Στο προσκήνιο της Πάφου ο Γκούγκα, θετικές οι ενδείξεις για Λουκάσεν, ενώ γίνεται και προσπάθεια παραμονής του Μπρίτο. Πολύ κοντά σε ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή βρίσκεται η ΑΕΚ. Βγαίνει φιρμάνη για Πάνγκοφ, αναμονή για ΛΑΙΦΗ. Δεν προκύπτει καμία εξέλιξη με το θέμα Κακουλή και ΑΕΚ στον Άρη. Αναμένεται να υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις από την ελαφρά ταξιαρχία. Παίκτης της ΑΕΛ πρέπει να θεωρείται ογκομής στο μεταγραφικό μπλοκάκι του Μάρτινς, Ιτσατάκοβιτς και Καρό. Σήμερα για το Μουντιάλ στις 10 Καναδάς Βοσνία και στις 4 τα ξημερώματα Αμερική Παραγουάη. Όλα δείχνουν διαζύγιο του ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Παναθηναϊκός και η Σαρλερουά ήρθαν σε συμφωνία για τον Ετιέν Καμαρά και μένει πλέον η συγκατάθεση του Γάλλου Μέσου. Η Τωρίνο ενδιαφέρεται για τον Στρεφέτσα του Ολυμπιακού. Αύριο στις 6 το απόγευμα, τον Game 5 ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων, στην ιστοσελίδα του Super Sport 104, ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε Πάσα».
17: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Το Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο Walt. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
19: Άλλο! Τώρα πλώνω ζάμπα στη δροσιά του Μιγιάκη. Χτυπά μου αεράκι 12.000 BTU. Θέλεις και εσύ Μιγιάκη Inverter? Leroy Merlin μόνο 279 ευρώ. Μην ξεχάσω, έχουν και ανεμιστήρες οροφής μέχρι 20% μείωση. Bye!
20: Γίνεται δροσιά στο σπίτι το καλοκαίρι. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
21: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Πες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
22: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. LG 65 inch on 4K Smart με μόνο 475 ευρώ. Για τηλεόραση.
23: Όλοι πάμε Στεφανής!
22: Βρες περισσότερες άπεκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
0: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζετε το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή. Δώσε πάσα πάντα με τον Super Sport 104 Παγκυπρίος 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24 μηνύματα. Με μπορεί και σε ευχαριστήσω στους μεγάλους μας χορηγούς και την Σίδα και την Πίτσα Παπαγιού. Να είναι καλά. Λοιπόν, ετοιμασία για την πέπτη κούρσα. Πάμε σε επόμενη. Ρε Παναγιώτη, αυτό μου ζητώ για γραμμή, ρε φίλε, κάτι θέματα. Ο 307 ο φίλος μας νόθηκε αθόριστο, ναι. Κάνω ένα απόγευμα στον πατέρα το ροδιοφωνικό. Στον πατέρα, πάλι μου καλά που είπε στον προπάπο. Πατέρα, μάλιστα. Έπιασα 7 φορές αλλά δεν βρήκα γραμμήλα. Νικόλας, όμως δεν έπεσος. Ξαναπιάσε κύριε Νικόλα Ομόνια, τι λέμε σαν πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία Αγκά, εσπέρα.
1: Καλά που είναι αφήστατε κύριε Παναμοησέο.
0: Καλώς τον παρόντο Σοκράτη. Ο Παναγίδης ο Χρήστος.
1: Ευχαριστώ, καλή αλλαγή με τον Μιχαλίδη.
0: Ναι.
1: Για χαρά όλα υποδέχω. Όλα υποδέχω λέω.
0: Ναι, τα παραπάνω.
1: Τα παραπάνω. Έχουμε, αύριο έχουμε μπάσκετ, ξέρεις το.
0: Ένα τα σάσεις, ένα τα κανονίσεις.
1: Νομίζω ότι είναι η μέρα του Παναθηναϊκού κύριε
0: Παναθηναϊκού.
1: Ναι. Περάσαμε. Αν περάσουμε σημαίνει έχουμε ένα δωράκι, δεν είναι.
0: Βέβαια.
1: Σωστό. Εδώ το πρώτο, το δεύτερο.
0: Αν το ξέρω που είσαι Παναθηναϊκού, ρε Σοκράτη.
1: Είμαι κύριε Παναθηναϊκού.
0: Μάλιστα κύριε.
1: Μου ξεάνεις πέρα.
0: Εντάξει.
1: Έχουμε σωματείο με ειδήσεις μητρίου, θα πάμε σε δύο κάτω στο παρεμιστήριο εκεί που υπάρχει μια στιγμή και να τρέξουν εκεί τα παιδιά του σωματείου. Η ώρα 7.30, έχουμε την Κυριακή, πάμε όλοι πολεμεσού στο Μόλο η ώρα 9 το πρωί, 4.800 για τους αξιωματικούς. Πάμε σπίτια η ώρα 8.30 το πρωί να τρέξουμε την ιδέα του σύρρος των σπιτιών, όπως πάντα ξέρεις από βαλιά και ο πατέρας εκεί πάντα και ο Παπαγιώτης. Μετά τα σπίτια έχουμε τη Δευτέρα τους παλέμαχους στην Λευκοσία την επόμενη μέρα. Θα είμαστε εκεί να μας θυμίσουν, τους ευχαριστούμε. Κοτινιά πάμε στο Αγρόγια τον Πέτρο Ελιάδη και μετά συνεχίσουμε για τους αξιωματικούς και τους πεζόντες και δεν ξεχνώ τον μήνα Ιούνιο και Ιούλιο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην αστυνομία που πάνω την ευρύτητα μας στην Υπουργή Υγείας και τους φίλους μας 20 χρόνια Παπαγκιώση απάντηση. Το ξέρω έχω μια συνάντηση με τον φίλο στον Δημήτρη εκεί στην απάντηση θα τους στείλουμε το χαιρετή μας εκεί.
0: Μπορεί να πάει υπόψη μα λέει.
1: Θα πω στην απάντηση έχω μια συνάντηση εκεί με τον φίλο τον Δημήτρη.
0: Με τον Δημήτρη.
1: Ναι, ναι.
0: Να τραμπάρεις πάλι.
1: Εντάξει, αφού έχουμε
0: συνεργασία. Εντάξει, να τραμπάρεις πάλι, εντάξει, λέει, ρε Παναγίδη.
1: Έχουμε συνεργασία
0: και ναι, εμένα τον τραμπάρετε όμως.
1: Όχι, δεν το φάει, δεν φάει. Πάμε για να περάσουμε την ίστα μας.
0: Εντάξει, οκ, ναι.
1: Θα έχει πολλά χαιρετήματα από την ομάδα εκεί.
0: Να σε καλά.
1: Καλή συνέχεια σε όλη την ομάδα, καλώς στον Κυριακό.
0: Επίσης.
1: Κυρία κύριε Παγωσίου.
0: Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία. Σε λίγο να δώσουμε ένα κομμάτι 200 από την Deep Corea. Ολοκληρώσουμε τα 10 συν 1. Το μεταξύ, ο Χρυσάκης Αϊκάρης εκτίζει με μας καλησπέρα. Σήμερα και με μας, ναι. Έναν καλησπέρα και με μας. Όχι, δεν πειράζει. Ο Μάριος Περιβόλια μέσα στη θάλασσα. Πάει στη θάλασσα να ακούσα. Και ανακατώνεται. Ο Κώστας Σαλαμίδρε. Ρε μα γίνει και εδώ σπουδούν τον ίδιο τρόπο ρε. Ναι μόνο καμώ. Όταν καλό φωνάρι και όσα πια πάξουμε να δούμε μέσα να πάει στο καλό. Το μωράκι μας από Πάφο είναι 9 χρόνων καλησπέρα. Καλησπέρα! Μάνα μου τα μωρούθια μου, μάνα μου τα μωράκια μου ρε. Τώρα μπορούν να κλείσουν τα σχολεία να λέμε παραπάνω καλησπέρα με έναν ίση κάτι. Σας κάνω έναν 20 λεπτό ωραίο, ειδικά για σας 25 λεπτό. Να λέτε τις απόψεις σας. Να ακούν και μεγαλύτεροι. Να μαθαίνουν που λόγους σας. Τι σκέφτεστε, τι θέλετε, τι θα κάνετε. Έτσι είναι. Λοιπόν, Επισκοπή καλησπερίζει. Μάλιστα. Η Ορμήθια όμως όχι. Εν η τέταρτη μέρα που η Ορμήθια δεν έχουμε έναν καλησπέρα, ρε κουμπάρε. Τρώνε και πίνουν οι Ορμηθιώτες. Δεν μου κάνουν τώρα. Έχουν άλλες δουλειές. Το πιο πιθανό. Εντάξει. Περιμένω να μην πω σε άλλο ακροατή για να μην το διακόψουμε γιατί είναι η Πέπτη του δει. Εντάξει, θα πάμε νωρίσια στην Πέπτη στον Άγιο Δομήτριο σε σύνολο 9. Πάμε τώρα.
2: Σποδρομία, κάπω τακτική για τον Ονάκη, άριστη για την Ερσιλιά, που θα πάει στην πρωτοπορία. Τώρα ο Ονάκη προσπαθεί να περάσει και θα περάσει τη δεύτερη θέση. Να παίξει ο Κέισαν τη Λέγκερ, βελτιώνει τη θέση τη και θέλει να είναι αυτή δεύτερη και τρίτο ο Ονάκη. Στο μεταξύ, Ερσιλιά είναι μπροστά, σαν τη Λέγκερ και ο Ονάκη ακολουθούν τον ρυθμό. Πιο πίσω είναι ο Στράτος, η Εφημεία, η Ερσίλια είναι μπροστά. Και είναι στο 1,5 μήκος από σαν της Λάγκερ και εσωτερικά τον Νονάκη. Πιο πίσω είναι ο Στράτος, η Εφημεία. Ερσίλια πάντα στην πρωτοπορία. Σαν της Λάγκερ κάνει προσπάθεια να την πλησιάσει και την πλησιάζει. Ο Νονάκης μένει στην τρίτη θέση. Στη στροφή Ερσίλια είναι στο 1,5 μήκος σαν της Λάγκερ. Φαίνεται ότι έχει τις δυνάμεις όμως και ετοιμάζεται να κάνει επίθεση στην Ερσίλια. Σαν της Λάγκερ στην πρωτοπορία απομακρύνεται κιόλας από την Ερσίλια. Σιλιά, να απ' έξω κάνει φινίσο ο Στράτος. Σάντις Λάκερ, 3-4 μίκη. Σάντις Λάκερ πάει για να κερδίσει εύκολα από τον τεπούτο της. Και ο πίσω είναι η Ερσίλια, ο Στράτος και ο Νονάκης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά και από το είναι Μπέρκλιν Κούρσαν. Λέτε να απαντήσουμε κάποιου. Οκ. Okay. Σε σύνολο ναι, πάμε σε επόμενο γύρο, επόμενη κυρία, να δούμε σε 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24 μηνύματα, πάμε στα μηνύματα σας. Μπορείτε να στέλνετε για την φανέλα τη Μουντιαλική της Βραζιλίας, μεγάλο δώρο, 17 του μηνός. Με το καλό θα κληρώσουμε την τελευταία στην εκπομπή, όχι εσείς κατενοείτε, για σας. Λοιπόν, μπαίνει στα social του Super Sport και δηλώνει συμμετοχή. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί και σε βάζω στο κρίμα του Μουντιαλ, όμορφα και περιποιημένα. Φορήχε την ομάδα σου, πιάσε ο δώρο. Και μια παπαντζόν την Τρίτη από το παραλίμνη περιμένει έναν νικητή. Extra large στο παραλίμνη. Η περιοχή είναι εκεί. Διότι δώσαμε για το Ιδάλιο, δώσαμε και για την κοκκινότερη μυθιά. Και μετά να συνεχίσουμε το rotation. Θα ξαναπάμε Ιδάλιο, κοκκινότερη μυθιά, παραλίμνη. Και θα δώσουμε μια ντουζίναν extra large παπαντζόν. Έτσι τώρα συντροφιά με το. Για το Μουντιάλ. Καλό. Ναι, ευχαριστούμε. Λοιπόν, τώρα να κάνουμε την. Θέλετε να πάρει ένα τραγουδάκι να κάνουμε κλήρωση να βρούμε τα θιώτα δώρα. Βάλε ένα αντερζίνε, συμβάρε το.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μάλιστα, κύριε. Έχουμε ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Α, εδώ, εδώ. Μάλιστα. Εμένα είναι οι τελευταίοι δύο και τελειώσαμε. Είδες, κύριε. Μάλιστα. Να τους πούμε τους προηγούμενους και να πούμε για τους, τους νέους τώρα. Είχαμε όσοι ακούσουν το όνομα του Χένε Πειρασίν για τα διακορκιάρια από την Τύπκο, ας πάρουν τηλέφωνο. Αλέξανδρος Ομόνια Ψιμολόφ, Κωνσταντίνα, Μάκης Μητσερό, Άκης Αποέλ, τέσσερις. Ο Γιώργος Οστηριανό από τη Γαλάτα, 7χρονος, 5. Οι άντροι, ναι, το 307, αν κατάλαβα καλά, είπα το γεχτές, νομίζω Δευτερά, έτσι όπως το γραφέν, Φίλιππος Ομόνια. Είναι ο Χριστάκης ο Εκχάρης, ο 11ος υποτιτή, εκτός προϋπολογισμού, εκτός προγράμματος, έτσι αλλιώς 10 συνένα. Και είναι και οι τελευταίοι δύο, κύριε Λοδόρη Μουσική. Θα βάλεις τους. Γιάννος Ομόνια και Μακλίν και ο Σωτηρκάς. Εντάξει, να πάρουν τηλέφωνο και οι δύο. Συγχαρητήρια. Και από χρόνο με υγεία. Αυτά. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
1: Έλα, κύριε Στέγιο, καλησπέρα.
0: Ιάκωβος Ταξιγής Απολλωνίστας, μάλιστα.
1: Δεν μπορούμε να είμαστε καλά.
0: Άμα δύο δώρα του κόσμου, 200-200 ευρώ στο δωροκουμπόνι.
1: Πολλά ωραίος. Είπα να πω και εγώ την καλησπέρα μου για να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκυριακό.
0: Καλά έκαμες.
1: Εγώ να τον εύχομαι, κύριε Στέγιο, έχω πολλά τράσφερ που λάρναγα για Λεμεσό. Τώρα άνοιξε λίγο η δουλειά και είμαστε λίγο πιεσμένοι έτσι εποχές.
0: Καλά καμπλέτε. Προσεκτικά στους δρόμους.
1: Ναι, και ήθελα να σε ρωτήσω, κύριε Στέγιο, για τον Οικονομίδη, έχεις άποψη του Ολυμπιακού?
0: Για τον Οικονομίδη?
1: Να μπαιχτε πρέπει να πιέσει ο Απόλλωνας του Ολυμπιακού. Της άποψη, τα θέση παίζει.
0: Οικονομίδη είναι, παιδί μου.
1: Ξέχαμε λάθος το όνομα.
0: Μπορεί να κάνουμε λάθος.
1: Μπορεί να κάνουμε λάθος. Ναι, ναι, να
0: πιστεύω το Ολυμπιακό,
1: ναι,
0: άρω που πιέσαμε. Ναι, οικονομίζεις, αν είναι ο οικονομίζεις που... Εγώ υπόψη είναι ο... Δεν θα σου πω, ο άλλος παίκτης.
1: Δεν θα σου πω, πρέπει να κάνω αυτό το όνομα, ναι, ναι. Anyway, καλώς το χειρεύω, κύριε Στέγιο, άρεσε με τραγούδι ότι το προηγούμενο ήταν τέλειο, του Τερζή.
0: Έτσι, α.
1: Ναι, ναι, το πολλά ωραίο.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, κύριε Στέγιο, να σας αφήσω, καλό υπόλοιπο.
0: Να είσαι καλά, Λεβέντε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Yes.
0: Μάλιστα, προλαβαίνουμε ακόμα έναν κύριο, μια κυρία στο 77-77-10-20. Εσείς προλαβαίνετε να μπείτε και μέσα στα social του Super Sport και μέσα στο 23-24 να δηλώσετε για τη φανέλα τη Μουντιαλική από την Βραζιλία. Η Δερίνια χαιρετά, καλησπέρα στη Δερίνια, την όμορφη, την περιποιημένη. Μάλιστα. Τι... βέβαια ρε φίλε, βέβαια. Χρωστά έναν καφέ παρεμπιπτόντος ο κύριος Πανίκος Αμυραγιάς. Άμα να ακούει ο Αμυραγιάς μου ή κάποιος άλλο να του πει τον καφέ και δεν μπορεί να πιω τον Σαββατοκυριακό. Έχει καιρό να πιω έναν καφέ. Εντάξει, κύριε Αμυραγιά, καλή εσπέρα και στο παραλίμνι μας. Παραλίμνι δεν έχουμε πρόβλημα. Πολλούς καφέδες. Τι είναι τούτο? Χα! Μάλιστα. Είναι το πιο πιθανό, φίλε μου, 411, το πιο πιθανό, μάλιστα. Για Κυριακή πρωί, σωστό. Εντάξει, θα τα πούμε. 769 μου, φανέλα Βραζιλίας. Μάλιστα. Ο 960 που Γιάννης είναι να πει καλησπέρα, δηλαδή. Έστειλε δυο μηνύματα στο μάτι, δυο ατάκες περιποιημένες. Εντάξει, η πρώτη του ατάκα ήταν κάτω, αφορούσε σε εσένα, στο ξεκίνημα, για να έχεις υπόψη σου. Είδες το? Είδες το? Μπράβο. Είδαν το ρε 960. Έκαμε την κεφαλή του κάτω. Μάλιστα, και ο 162 ήταν φοβερό το μήνυμα του. Εδώ, είσαι το. Ωραίος. Μάλιστα, χαμογελάρε 162. Λοιπόν, προλαβαίνουμε ακόμα έναν κύριο κυρία στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24-24 μηνύματα. Δεν έχουμε τίποτε, φίλε, εσύ που ρωτάει, δεν ξέρω αν μου ενδιαφέρει σε για Ιρλανδία, για πράγματα, δεν ξέρω τέλος πάντων, αλλά η ώρα 10
2: Έτσι αλλιώς είναι το Καναδάς Βοσνία. Εντάξει, 10 το βραδάκι. Και μετά ξεκινούν τα πρωινά μας. Καλησπέρα.
3: Γεια σου Στέλιο.
2: Ποιος?
3: Ο Γιώργος, είμαι Ολυμπιακός.
2: Μάνα μου τώρα, το Γιώργο μου τον Ολυμπιακό.
3: Εδώ και μου πάσαν ο φίλος του Απόλλωνα.
2: Να πω κάμε.
3: Για τον Κονομή πως θέλει να πει.
2: Εντάξει ρε φίλε, να οικονομείτε με όνομα στον οικονομή που έπαιξε Ολυμπιακό και Ομόνια.
3: Με αφορμή, με αφορμή τούτο στέκιο, επειδή σκευάζω και από τα social media πώς τα λένε κλπ, ότι ο Ολυμπιακός θα χτιστεί από την αρχή, έναν έχω να πω, στέκιο, και μόνο για τον Ολυμπιακό που το λέω τούτο.
2: Ναι.
3: Με μιλοσφοντζίσματα ομάδες έγινονται. Να ξυλώνεις μια ομάδα συγκροτημένη που στο κάτω κάτω εσώθηκε, επέτυχε τους στόχους της. Και να έχεις συμβόλαια μόνο για 3-4 παίχτες σημαίνει, αγαπητές Στέλιο, ότι η διοίκηση, η απερχούσα διοίκηση του Ολυμπιακού Λευκοσίας δεν έκαμε καλά τη δουλειά της. Διότι όταν πάει και κλείς παίχτες κάνε τους τουλάχιστον συμβόλαια ένα συνένα νοουμένο ότι έμεινες κατηγορία. Δηλαδή, και να σου πω και έναν άλλο πράγμα. Γίνεται να βάλεις ρήτρα του παίχτη 50.000 ευρώ. Μα είμαστε μόνο ψηλοί κατζίδικο ρε κουμπάρε. Και του Πικί που ήταν ο πρώτος σκόερ της ομάδας μας με 7 γκολ παρακαλώ 30.000 ευρώ. Να παρετήσουν και να κάνουν για όντι δουλειά. Και τώρα σοβαρό μιλώ. Και μιλώ μόνο για τη διοίκηση του Ολυμπιακού και κάθε ομάδας, κάθε διοίκησης που δράει τον τρόπο. Είσαι ένα σωματείο το οποίο δεν έχεις χρέη. Έτσι τουλάχιστον ισχυρίζονται. Γιατί το πράγμα, γιατί δεν πάει να κάνεις καλύτερες συμφωνίες με τους παίκτες που φέρνεις. Όπως και με τον Ανδρέαν τον Χρήστο, ο οποίος επέτανε το παιδί, και ήρθε η Ομόνια, ήρθε ο Μπέρκ, να τον πιάει πίσω στα μέσα της σεζόν. Γιατί κύριε Ολυμπιακέ, έλεγαμε συμφωνία να τον πιάει στον παίκτη μέχρι το τέλος της σεζόν. Και να μην έχει δικαιώνει ο μονάχος όμοια είπε στην μέση της σεζόν. Είναι λάθη σοβαρά του τα πουες διοίκησης. Εμένα τώρα τρώει με η διοίκηση του Ολυμπιακού, που είναι η ομάδα μου. Και θεωρώ ότι οποιαδήποτε ομάδα, έστω για δεν πιένει καλά, πάει και κάνει 15 αλλαγές κάθε χρόνο, δεν έχει σωτηρία. Δεν έχει σωτηρία, σου το λέω. Μόνο πάει άξι δεν μπορεί να πετύχει. Αυτά έχω να πω αγαπητές.
2: Άκουασε διότι...
3: Και κάτι άλλο, και κάτι άλλο. Να πω, τούτο που γίνεται με τους ξένους, να παρετήσουν και που την κόπ και που όλους και κανεί τους ρε φίλε. Άκουα χτες το φίλο σου τον Κάκο, Κάκος νομίζω ότι Σαέλ, παγιός παίχτης.
2: Ναι.
3: Λαλή ο άνθρωπος, μα δεν με πάω στο γήπεδο λαλή. Θα δω τους μαύρους, τους πράσινους, τους κότσινους και τους κίτριους και εσύ δίκαιο ο άνθρωπος ρε φίλε μου. Μα δηλαδή γίνεται μια ομάδα να μένει στην Κύπριο να παίζει και εμείς να πληρώνει 1500 ευρώ αν δεν βάλει 3.000 αν δεν βάλει και κλπ. Να τιμωρείται αγαπητέ.
2: Μα μείνε στο
3: 2015. Πρέπει να δώσει ευκαιρία στους Κύπριους ποδοσφαιριστές να παίξουν μπάλα.
2: Το λοιπόν κύριε Γιώργη Ολυμπιακέ, άκουμε.
3: Κι άμα λαλό είσαι που καρότα... Να τελειώσω ρε στέγιο μου, να τελειώσω. Να κάνουμε και επιτέλους να κάνουμε μια δυνατή εθνική ομάδα. Δεν κοιμάσαι να πάει διεκδίκουμε το Μουντιάλ. Αλλά παγιά που δεν είχαμε τους ξένους, πιάνναμε και αποτελέσματα από Γαλλίες, Τσεχίες, Ιταλίες, έδωραμε Ισπανίες, που δεν είχαμε τους ξένους, τους κουβαλημένους να μεσαδάρε κουμπάρε. Έγινε να έχει ομάδες της πρώτης κατηγορίας που να μην ξεκινούν τουλάχιστον με 4 Κυπρέους. Τούτη είναι η θέση μου εμένα. Ως φίλαθλος, ως μανιακός, ως φερόβιλος αν θέλεις, τούτη είναι η θέση μου εμένα. Αυτά...
2: Να μιλήσω.
3: Ακούω και τον αντίλογο σου. Δεν φτάει αντίλογος, πιστεύω να συμφωνείς στο 90% μαζί.
2: Προκαταλαμβάνω και να στο ποτίζεις μου ρε
3: Παναγή. Ναι, προκαταλαμβάνω.
2: Και είδες ότι απορκάρος, φίλος, μάλλον απορκάρος. Ακούω, ας ξέρεις ο τελευταίο. Πάνω στο κεφάλι των Κύπριων, τον παιχτό, ξέρεις ότι είμαι ένας που τους ευαισθητοποιημένους. Και έκανα πόλεμο για τα πράγματα και είπα, αλλά διαχώρησα ένα πράγμα. Να παίζει ο Κυπρέος που αξίζει. Διότι, οφείλω να πω, ξέρεις ότι μιλώ είσαι. Κάμαμε το, μα μην πω κάτι άλλο. Κάποιοι νεαροί οι οποίοι κλωτσούν την μάπα και στέλνουν την ιστοδοκάρι μια εξωή στο κόρνερ και θεωρούν την επόμενη ημέρα ότι αν επίσης μου τι τους χάμε θα σηκωθούν να την πιάσουν. Οι Γιρούες οι παραπάνω θεωρούν ότι έχουν κάτι μεταξύ Μέση και Ρονάλντο. Και ότι αμά, επειδή αν Κυπρός είναι υπογράψει συμβόλαιο, οφείλει η ομάδα, οφείλει οποιαδήποτε ομάδα, μικρή ή μια άλλη, ειδικά μεγάλες ομάδες, να τους έχουν έτσι κάτω από την ομπρέλα τους και να τους προδούν ως κάνουν γιατί είναι Κυπρέοι. Όχι. Να παίζουν Κυπρέοι, οι Κυπρέοι που αξίζουν. Να γίνουν επαγγελματίες όπως τους παραπάνω επαγγελματίες τους ξένους, να το διαχωρίσουν το πράγμα. Είμαι υπέρ των Κυπρέων. Μακάρι να είναι υπέρ. Αλλά ξαναλέω, πολλοί που τους μικρούς κυρίως εκροτήσαν την ΜΑΠΑ. Θεωρούν ότι είναι, είναι μια αλήθεια σνόπ συγκριτικά με τους συναδέλφους τους πανευρωπαϊκά. Τούτον εν το έναν και σίγουρα. Εγώ συζητώ. Περίμενε, όχι. Περίμενε. Περίμενε. Τούτον εν το ένα. Και είμαι απόλυτος. Πας στο σνόπ. Εντάξει, γιατί ζήσαμε καταστάσεις. Άλλες με παιχταράδες πραγματικά που είναι ως τώρα 70 και 80 και 100 και 200 χρονών και εξακολουθούν να μετρημένοι και ανθρώποι βαρετοί και ζήσαμε και κάποια κοπελούθια τα οποία έως παντών να μείνωσαμε. Λοιπόν, έναν εν τούτο. Το δύο, κοινό που λέει για τις αλλαγές των παιχτών και έχει δίκιο, έγκαι σημαίνει ότι φύγει από 15 ή τα 15 ότι έφτιαξε την ομάδα σου κλπ. Και στο κεφάλαιο των συμβολίων έχει το δικό σου το δίκιο, ότι κύριε, προγραμματίζω κάτι, αλλά το συμβαίνει περισσότερο να μια ομάδα είναι εταιρεία. Περισσότερο ότι προγραμματίζω κάτι και λέω ένα συνέναν τον Παπαμεσίο και ένα συνέναν τον Γιώργο και βάλω και κάποιες ρήτρες μέσα, οι οποίες έχει δίκιο έναν κοινό. Πιο χαμηλές, δεν ξέρω αν είναι τόσο, αλλά χαμηλές.
3: Αν είναι τότε βασί... ήταν
2: δεν ξέρω, λέω σου ψεύτης δεν είμαι. Δεν ξέρω να ρωτήσω. Το τρίτο, για τον νέο τον Ολυμπιακό, να αναλαμβάνει ο Πέτρος το Σάββατο. Το ποδοσφαιρικό. Είμαι καθαρά, το ξέρεις το πράγμα.
3: Αγαπούμε τον και ξέρει το πολλά καλά.
2: Ναι, ρε παιδί, αναλαμβάνει το καθαρά. Ο Πετρής ο Σάββα. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, το άλλο που έχεις πει για το. Για το ξύλωμα και το ανέβασμα και ξέρω εγώ και σου παγούμπες και λοιπά, σημαντικό το γεγονός ότι ξέρεις, αν είσαι ομάδα η οποία έχει την ιστορία σου αλλά βολοδέρνεις, ενώ αγκομαχάς να μείνεις στην κατηγορία, αν είσαι κινδυνεύεις να μείνεις, λογικό να κάνεις και κάποιες συμφωνίες οι οποίες να έχουν ισχύ, όχι μακροπροθεσμή, αλλά να σωθώ του χρόνου και βλέπω το άλλο χρόνο, ας πούμε. Κατάλαβες τι εννοώ το ψυχολογικό το κομμάτι. Έχεις το δίκιο σου. Το ένα συνένα έχεις το δίκιο σου.
3: Ετέχειος έδισες τον παίκτη.
2: Ναι, έχεις το δίκιο σου.
3: Όχι να έρχομαι τώρα, ετέχειος είναι χρονικά και έχω συμβόλαια μόνο για τρεις τέτοιες.
2: Ναι, εντάξει, τούτο
3: είναι. Και όλα φεύγει από εκεί, ο άλλος φεύγει από το άλλο. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, όσον αφορά το πρώτο κομμάτι που είπες, ότι παίρνει ο νους τους αέρα κλπ. Απλά να σου θυμίσω ότι και ο ΑΠΟΕΛ όταν έκαμε την πορεία στην Ευρώπη με Κύπριους ποδοσφαιριστές που την έκαμε. Η Ομόνια τώρα που τα τελευταία πέντε χρόνια και με τον Πέρ και λοιπά ανέβασε πολλούς Κύπριους ποδοσφαιριστές. Γιατί δηλαδή είναι θέμα διαχείρισης από τους προπονητές του τα πράγματα.
2: Θέλετε να πω κάτι να τελειώνουμε. Θα σου τελειά να πω κάτι να τελειώνουμε. Από κάτι άλλο τελειώνουμε. Μπορεί να αρχίσει και λίγο να σου πάει και κοφτή με ρε φίλε που κανένα. Δυο πράγματα. Όταν έκαμε η ανόρθωση στην πορεία της στην Ευρώπη, το ΑΠΟΕΛ και λοιπά, ακολούθησε, μιλούμε για Champions League και μετά ομάδες που πήγαν στο Europa League, η ΑΕΚ που πήγαν για πρώτη φορά και ακολούθησαν και άλλες ομάδες.
3: Όλες οι ομάδες τούτες, ναι.
2: Τώρα λοιπόν, είχαν πολλά μεγάλη βοήθεια, περισσότερη μεγάλη βοήθεια, εντάξει, είχαν πολλά περισσότερη βοήθεια που τους ξένους τους παίκτες. Είχαν όμως. Είχαν όμως τον που λέει, είναι η άλλη του άλλου ψηλομιάδηματος και κάποιους παιχταράδες μέσα Κυπρέους που βοηθήσαν. Και η ανόρθωση και το ΑΠΟΕΛ και λοιπά μείνω για ο Champions League. Αλλά, κοινό που είπα προηγουμένως για πομάρες και ιστορίες, έφτασε το λέω να σου το πω και να κλείσω και ψάξε το. Συνήθως απομένει εν κάποιοι πόνεν της μάπας. Και βοηθηθήκαν που κάποια άλλα πράγματα για να κλωτσίζουν πέντε φορές την μάπα και να είναι μεταξύ 20άδας και 16άδας και 2-3 φορές να σουτάρουν στην ιστορία την ομάδα.
3: Εντάξει,
2: οι πραγματικοί παίχτες, άκουμε, οι πραγματικοί παιχταράδες που προσφέραν και κάμα και ξέρουν και μπονέ, σέβονται τον εαυτόν τους, τη διοίκηση και κυρίως τον κόσμο και έχουν ανάγκη να αναπομένει. Ακριβώς να μην έγκυται το πρόβλημα. Οι συνήθως οι μέτριοι έως κακοί είναι οι απομένοι. Οι παιχταράδες είναι απομένοι. Χαιρετώ.
3: Χαιρετώ.
2: Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
5: Είτε μέσα στο γήπεδο.
6: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
7: Αδύνατο, coach, πονάω.
5: Είτε έξω από αυτό.
8: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
9: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
5: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
12: Fiber to the room να κάνεις.
13: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
14: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
16: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
17: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
18: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
19: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
20: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
1: σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 14 Ιουνίου. Μπαρμπαστάθης Καλαμπόκη 600 γραμμάρια 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Αλόμα παγωτό 900 ml επιλεγμένα είδη μόνο 3,69 και επιπλέον cashback 50 cent. Σε κέπ ελαιόλαδο 1 λίτρο 6,99 και επιπλέον cashback 50 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
21: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimmies. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
22: Στην Έσο μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνηση Synergy με την εφαρμογή Έσο Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το Έσο Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια Έσο που συμμετέχουν και στο esoextras.com.cy.
23: Το World Cup ξεκινά με προσφορές Scandia. TCL 55 inch on QLED μόνο 399, 65 inch on QLED μόνο 499 και 75 inch on Mini QLED μόνο 759 ευρώ. Δες ακόμα περισσότερες προσφορές στο scandia.gy. Scandia, σχέση που ηλεκτρίζει.
24: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Samsung 55 inch on 4K Smart με μόνο 399 ευρώ και 65 inch on με μόνο 475. Για τηλεόραση.
25: Όλοι πάμε Στεφανή!
24: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
26: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
27: Super Sport 104.
28: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
29: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, πάμε για τελευταίο δεκαλεπτό στην εκπομπή. Το σέβασα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκεπρίο. 77-77-10-22 φορική γραμμή. 24 μήνυμα. Πάμε σε καλό ακροατή. Πάμε σε λίγο στην έκτηνη. Πάμε για να κεφαλαίω στην κύριε Παραγίδη. Εντάξει. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Στέγκεμα.
0: Ναι, ρε Ανδρέουδη.
1: Θα μην με δώσει ότι η ομάδα σου ο Παναθηναϊκό το ποδοσφαιρό παιχτή του Παναθηναϊκού αποχωρά ο Παπακέτα από το Παναθηναϊκό στο ποδοσφαιρό.
0: Παιχτή μας αποχωρά στο ποδοσφαιρό.
1: Ναι, ο Παπακέτα.
0: Α, Παπακέτα. Μάλιστα, θα πάει στο καλό ρε κούμε.
1: Οκ, να σε καλά κύριε Στέγκεμα.
0: Ευχαριστούμε, Ανδρέουδη μου, ευχαριστούμε. Λοιπόν, εδώ σε για τελευταία. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Ποιος?
2: Γιώργος που Λευκοσία.
0: Μάλιστα.
2: Απλώς δύο λεπτά σε απασχολήσω κύριε Στέλιο. Θέλω να πεις ποια πιστεύεις να πιάει το παγκόσμιο.
0: Ποια πιστεύετε να πιάει το παγκόσμιο.
2: Να παίξω και πάντα θέλω γνώμη σου.
0: Να σου πω τη γνώμη μου ρε Γιώργα ρε μου. Δεν τα μάθανες ρε Γιώργα ρε.
2: Κύπρο.
0: Ναι.
2: Ομόνια.
0: Ελλάδα.
2: ΑΕΚ.
0: Αγγλία.
2: Λίβερπουλ.
0: Και Ιταλία.
2: Εν ήμουν μεγανά, αλλά λόγω βιζήσε με Ρώμα, πια με Ρώμα και
0: έτσι. Μάλιστα κύριε. Το λοιπόν, θέλω να σας παρασύρω ρε, για όνομα του Θεόγγυρα, όλες τις ομάδες. Άκουα σου πω κάτι, άκουα σου πω κάτι. Θεωρώ ότι στο όνομα των πιθαρότητων πιο κοντά είναι ομάδες όπως η Βραζιλία ή η Αργεντινή. Περιμένω εδώ πραγματικά, λέω, είναι η συμπάθεια μου, περιμένω εδώ και η Κολομβία. Εντάξει. Ναι. Από την Ευρώπη εννοείται, από την Ευρώπη και η Ισπανία και η Γαλλία σπουδές. Εντάξει. Και για πρώτη φορά θεωρώ η Αγγλία που είναι ξέρεις, με φαφλάτο καταστάσεις, πιθανόν να γίνουμε κοντά.
2: Να κοντά.
0: Αυτά.
2: Εντάξει, εστελώς.
0: Να σε καλά, καλό βράδυ. Πάμε να έχει την κούρσα.
3: Ο γρηγορότερος παίρνει κεφάλι και οδηγεί τον όμιλο μπροστά από το Χαβάι Μπός. Ο οποίος είναι στη δεύτερη θέση, ο Πιλιππίντης, μεγάλη εκκίνηση, ακολουθεί τρίτος και τέταρτος, ο Κίμβα Κλάση Μίδια είναι στην πέμπτη θέση και ο πίσω είναι ο Μπέρτη, Μαύρη Γαλλονή και στις πίσω θέσεις είναι ο καπιτάν Μιχάλης Κιμής Ντουγκά, το ρυθμό τον δίνει ο Τάρας Κίνγκ. Είναι στα τρία μήκη μπροστά από το δεύτερο Χαβάι Μπός και τον τρίτο Πιλιππίντη, ο οποίος συγκαλπάζει μαζί με το Κίμβα Κλάση. Και ο εξωτερικό διάδρομο τρέχει Μίδια σε καλή θέση. Επίσης η Μαύρη Γαλλονή προηγείται του δευτέρου ομίλου. Ο Μπέρτη είναι πίσω, ο Μιντουκάλ είναι πίσω, ο καπετάν Μιχαλής είναι πίσω. Ολοκληρώνεται ο πρώτος γύρος με τον Τάρας Κίνγκ στην πρωτοπορία. Ο Χαβάι Μπός είναι στα δύο μήκη μαζί με τον Κίνγκ Βακλά. Και ο έξω η Μίδια βελτιώνει σημαντικά τη θέση της. Ο Πιλιππίντης μένει στην εσωτερική με τον Τάρας Κίνγκ να συνεχίζει να δίνει το ρυθμό στα δύο μήκη από τον Χαβάι Μπός και τον Κίνγκ Βακλά. Αλλά και τη Μίδια. Ο Πιλιππίντης μένει στην εσωτερική. Μαύρη Γαλλονή βελτιώνεται και αυτή και πλησιάζει τον πρωτοπόρο όμιλο με τον Χαβάι Μπός να κάνει επίθεση. Όμως επίθεση κάνει και ο Κίμβα Κλάς, ενώ ακολουθεί και η Μίδια με δυνάμεις. Και πίσω είναι υποπίεση ο Πιλιππίντης, η Μαύρη Γαλλονή φαίνεται να αναμένει. Το 800 έχει ανοίξει ο ρυθμός με την Μίδια να φαίνεται να προηγείται τώρα ελαφρά. Το Κίμβα Κλάς μένει τρίτος ο Χαβάι Μπός. Αρκετά πιο πίσω είναι η Μαύρη Γαλλονή, Μίδια και Κίνγκ Βακλάς με μαστίγιο. Ο Κίνγκ Βακλάς προσπαθεί πλέον να ακολουθήσει ο ρυθμό της Μίδιας, η οποία είναι εύκολη τώρα στην πρωτοπορία και μάλιστα ξεφεύγει. Τρία μήκη, τέσσερα μήκη του Κίνγκ Βακλά. Χαβάι Μπός, Μαύρη Γαλλονή ακολουθούν. Μίδια πλησιάζει το 400 και είναι ήδη έξι μήκη μπροστά από το Κίνγκ Βακλά. Χαβάι Μπός και Μαύρη Γαλλονή, Μαύρη Γαλλονή και Χαβάι Μπός. Με τη Μίδια να μπαίνει πρώτη στην ευθεία, είναι πέντε μήκη μπροστά από το δεύτερο Κίνγκ Βακλά. Αρκετά πιο πίσω είναι η Μαύρη Γαλλονή με τη Μίδια να μπαίνει στα τελευταία μέτρα και να προηγείται σιτά του δεύτερου Κίνγκ Βακλά. Μίδια φαίνεται έχει τις δυνάμεις και κρατάει διαφορά των 5-6 μηγών. Μίδια πάρα πολύ δυνατή σήμερα. Μίδια με πολλές δυνάμεις πάει για να κατακτήσει επάξια το κύπελλο Eclipse με μεγάλη διαφορά με το Κίμβα Κλάς στη δεύτερη θέση, Μαύρη Γαλλονή και καπετάν Μιχάλης.
0: Αυτά από εκτιγούς σας στον Άγιο το Μέδιο. Προλαβαίνουμε να κομμένα κυρίων κυρία στο 77-77-10-20 και πάμε για ανακεφαλαίωση σιγά σιγά. Θυμίζοντας ότι έχουμε δώσει και τα τελευταία 200 από την Νίκο Βούδη στην Κύπρο και ξεκινήσαμε για μια δωδεκάδα για την νέα την περίοδο, το πρώτο εντύπω. Από εβδομάδα σε αρχέ τη εβδομάδα θα κάνουμε μαζί τα παπάνω που είναι η φίλτα την να ετοιμάσω να δω τα ονόματα και θα τα παραλάβετε να πάνε, πάτε στην Δίμκο να πιάσετε 200 ευρώ προϊόντα. Εντάξει, εδώσαμε τη δεύτερη την πίτσα Παπαντζόν στην Κοκκινότρη Μυθιά. Τη Δευτέρα θα δώσουμε την τρίτη έξτρα λάρχη στο Παραρίμνη και θα πάμε μετά Ιδάλιον, κύριε Πάπαλε. Και πολύ γονέα ενδιαφέρον για τη φανέλα τη Μουντιαλική τη Βραζιλία. Στέλνεται στο 23-24. 17 Ιουλίου θα γίνει η κλήρωση από αυτήν την εκπομπή. Δώσε πάσα. Και μπαίνετε και στα social του Super Sport και δηλώνετε συμμετοχή για του διαγωνισμού μα. Γενικώ παγκοτέ και από τι υπόλοιπε εκπομπέ. Θα γίνει η κλήρωση από αυτήν την εκπομπή. Δώσε πάσα. Και μπαίνετε και στα social του Super Sport και δηλώνετε συμμετοχή για του

0: Ένα απαντήσε, εντάξει, για στις δουλειές σου.
1: Ναι, δεν μπορεί να είναι. Δεν μπορώ πάντα.
0: Σωστό, σωστό.
1: Γι' αυτό να απολογούμε, ρε παρέα. Δεν υπήρχε περίπτωση να με σου απαντήσω.
0: Όχι, ξέρω το εννοώ. Μπορεί να είχες δουλειά, γι' αυτό μου το είπα. Όταν έπια τον επειδή είχε δουλειά, λέω του, δώσ' του χέρι, μετά να μην τον ήξερα πια τώρα.
1: Ούτε ένα μισθό εκατομμύριο να με σου απαντήσω.
0: Εννοείται.
1: Και αν είναι
0: προαθλήτρια η Βέρα Παρέα, ξανά απαντήσεις. Ωραία, φίλε, ακριβώς. Θα ήμουν ανεύθυνος, θα ήμουν ανεύθυνος χωρίς να ζω εσωμάδα, να πω μόνο μια. Λέω όμως, στον νόμο των πιθανότητων, δεδομένου ότι να γίνεται το Μουντιάλ πάνω εκεί που γίνεται Κάναδα, Μεξικό, Αμερική, θεωρώ περισσότερο Βραζίλιο, Αργεντινό κατάσταση. Συμπαθώ την Κολομβία μου και την Ουρουγουάη μου και περίμενα παγκαλά, που η Ιταλία μας είναι γέννημη και σκοτεινή. Και από την Ευρώπη είπα ότι υπάρχουν δυνατές ομάδες, αναφέρα και τρεις, και το γεγονός ότι οι Εγγλέζοι δεν εφαφράφεται φέτος, ότι να το πιάσουν, να κάνουν να πιάσουν. Πιθανόν να τους δω και την ευκαιρία να πασίν καλά.
1: Φίλε, εγώ θεωρώ ότι είναι ευρωπαϊκή υπόθεση το πρωτάθλημα.
0: Έτσι θεωρείς.
1: Έτσι θεωρώ. Η Ισπανία σπουδαία ομάδα.
0: Ναι.
1: Και η Γερμανία.
0: Βάλει και η Γερμανία να ανακατοθεί ακόμα.
1: Βέβαια, η Γερμανία είναι η Γερμανία. Αν πεθανείς τίποτε.
0: Παρέα, είσαι στην παπτιστική μας, οφείλω το πόδο το πράγμα.
1: Καλά, ρε. Να πάμε να βάπτιστη.
0: Άρα, μπορεί. Τέλος πάντων.
1: Θα πεθάνει.
0: Μάλιστα.
1: Άντε, παρέα μου, να είσαι καλά.
0: Να τα πούμε Σάββατο, Κυριακό.
1: Καλό να πω.
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ, ρε Φρίξο μου. Να είσαι καλά. Οι παρουσίες έπιαστηκαν. Ο πλέον με 982. Κάμνης ή έγκαμνης ρε για τον κόσμο. Ρε 982 που εννοώ. Και το ένα και πειράζει με. Πραγματικά, αλλά πιθανόν είσαι και ο μόνος ανάμεσα σε 22.000 κόσμο που το λέει. Δεν πειράζει. Καλησπέρα να έχει και καλό Σαββατοκυριακό Λεβεντόπεδο μου. 982 μου. Εντάξει, να είσαι καλά, Λεβεντόπεδο μου. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε και την απόψηνή μας στην εκπομπή. Με πολύ ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιόγκους. Τον Μάγκαν, τον χορηγό του ειδικού ενθέτου Ρετρό. Την Τρίτη με το καλό συμπληρώνουμε 350 φιλοξενείς. Τη Δευτέρα να πούμε ποιος θα είναι. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ, καλό Σάββατο Κυριακό και τα λέμε με το καλό Θεού θέλοντος. Την ερχόμενη Δευτέρα. Χαιρετούμε ο Παναγίδης θα μείνει εδώ. Μέχρι εδώ στις υπότερα με συνάντησε. Ναι, από μένα ακόμα τρεις κούρσες. Χαιρετούμε κύριε Παναγίδη.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
3: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Fiber to the room να κάνεις.
2: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
6: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
7: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
8: στα FIFA World

0: Cup. Στατιστικά. Το μάτς αλλάζει μετά το 60 λεπτό. Οι ομάδες ανοίγονται, παίρνουν ρίσκα, οι άμυνες χαλαρώνουν και τα γκολ έρχονται. Σημείωσέ το. Εκεί κρίνονται τα παιχνίδια. Το δεύτερο ημίχρονο είναι πάντα πιο ζωντανό.
1: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet.
2: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
3: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
2: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
4: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
5: Παρασκευή σήμερα στο Μουντιάλ στις 10 το βράδυ, Καναδάς Βοσνία.
6: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
7: Τα νέα, μωρό μου!
6: Ανακαινίζουν το!
7: Έτσι!
6: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλο τον κόσμο!
7: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
6: Μα μόνο τηλεόραση!
7: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
6: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
7: Ξέρω, ξέρω.
6: Είναι που καθόμαστε καλό. Εφύγαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
8: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
9: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επίπεδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Σούπερ Μουντιάλ ευκαιριών μόνο στα Super Home Center. Ζήσε κάθε αγώνα και κάθε προσφορά μέχρι και τον τελικό. TCL Smart TV Android 55 inch από 489,99 τώρα μόνο 398,99. Μεταλλική αναδιπλούμενη καρέκλα 6 στάσεων από 74,99 τώρα μόνο 44,99. Barbecue γκαζιού Omega με 2 καυστήρες και ένδειξη θερμοκρασίας από 129,99 τώρα 99,99 μόνο. Super Home Center. Και σε αυτό το Μουντιάλ μην ψάχνετε αλλού.
11: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά Flame Grilled Whopper Patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker Sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled tastes better.
12: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία, καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν άπαιχτες προκλήσεις.

0: Electroline. Έλα στο αύριο. Και στις 13 Ιουνίου, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι, σε περιμένουμε στο κατάστημα Electroline Λευκοσία στην Καλαμών με live link, κληρώσεις για μεγάλα δώρα, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους και live cooking show με ψησταριές Ναπόλεον, με τον Έρωτα Αλίτη, Σταύρο Βαρθαλίτη και τον Στέφανο Κούκα.
1: Το Mega Media Group παρουσιάζει μεγάλοι Έλληνες δημιουργοί, 200 κιθάρες με τη Γιώτα Νέγκα, με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Καλλιτεχνικός διευθυντής Αντώνης Κοΐζας, διεύθυνση ορχήστρας Αντώνης Μητακίδης. 200 κιθάρες, ένα μουσικό υπερθέαμα με τη Γιώτα Νέγκα, σε μια συναυλία με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. 1η Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Εισιτήρια Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες 99 43 06 54. Χορηγός επικοινωνίας Omega Channel.
2: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 24 Ιουνίου. Φάντα πορτοκαλάδα 6x330ml 3,79. Όλα τα σνιπ σεράνο γκουρμέ. Φουρνιστά πατατάκια 100 γραμμάρια 1,49. Όλες οι πολυσυσκευασίες Dream & Co. παγωτά από 4,99 τώρα 4,49. Life 100% φυσικός χυμός πορτοκαλιού 1 λίτρο 2,49. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
3: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
4: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
5: Άκουσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκοσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο U-Paddle. Speciality Coffee. Healthy Food. Signature Matcha Drinks. Δυνατότητα drive-thru. Και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε έναν μοντέρνο χώρο στα Λατσιά. Στο roundabout της Caterways. Κάνε το break σου αλλιώς.
6: Πεινάς. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
7: Αλφαπίτσα. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
6: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλωρίζικο.
8: Κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Για να αποδίδει πάντα και να πετυχαίνει τους στόχους της, πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις της, τα εργαλεία της, τη τεχνογνωσία της, καθώς η εξέλιξη τρέχει, πρέπει να συγχρονιστεί. Να μην μείνει πίσω. Μόνη και σίγουρη λύση, η κατάρτιση. Με τα σχέδια της ANAV, κρατάτε το προσωπικό σας ενημερωμένο και πετυχαίνετε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σχέδια κατάρτισης για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων και οργανισμών της ANAV. ANAV. Κανείς δεν μένει πίσω. Για περισσότερες πληροφορίες, www.anad.org.cy.
9: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η ώρα είναι 7.
11: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
12: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
13: αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
14: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
16: Ειδήσεις από τον 943 Intervete Sports. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την αποχώρηση του... Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την αποχώρηση του Φίλιπ Τζούρισιτς από την ομάδα. Παρελθόν από το Τριφύλι αναμένεται να αποτελέσει ο Τάσος Μπακασέτας. Ανοιχτό είναι το μέλλον και του Πέντρο Τσιριβέγια. Επανέρχεται στο προσκήνιο το όνομα του 28χρονου εξτρέμου Φερεϊρίνια, σύμφωνα με Βραζιάνικα μέσα. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Ετιέν Καμάρα βρίσκονται οι Παριζιάνοι. Στο τεχνικό επιτελείο του Γιάκουμπ Νέιστρουπ εντάσσεται ο προπονητής θεματοφυλάκων της Τσέλσι Κάσπερ Άντερσεν. Ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτωση του 27χρονου Αλβανού χαφτή Zvistev Lodz, Τζούλιαν Σέχου, όπως αναφέρει η Πανόραμα. Στο στόχαστρο των πυρεωτών βρίσκεται ο δεξιός μπακ της Φαμαλικάο, Ροντρίγκο Πινέιρο. Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ. Για ενδιαφέρον της Τωρίνο για τον 29χρονο Γκαμπέλ Στερφέτσα, κάνει λόγο ο δημοσιογράφος Νίκολος Κύρα. Στην Ιρεμβέγγι θα συνεχίσει την καριέρα του ο 29χρονος αμυντικός του Ολυμπιακού Αλέξη Καλογερόπουλος. Η γερμανική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του Έλληνα στόπερ. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης εμπιστεύτηκε το ρόλο του Γενικού Διευθυντή στο Ολυμπιακό Νότιχαμ, Ρίο Αβε. Και Νότιχαμ Φόρεστ και Ρίο Αβε, στον 39χρονο Ιταλό Ματέο Τονιώστη, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Αλφρέντο Παντούλα. Κοντά στην έξω από τον ΠΑΟΚ βρίσκεται το Ρασβάν Λουτσέσκου. Οριστικοποιήθηκαν δύο από τα τέσσερα φιλικά προετοιμασία του κεφάλου του Βορρά. Οι Ασπρόμαυροι θα αντιμετωπίσουν τις Βεστερλό και ΑΕΚ Λάρνακας στις 4 και 7 Ιουλίου. Αντίστοιχα. Σε συζητήσει με τον Λούκα Γιώβιτς για την ανανέωση του συμβολίου βρίσκεται η ΑΕΚ. Ξεκινήσαμε με το δεξί, συνεχίζουμε να απολαμβάνουμε το ταξίδι, αλλά χωρίς να χάνουμε το στόχο. Ευχαριστώ τους συναδέλφους μου, την οικογένειά μου και όλους τους οπαδούς για την υποστήριξη. Αυτό είναι μόνο η αρχή. Το μήνυμα του Ορμπελίν Πινέδα μετά την νίκη του Μεξικού επί της Νότιας Αφρικής. Χωρίς προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον αυριανό πέμπτο τελικό πρωταθλήματος κόντρα στον Παναθηναϊκό. Κανονικό πρόγραμμα αναμένεται να ακολουθήσει ο Ντόρσεϊ. Τον Νίκο Ρογκαβόπουλο δεν μπορεί να υπολογίζει ο Εργίνα Ταμάν. Δύσκολα θα προλάβει ο Σλούκας. Αύριο θα κριθεί η συμμετοχή των Λεσόρ, Οσμάν και Καλαϊτζάκη. Ο αθλητικός δικαστής κάλεσε την ΚΑΕ Παναθηναϊκό σε απολογία για τα όσα συνέβησαν στον τέταρτο τελικό πρωταθλήματος. Οι πράσινοι ελέγχονται για το γεγονός ότι η γυναίκα τράβηξε το μανίκι του διαιτητή και στη συνέχεια δεν απομακρύνθηκε από το γήπεδο και για τη συμπεριφορά και άλλων φιλάθλων στα κορτ σιτς. Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φερεντσβάρος στο μεγάλο τελικό του Final Four του Champions League στις 10. Στη Βαλίτα της Μάλτας, οι Πειραιώτισσες θα διεκδικήσουν τον τέταρτο τίτλο της ιστορίας τους. Πρώτο σπίτι στις 10, τηλεοπτική μετάδοση από Mega News. Κολονία και Augsburg ενδιαφέρονται για τον 25χρονο αριστερό μπακ της Heeren Faith Βασίλη Ζαγαρίτη, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Στο BMO Field του Τορόντο, Καναδάς και Βοσνία κοντράρονται στο πρώτο παιχνίδι του δεύτερου ομίλου του Μουντιάλ. Σέντρα στις 10, τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport. Ο 32χρονος γκάρτ της Ανατολού FS Jordan Lloyd ήρθε σε συμφωνία για ανανέωση του συμβολέου του για 2 επιπλέον χρόνια. Στο τένις ο Στεφάνος Τσιτσιπάς θα συμμετέχει στο 500 τουρνά της Washington το διάστημα 25 με 2 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ρουμαγιώτης.
17: Intervete Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
18: Η Intervete ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervete σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervete, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervete Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Ο Ιν Μπεομ Χουάνγκ πραγματοποίησε μια ονειρεμένη πρεμιέρα με την Νότια Κορέα, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού στο φετινό παγκόσμιο κύπελο. Έβαλε ένα πολύ όμορφο γκολ, ισοφάρισε το παιχνίδι με αντίπαλο την Τσεχία και εν τέλει η εθνική ομάδα πήρε την νίκη. Δεν γίνεται να μην ξεχάσουμε, δεν γίνεται να ξεχάσουμε μάλλον το πέρασμα του 29χρονου Χάφ από τον Ολυμπιακό και τις συζητήσεις που είχε δημιουργήσει η αποχώρησή του από τον Πειραιά τον Αύγουστο του 23.

0: Και μιας που αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού αναπόλεσαν το πέρασμα του Μπεόμ Χουάνγκα από την ομάδα τους, πάμε ευθύς αμέσως στον Κώστα Σαμοθράκη. Κώστα, καλησπέρα.
1: Γεια σου φίλε, καλησπέρα σε όλους.
0: Ωραίο το γκολ, ωραίο το γκολ που πέτυχε.
1: Κοίταξε να δεις, τώρα εντάξει, ο Χουάν αν είχε μυαλό και αν δεν είχε ένα μάνατζερ, ο δικηγόρος ήταν περισσότερο παρά μάνατζερ, να τον παρασύρει και να το υπόσχεται λαγούς.
2: Σύνδεση με την Λέσκη Υποδρομιών Λευκοσίας.
3: Για την πρωτοπορία από τον εξωτερικό διάδρομο, ο Παπαράτσι θα πάρει την πρωτοπορία. Να οδηγήσει μπροστά από το Θαλίν, η Μιλιώτη Σαρλό δίνει στη συνέχεια και ο εξωτερική γκρέν και στο εξωτερική είναι ο Μιλιώτης Όλμος. Πλησιάζουμε το μισό της διαδρομής με Παπαράτσι στην πρωτοπορία. Προηγείται ένα μήκος του Θαλί, μισό μήκος τώρα. Στη συνέχεια οι Μιλιώτης Σαρλότ και ο Κινγκ Τζον συγκαλπάζουν 3-4 μήκη πιο πίσω από τους δύο πρωτοπόρους, πλησιάζοντας το ύψος 400 μέτρων με Θαλί να είναι στην πρωτοπορία τώρα και ακολουθεί από τη δεύτερη θέση ο Παπαράτσι, ενώ βρίσκει την εσωτερική ο Κινγκ Τζον. Και ο έξω τρέχει η Μιλιώτης Σαρλότ με τον King John να φαίνεται να περνά στην πρωτοπορία τώρα. Είναι αρκετά πιο πίσω στην τρίτη θέση η Μιλιώτης Σαρλότ με τον King John στην πρωτοπορία. Να προηγείται ελαφρά του Θαλή, ο οποίος επιμένει να βρίσκεται κοντά. Θαλής από την εξωτερική, King John στην εσωτερική, μάχη μέχρι τέλους. Με τον King John να κερδίζει στο τέλος το Θαλή, Μιλιώτης Σαρλότ και η Γκρέιν.
2: Super Sport 104. Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα. Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.

0: Πάμε να συνδεθούμε με τον Κώστα Σαμαθράκη. Κώστα, τώρα μας ακούς?
1: Ναι, τώρα.
0: Ωραία,
1: καλά.
0: Τέλεια.
1: Λοιπόν, τα είπαμε για τον Χουάν, τα είπαμε για τον Καλογερόπλο και έλεγα για τον Μαρμούλ. Ότι φαίνεται να είναι σε διαπραγματεύσεις ο Ολυμπιακός με την Λας Πάλμας για να τον παραχωρήσει. Αν και έχει μπει και Ισπανιόλ στη μέση και τα λοιπά, φαντάζομαι τις κινήσεις ώστε να μην έχουμε κάτι ανάλογο με τον Νάι Λόπες και να κλείσει η δεύτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού. Η τρίτη θα είναι ο Μαφέο την ερχόμενη εβδομάδα που θα έρθει στην Ελλάδα και από εκεί και πέρα προχωράμε και βλέπουμε τις άλλες περιπτώσεις τι εξέλιξη μπορεί να έχουν, όπως του Πεδρόσα της Σεβίλης, του αριστερού μπακ, που βλέπουμε ότι είναι ένα παιδί του Μεντιλίμπαρ που τον θέλει, τον υπολογίζει πολύ, καλός παίκτης. Αν και το ζητούμενο είναι τι θα γίνει με τους Έλληνες, αυτό είναι που καίει τον λίστα του Ολυμπιακού, γι' αυτό και έχουν φτάσει, ας πούμε, στις σκέψεις για πιθανό ενδεχόμενο επιστροφής του Βρουσάη από τη Ρίο Άβε, γηγενής, να μπορεί να μπει στη λίστα, γιατί το θέμα είναι η ευρωπαϊκή λίστα που θα παρουσιάσει με την Λίμπαρ του χρόνου. Αυτό είναι το πρόβλημά του και αυτό προσπαθούν να λύσουν τον Ολυμπιακό, όπως και με τους μη κοινωτικούς. Είναι δύο θέματα που ναι, τώρα συζητάμε για μεταγραφές, για παραχωρήσεις κτλ. Αλλά αυτά τα δύο και είναι τον προπονητή του Ολυμπιακού και θα πρέπει να τα ξεκαθαρίσει όσο γίνεται πιο γρήγορα.
0: Σωστά. Τώρα όσον αφορά, δεν ξέρω, να σε ρωτήσω για τον αμυντικό μέσο που ακούγεται της Vitev Lodge, τον...
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Okay.
1: Έχει άλλους στόχους ο Ολυμπιακός για χαφ και καλά χαφ. Κοίτα, αυτός ο Καμαρά, τον οποίο φαίνεται πάρει να πηγαίνει να μείνει κοντά στον Παναθηναϊκό, ήταν μια καλή περίπτωση της Βελγικής, της Αρλερουά. Ήταν ένας παίκτης στα θέλω του προπονητή, ψηλό παιδί κτλ. Αλλά κάτι αντίστοιχο, βέβαια σε μεγαλύτερη ηλικία, είναι ο Νοά Καντού της Λοριάν. Ένα 91 ύψος, χαφ καλός, εξάρι, με τρομερή χρονιά φέτος στο γαλλικό πρωτάθλημα. Και εκεί θα πέσει το βάρος στις επόμενες μέρες να μπορέσει να κλείσει ο Ολυμπιακός και αυτή τη θέση και μαζί με τον Ντάνι Γκαρθία να είναι οι δύο παίκτες στον άξονα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Λοιπόν, το τελευταίο που θα έτσι έχει ενδιαφέρον εκτός αυτού ότι η Πάρμα, ας πούμε, και η Τωρίνο, προσθέθηκε και η Τωρίνο ενδιαφέροντα για το Στρεφέτσα. Έχει πέρασει στο καμπιονάτο ο Στρεφέτσα με τις εμφανίσεις που έκανε με την Γκόμο, με την Πάρμα, συγγνώμη, το εξάμηνο αυτό του δανεισμού του, και ο Ολυμπιακός προφανώς και θέλει να τον πουλήσει και να απαλλαχθεί. Να δούμε κατά πόσο υπάρχει πραγματικά ενδιαφέρον και από την Πάρμα και από την Τωρίνο. Και το τελευταίο είναι ότι θα έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε τις επόμενες φέρες και αυτό το θέμα με τον Ματέο Τονιώτσι, τον οποίο ο Μαρινάκης φαίνεται να έχει προσφέρει ένα συμβόλαιο για τη θέση του Γενικού Διευθυντή, όχι μόνο στον Ολυμπιακό και στη Ρίο Άβε και στην Νότικα, τις τρεις ομάδες δηλαδή τις οποίες είναι ιδιοκτήτης. Θα πάρει τη θέση του Εντού, ο οποίος, όπως είπα και νωρίς, λέει υπάρχει αλλά δεν υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό. Φαίνεται ότι δεν είναι ικανοποιημένοι στον Ολυμπιακό με την παρουσία του και τις κινήσεις που έχει γίνει, παρότι ο Μαρινέκης το έδωσε ένα ποσό γύρω στα 3,5 εκατομμύρια το χρόνο για να τον πάρει, να τον βάλει σε ένα πολύ σημαντικό πόσο.
0: Αλλά δεν έχει δει χαίρι.
1: Ναι, δεν. Δηλαδή στην Arsenal, ας πούμε, 5 χρόνια που ήταν, είχε φέρει και καλούς παίκτες, την είχε οργανώσει, είχε κάνει πολλά πράγματα. Αν δεν έχει κάνει τίποτα. Και έτσι ο Τονιώτσι είναι αυτός ο οποίος πιθανότατα θα είναι ο νέος γενικός διευθυντή, θα πάρει τη θέση του γενικού διευθυντή στον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, φίλε.
0: Εντάξει, Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης με τα τελευταία νέα από τον Ολυμπιακό.

πως οι φίλοι της Ελεσάο, να επανέλθουμε πάλι στο Μουντιάλ, δεν χαρήκανε όταν ακούσανε ότι ο Νεϊμάρ θα συμπεριληφθεί στην αποστολή. Πάρα πολύ. Μπήκε εν τέλει στην αποστολή. Ο Κάρλο Αντσελότη του έδωσε την ευκαιρία που ήθελε για τον παγκόσμιο κύπελο. Εν τούτης, το αν και πότε θα πάρει χρόνο συμμετοχής παραμένει άγνωστο, διότι ο άλλο τεστάρτη της Μπαρσελόνα και της Παρίσι Ζερμέν ταλαιπωρείται εδώ και χρόνια από τραυματισμούς και η κατάστασή του δεδομένη χρονική στιγμή δεν είναι καλή. Με τον πολύπειρο μεσοπιθετικό να αναμένεται να χάσει την πρεμιέρα της Ελεσάο με το Μαρόκο. Ωστόσο, αυτό είναι μάλλον το λιγότερο, καθώς όλο ένα και περισσότερα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης μεταδίδουν πως το ενδεχόμενο να χάσει ο 34χρονος ποδοσφαιριστής όλη τη βάση των ομίλων γίνεται όλο ένα και πιο ορατό σενάριο. Ο Κάρλο Αντσελότη έχει φυσικά αρκετές επιλογές για τη γραμμή κρούσης της ομάδας του. Εν τούτης, ο Νεϊμάρ αποτελεί έναν εκ των εμπειρότερων παικτών του ρόστερ και η απουσία του θα αποτελέσει πλήγμα για τη Βραζιλία που ψάχνει την επιστροφή στην κορυφή μετά από 24 ολόκληρα χρόνια, όσα είχε και το 94 που το κατέκτησε υπό τις οδηγίες του Κάρλος Αλμπέρτο Παρέιρα.

Στο μεταξύ, ένας από τους αγαπημένους ποδοσφαιριστές των οπαδών του Παναθηναϊκού, ο Φίλιπ Τζούρισιτς, αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τους πράσινους, αφού ολοκληρώθηκε η συνεργασία τους και δεν υπήρξε ανανέωση έπειτα από απόφαση του συλλόγου. Κάπως έτσι, ο 34χρονος Σέρβος θα αποχαιρετεί στο τριφύλι τη φανέλα του, οποίου φόρεσε για 114 φορές, σκοράροντας 20 γκολ, μερικά εξ αυτών αρκετά σημαντικά. Πρόκειται για έναν παίκτη που τίμησε τη φανέλα της ομάδας και έφτασε να φορέσει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

μέλος του Παναθηναϊκού από το καλοκαίρι του 2021 και για μια πενταετία υπήρξε ένα έτσι πολύ σημαντικό αλήθεια στέλεχος της ομάδας. Ήταν βασικό στις δύο πορείες προς την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδας το 22 και το 24. 156 αγώνες για τον Γιάννη Κότσιρα σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ βρέθηκε να φοράει και το περιβραχιόνιο και αυτός, όπως και ο Τζούρισιτς, το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Γιάννη, σε ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στα επόμενα βήματα της καριέρας σου, το μήνυμα της Πράσινης ΠΑΕ.

Να περάσουμε στο μπάσκετ τώρα και επίσημα ο ΠΑΟΚ και ο Άρης θα βρίσκονται στο EuroCup. Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν τις ομάδες που θα λάβουν μέρος στη διοργάνωση τη νέα σεζόν και τις ξεχώρισαν σε εκείνες που εξασφάλισαν πενταετή άδεια και σε αυτές που έχουν μονοετές συμβόλαιο. Τι να κάνουμε, δυστυχώς αυτό επικράτησε στο μπάσκετ.

οι ομάδες έχουν να κάνουν με τα συμβόλαια των, οι διοργανώσεις μάλλον έχουν να κάνουν με τα συμβόλαια των συλλόγων. Μαζί με τις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης στη λίστα είναι και η Μονακό, κάτι που λίγο πολύ το ξέραμε. Μετά την παρουσία της στη EuroLeague τα προηγούμενα χρόνια, οι Μονεγάσκοι θα έχουν και εκείνοι πενταετές συμβόλαιο στο EuroCup. Άλλωστε, EuroLeague και EuroCup είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Όσες ομάδες έχουν πενταετή συμβόλαια στο EuroCup, αυξάνουν τις πιθανότητες τους να βρεθούν στη EuroLeague στο μέλλον, είτε μέσω της κατάκτησής του του EuroCup, είτε μέσω μιας wildcard. Στην πολύ πιθανή αύξηση των ομάδων τα επόμενα χρόνια από 22 σε 24. Η Τζιρόνα, το Αμβούργο, η Λέγκια Βαρσοβίας, η Τσιμπόνα και η Μπούργκος αποτελούν τις βασικές υποψήφιες για τη wildcard που απομένει στο EuroCup. Αυτό σημαίνει πως θα ανοίξει άλλη μια θέση στο EuroCup τη νέα σεζόν που θα διεκδικηθεί από την Τζιρόνα, έτσι, Λέγκια Βαρσοβίας, Τζιμπόνα και Μπούργκος.

0: Παραμένουμε στο μπάσκετ, καθώς οι φίλοι του Άρη ετοιμάζουν υποδοχή στο Βασίλη Σπανούλη κατά την άφηξή του στη Θεσσαλονίκη. Θυμόμαστε Κυριακή 7 η ώρα 14 του μήνα και ήδη είναι δεδομένο ότι προβλέπεται να βρεθεί πολλής κόσμος. Οι υπεύθυνοι του αεροδρομίου Μακεδονία προχώρησαν στη λήψη αποφάσεων για οργανωτικούς λόγους. Βρισκόμαστε εξάλλου σε θερινή.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited. Και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
2: Το World Cup ξεκινά με προσφορές Scandia. TCL 55 inch on QLED μόνο 399. 65 inch on QLED μόνο 499. Και 75 inch on Mini QLED μόνο 759 ευρώ. Δες ακόμα περισσότερες προσφορές στο scandia.gy. Scandia. Σχέση που ηλεκτρίζει.
3: Τελευταία νιώθεις σαν εξωγήινος μπροστά σε μία οθόνη. Κάνε sync με την εποχή για να αλλάξεις την προσωπική και την επαγγελματική σου ζωή. Συγχρονίσου και μπες ξανά στο παιχνίδι, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα για ψηφιακές δεξιότητες που σου προσφέρει δωρεάν το κράτος. Ενημερώσου για όλα στο www.digitalskills.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Next Generation EU. Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.
4: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
5: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
6: 15. Από πού θα πάμε?
5: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
6: Τι?
5: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
6: Τώρα μιλά σωστά.
7: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η ώρα είναι 7:30.
9: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
10: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daiki. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daiki. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
11: Ακολουθεί σύνδεση με το 943 Intervete Sports στην Αθήνα.

8 παρατέταρτο. Επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Έπειτα από 2,5 χρόνια, 100 παιχνίδια, 20 γκολ και 10 assist με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ο Τάσος Μπακασέτας αποτελεί παρελθόν από το σύλλογο. Ο αρχηγός του Τριφυγίου και της Εθνικής Ελλάδας, ο οποίος τερμάτισε τη σεζόν όντας τραυματίας, γι' αυτό και απουσίαζε από τα φιλικά της Ελλάδας, δεν συμπεριλαμβάνεται στα πλάνα του Γιάκοπ, δεν συμπεριλαμβανόταν στα πλάνα του Γιάκοπ Νίστρουμ, και ειδοποιήθηκε από την ΠΑΕ να βρει ομάδα.

0: Προφανές είναι ότι ο Παναθηναϊκός αυτές τις μέρες έχει ρίξει το βάρος της μεταγραφικής του προσπάθειας στη μεσαία γραμμή, όπου κυριαρχούν οι υποθέσεις του Καμαρά και του Γένσεν. Όμως αυτό...
1: Σύνδεση με την Λέσχη Υποδρομιών Λευκοσίας.
2: Σόκουδες Υποδρομίας για την πρωτοπορία από τον εξωτερικό διάδρομο Βέντον Τζέντλεμαν.
1: Σύνδεση με την Λέσχη Υποδρομιών Λευκοσίας.
2: Σόκουδες Υποδρομίας για την πρωτοπορία από τον εξωτερικό διάδρομο Βέντον Τζέντλεμαν.

0: πίεση, με τον Ιβέντο Σακίρ να προηγείται υπό την πίεση του Θεόφιλου. Που ενώ πολύ κοντά είναι και ο Λούκιν, αλλά και πλησιάζοντας το 400 τώρα με τη Βέντο Σακίρα στην πρωτοπορία. Πιέζεται από τον Λούκιν Ατλάκη, ο οποίος είναι στο μισό μήκος. Έμεινε και πιο πίσω. Τα υπόλοιπα άλογα με τον όμορφο άντρα, ακόμα πιο πίσω είναι ο απόλυτος. Με τη Βέντο Σακίρα να έχει το προβάδισμα το οποίο αυξάνει τώρα από τον Λούκιν Ατλάκη. Πιο πίσω το finish κάνει ο απόλυτος. Με τη Βέντο Σακίρα να είναι στην πρωτοπορία και να προηγείται, έχει ανοίξει διαφορά. 4-5 μήκη. Με τον Λούκιν Ατλάκη στη δεύτερη θέση και τον απόλυτο στην τρίτη. Βέντο Σακίρα θα κερδίσει εύκολα την υποδρομία. Λούκιν Ατλάκη, απόλυτος και πίνδος.
1: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ. Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
2: Θέλει 1,6, 1,8 εκατομμύρια εκεί και η διαφορά τους δεν είναι χαόδης. Πιθανότητα εντός των επόμενων ημερών θα γεβηρωθεί και ο Σφιντέρσκι θα επιστρέψει στην πατρίδα του. Προς το παρόν δεν υπάρχει πρόταση αγοράς για τον Μίλος Πάντοβιτς και ο Σέρβος Φορ που είχε αποκτηθεί πέρυσι μάλλον θα παραχωρηθεί ως δανεικός ίσως και σε ομάδα της Super League. Τώρα από τους 25 παίκτες που δηλώνονται στην ευρωπαϊκή λίστα για τις διοργανώσεις UEFA, οι 8 πρέπει να είναι γηγενείς. Εξ αυτών οι 4 homegrown, δηλαδή να έχουν βγει από τις ακαδημίες και με προϋπηρεσία 36 μηνών σε ελληνικό σύλλογο, και άλλοι 4 club grown, να προέρχονται δηλαδή από τις ακαδημίες του συλλόγου. Homegrown εννοεί να έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον 36 μηνών σε ελληνικό σύλλογο και club grown να έχουν έρθει από τις ακαδημίες σου. Εάν κάτι από αυτά δεν καλύπτεται ως κριτήριο, τότε χάνεται αναλόγως θέση από την 25άδα. Έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν για τον Παναθηναϊκό να έχει Έλληνες στο ρόστερ του και γι' αυτό θα πρέπει να περιμένουμε και μεταγραφές Ελλήνων. Όμως οι πολύ καλοί Έλληνες, η αλήθεια είναι δυσέβρετοι. Έτσι. Οι πολύ καλοί γενικώς, αλλά και οι μικρότερες ηλικία που μπορούν να σταθούν στο επίπεδο του Παναθηναϊκού είναι επίσης δύσκολο να βρεθούν. Γι' αυτό μεταξύ άλλων ήταν πάρα πολύ σημαντική η προσθήκη των Τέτε και Κοντούρη, για ίος Τετέ που το λένε, πέρυσι τον Ιανουάριο, αλλά και του Παύλου Παντελίδη, ο οποίος ελάχιστα αξιοποιήθηκε από τον Ράφα Μπενίτεθ και θα μπορούσε να έχει πάρει μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχή, η αλήθεια είναι.

Στο μεταξύ παρατηρείται και στασιμότητα στο θέμα του Ματίας Γένσεν και από ό,τι φαίνεται η υπόθεση θα τραβήξει. Λογικό αν ο παίκτης χρειάζεται χρόνο για να αποφασίσει, αλλά και επικίνδυνο για τον Παναθηναϊκό αν δεν έχει αξιόπιστη λύση αντίστοιχου επίπεδου, έτσι, άλλη εναλλακτική λύση την οποία πρέπει να δουλεύει ταυτόχρονα.

Να περάσουμε στον Άρη. Ο Άρης δεν έχει ενεργοποιήσει ακόμα στην πράξη τον μεταγραφικό σχεδιασμό για τη νέα σεζόν. Όμως οι συζητήσεις και οι ζυμώσεις κορυφώνονται, αν και μέχρι σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί καμία. Οι Ρούμπεν Ρέγγες, Μιχάλης Γρηγορίου και Γιώργος Κουκουγιάς συναντήθηκαν και πάλι στη Θεσσαλονίκη συζητώντας για το μεταγραφικό πλάνο, αλλά και τους παίκτες που θα αποχωρήσουν εν ώψη της νέας περίοδου. Δεν είναι μυστικό στο κλάνα της Βικελίδης. Περιμένουν να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του Ντιαντή στην Αλντρίγια, καθώς τα χρήματα που θα έλθουν στα ταμεία της ΠΑΕ αναμένεται να δώσουν σημαντική όθηση στο σχεδιασμό του Ρούμπεν Ρέγγες και του Μιχάλη Γρηγορίου. Κατανοητό από όλους αυτό. Θα πληρωθούν προκαταβολές για απόκτηση παικτών και φυσικά για παλαιότερα συμβόλαια, ενώ ήδη έχουν γίνει οι πρώτες επαφές για παίκτες σε συγκεκριμένες θέσεις που ζήτησε ο Έλληνας τεχνικός.

0: μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της CIC Mercedes-Benz στη Λευκοσία, σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμοι για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
2: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.

0: 943 Interveten Sports. Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
2: Με τραγανή ζύμη.
1: Πλούσια σε υλικά.
2: Και μοναδική σε γεύση.
1: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Αγνά υλικά.
1: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
2: Φροντίδα και μεράκι.
1: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
1: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
2: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
3: 9.43 Ιντερ.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
6: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Του οποίου εξετάζει Bursaspor σύμφωνα με τουρκικά μέσα. Ανοιχτό είναι το μέλλον του Πέντρο Τσιριβέγια. Επανέρχεται στο προσκήνιο το όνομα του 28χρονου Extreme Ferrerinha σύμφωνα με βραζιλιάνικα μέσα. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Etienne Καμαρά βρίσκονται οι πράσινοι. Στο τεχνικό επιτελείο του Jakob Nystrup εντάσσεται ο προπονητής τερματοφυλάκων της Chelsea Κάσπερ Άγγερσεν. Ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτωση 27χρονου Αλβανού χαφ της Vitesse Lodz, Τζούλιαν Σέχου, όπως αναφέρει η Πανοράμα. Στο στόχαστρο των Πειραιωτών βρίσκεται ο δεξιός μπακ της Φαμαλικάο, ο Ροντρίγκο Πινέιρο, σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ. Για ενδιαφέρον της Τωρίνο για τον 29χρονο Γκάμπριελ Στερφέτσα, κάνει λόγο ο δημοσιογράφος Νικολός Κύρα. Στην Ιρεβέδερκη θα συνεχίσει την καριέρα του 21 ετών αμυντικός του Ολυμπιακού Αλέξης Καλογερόπουλος. Η γερμανική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του Έλληνα στόπερ. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης εμπιστεύτηκε τον ρόλο του Γενικού Διευθυντή σε Ολυμπιακό Νότιχαμ Φόρεστ και Ρίο Άβε στον 39χρονο Ιταλό Ματέο Τονιότσι, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Αλφρέντο Πεντούλα. Κοντά στην έξοδο από τον ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Οριστικοποιήθηκαν 2 από τα 4 φιλικά προετοιμασίας του δικεφάλου του Βορρά. Οι ασπρομαυροί θα αντιμετωπίσουν τις Βέστερλο και ΑΕΚ Λάρνακα στις 4 και 7 Ιουλίου αντίστοιχα. Σε συζητήσεις με τον Λούκα Γιώβιτς για την ανανέωση του συμβολαίου του βρίσκεται η ΑΕΚ. Ξεκινήσαμε με το δεξί. Συνεχίζουμε να απολαμβάνουμε το ταξίδι, αλλά χωρίς να χάνουμε το στόχο. Ευχαριστώ τους συναδέλφους μου, την οικογένειά μου και όλους τους οπαδούς για την υποστήριξή τους. Αυτό είναι μόνο η αρχή. Το μήνυμα του Ρουμπελίν Πινέδα μετά την νίκη του Μεξικού επί της Νότιας Αφρικής. Χωρίς προβλήματα συνεχίζει την προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον αυριανό 5ο τελικό πρωταθλήματος κοντά στον Παναθηναϊκό. Κανονικό πρόγραμμα προπόνησης θα ακολουθήσει σήμερα ο Ντόρσεϊ. Τον Νίκο Ρογκαβόπουλο δεν μπορεί να υπολογίζει ο Εργίνα Ταμάν. Δύσκολα θα προλάβει ο Σλούκας. Αύριο θα κριθεί η συμμετοχή των Λεσόρ, Ρωσμάν και Καλαϊτζάκη. Ο αθλητικός δικαστής κάλεσε την ΚΑΕΠ Αθηναϊκός απολογία για όσα συνέβησαν στο 4ο τελικό του πρωταθλήματος. Οι πράσινοι ελέγχονται για το γεγονός ότι η γυναίκα τράβηξε το μανίκι του διαιτητή και στη συνέχεια δεν απομακρύνθηκε από το γήπεδο και για τη συμπεριφορά κι άλλων φιλάθλων στα Court Seats. Η πράσινη ΚΑΕ ανοίγει το Telecom Center Athens στη φύλλα του Τριφυλιού να παρακολουθήσουν σε γιγαντοθόνη τον αυριανό 5ο τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό. Το κόστος είναι μηδενικό, όμως απαιτείται ταυτοποίηση μέσω του Gov Wallet για λόγους ασφαλείας. Η Θύρα 13 έκανε κάλεσμα στον κόσμο των Πρασίνων για να συγκεντρωθεί στο ξενοδοχείο Caravel αύριο στις 3 ώστε να εμψυχώσει την ομάδα του Εργίνα Ταμάν. Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φερεντσβάρος στο μεγάλο τελικό του Final Four του Champions League στη Βαλέτα της Μάλτας. Οι Πειραιώτισσες θα διεκδικήσουν το 4ο τίτλο στην ιστορία τους. Πρώτο σπριντ στις 10. Τηλεοπτική μετάδοση από Mega News. Κολονία και Augsburg ενδιαφέρονται για τον 25χρονο αριστερό μπακ της Χέρενφεν Βασίλη Ζαγαρίτη σύμφωνα με δημοσιεύματα. Στο Τορόντο, Καναδάς και Βοσνία κοντράρονται στο πρώτο παιχνίδι του δεύτερου ομίλου του Μουντιάλ. Σέντρα στις 10. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2. Στις 4 τα ξημερώματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αντιμετωπίζουν την Παραγουάη. Ο 32χρονος γκάρντ της Ανατολού Εφές, Τζόρνταν Λόιντ, ήρθε σε συμφωνία για ανανέωση συμβολέου του για 2 επιπλέον χρόνια. Στο τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα συμμετέχει στο 500 τουρνουά της Ουάσιγκτον το διάστημα 25 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ρουμελιώτης.
8: 93 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: ελλάδαeco.gr Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Αύριο Σάββατο, 13 του μήνα, θα διεξαχθεί στο στάδιο Ρισχεβιλίας στο Game 5 η τελευταία πράξη των τελικών της Greek Basket League. Στις 6 ώρα ο Παναθηναίκος θα δοκιμαστεί στην έδρα του Ολυμπιακού και ο νικητής αναμέτρησης θα κατακτήσει τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδος για τη σεζόν 25-26. Ο Τσέντι Όσμαν ακολούθησε ένα μέρος του κανονικού προγράμματος προπόνησης των Πρασίνων. Η συμμετοχή του Τούρκου Forward στον 5ο τελικό θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή. Εκτός προπόνησης παρέμειναν οι Κώστας Λούκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος μία ημέρα πριν τη μεγάλη μάχη. Η Θύρα 13 κάλεσε τον κόσμο του Παναθηναϊκού να πάει στο ξενοδοχείο Κάραβελ το Σάββατο στις 3 για να δώσει όθηση στους παίκτες και τον Εργκίνα Ταμάν εν ώψη του Game 5.

Η μέρα αποχωρήσεων η σημερινή για τον Παναθηναϊκό. Αναφέραμε πριν κάποια ονόματα με τους πράσινους πριν μπουν δυνατά στο μεταγραφικό παζάρι να μειώνουν και το υπάρχον ρόστερ. Όπως αναφέραμε παρελθόν από το τριφύλι είναι Γιάννης Κότσιρας και Φίλιπ Τζούρισιτς. Επίσης είναι και η Ρενάτο Σάντσες, Αλμπάν Λαφών αλλά και φυσικά ο Χάβι Ερνάντεθ. Ρενάτο Σάντσες και Αλμπάν Λαφών αποχαιρέτησαν οι πράσινοι ακόμη ευχαριστώντας τους για την παρουσία τους στην ομάδα. Με το που θα ολοκληρωθούν οι αποχωρήσεις θα αρχίσουν και οι μεταγραφές παικτών. Κινήσεις που θα γίνουν μετά και τις εισηγήσεις του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού, του Γιάκομπ Νίστρουμ, με τον Δανό να έχει βάλει στα ραντάρ παίκτες που θα μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα να πετύχει τους στόχους του.

Στο μεταξύ, για πρώτη φορά στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αγώνες θα λάβουν χώρα σε καναδικό έδαφος, με Τορόντο και Βανκούβερ να φιλοξενούν μερικά από τα 104 παιχνίδια που θα δεξαχθούν φέτος για το θεσμό. Η πρεμιέρα θα γίνει σε λίγες ώρες, 10 για την ακρίβεια, στο Τορόντο, σε 1 ώρα και 50 λεπτά περίπου. Με τον Καναδά να υποδέχεται τη Βοσνία, ψάχνοντας τους πρώτους του βαθμούς στη διοργάνωση, με χιλιάδες οπαδούς να πηγαίνουν με τα πόδια στην MBMO Field, κάπως έτσι. Οι εικόνες είναι εντυπωσιακές και δεν θυμίζουν τόσο Βόρεια Αμερική, έτσι, με τα συνθήματα να δονούν τους δρόμους της πόλης και τους φιλάθλους να μετέχουν στο March to the Match, στην πορεία προς το γήπεδο, εν πάση περιπτώσει, να δίνουν χρόνο με καπνογόνα, σημαίες, κασκόλ και δεν συμμαζεύεται. Μάλιστα, στο διάβατο της καναδικής λαοθάλασσας βρέθηκαν και μερικοί Βόσνοι που δεν έχασαν την ευκαιρία για μερικά high fives με τους αντιπάλους τους. Αυτό είναι, αυτό γουστάρουμε να βλέπουμε. Ποδοσφαιρικός πολιτισμός. Στην κυριολεξία δεν έχει δόση ηρωνίας.

0: πάμε να δούμε λίγο έτσι αναλυτικότερα τους πέντε θρύλους οι οποίοι θα δώσουν το δικό τους last dance στο φετινό Μουντιάλ. Ονόματα που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία, συνυφασμένα με το κορυφαίο τουρνουά. Φιγούρες έτσι γνώριμες, ακόμα και σε μαύρο φόντο. Το παγκόσμιο κύπελλο αποτελεί μοναδικό ταξίδι για την συντριπτική πλειονότητα των ποδοσφαιριστών. Όμως ορισμένοι είχαν το προνόμιο να το κυνηγήσουν με πείσμα και επιμονή για χρόνια ολόκληρα. Η δύση της καριέρας τους ωστόσο πλησιάζει. Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέση θα βρεθούν για τελευταία φορά σε τελική φάση Μουντιάλ, διανθίζοντας το κορυφαίο ποδοσφαιρικό τουρνουά και στα γήπεδα της Βορείου Αμερικής. Ένας κύκλος που φτάνει στο τέλος του, ολοκληρώνεται στην άλλη άκρη του Αταλαντικού. Όμως οι δύο τους δεν είναι οι μοναδικοί θρύλοι που μετρούν αντίστροφα για το τελευταίο Μουντιάλ. Εν ώψη σέντρας, τη συνέχεια σέντρας των ομίλων, θα πούμε εδώ πέρα μερικά πράγματα για τους πέντε που αναμένεται να πούν το αντίο τους στη μεγάλη αυτή διοργάνωση. Να ξεκινήσουμε από τον Μέση, τον εν ενεργεία πρωταθλητή κόσμου. Στο προηγούμενο Μουντιάλ κατάφερε να βαδίσει τα χνάρια του Ντιέγκο Μαραντόνα και να οδηγήσει την Αργεντινή στο πρώτο της παγκόσμιο κύπελο μετά από αυτό του 1986 στα γήπεδα του Μεξικού. Πάλι ήταν μια προσωπική λύτρωση, μια εξηλαίωση για τα χρόνια που είχαν προηγηθεί για τους χαμένους τελικούς, τις υποσχέσεις, τα δάκρυα και την αγανακτισμένη απόφαση να αποσυρθεί από την εθνική.
1: Σύνδεση με την Λέσχη Υποδρομιών Λευκοσίας.
2: Δεν έχει πολύ καλή κίνηση ο Τσανκαράν Μπράδερ, ο οποίος μένει λίγο πίσω στα αρχικά στάδια. Έχει πολύ καλή κίνηση η μικρή Σοφία που οδηγεί, ακολουθεί ο Ιάσονας και ο Ντόπερμαν. Με την μικρή Σοφία να δίνει αργό ρυθμό στα αρχικά στάδια, ο Ιάσονας ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Στη συνέχεια είναι ο Ντόπερμαν πιο έξω αχερά και μένει στην εσωτερική ο διευθυντής. Στο ρυθμό το δίνει η μικρή Σοφία. Δύο μήκη μπροστά από τον Ιάσονα. Στα δύο με τρία μήκη είναι ο Ντόπερμαν, στην εσωτερική τρέχει ο διευθυντής. Και πιο πίσω είναι ο αχερά, ο Νικολάτσης, Τσαγκαράς Μπράδερ, ο Σάντας Κρίς, Στόρμι Βίκτορ και Ελληνόπεδο πίσω του ομίλου. Στα 900 πρωτοπόρος η μικρή Σοφία, στο 1,5 μήκος από τον Ιάσονα, στα δύο μήκη είναι ο Ντόπερμαν. Ο διευθυντής είναι στην εσωτερική. Πιο πίσω ξεκίνησε ένα σχετικά καλό ανέβασμα ο Τσανκαράς Μπράδερ. Υποπίεση ο Σάντας Κρίς προσπαθεί και αυτός να βελτιώσει θέση του Ιάσονα, να περνά πλέον στην πρωτοπορία. Έχει την πίεση του Ντόπερμαν τώρα, ο οποίος είναι στο ίδιο ύψος μαζί του και μάλιστα θέλει να του κάνει επίθεση ακριβώς στα 500. Ντόπερμαν στην πρωτοπορία. Ο Ιάσονας είναι στη δεύτερη θέση. Και ο πίσω είναι ο αχερά που ακολουθεί ο Τσανκαράς Μπράδερ. Ενώ πάντα υποπίεση είναι ο Σάντας Κρίς Ντόπερμαν. Περνά οριακά ο οποίο με τον Ιάσονα, ωστόσο να μην τα βάζει κάτω. Και να επιμένει και να επιστρέφει στην πρωτοπορία ο Ιάσονας. Ντόπερμαν αχερά στην τρίτη θέση. Και ο πίσω είναι ο Τσανκαράς Μπράδερ. Και έρχεται τώρα με το δυνατό φινίσ του ο Σάντας Κρίς. Ιάσονας έχει την πρωτοπορία. Ο Σάντας Κρίς προσπαθεί να απειλήσει στα τελευταία μέτρα. Ιάσονας πάντα στην πρωτοπορία. Σάντας Κρίς σε μια τελευταία προσπάθεια. Σάντας Κρίς θέλει να περάσει και θα περάσει τον Ιάσονα. Αχερά και Τσανκαράς Μπράδερ.
1: Σούπερ Σπορ 104. Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.

Πάμε στον επόμενο, Λούκα Μόντριτς. Ακόμα και αν δεν καταφέρει να οδηγήσει την Κροατία στη γη της Ευαγγελίας, ο Λούκα Μόντριτς ήδη έχει πετύχει πολλά περισσότερα από το αναμενόμενο με το εθνόσημο στο στήθος. Στο Μουντιάλ του 18, να θυμίσουμε, αποτέλεσε τον ηγέτη πίσω από την εσωτερική πορεία μέχρι τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σε ένα επίτευγμα που αποδείχθηκε πως δεν ήταν πυροτέχνημα. 4 χρόνια αργότερα, άλλωστε, η Κροατία ήταν ξανά εκεί στα γήπεδα του Κατάρ με πορεία προς τα ημιτελικά του τουρνουά. Τελικά η Αργεντινή αποδείχθηκε ανυπέρβλητο εμπόδιο και πήρε την νίκη πρόκριση με 3-0, με τον Λούκα Μόντριτς πλέον να έχει την ευκαιρία για ένα τελευταίο χορό στα 40 του πλέον χρόνια.

Πραγματικά παίζουν μπάλα Ρονάλντο, Μέση και Μόντριτς από τότε που πήγαινα δημοτικό. Ο Ρονάλντο παίζει από τότε που πήγαινα εγώ δημοτικό. Ο Μέση και ο Μόντριτς από το γυμνάσιο, πρώτη γυμνασίου εκεί. Δηλαδή το σκέφτομαι και ανατριχιάζω. Πάμε στον επόμενο. Μέχρι και την ανακοίνωση της αποστολής από τον Κάρλο Αντσελότη δεν θεωρούνταν καθόλου δεδομένου. Καθόλου δεδομένου πως ο Νέιμαρ θα έχει ένα last dance με τη Βραζιλία στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Ο πρώτος κόρη της πατρίδας ωστόσο θα είναι εκεί στην τελευταία του ευκαιρία να την οδηγήσει στο πρώτο της παγκόσμιο κύπελο από το 2002, αν και κρίνεται αμφίβολη η συμμετοχή του στους ομίλους. Ο Νέιμαρ, όπως ήταν φυσικό, λύγησε στο άκουσμα του ονόματός του από τον Ιταλό τεχνικό και παρά έναν μικρό τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί, θα δώσει κανονικά το παρόν για μια τελευταία έτσι εμφάνιση σε Μουντιάλ. Αυτός και ο Ροναλντίνιο λίγο παραπάνω μυαλό να είχαν και λίγο παραπάνω σοβαρότητα στις καριέρες τους, θα μπορούσαν να πετύχουν πολλά περισσότερα. Και ο πέμπτος της παρέας, ο Μοχάμετ Σαλάχ, μπορεί να μην αποτελεί μόνιμο θαμώνα σε Μουντιάλ όπως οι προηγούμενοι, όμως δύο παρουσίες σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου δεν είναι και λίγες. Με τη σειρά του έγραψε τη δική του πορεία στα ευρωπαϊκά γήπεδα και εξελίχθηκε σε έτσι παίκτη σύμβολο της Λίβερπουλ όπως και της Εθνικής Αιγύπτου. Δική του αποστολή στο πιθανό τελευταίο του παγκόσμιο κύπελο να οδηγήσει την πατρίδα του για πρώτη φορά στα νοκάου του Μουντιάλ από το μακρινό 1934.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της CIC Mercedes-Benz στη Λευκοσία σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμη για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
2: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
3: Απάντηση.
2: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
3: Απάντηση.
2: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
3: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
2: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
3: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
2: Ταβέρνα η απάντηση.
0: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
4: Ακούς, ζεις. Κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησή Αρχοντιά.
0: 9.43 Interveten Sports.
10: Η ώρα είναι 8.30.

Επιστρέψαμε. Αφήχθηκε στο σταθμό ο Δημήτριος Στρατάκης.

Στο μεταξύ, οι σχέσεις Μπαρτσελώνα και Ρεάλ Μαδρίτης έχουν ψυχραθεί εντελώς το τελευταίο διάστημα, με τελευταίο επεισόδιο της σφοδρή επίθεση που εξαπέλυσε ο πρόεδρος των Μερέχιας Φλωρεντίνο Πέρεθ για την υπόθεση Νεγκρέιρα. Στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της προεκλογικής του καμπάνιας, ο 79χρονος πρόεδρος Ρεάλ αποκάλυψε πως οι Μερέχιες, η Ρεάλ Μαδρίτης θα αποστείλει φάκελο προς την UEFA με στοιχεία που βαραίνουν την Μπαρτσελώνα και θα απαιτήσει την παραδειγματική τιμωρία του με την αφαίρεση τίτλων. Λίγες εβδομάδες αργότερα, ωστόσο, και με την επανεκλογή του στο προεδρικό θόκο, η Μπαρτσελώνα πέρασε στην αντεπίθεση. Μέσω επίσημης ανακοίνωσης, η Μπλαουγκράνα κάλεσαν τον Πέρεθ να ανασκευάσει για τα όσα είπε για την υπόθεση Νεγκρέιρα. Αλλιώς απείλησαν πως θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη με την κατηγορία της συκοφαντικής

Έχουν περάσει σχεδόν 3,5 χρόνια από τη στιγμή που αποκαλύφθηκαν πληρωμές συνολικού ύψους 8,4 εκατομμυρίων ευρώ της διοίκησης των Blaugrana σε εταιρείες του πρώην Προέδρου, αντιπροέδρου, με συγχωρείτε, της Ισπανικής Επιτροπής Διαιτητών, του Χωσέ Μαρία Ενρίκε Νεγκρέιρα. Γι' αυτό το λόγο χτυπιέται η Real Madrid. Ότι ο πρώην αντιπρόεδρος της Ισπανικής Επιτροπής Διαιτητών ήταν στο μισθολόγιο της Μπαρτσελόνα. Για δωροδοκηθεί δηλαδή για χρήματα που εισέπραξε μεταξύ της περίοδου 2001 με 2018. Για να δώσουμε και λίγο στον κόσμο που δεν γνωρίζει το background της υπόθεσης.

Να περάσουμε στο μπάσκετ και, αλλά από τη μεριά που γίνεται το παγκόσμιο κύπελο στην Αμερική. Δηλαδή ο Γιάννης Αντετοκούμπο συνεχίζει να βρίσκεται στο ρόστερ των Bucks, με αμερικανικά δημοσιεύματα να τον βλέπουν εκτός Milwaukee τους επόμενους μήνες. Σύμφωνα με το ρεπόρτερ των Ελαφιών, τον Eric Nem, και τον δημοσιογράφο Sam Amick, οι Timberwolves αποτελούν πιθανό προορισμό για τον Έλληνα Star, προσθέτοντας πως το Milwaukee φέρεται να ζητά ως αντάλλαγμα τους Jaden McDaniels, Naz Reid, Terrence Shannon και οι δύο επιλογές του πρώτου γύρου της Μινεσότα. Μάλιστα αναφέρεται πως παρόλο πως ο Γιάννης προτιμά ανταλλαγή που να περιλαμβάνει ομάδα στην ανατολική περιφέρεια, πηγές της Λίγκας λένε ότι οι Bucks ενδιαφέρονται για αυτό που έχει να προσφέρει η Μινεσότα. Φέτος ο Greek Freak έχει αγωνιστεί σε 36 παιχνίδια στη regular season με το Milwaukee, μετρώντας 27,6 πόντους, 9,8 rebound και 5,4 assist κατά μέσο όρο. Αρχές του Ιουνίου δημοσιεύματα ανέφεραν πως Heat και Blazers έχουν μπει στο παιχνίδι της απόκτησης του Γιάννη. Ο Έλληνας Στάρ είναι περιζήτητος και από όπου και αν πάει στο μέλλον θα αλλάξει τον χάρτη του NBA.

Στο μεταξύ, η Γκάνα δίχως να υπολογίζει στον Τόμας Πάρτεϊ θα πρέπει να προετοιμάζεται για την πρεμιέρα της στο Μουντιάλ του 26 απέναντι στον Παναμά. Σύμφωνα άλλωστε με το Αθλέτικο, ο Καναδάς απέρριψε τη βίζα του μέσου της Βιγιαρεάλ και δεν του επέτρεψε να εισέλθει στη χώρα όπου θα πραγματοποιηθεί το εν λόγω παιχνίδι. Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Arsenal αντιμετωπίζει κατηγορίες για 5 βιασμούς και μια σεξουαλική επίθεση, καταγγελίες που έχουν προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα στην διαθεσιμότητά του στο παγκόσμιο κύπελο. Η κυβέρνηση του Καναδά άλλωστε έχει ξεκαθαρίσει πως ενδέχεται να μην επιτραπεί είσοδο σε κατάδικους, αν και ο Πάρτεϊ από την πλευρά του παραμένει προς το παρόν κατηγορούμενος. Η FIFA από την πλευρά της ξεκαθαρίζει στο Αθλέτικο δεν έχει λόγο πάνω στο ζήτημα, καθώς η αίτηση για χορήγηση βίζας είναι εκτός των αρμοδιοτήτων της.

Στο μεταξύ, ο Τάσος Μπακασέτας, όπως προείπαμε, αναμένει την αποτέλεση παρελθόν από τον Παναθηναϊκό και ήδη υπάρχουν τουρκικές σιρήνες και σενάρια από τη γειτονική χώρα. Ένα από αυτά θέλει την ομάδα της Bursaspor να προχωρά. Η Bursaspor πρωταθλήτρια Τουρκίας το 10, έτσι. Να προχωρά για να κάνει κίνηση για την απόκτηση του έμπειρου και διεθνούς μέσο επιθετικού που έχει αγωνιστεί με επιτυχία στην Τουρκία. Φαίνεται λοιπόν η ομάδα από τα Προύσα να ετοιμάζεται ακόμα και για πρόταση αγοράς του παίκτη που έχει έναν ακόμα χρόνο συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό.

πάμε και να δούμε και τις στιγμές τρέλας που έγραψαν ιστορία στο παγκόσμιο κύπελο. Είδαμε, μιλήσαμε πριν για τα 5 τελευταία Last Dance. Last Dances μάλλον. Σε κάθε διοργάνωση επαναλαμβάνεται το ίδιο μοτίβο. Στιγμές έτσι ιδιοφυΐας που γράφουν ιστορία, στιγμές τρέλας που σοκάρουν τον κόσμο και στιγμές ανεξήγητες που παραμένουν για πάντα μέρος ποδοσφαιρικής μυθολογίας. Στο Μουντιάλ οι παίκτες δεν παίζουν μόνο ποδόσφαιρο, παίζουν κάτω από το βάρος ενός έθνους και αυτό το βάρος συχνά αλλάζει τα πάντα. Ίσως η πιο εμβληματική στιγμή έτσι απώλειας αυτοέλεγχου στην ιστορία του Μουντιάλ. Στον τελικό του 2006 ο Ζινεντίν Ζιντάν, ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, αποβλήθηκε μετά από κεφαλιά στο στέρνο του Μάρκο Ματεράτσι. Η πρόκληση είχε προσωπικό χαρακτήρα και αφορούσε προσβολές προς την οικογένειά του. Σε ένα δευτερόλεπτο η απόλυτη κομψότητα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου μετατράπηκε σε πράξη βίας μπροστά σε εκατοντάδες εκατομμύρια θεατές. Ο τελικός δεν έμεινε στην ιστορία για το ποδόσφαιρο αλλά για την κατάρρευση ενός θρύλου. '86 τώρα, στα προς το προημιτελικό Αργεντινής Αγγλίας. Ο Ντιέγκο Μαραντόνα πέτυχε ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα γκολ στην ιστορία που οι Άγγλοι έχουν κάθε λόγο να διαμαρτύρονται. Σημείωσε τέρμα με το χέρι του, το οποίο στη συνέχεια χαρακτηρίστηκε ο ίδιος ως το χέρι του Θεού. Ο διαιτητής δεν το ακύρωσε, λίγα λεπτά αργότερα ο ίδιος παίκτης σημείωσε ο ίδιος ως το χέρι του Θεού. Ο διαιτητής δεν το ακύρωσε, λίγα λεπτά αργότερα ο ίδιος παίκτης

Πάμε τώρα στον ημιτελικό της Δυτικής Γερμανίας με τη Γαλλία το 1982. Ο τερματοφύλακας ο Τόνι Σουμάχερ συγκρούστηκε βία με τον Πατρίκ Μπατιστόν, ο οποίος έβγαινε τέτα-τέτ. Ο Γάλλος παίκτης έχασε τις αισθήσεις του και όχι μόνο τις αισθήσεις του και τη μισή οδοντοστοιχεία του. Είπε στις σοβαρούς τραυματισμούς και έπεσε σε κόμμα. Ο διαιτητής δεν είδε τίποτα, δεν άκουσε τίποτα, δεν καταλόγησε ούτε φάουλ. Απίστευτο, έτσι. Το περιστατικό παραμένει ένα από τα πιο σοκαριστικά στην ιστορία του θεσμού, με έντονες συζητήσεις για την ασφάλεια των παικτών.

Στη συνέχεια αυτού του ημιτελικού προηγήθηκε 1-1 έλειξη κανονική διάρκεια, προηγήθηκε 3-1 η Γαλλία. Όμως οι Δυτικογερμανοί ισοφάρισαν σε 3-3 με ωραίο ψαλίδι του Κλάους Φίσερ. Το αγώνας οδηγήθηκε στην διαδικασία των πέναλτι, εκεί όπου οι Γερμανοί επιβεβαίωσαν ακόμη μια φορά τα λεγόμενα του Γκάρι Λίνεκερ. Βέβαια, η φράση του Γκάρι Λίνεκερ διατυπώθηκε 8 χρόνια αργότερα, στο Μουντιάλ του 90. Αλλά αν γράψετε Σουμάχερ εναντίον Μπατιστών, θα σας το βγάλει το YouTube. Θα δείτε όλη τη φάση.

Πάμε στο παγκόσμιο κύπελλο του 2014. Ο Λούσιο Άρες δάγκωσε τον Τζόρτζιο Κιελίνη κατά τη διάρκεια του αγώνα Ουρουγουάη-Ιταλία. Σε ένα παιχνίδι που έκρινε ποια ομάδα θα πάρει την πρόκριση για την επόμενη φάση. Η Κωσταρίκα ήταν αυτή η οποία είχε εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση, η οποία θα αντιμετώπιζε την εθνική μας. Σε μπάση περιπτώσει, δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο στην καριέρα του. Η FIFA τον τιμώρησε με αποκλεισμό 4 μηνών. Ο Λουίς Σουάρες δάγκωσε τον Τζόρτζιο Κιελίνη. Έφαγε μπαν 4 μηνών από την FIFA και από κάθε ποδοσφαιρική δραστηριότητα. Το περιστατικό αυτό έγινε σύμβολο ανεξέλεκτης συμπεριφοράς σε κορυφαίο επίπεδο. Πάμε στο Μουντιάλ του 1990, στον αγώνα Ολλανδίας-Δυτικής Γερμανίας το 1990 λοιπόν. Στα γήπεδα της Ιταλίας ο Φρανκ Ράικαρτ έφτισε το Ρούντι Φέλερ κατά διάρκεια έντονης αντιπαράθεσης και οι δύο παίκτες αποβλήθηκαν. Το περιστατικό χαρακτηρίστηκε ως μία από τις πιο αντιαθλητικές στιγμές Μουντιάλ, με εικόνες που έκαναν το γύρο του κόσμου και στιγμάτισαν τη διοργάνωση. Εν τέλει η ομάδα του Ρούντι Φέλερ, η Δυτική Γερμανία, σήκωσε το βαρύτιμο τρόπαιο για τρίτη φορά στην ιστορία της. Στο Μουντιάλ του 98 ο Ντέιβιντ Μπέκαμ αποβλήθηκε μετά από αντίδραση προς τον Ντιέγκο Σιμεώνε. Η Αγγλία αποκλείστηκε στα πέναλτι και ο Βρετανός έγινε στόχος μαζικής δημόσιας επίθεσης στη χώρα του. Το γεγονός πήρε τεράστιες κοινωνικές διαστάσεις, με τον ποδοσφαιριστή να γίνεται προσωρινά εχθρός του έθνους. Διαιτητής ο Δανός ο Νίλσεν ήταν τότε. Αυτό πραγματικά ένας διαιτητής που χάρη στο παρουσιαστικό που είχε, εξαιτίας του παρουσιαστικού που είχε, θα μπορούσε να ήταν και μέλος των SS. Ήταν ο διαιτητής που διαιτήτευσε και τον τελικό του Champions League το 2001 ανάμεσα στη Βαλένθια και την Bayern Μονάχου. Μουσική 1974, στον αγώνα Ζαΐρ νυν Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ζαΐρ Βραζιλία. Το 1974 ο αμυντικός Μουέπο Ιλούγκα έτρεξε προς το τείχος και κλώτησε την μπάλα πριν εκτελεστεί το φάουλ. Η πράξη τότε εκείνη τη στιγμή

0: Θεωρήθηκε κατανόητη όμως πίσω της υπήρχε φόβος. Η ομάδα είχε δεχθεί απειλές από το καθεστώς της χώρας. Σε περίπτωση βαριάς ήττας υπήρχε κίνδυνος τιμωρίας κατά της επιστροφής τους. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής ο Μουέπου Ιλούγκα θεώρησε ότι ήταν μια πράξη αντίστασης. Επανερχόμαστε στο Μουντιάλ του 90. Ο Πολ Γκασγκόιν δέχτηκε κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι της Αγγλίας με τη Δυτική Γερμανία, κάτι που σήμαινε τον αποκλεισμό από το επικείμενο τελικό. Δεν προκλήθηκε βέβαια η Αγγλία. Ξέσπασε σε δάκρυα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Η εικόνα του έγινε από τις πιο χαρακτηριστικές συναισθηματικές στιγμές στην ιστορία του θεσμού, συμβολίζοντας την πίεση που βιώνουν οι παίκτες. Χαρακτηριστική είναι και η αντίδραση του Γκάρι Λίνεκερ να λέει προς τον Μπόμπι Ρόμπσον «Κοίταξε τον, δεν είναι καλά». Στο Μουντιάλ του 10 η Εθνική Γαλλίας βυθίστηκε σε εσωτερική κρίση μετά την αποπομπή του Νικολά Ανελκά. Οι παίκτες αρνήθηκαν να προπονηθούν, ήταν στα μαχαίρια με τον Ραϊμόν Ντομενέκ, τον ομοσπονδιακό τεχνικό. Η ομάδα κατέρευσε αγωνιστικά και αποκλείστηκε από τη φάση των ομίλων. Το περιστατικό θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες εσωτερικές κρίσεις σε εθνική ομάδα. Και για το φινάλε έχουμε φυσικά τον ημιτελικό του 2014 ανάμεσα στη Βραζιλία και τη Γερμανία, όπου η οικοδέσποινα υπέστη την πιο βαριά ήττα της στην ιστορία, 7-1 από τα Πάντσερ. Οι Γερμανοί σημείωσαν 4 γκολ μέσα σε 6 λεπτά. Στο πρώτο ημίχρονο οι Βραζιλιάνοι δεν ήξεραν που πάνε τα 4, σε ένα παιχνίδι όπου ο Νεϊμάρ ήταν τραυματίας από τον προημιτελικό. Το Μαρακανά έμεινε παγωμένο, ενώ εκατομμύρια θεατές παρακολουθούσαν ένα ιστορικό αθλητικό σοκ σε πραγματικό χρόνο. 5-0 έληξε το ημίχρονο, 7-1 τελικό σκόρ. Οι Γερμανοί προκρίθηκαν στον τελικό που αντιμετώπισαν την Αργεντίνη του Λιονέλ Μέση και πήραν το τρόπαιο για τέταρτη φορά στην ιστορία τους, χάρη στον γκολ του Μάριο Γκέτσε στην παράταση.
1: Super Sport 104. Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της CIC Mercedes-Benz στη Λευκοσία, σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμοι για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
2: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Και στις 4 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες υποδέχονται την Παραγουάη.

Στο Καναδά, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, ας νικήσει ο καλύτερος. Στο ΗΠΑ Παραγουάη, μακάρι να πατώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ειλικρινά, μακάρι να πατώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό από μένα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Δρουμελιώτης, που θα δώσει τη σκυτάλη στην εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.

0: Πες το Δημήτρη Στρατάκη, γρήγορα.
1: Δεν βγάλε με όμως τον αέρα, δεν με βγάζει νομίζω ή όχι. Με βγάζει.
0: Στον αέρα. Ακούμε,
1: μπράβο.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Άκου να σε καταγγέλω, διότι εγώ είμαι υπέρ του Τραμπ. Δεν μπορεί να λες ότι θέλει να πατώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
0: Α, οκ. Okay.
1: Δεν κατάλαβα δηλαδή τώρα αυτό.
0: Κατάλαβα.
1: Τι, με ποια παίζει, είπαμε.
0: Με την Παραγουάη.
1: Άμα παίζει με την Παραγουάη, ρε φίλε, ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων και η εκπομπή Ολική Ανατροπή. Μένετε συντονισμένοι στο 943 Intervention Sports.
2: Παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza. Μπαϊζεάκης,
4: αγνά υλικά,
3: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
4: φροντίδα και μεράκι,
3: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης
4: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης, σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
5: Να πάω για Νάνη. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: 9.43 Intervention Sports.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Μπορεί να μην ξέρω το σκορ, αλλά βλέπω ποιος φοβάται να πάρει ευθύνη. Τόνι Μόρισον, νομπελίστρια συγγραφέα.
1: Καλησπέρα σας, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την αποχώρηση των Φίλιπ Τζούρισιτς, Γιάννη Κότσιρα, Ρενάτο Σάντσες, Χάβι Ερνάντεθ και Αλμπάν Λαφόντ και τους ευχαρίστησε για την προσφορά τους. Παρελθόν από τον Τριφύλλι αναμένεται να αποτελέσει ο Τάσος Μπακασέτας την περίπτωση του οποίου εξετάζει η Μπουρσασπορ σύμφωνα με τουρκικά μέσα. Ανοιχτό είναι το μέλλον και του Πέδρο Τσιριβέγια, επανέρχεται στο προσκήνιο το όνομα του 28χρονου εξτρέμ Φερεϊρίνια, σύμφωνα με βραζιλιάνικα μέσα. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Ετιέν Καμαρά βρίσκονται οι πράσινοι. Στο τεχνικό επιτελείο του Γιάκοπ Ντίστρουπ εντάσσεται ο προπονητής τερματοφυλάκων της Τσέλσι, Κάσπερ Άγκερσεν. Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού βρίσκεται ο δεξιός μπακ της Φαμαλικά, ο Ροντρίγκο Πινέιρο, σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ. Για ενδιαφέρον της Τωρίνο για τον 29χρονο Γκάμπριελ Στρεφέτσα, κάνει λόγο ο δημοσιογράφος Νικόλος Κύρα. Στην Ερεβέργη θα συνεχίσει την καριέρα του 21 ετών αμυντικός Αλέξης Καλογερόπουλος. Η γερμανική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του Έλληνα στόπερ. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης εμπιστεύτηκε το ρόλο του Γενικού Διευθυντή σε Ολυμπιακό, Νότιχαμ Φόρεστ και Ρίο Αβε στον 39χρονο Ιταλό Ματέο Τονιότσι. Κοντά στην έξοδο από τον ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Ρασβάν Λουτσέσκο. Οριστικοποιήθηκαν 2 από τα 4 φιλικά προετοιμασίας του δικεφάλου του Βορρά. Οι ασπρόμαυροι θα αντιμετωπίσουν τις Βέστερλο και ΑΕΚ Λάρνακα στις 4 και 7 Ιουλίου αντίστοιχα. Σε συζητήσεις με τον Λούκα Γιώβιτς για την ανανέωση του συμβολαίου του βρίσκεται η ΑΕΚ. Ξεκινήσαμε με το δεξί, συνεχίζουμε να απολαμβάνουμε το ταξίδι, αλλά χωρίς να χάνουμε το στόχο. Ευχαριστώ τους συναδέλφους μου, την οικογένειά μου και όλους τους οπαδούς για την υποστήριξή τους. Αυτό είναι μόνο η αρχή, ήταν το μήνυμα του Ορμπελίν Πινέδα μετά την νίκη του Μεξικού επί της Νότιας Αφρικής. Χωρίς προβλήματα συνεχίστηκε η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον αυριανό πέμπτο τελικό πρωταθλήματος μπάσκετ κόντρα στον Παναθηναϊκό. Κανονικό πρόγραμμα προπόνησης ακολούθησε σήμερα ο Ντόρσεϊ. Στον Νίκο Ρογκαβόπουλο δεν μπορεί να υπολογίζει ο Ριγκίνα Ταμάν. Απόν και ο Σλούκας αύριο θα κριθεί η συμμετοχή των Λεσόρ, Οσμάν και Καλέτζακη. Ο αθλητικός δικαστής κάλεσε την ΚΑΕ Παναθηναϊκό σε απολογία για όσα συνέβησαν στον τέταρτο τελικό πρωταθλήματος. Οι πράσινοι ελέγχονται για το γεγονός ότι η γυναίκα τράβηξε το μανίκι του διαιτή και στην συνέχεια δεν απομακρύνθηκε από το γήπεδο και για τη συμπεριφορά κι άλλων φιλάθλων στα court seats. Η πράσινη ΚΑΕ ανοίγει το Telecom Center Athens ώστε οι φίλοι του Τριφύλλου να παρακολουθήσουν σε γιγαντοοθόνη τον αυριανό πέμπτο τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό. Το κόστος είναι μηδενικό, όμως απαιτείται ταυτοποίηση μέσω του gov.wallet για λόγους ασφαλείας. Η Θύρα 13 έκανε κάλεσμα στον κόσμο των Πρασίνων να συγκεντρωθεί στο ξενοδοχείο Caravel αύριο στις 3 ώστε να εμψυχώσει την ομάδα του Εργίνα Ταμάν. Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Φερετσβάρος στο μεγάλο τελικό του Final Four του Champions League στη Βαλέτα της Μάλτας. Πρώτο σπριντ στις 10, τηλεοπτική μετάδοση από Mega News. Καναδάς και Βοσνία κοντράρονται στο πρώτο παιχνίδι του δεύτερου ομίλου του Μουντιάλ. Σέντρα στις 10, στις 4 το πρωί του Σαββάτου, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αντιμετωπίζουν την Παραγουάη. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων από την ΕΡΤ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Ολική Ανατροπή.
11: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
12: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

2-10-79-43 Ιντερβέτεν Sports. Ξεκινάμε. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Παρασκευή απόγευμα, χαλαρά, όμορφα, ωραία. Θα κρατήσουμε παρέτσα ευχάριστη, θέλω να πιστεύω, μέχρι τις 12, μέχρι τα μεσάνυχτα. Είναι η εκπομπή Ολική Ανατροπή, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης. Δημοσιογραφική παραγωγή Γιώργος Ρωμαλιώτης, στην κονσόλα ο Χάρης Ζαφυράκης.

Παρασκευούλα ζάχαρη, λοιπόν, Παρασκευούλα αμέλη. Πολλοί από εσάς το Σαββατοκύριακο ξεκουράζεστε, γι' αυτό και πάντα η Παρασκευή είναι μια γλυκιά ημέρα, ιδιαίτερα οι απογευματινές τις ώρες. Βροχούλα έχουμε στο Λεκανοπέδιο, σε κάποιες περιοχές του Λεκανοπεδίου, γι' αυτό προσοχή, διότι αυτές οι βροχούλες οι καλοκαιρινές είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες.

Για να θυμίσουμε από πού μας ακούτε, βεβαίως από τους 94,3 σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής και στην Εύβοια. Και στην Εύβοια θα πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, και στον Αργοσαρονικό, εδώ στα νησιά μας τα όμορφα, στην Βιωτία από Ράδιο Ένωση 97,3. Βιωτία και Φωκίδα. Στον ομό Αρκαδίας από 104,6, στον ομό Ηλίας από 98,6, στον ομό Λακωνίας από 104,6, στον ομό Έτωλο Ακαρνανίας από 100,9, στην Θεσπρωτεία εκεί στην πολύ όμορφη Ιγουμενίτσα, αλλά και Κέρκυρα και Φαλονιά 98,6. Και από Prime 103,7 στη Ρόδο, στα Δωδεκάνησα γενικότερα. Στην αγαπημένη Κύπρο από Super Sport 104, Βρυξέλλες Ράδιο Άλμα, Αυστραλία Ράδιο Σπάρτη, Ευρώπη Ελασάτ. Ιδιαίτερα χαιρετίσματα σε αυτούς που μας ακούν εκτός Ελλάδας, διότι πραγματικά είναι οι Έλληνες που πονάνε την Ελλάδα ακόμα περισσότερο από εμάς. Έτσι τουλάχιστον εκτιμώ εγώ. Πολλά πολλά φιλιά λοιπόν σε όλο τον κόσμο που μας ακούει, εννοείται σε όλη την Ιφίλιο, μέσω του του ίντερνετ, του διαδικτύου, έτσι. Μπορείτε να μπαίνετε και στο site του σταθμού 943 Sports, πατώντας στο πλαίσιο που λέει live σε αυτό το link, και άμεσα ακούτε τους τις αγαπημένες σας, θέλω και πιστεύω, εκπομπές. Στο Viber 6939-943-943 είναι ο αριθμός μέσω του οποίου μπορούμε να επικοινωνούμε. Στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλησπέρας σας, ό,τι σας απασχολεί, εν πάση περιπτώσει. Το διαβάζουμε στον αέρα και από εκεί πέρα, εάν θέλετε, το συζητάμε. Να πούμε έτσι και μια φορά τα social media που μέσω αυτής της επιλογής μπορούν να βλέπετε και τις ειδήσεις. Πολλά βιντεάκια ανεβαίνουν και εκεί. Γίνεται έτσι η δουλίτσα ωραία και στα social του σταθμού. Στο Instagram έχουμε 943 κάτω παύλα sports, Facebook 9.43 sports, TikTok 943 Interveten sports, YouTube 943 Interveten sports. Παντού λοιπόν, παντού. Επαναλαμβάνω, το site sports943.gr, και εκεί γίνεται πολύ ωραία δουλίτσα. Και μέσω του site βεβαίως μπορείτε να βλέπετε και τις εκπομπές on demand, όχι να τις βλέπετε, να τις ακούτε. Μην μπερδεύουμε τηλεόραση με το ραδιόφωνο. Εννοείται ότι μπορείτε να βλέπετε και βιντεάκια τα οποία ανεβάζουν τα παιδιά από εκεί. Γενικώς 943 Interveten Sports, η αγαπημένη σας πλέον συχνότητα. Γεια σου φίλε Διαμαντή, καλησπέρα. Για να δούμε το παρολάκι που έστειλε ο Διαμαντής, ο οποίος είναι άρχοντας στο στοίχημα, να το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, 2-4 γκολ δίνει τον Καναδά με τη Βοσνία. Μ' άρεσε αυτή η επιλογή, εγώ το έχω δώσει over 2,5, Διαμαντή μου. Τώρα, όσον αφορά τον αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με την Παραγουάη, ασοχή και άντερ 2,5. Διπλή ευκαιρία και άντερ 2,5. Δεν βλέπει να παίρνουν πολλά γκολ. Εγώ
το έχω δώσει αυτό over 1,5. Βλέπω κάποια γκολ. Όχι πολλά, αλλά μέχρι εκεί. Άρα ψιλοσυνάδουμε με τις προβλέψεις σου. Να είσαι καλά φίλε, να πηγαίνεις πάντα δυναμικά. Πάντα δεν γίνεται, αλλά τις περισσότερες φορές. Να πηγαίνεις δυναμικά στις προβλέψεις σου και να βοηθάμε και τον κόσμο. Και όλος ο κόσμος εδώ που δίνει προβλέψεις, καλό είναι να είναι έτσι σοβαρός, να τις μελετά. Γιατί λεφτά. Δεν θέλουμε να πετάμε λεφτά. Θα πάμε ταμείο και οι δυο μας, λέει ο Διαμάντης. Μακάρι, φιλαράκι μου, μακάρι. Πάντως ξεκινήσαμε καλά. Εχθές είχα δώσει το Μεξικό άσο και άντερ 3,5. Όσον αφορά το Νότια Κορέα, τη ματσάρα αυτή που έγινε στο δεύτερο μήχρονο Νότια Κορέα Τσεχία, την είχα δώσει over 1,5. Τελικά μπήκε κι άλλο γκολ, over 2,5 έγινε. Μια χαρά. Και απολαύσαμε και τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, τον Χουάνκ.

Πέρα από τον αγώνα που έπεται στο Μουντιάλ μεταξύ του Καναδά και της Βοσνίας, το οποίο θα σας ενημερώνουμε εννοείται ανατακτά χρονικά διαστήματα και όποτε έχει εξέλιξη, έχουμε και τον αγώνα πόλο του Ολυμπιακού των γυναικών, τον σπουδαίο τελικό στην Μάλτα, στη Βαλέτα αν δεν κάνω λάθος. Τα κορίτσια λοιπόν του Ολυμπιακού, που πιστεύω ότι απόψε θα σηκώσουν το τρόπαιο.

Και όσον αφορά το στοίχημα, έχει στείλει πολύ ωραίο έτσι μήνυμα ο Διαμαντής. Πάντα παίζουμε αυτά που δεν θα μας λείπουν από την τσέπη και την οικογένειά μας. Είναι πολύ σημαντικό. Εννοείται ότι προσυπογράφω, Διαμαντή, έτσι. Ακριβώς αυτό. Το περίσευμα, να κάνουμε την πλάκα μας λίγο, αν μπορούμε τώρα να τα αυγατήσουμε. Καλό θα είναι, ανεβαίνει λίγο αδρεναλίνη. Μέχρι εκεί μην εθιζόμεθα με το πάθος του Τζόου. Έχει καταστρέψει πάρα πολλά σπίτια. Λοιπόν, 12 του Ιούνιου, σήμερα 12 Ιουνίου, σήμερα γιορτάζουν ο Ονούφριος και η Ονουφρία. Τώρα, εγώ δεν ξέρω κάποια ονόματα, κάποιους ανθρώπους να λέγονται έτσι, αλλά φαντάζομαι ότι όλο και κάποιοι θα είναι στην επικράτεια. Χρόνια πολλά λοιπόν και στον Ονούφριο και στην Ονουφρία. Επίσης είναι Παγκόσμια Μέρα κατά της Παιδικής Εργασίας, πολύ σημαντικό αυτό. Η Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 12 Ιουνίου. Όπως καταλάβατε, καθιερώθηκε από την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας με στόχο την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας και πιο συγκεκριμένα τον περιορισμό της παράνομης διακίνησης παιδιών. Απίστευτο, έτσι. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο περίπου 1,2 εκατομμύρια παιδιά, τεράστιο νούμερο, συγκλονιστικό νούμερο, περίπου 1,2 εκατομμύρια παιδιά, επαναλαμβάνω, πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης ενός καλά οργανωμένου δικτύου που έχει στήσει μια γέφυρα μεταφοράς παιδιών από τις αναπτυσσόμενες στις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες. Η 12η Ιουνίου λοιπόν είναι αφιερωμένη στα παιδιά της Αφρικανικής Ηπείρου που στην πλειοψηφία τους εργάζονται από πολύ τρυφερές ηλικίες και κάτω από αντίξωες συνθήκες. Το 1999 οι περισσότερες χώρες μέλη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας υπέγραψαν μια συμφωνία που υποχρέωνε όλες τις πλευρές να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο της παιδικής εργασίας. Έως σήμερα όμως τα αποτελέσματα αυτής της συμφωνίας δεν έχουν γίνει ορατά. Τρομερά νούμερα, συγκλονιστικά, ακούστε. Ένα στα έξι παιδιά του πλανήτη εργάζεται σε κάποιο περιβάλλον που βλάπτει την ψυχική και σωματική του υγεία. 73 εκατομμύρια από τα εργαζόμενα παιδιά είναι ηλικίας κάτω των 10 ετών. Και κάθε χρόνο τουλάχιστον 22.000 από αυτά σκοτώνονται σε εργατικά ατυχήματα. Άκουσον.

Λοιπόν, ακούσατε αυτά τα συγκλονιστικά νούμερα για την παιδική εργασία. Επαναλαμβάνω, 73 εκατομμύρια από τα εργαζόμενα παιδιά είναι ηλικίας κάτω των 10 ετών και κάθε χρόνο τουλάχιστον 22.000 από αυτά σκοτώνονται σε εργατικά ατυχήματα. Τα περισσότερα παιδιά είναι από την Αφρικανική Ήπειρο και εμείς εδώ σκοτωνόμαστε για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Να σκοτωνόμαστε εντός εισαγωγικών, να αγαπάμε, αλλά να έχουμε στο νου μας ότι κάποια πράγματα είναι πολύ πολύ πιο σημαντικά από τα παιχνίδια του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ.

Η UNICEF έχει ξεκινήσει έτσι μια κοινή προσπάθεια με τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας σε φτωχές χώρες του πλανήτη, με στόχο τον τερματισμό της εργασίας παιδιών σε ορυχεία και λατομεία και την εγγραφή τους σε σχολεία. Να τραβήξουν από τα ορυχεία και τα λατομεία, καταλαβαίνετε τι λέμε έτσι, και να τα πάνε στα σχολεία. Και στην Ελλάδα βέβαια έχουμε θέματα με τα ανήλικα παιδιά. Περίπου 50.000 ανήλικα παιδιά δουλεύουν σε μαγαζιά, σε βιοτεχνίες, σε εργοστάσια, σε αγροτικές εργασίες, ενώ κάθε χρόνο 10.000 παιδιά εγκαταλείπουν την υποχρεωτική εκπαίδευση, το δημοτικό ουσιαστικά, και χάνουν το δικαίωμά τους σε ένα μέλλον ίσων ευκαιριών.

Μάλιστα, και μετά τα έτσι συγκλονιστικά για τα της παιδικής εργασίας. Να δούμε σαν σήμερα τι έχει συμβεί. Το 1987 η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ με 30 πόντους του Νίκου Τουγκάλη νικά 81-77 την τότε Ενωμένη Γιουγκοσλαβία και προκρίνεται στον τελικό του Ευρωμπάσκετ της Αθήνας.

0: Μια ιδιαίτερη είδηση, ένα ιδιαίτερο γεγονός μάλλον, το οποίο συνάδει με τα σημερινά, έτσι συνδέεται με τα σημερινά.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της CIC Mercedes-Benz στη Λευκοσία, σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμοι για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Το θυμούνται. Επέτυχε τότε την πρώτη νίκη της σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Τα γκολ, να θυμίσουμε, ο Καραγκούνης στο 7ο λεπτό, ο Μπασινάς στο 51 και ο Ρονάλντο έβαλε τον γκολ της τιμής για την Πορτογαλία στο 93ο λεπτό. Έμελε η Πορτογαλία να είναι και η ομάδα που την κερδίσαμε στο τελικό. Ποιος θα το περίμενε, σαν σήμερα στις 12 Ιουνίου του 2004, όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία ότι η Ελλάδα έπαιρνε το ευρωπαϊκό.

0: 943 Intervention Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: 9.43 Intervention Sports.
3: Η ώρα είναι 9.30.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε, 9 και 31 λεπτά. 12 του Ιούνιου, Παρασκευή, Σωτήριον έτος 2026. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή, θα πάμε παρέτσα μέχρι τις 12, μέχρι τα μεσάνυχτα. Λέγαμε λοιπόν ότι σαν σήμερα το 2004 η εθνική μας ομάδα επικράτησε της Πορτογαλίας στον πρώτο αγώνα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Σαν σήμερα το 1994 είχαμε και ευρωεκλογές. Το Πασόκ τότε για την ιστορία είχε έρθει πρώτο κόμμα με 37,6%. Η Νέα Δημοκρατία ακολούθησε δεύτερη με 32,6%. Η Πολιτική Άνοιξη με 8,6% του Αντώνη Σαμαρά. Το ΚΚΕ με 6,2%. Και ο Συνασπισμός με 6,2% επίσης. Είχαμε ίδιο ποσοστό Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και Συνασπισμού. Το τότε πλέον μακρινό 1994. Πώς περνά ο καιρός, ε? Σαν σήμερα το 1915 γεννήθηκε ο πολύ πολύ μεγάλος Έλληνας ηθοποιός, ο Ντίνος ο Ηλιόπουλος. Πέθανε το 2001 στις 4 Ιουνίου.

Σαν σήμερα το 1929 είχε γεννηθεί η Άννα Φρανκ, η νεαρή Γερμανοεβραία, ένα από τα πιο γνωστά και πολύ συζητημένα θύματα του Ολοκαυτώματος. Το ημερολόγιο της είναι ένα από τα πιο πολύ διαβασμένα βιβλία παγκοσμίως. Το ημερολόγιο της Άννα Φρανκ. Πέθανε το 45 στις 12 Μαρτίου του 1945. Όπως καταλαβαίνετε, σε μια πολύ τρυφερή ηλικία της των 16 ετών η Άννα Φρανκ θανατώθηκε. Σαν σήμερα ο Γκρέγκορι Πεκ απεβίωσε, έφυγε από αυτή τη ζωή. Είχε γεννηθεί το 16, ο πολύ μεγάλος Αμερικανός ηθοποιός και γόης του Αμερικάνικου κινηματογράφου.

Επειδή δεν προλάβε ο Γιώργος Ορμαλιώτης να βγάλει το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, σε λίγο θα έχουμε τα νέα, τα όποια νέα τέλος πάντων υπάρχουν, πιο πολύ μεταγραφικά, φήμες, δεν ξέρω αν έχουμε και υπογραφές, δεν νομίζω, από την ΑΕΚ. Αργότερα θα έχουμε τον Ηρακλή Αθανασόπουλο μαζί μας, θα έχουμε και μια συνομιλία με τον κύριο Καρβέλα, τον ταμεία ενός πολιτιστικού συλλόγου από την Μεσσηνία, με ένα δρομικό έτσι event που θα γίνει αύριο, εκεί θα το μάθουμε. Αυτά είπαμε θα τα βγάζουμε στην επιφάνεια, διότι υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά και είναι πολύ πολύ όμορφα να κάνουμε ταξίδια, να τρέχουμε όσο μπορούμε, να γνωρίζουμε περιοχές, να είμαστε σε κίνηση γενικότερα. Πιο μετά, εκεί γύρω στις 11, θα έχουμε Μάνο Σταραμόπουλο με τις εντυπώσεις του από την πρώτη, έτσι, από τους πρώτους αγώνες του Μουντιάλ. Θα έχουμε Σωτήρη Γεωργίου να μας μιλήσει για τα αυριανά της πέμπτης αγωνιστικής, της πέμπτης, του πέμπτου αγώνα της σειράς του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Πάντα για τον μπάσκετ μιλάμε. Γενικότερα θα έχουμε θεματολογία, γι' αυτό θέλω να μείνετε συντονισμένοι. Από εδώ θα μάθετε τα πάντα στην ώρα τους. Έγκαιρα και έγκυρα πάνω απ' όλα, γιατί πλέον το έγκυρα μας έχει φάει και λίγο. Το γρήγορα. Και εκεί γίνονται γκέλες.

Όλα τα φώτα έχουν πέσει στο Τορόντο. Εκεί θα γίνει ο αγώνας μεταξύ του Καναδά και της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Η ομάδα του Καναδά είναι ο εκ των οικοδεσπότων, ενός εκ των τριών. Η άλλη είναι η ομάδα του Μεξικού και η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Σε αυτές τις χώρες θα διεξαχθεί το Μουντιάλ. Έχουν γίνει γνωστές οι ενδεκάδες των δύο ομάδων, ας τις δούμε. Πρώτη αγωνιστική λοιπόν του δευτέρου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο Καναδάς θα κατέβει με Κρεπό, Τζόνστον, Ντε Φουζερόλ, Κορνέλιους, Λαριέα, Εουστάκιο, Κονέ, Μίλαρ, Ντέιβιτ, Ολογουσέγη και Μπουχάναν. Στον πάγκο είναι το μεγάλο αστέρι του Καναδά, ο Ντέιβις. Για να δούμε και την Βοσνία Ζεγοβίνη. Βασίλη Μουχαρέμοβιτς, Κολάσινατς, Ντέντιτς, Κάτιτς, Ταχίροβιτς, Μπάσιτς, Μέμιτς, Ντεμίροβιτς, Μπαϊρακτάρεβιτς και Λούκιτς. Στον πάγκο το μεγάλο αστέρι, αλλά μεγάλος πλέον και σε ηλικία ποδοσφαιρική, ο Τζέκο.

στις 4 τα ξημερώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κοντράρεται η εθνική ομάδα των ΗΠΑ με την Παραγουάη, την σκληροτράχυλη Παραγουάη. Στο Λος Άντζελες θα γίνει ο αγώνας. Να θυμίσω ότι ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο είναι ο προπονητής της ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής δεν έδωσε αγώνες για την προγραμματική φάση, μιας και είναι οικοδεσπότης. Το 30 είχε κάνει η ομάδα της Αμερικής την καλύτερη πορεία, θα έλεγα, στο πρώτο παγκόσμιο κύπελλο το 1930. Τότε κατέκτησε την τρίτη θέση στα γήπεδα της Ουρουγουάης. Εντυπωσιακό, θα έλεγα. Από την άλλη, Παραγουάη με προπονητή τον Γκουστάβο Αλφάρο, ο οποίος δεν έχει κλείσει, νομίζω ούτε χρόνο δεν έχει κλείσει ακόμα στον πάγκο της Παραγουάης. Έχει ως μεγάλο αστέρι τον Ενσίσο, τον παιχταρά αυτόν, ο οποίος έκανε μια φοβερή σεζόν με την ομάδα του Στρασβούργου. Μέτρησε 12 γκολ και 9 assist σε 42 συμμετοχές με την ομάδα του Στρασβούργου, με τη Στρασβούργου. Τερμάτισε βεβαίως έκτη ομάδα της Παραγουάης στα προκριματικά του CONMEBOL με 28 βαθμούς. Δεν ήταν εύκολη. Η πρόκρισή της βεβαίως σημασία έχει ότι προκρίθηκε.

Η εθνική μας ομάδα μπάσκετ γυναικών νίκησε 110-71 τη Δανία στο πλαίσιο του τουρνουά Βάσο Μπεσκάκη που φιλοξενείται στην Άρτα. Αύριο στις 7 έχουμε τον αγώνα Δανία-Βουλγαρία, ενώ την Κυριακή στις 7 επίσης θα γίνει ο αγώνας Ελλάδα-Βουλγαρία. Για την εθνική μας ομάδα, κορυφαία με 21 πόντους ήταν η Τσιν, και ενώ με 15 πόντους μέτρησε η Μποζιανά, η Χριστινάκη πέτυχε 13 και από 11 η Κολάτου και η Κρεμίλη. Αυτή την ώρα Βαλένθια, Χουβεντούτ Μπανταλόνα 47-33, 3 λεπτά περίπου πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Η Βαλένθια προηγείται με 1-0 στη σειρά των αγώνων. Εάν κερδίσει, ήδη είναι με 14 πόντους μπροστά, κάνει το 2-0 και είναι πολύ πολύ κοντά στην πρόκριση πλέον επί της Μπανταλόνα.

Είναι στο πλαίσιο των ημιτελικών, έτσι. Ο άλλος ημιτελικός είναι η Μπαρτσελόνα με την Τενερίφη. Ήδη η Μπαρτσελόνα προηγείται με 2-0. Η Βαλένθια, σας είπα, ήδη προηγείται 1-0 στη σειρά, αλλά και σήμερα προηγείται με 14 πόντους, πολύ κοντά στο 2-0. Έτσι λοιπόν πάμε για έναν τελικό μεταξύ της Βαλένθια και της Μπαρτσελόνα. Εκεί στην ισπανική ACB. Στο καλύτερο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, νομίζω, στο πιο δυνατό τέλος πάντων. Ευελπιστούμε ότι του χρόνου θα είναι το δικό μας, αφού μπαίνουν και ομάδες από την Θεσσαλονίκη στον χώρο. Άρης ΠΑΟΚ, Κοσμογονία εκεί. Υπάρχει Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός και δυναμώνει και η ΑΕΚ.

Υπάρχει και στην Γερμανία αγώνας μεταξύ της Μπάγκερ και της Άλμπα Βερολίνου. 14-16 είναι στην πρώτη περίοδο, 14-19 μόλις. Θέλει 4 λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Για την Ισραηλινή Λίγκα, τα play-off της Ισραηλινής Λίγκας, νωρίτερα η Μακάμπι Τελαβίβ συνέτριψε την Χαποέλ Χολών με 89-61. Η Μακάμπι έκανε το 3-0 στη σειρά απέναντι στην Χαποέλ Χολών. Αυτή την περίοδο όλη η Ευρώπη, όλα τα μεγάλα έτσι μπασκετικά πρωταθλήματα παίζουν play-offs. Η Ζαλγκίρις Κάουνας συνέτριψε με 95-77 την Ιουβέντους εκεί από την Λιθουανία. Πλέον έκανε το 3-0 στη σειρά και η Ζαλγκίρις, όπως είπα πριν και για την Μακάμπι.

Ο Παρομπίνιο, παιχταρά μου, καλησπέρα στρατάκι γίγαντα μου λέει. Έτσι, γίγαντας. Γελάω. Από την βροχερή Κατεχάκη, σε ακούμε όλη η ομάδα. Φίλε, ναι, και εδώ βρέχει. Γενικότερα σε όλο το Λεκανοπέδιο να προσέχετε. Να προσέχετε. Να προσέχετε όσοι οδηγείτε. Την καλησπέρα μου, Σπυράκο, την καλησπέρα μου. Να σε καλά, φίλε. Εμείς με τον Σπύρο θα λέμε και κάτι βράδυ εδώ με τον γίγαντα, τον άλλο γίγαντα, τον τρομερό και φοβερό Γερασίμου, Βασίλη Γερασίμου. Απόψε δεν έχει εκπομπή, όμως θα ησυχάσουμε λίγο. Θα κοιμηθούμε για μια μέρα νωρίς.

Ο Σπυράκος λέει Στρατάκης, Μπουσδούνης και Γερασίμου, οι μεγάλες μου συμπάθειες. Το τρίο με κάλυντο, Ρομπίνιο, παιχταρά μου, Ρομπίνιο. Μπουσδούναρος, άλλη μορφή, τρομερός και φοβερός. Και πολύ, πολύ καλό παιδί, να ξέρεις, Ρομπίνιο. Δεν ξέρω αν τον έχεις γνωρίσει. Μπουσδούναρος, άλλη μορφή, τρομερός και φοβερός. Και πολύ, πολύ καλό παιδί, να ξέρεις, Ρομπίνιο. Δεν ξέρω αν τον έχεις γνωρίσει και από

0: Βαγγέλη μου, είσαι σήμερα, κάνεις πρώτη μέρα ρεπορτάζ εδώ στο 943 Intervention Sports. Καλησπέρα καταρχάς.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, σωστά, πρώτη μέρα σήμερα.
0: Πρώτη μέρα, καλό ρίζικος φίλε, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Και καλές μεταγραφές, μιας και είναι η περίοδος στην ΑΕΚ φέτος. Να σε αγαπήσουν οι φίλοι της ΑΕΚ ιδιαίτερα, εύχομαι.
1: Το ελπίζω να έχω πάντα καλά νέα.
0: Έτσι. Θα έχεις. Άλλωστε είναι και μια εποχή πολύ καλή για την ΑΕΚ, είναι η περίοδος πολύ καλή.
1: Λοιπόν, φαντάζομαι και εγώ.
0: Για πες, τι έχουμε λοιπόν. Αν έχουμε βέβαια.
1: Γενικότερα ησυχία έχουμε.
0: Ησυχία.
1: Το μόνο που αυτές τις μέρες μονοπολεί το ενδιαφέρον του ρεπορτάζ της ΑΕΚ έχει να κάνει με τον Πινέδα. Από όταν ο Αλμέιδα υπέγραψε στη Μόντερεϊ, σιρήνες χτυπάνε συνεχώς τα μεξικανικά μνημεία. Όπως και αυτές τις μέρες γράφουν το νούμερο ένα στόχος ότι ο Μάτιας Αλμέιδα τον θέλει οπωσδήποτε στην ομάδα που θα φτιάξει στο Μεξικό.
0: Ναι.
1: Κάτι το οποίο δεν προκύπτει γενικότερα από το ρεπορτάζ που έχουμε εμείς εδώ. Ο Μεξικάνος Άσος είχε άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο με την ΑΕΚ σίγουρα. Φαίνεται να περνάει καλά, φαίνεται να έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή σεζόν, διότι και σήμερα ανακοινώθηκε για την Super League ότι ψηφίστηκε σαν παίκτη της χρονιάς για την ΑΕΚ. Με πολύ μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο. Οπότε νομίζω ότι δεν είναι κάτι που έχει στο μυαλό του. Είναι αρκετά συγκεντρωμένος αυτή τη στιγμή στο Μουντιάλ.
0: Στην εθνική του ομάδα, βέβαια. Ναι.
1: Ακριβώς, στην εθνική του. Οπότε δεν είναι κάτι που θα προκύψει αυτές τις μέρες. Σίγουρα είναι μετά το Μουντιάλ, μετά τον αποκλεισμό τουλάχιστον του Μεξικού. Και μετά θα έχουμε νεότερα. Αν και αυτή τη στιγμή όλα δείχνουν ότι θα ανανεώσει με την ΑΕΚ. Έχει την προοπτική της Champions League φέτος.
0: Περνάει και καλά στην Ελλάδα, Βαγγέλη μου. Γιατί να φύγει, εν πάση περιπτώσει.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Περνάει και καλά. Και ξέρεις, είναι πολύ βασικό όταν η οικογένεια ενός ποδοσφαιριστή περνά καλά, η γυναίκα, η σύζυγος επίσης είναι πολύ βασικό να περνά καλά.
1: Και ξέρεις, τα παιδιά του δοείται σε ένα κλίμα,
0: ναι,
1: και έχει βοηθήσει πάρα πολύ και η ΑΕΚ το να μπορεί να ενταχθεί σωστά στη χώρα όλη την οικογένεια και τα παιδιά του, οπότε νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα να φύγει τουλάχιστον αυτό το καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι.
1: Και πιστεύω ότι θα ανανεώσει.
0: Εκτός βεβαίως και αν έρθει κάποια πρωτασάρα που λέω εγώ, η οποία εκεί δεν θα μπορεί να αντισταθεί η ΑΕΚ. Εχθές έβλεπα το παιχνίδι του Μεξικού με κάποιους φίλους από την ΑΕΚ και μου λένε καλύτερα που δεν έβαλε τον Πινέδα, γιατί αν κάνει καλή εμφάνιση θα μας τον πάρουν.
1: Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον ο Πινέδα έχει τη λίτρα των 8 εκατομμυρίων. Μπορεί οποιαδήποτε στιγμή η Μοντερέι να την καταβάλει και να πάρει τον παίκτη. Αν και νομίζω και με βάση τον budget το οποίο έχει αυτή τη στιγμή η Μοντερέι, φαντάζει λίγο πολύ μεγάλο άνοιγμα.
0: Ναι,
1: ομάδα,
0: έτσι,
1: τώρα
0: σωστά,
1: δεν ξέρω πόσο θα το σκεφτούν και πόσο ο Πινέδα θα το δεχτεί αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Από την άλλη, η μεταγραφή Γιώβιτς. Η ανανέωση,
0: ναι.
1: Ακριβώς φαίνεται να πηγαίνει καλά. Έχουν παγώσει λίγο οι διαδικασίες τώρα, καθώς είναι και διακοπές και ο παίκτης και περισσότεροι από την ΑΕΚ. Όπως και ο Νίκολης είναι διακοπές.
0: Βέβαια, όλος ο κόσμος.
1: Οπότε φαίνεται να πηγαίνει καλά. Φαντάζομαι μέσα στο επόμενο διάστημα θα ανανεώσει και ο Γιώβιτς.
0: Μάλιστα. Σήμερα εδώ στο παρόν ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο πρόεδρος της ΑΕΚ, σε μια εκδήλωση στη Μεγάλη του Γέννου Σχολή προς τη μήνη των μαθητών και των καθηγητών στο Ιωνικό Κέντρο.
1: Ακριβώς, στο Ιωνικό Κέντρο που βρίσκεται απέναντι από τον Περισσό. Εκεί μίλησε και για την ΑΕΚ και για το DNA, ότι η ΑΕΚ, το DNA της ΑΕΚ είναι μέσα από τους πρόσφυγες, γιατί είναι ένα μεγάλο σύμβολο η Μεγάλη του Γέννου Σχολή. Πάντοτε, οπότε βρίσκεται ο Μάριος Λιώπος και μιλάει, του αρέσει να αναφέρεται και το DNA της ΑΕΚ και στους πρόσφυγες. Ήταν μια μακροσκελή που έκανε.
0: Έχει μπει για τα καλά στο πετσί πάντως, πραγματικά, ο Μάριος Ηλιόπουλος, και νομίζω ότι φυσικά και παράλληλα με τις επιτυχίες της ομάδας θα τον αγαπήσει πολύ ο κόσμος της ΑΕΚ. Είναι δηλαδή, είναι αγαπησιάρης, πώς να σου το πω, είναι...
1: Δίνεται.
0: Ναι.
1: Σωστά. Το βλέπει ο κόσμος της ΑΕΚ και τον έχει, φέτος τον έχει ανταμείψει πάρα πολύ με το

0: χειροκρότημα και εννοείται και τις επιθυμίες που έχει για το όνομά του, αλλά σίγουρα και αυτός μέσα από τη δουλειά που έκανε το τελευταίο χρόνο το δικαιούται στο 100%.
1: Καλά, δεν το συζητάμε φυσικά, ειδικά την τελευταία χρονιά αναμφισβήτητα. Αλλά είναι και αυτό να μπαίνεις και στο DNA κάποιας ομάδας, τώρα αυτά με τους πρόσφυγες και τα λοιπά, είναι το στο DNA της ΑΕΚ, και όταν εσύ συνάδεις με αυτά, νομίζω γίνεσαι αγαπητός τουλάχιστον. Έτσι, δεν το συζητάμε. Παρά τα αποτελέσματα που ενδεχομένως θα έρχουν μεθαύριο, μπορεί να μην είναι πρωτάθλημα συνέχεια, δεν μπορεί να το παίρνει η ΑΕΚ συνέχεια το πρωτάθλημα, έτσι δεν είναι, θα έρθουν και αποτυχίες.
0: Εννοείται και οι αποτυχίες και οι μικρές δεν έκανε, στο ζήτημα είναι να υπάρχει ισορροπία και να μπορούμε να βγαίνουμε ξανά στην επιφάνεια μετά από κάτι αρνητικό όπως έγινε πέρσι και έτσι όπως εξελίχθηκε η φετινή χρονιά από την περσινή κακή χρονιά στην φετινή πάρα πολύ καλή χρονιά. Μια εκκρεμότητα έχει η ΑΕΚ σίγουρα για τις ανανεώσεις, έχει να κάνει και με τον Ριμπάλτα, μετά την ανανέωση του Γιώβιτς, αναμένεται και η ανανέωση του Ριμπάλτα. Μένει μόνο να δούμε το χρονικό, πόσο χρόνο θα ανανεώσει.
1: Ναι, αυτό το θεωρώ δεδομένο, έτσι δεν είναι, δεν υπάρχει θέμα εκεί, κάποιο θέμα.
0: Δεν υπάρχει θέμα, το μόνο που αναμένεται είναι να δούμε το πόσα χρόνια θα ανανεώσει, αν θα ανανεώσει ακριβώς το ίδιο με τον Νίκολη το 2029. Λιγότερο ή περισσότερο αυτό. Μόνο αυτό αναμένεται να.
1: Ο Ριμπάλτα, ο οποίος φαντάζομαι είναι επίσης ευχαριστημένος εδώ, νομίζω γίνονται οι εισηγήσεις του δεκτές. Δηλαδή, γενικότερα δουλεύει καλά. Οι συνεργασίες του είναι.
0: Έχει φέρει άλλο έναν προπονητή που τον επέλεξε ο ίδιος. Τον έφερε και με τον Μάριο Λιόπουλο. Φαίνεται να έχουν πάρα πολύ καλή επικοινωνία.
1: Είναι. Έχει μία, σωστά.
0: Αν δεν έχει και μία μεγάλη πρόταση, γιατί ακούγονται πάρα πολλά από την καλή δουλειά που έκανε, ακούγονταν γενικότερα όλο το έτος μεγάλες ομάδες να τον θέλουν, όπως είναι η Γιουβέντους, να επιστρέψει δηλαδή. Εκεί δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι, γιατί είναι εδώ, μάλιστα. Δηλαδή.
1: Είναι θέμα χρόνου απλά.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της CIC Mercedes-Benz στη Λευκοσία, σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμοι για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
4: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
5: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόρειας ανάγκης για έλεγχο.
4: Όπω.
5: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
4: Όπως.
5: Όπως το παγκόσμιο!
6: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
0: Το μεγάλο τεστ είναι με την Νότιο Κορέα που έδειξε
1: πολύ καλά αντιμεταχθές. Όντως. Μάλιστα, ωραία Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ θερμά. Να είσαι καλά και πάλι σου εύχομαι έτσι μακροημέρευση και πάντα επιτυχίες στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, να ξέρεις.
0: Να είσαι καλά.
1: Σου εύχομαι μια αποκλειστικότητα μεταγραφική εδώ να μας τη μεταδώσεις κατευθείαν.
0: Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να βγάλουμε ό,τι περισσότερο.
1: Είμαι σίγουρος. Να είσαι καλά, φίλε, να είσαι καλά. Χάρηκα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ακούσαμε λοιπόν το ρεπορτάζ, το όποιο ρεπορτάζ υπάρχει τώρα αυτή την περίοδο της ΑΕΚ από τον Βαγγέλη τον Νταλαπέρα, τον καινούργιο εδώ συνεργάτη του σταθμού. Τώρα ο Τριαντάφυλλος μας έστειλε έτσι ένα μήνυμα περίεργο, θα λέγα. Πώς θα τρώμε το παραμύθι, λέει, ότι η ΑΕΚ η ομάδα της είναι της προσφυγιάς, δηλαδή ο μισός Πειραιάς ή οι περιοχές της Αθήνας που δεν είναι Νέα Φιλαδέλφια, Νέα Ιωνία, όλες αυτές είναι πρόσφυγες. Σα, εκεί μάρτω, παιδιά. Καλά, δεν είναι.

δεν διεκδικεί την αποκλειστικότητα της προσφυγιάς η ΑΕΚ, τουλάχιστον αυτό ξέρω εγώ. Και στον Πειραιά εννοείται ότι υπάρχουν πάρα πολλές προσφυγικές γειτονιές, και φτώχεια μεγάλη υπήρχε και σε πολλές άλλες περιοχές, Νέα Σμύρνη και τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα μην... δηλαδή αν μαλώσουμε και για ποιες περιοχές είναι περισσότερο προσφυγικές από κάποιες άλλες, χάθηκαμε. Τριαντάφυλλε, να είσαι καλά πάντως, φίλε, να είσαι καλά. Λοιπόν, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα, και αμέσως μετά ξεκινάει το πόλο των γυναικών, ξεκινάει ο αγώνας του Μουντιάλ, έχουμε και εμείς τα θέματά μας. Πάμε γερά, 9.43, Intervention Sports.

0: 943 Intervention Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 943 Intervention Sports.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Οι άντρες βλέπουν ποδόσφαιρο για να αποφύγουν τον διάλογο. Εγώ το βλέπω για να τους αναλύω μετά. Ellen DeGeneres, παρουσιάστρια.

Καλησπέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sport. Στο μικροφόνο ο Γιώργος Δρουμελιώτης. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την αποχώρηση του Φίλιπ Τζούρισιτ, του Γιάννιτ Κότσιρα, Ρενάτο Σάντσε, Χάβι Ερνάντεθ και Αλμπαλαφών και τους ευχαρίστησε για την προσφορά τους. Παρελθόν από τον Τριφύλλη αναμένεται να αποτελέσει ο Τάσος Μπακασέτας στην περίπτωση του οποίου εξετάσει Μπουρσασπορ σύμφωνα με τουρκικά μέσα. Ανοιχτό είναι το μέλλον και του Πέδρο Τσιριβέγια. Επανέρχεται στο προσκήνιο το όνομα του 28χρονου εξτρέμ Φερεϊρίνια σύμφωνα με βραζιλιάνικα μέσα. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Ετιέν Καμαρά βρίσκονται οι πράσινοι. Στο τεχνικό επιτελείο του Γιάκομ Νίστρουπ εντάσσεται ο προπονητής θερματοφυλάκων της Τσέλσι, Κάσπερ Άγκερσεν. Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού βρίσκεται ο δεξιός μπακ της Φαμαλικά, ο Ροντρίγκο Πινέιρο, σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ. Για ενδιαφέρον της Τωρίνο για τον 29χρονο Γκάμπριελ Στρεφέτσα, κάνει λόγο ο δημοσιογράφος Νικολός Κύρα. Στην Ιρενβέργη θα συνεχίσει την καριέρα του 21 ετών αμυντικός Αλέξης Καλογερόπουλος. Η γερμανική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του Έλληνα στόπερ. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης εμπιστεύτηκε το ρόλο του Γενικού Διευθυντή σε Ολυμπιακό, Νότιχαμ Φόρεστ και Ρίο Άβε στον 39χρονο Ιταλό Ματέο Τονιότσι. Κοντά στην έξοδο από τον ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Οριστικοποιήθηκαν δύο από τα τέσσερα φιλικά προετοιμασίας του Δικεφάλου του Βορρά. Οι ασπρόμαυροι θα αντιμετωπίσουν τη Βέστερλο και ΑΕΚ Λάρνακας στις 4 και 7 Ιουλίου αντίστοιχα. Σε συζητήσεις με τον Λούκα Γιώβης για την ανανέωση του συμβολαίου του βρίσκεται

0: Η ΑΕΚ ξεκινήσαμε με το δεξί, συνεχίζουμε να απολαμβάνουμε το ταξίδι αλλά χωρίς να χάνουμε το στόχο. Ευχαριστώ τους συναδέλφους μου, την οικογένειά μου και όλους τους οπαδούς για την υποστήριξή τους. Αυτό είναι μόνο η αρχή, το μήνυμα του Ορμπελίν Πινέδα μετά την νίκη του Μεξικού επί της Νότιας Αφρικής. Χωρίς προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον αυριανό πέμπτο τελικό πρωταθλήματος μπάσκετ κόντρα στον Παναθηναϊκό. Κανονικό πρόγραμμα προπόνησης ακολούθησε σήμερα ο Ντόρσεϊ. Στον Νίκο Ρογκαβόπουλο δεν μπορεί να υπολογίζει ο Εργίνα Ταμάν. Απόν και ο Σλούκας αύριο θα κριθεί συμμετοχή των Λεσόρ, Όσμαν και Καλαϊτζάκη. Ο αθλητικός δικαστής κάλεσε την ΚΑΕ Παναθηναϊκό σε απολογία για όσα συνέβησαν στον τέταρτο τελικό του πρωταθλήματος. Οι πράσινοι ελέγχονται για το γεγονός ότι η γυναίκα τράβηξε το μανίκι του διαιτητή και συνέχεια δεν απομακρύνθηκε από το γήπεδο και για τη συμπεριφορά και άλλων φιλάθρων στο Court Sheets. Η πράσινη ΚΑΕ ανοίγει το Telecom Center Athens ώστε οι φίλαθλοι του Τριφυγίου να παρακολουθήσουν σε γιγαντοοθόνη τον αυριανό πέμπτο τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό. Το κόστος είναι μηδενικό, όμως απαιτείται ταυτοποίηση μέσω του Government Wallet για λόγους ασφαλείας. Η Θηρά 13 έκανε κάλεσμα στον κόσμο των Πρασίνων να συγκεντρωθεί στο ξενοδοχείο Caravel αύριο στις 3 ώστε να εμψυχώσει την ομάδα του Έργινα Δαμάν. Αυτή την ώρα στο πόλο γυναικών ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φερετσβάρος στο μεγάλο τελικό του Final Four του Champions League στη Βαλέτα της Μάλτας. Τηλεοπτική μετάδοση από Mega News. Αυτή την ώρα Καναδάς και Βοσνία Ερζεγοβίνη κοντράρονται στο πρώτο παιχνίδι του δεύτερου ομίλου του Μουντιάλ. Στις 4 τα ξημερώματα του Σαββάτου οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν την Παραγουάη. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων από RTO Sport. Στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ 2016 απέναντι στον Παναμά η Γκάνα δεν θα μπορεί να υπολογίζει στον 33χρονο αμυντικό χαφ της Βιγιαρεάλ Τόμας Πάρτεϊ. Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ αντιμετωπίζει κατηγορίες βιασμού, καταγγελίες που έχουν προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα στη διαθεσιμότητά του στο παγκόσμιο κύπελο. Η Βιλερμπάν βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον 30χρονο Αμερικανό Γερμανό γκάρτ της Ανατολού Εφές Νικ Βάιλερμπαμ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.ellada-sports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Λοιπόν, 10 και 8 πρώτα λεπτά. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Φίλες και φίλοι, επανήλθαμε. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Στρατάκη, στην δημοσιογραφική παραγωγή Γιώργης Ρουμελιώτης, στην κονσόλα ο Χάρης Ζαφυράκης. Και έχουμε και λέμε Καναδάς, Βοσνία Ερζεγοβίνη στο 7ο λεπτό, 0-0. Δεν έχουμε κάτι αξιοσημείωτο μέχρι τώρα, τουλάχιστον αυτό έχω αντιληφθεί όσο έτσι ένα-δύο λεπτά που έχω παρακολουθήσει. Το στάδιο είναι κατακόκκινο στα χρώματα της, του Καναδά, όπως καταλαβαίνετε. Στο Τορόντο η αναμέτρηση, επαναλαμβάνω, ενώ έχουμε 4-1 Ολυμπιακός μπροστά επί της Ουγγρικής Φέρεντσβάρος. 4-1, τρομερό ξεκίνημα. 3 λεπτά πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου, του πρώτου οκταλέπτου, έχει μπει πάρα πολύ δυνατά η ομάδα του Ολυμπιακού, αποφασισμένη να κατακτήσει απόψε το τρόπαιο εκεί στη Βαλέτα, στη Μάλτα. Μειώνει τώρα η Φέρεντσβάρος 4-2. Θα το παρακολουθούμε.

4-2 πρόκειται ο Ολυμπιακός, όπως σας είπα και πριν. Η ομάδα του Ολυμπιακού, η οποία πάει για το τέταρτο Champions League. Εκεί έχουμε το εξής έτσι ωραίο, τα οποία αυτά τα δημιουργεί ο αθλητισμός. Έχουμε την Ελευθερία Πλευρίτου, η οποία αγωνίζεται με την Φερεντσβάρος, και έχουμε και τη Βάσο Πλευρίτου, η οποία αγωνίζεται στον Ολυμπιακό. Μάλιστα, η Βάσο Πλευρίτου σημείωσε το τρίτο γκολ της ομάδας του Ολυμπιακού. Δύο αδέρφια λοιπόν, δύο αδερφές, η μία στην Φερεντσβάρος, η άλλη στον Ολυμπιακό. Ελπίζουμε αυτή που παίζει στον Ολυμπιακό σήμερα να πανηγυρίσει, και ας στενοχωρηθεί λίγο και το αδερφάκι της, δεν πειράζει.

Λοιπόν, παρένθεση. Παρένθεση με Στίβο, με δρομικά νέα. Αφού πω ότι 0-0 είναι ο αγώνας μεταξύ του Καναδά και της Βοσνίας Ερζεγοβίνη στο 12ο λεπτό. Ενώ ο Ολυμπιακός εξακολουθεί και προηγείται λίγο πριν από το τέλος του πρώτου οκτάλεπτου με 4-3 της Φερεντσβάρος. Λοιπόν, έχουμε στη γραμμή. Καταρχάς, Ηρακλή Αθανασόπουλο. Δυστυχώς έχουμε πάλι ένα τεχνικό θεματάκι. Δεν ξέρω, Ηρακλή, μας ακούς?

0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σε πρώτη φάση με τον Ηρακλή Αθανασόπουλο. Καλησπέρα, Ηρακλή.
1: Καλησπέρα, Δημήτριε.
0: Εν αναμονή του Θανάση του Καρβελά, τον γνωρίζεις πολύ καλά.
1: Θα περιμένουμε να συνδεθεί.
0: Ναι, θα περιμένουμε, αλλά μπορούμε να μιλάμε ωστόσο μέχρι να τον έχουμε στην παρέα μας, έτσι.
1: Εννοείται, βεβαίως.
0: Πώς είσαι, τι νέα έχουμε γενικότερα?
1: Όλα καλά, Δημήτρη, όλα καλά.
0: Να κάνουμε, θες να πούμε 2-3 πραγματάκια για τον για τον αγώνα που θα γίνει αύριο εκεί στη Μεσσίνη, να κάνουμε γέφυρα μέχρι να έχουμε στην παρέα μας το...
1: Βεβαιότατα, και έχουμε και 2 αγώνες, ωραία. Έχουμε ένα αγώνα στο Χατζή του Δήμου Μεσσίνης. Χατζή, Δήμου Μεσσίνης είναι το τελευταίο χωριό. Είναι το σύνορο, είναι το χωριό με το οποίο χωρίζουν οι δύο δήμοι, ο Δήμος Πύλου Νέστορος με το Δήμο Μεσσίνης. Εκεί θα έχουμε αυτό το γεγονός αύριο, ένας αγώνας τρέιλ, ένας αγώνας ορεινός, ας το πούμε, σε απόσταση ο μεγάλος αγώνας 20 χιλιόμετρων, 5 χιλιόμετρα ο μικρότερος αγώνας, για να θυμόμαστε και ομοιότητες με όμοιους αγώνες, με ίδιους αγώνες που συμβαίνουν τακτικά, όπως προχθές στο Πλατάνι, και 1500 μέτρα για παιδιά.
0: Για τα παιδιά.
1: Παιδικό αγώνα.
0: Μάλιστα,
1: ναι.
0: Μάλιστα.
1: Έναρξη, πρώτη εκκίνηση στις 5.30. Στις 5.30 μέσα στη ζέστη θα ξεκινήσουν όσοι αγωνιστούν στα 20 χιλιόμετρα και θα ανέβουν και θα κατέβουν εκεί γύρω τους λόφους, γύρω από το Χατζί, κατάθετους από ελιές, αμπέλια και άλλα δέντρα εκεί της περιοχής.
0: Της ευρύτερης περιοχής, μάλιστα, πολύ ωραία. Μια πολύ ωραία διαδρομή.
1: Ναι, είναι ο πέμπτος.
0: Έχουμε sold out από ό,τι έχω μάθει, έτσι, από τις συμμετοχές εννοώ, ε.
1: Θα
0: μας τα πει ο κύριος Καρβέλας. Ναι, ναι.
1: Κάπως έτσι μάλλον θα πάει το θέμα. Πέμπτος αγώνας βουφράδος. Ωραία, και βουφράδα σημαίνει, Δημήτρη και αγαπητοί ακροάτες, σημαίνει ο τόπος όπου ζουν βοηδοί. Βουφράδα γιατί, Μυκηναϊκό πανάρχαιο όνομα, γιατί προφανώς εκεί βρίσκονταν τα βουστάσια του Νέστορα.
0: Μάλιστα.
1: Της αρχαίας Πύλου.
0: Κάτσε να δούμε τώρα αν μας ακούει ο κύριος Καρβέλας, να μας τα
1: επιβεβαιώσει
0: όλα αυτά τα ωραία που έλεγες τώρα. Κύριε Καρβέλα, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Ξέρω, είστε εν μέσω προετοιμασίας για τον αυριανό αγώνα. Ο χρόνος σας είναι περιορισμένος, τα γνωρίζω. Και σας ευχαριστώ πολύ που δεχτήκατε να μας μιλήσετε εν μέσω πυρετόδους προετοιμασίας.
2: Αλλά είναι χαρά μας. Είναι χαρά μας να μιλάω μαζί σας.
0: Πέμπτος δρόμος λοιπόν, Βουφράδος. Έτσι. Εκκίνηση και τερματισμός πλατεία Χατζή. Επί της οδού Μεσσίνης προς Πύλο, φαντάζομαι ότι και οι συμμετοχές είναι αρκετές και οι πυρετώδεις προετοιμασίες είναι πολλές, αλλά πάνε καλά.
2: Σωστά. Έτσι γίνεται.
0: Δώστε μας, είναι καταρχάς ο πέμπτος, η πέμπτη διοργάνωση.
2: Έτσι, όσο έχουμε φτάσει στον πέμπτο δρόμο, έχει γίνει θεσμός πλέον αυτό το πράγμα. Όλοι οι αθλητές από την περιοχή και θα τολμούσα να πω από όλη την Πελοπόννησο χαίρονται που έρχονται εδώ πέρα και λαμβάνουν μέρες.
0: Τι συμμετοχές έχουμε? Καταρχάς να πούμε ότι είστε ο ταμείας του Πολιτιστικού Συλλόγου Η Αναγέννηση, έτσι, είναι πολύ σημαντικό αυτά να τα λέμε, γιατί κάποιοι άνθρωποι δίνουν και το χρόνο τους και το περίσσεμά τους, θα έλεγα, το χρηματικό για αυτά, για τον τόπο τους, και καλό είναι να τα λέμε, έτσι δεν είναι?
2: Εντάξει, αλλά μερικές φορές τα υλικά αγαθά δεν έχουν και θέση στη διάθεση και στο συνέστημα και στην αγάπη για τον τόπο.
0: Σωστά, έχετε δίκιο και σας θυμά ιδιαίτερα αυτό που λέτε. Πέστε μας λίγο για τις συμμετοχές.
2: Οι συμμετοχές δεν είμαι και γνώστης, αλλά το απόγευμα που είχαμε ρίξει μια ματιά υπολογίζουμε ότι θα έχουμε πλέον των 270
0: 300
2: αθλητών, γιατί είναι πολλοί που θα γραφτούν το πρωί πριν τον αγώνα. Γιατί είναι εδώ από εμάς, από τριγύρω μας, από τα μέρη μας. Είναι κάπως έτσι.
0: Για να καταλάβω, μπορεί και κάποιος αύριο που θα κατέβει επί τόπου να μετάσχει στη...
2: Θα αρχίσουν από τις 2.30 ώρα περίπου.
0: Ναι.
2: Μέχρι 5 λεπτά πριν την εκκίνηση.
0: Α, μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, έχω και τον Ηρακλή Αθανασόπουλο.
2: Ο Ηρακλής είναι ο πατριώτης μας εδώ. Είναι αρρωγός της προσπάθειας.
0: Ναι.
2: Μας βοηθάει και το εκτιμούμε κι εμείς σφόδρα.
0: Εννοείται έγινε, θα πρέπει.
3: Έγινε τώρα και ο Δημήτρης και ο Ιντερβέντελος Πόρε είναι αρρωγός.
2: Σε πολλά πράγματα και ναι.
0: Ηρακλή, εσύ ακούς τον κύριο Καρβέλα. Ο κύριος Καρβέλας ακούει τον Ηρακλή.
2: Ακούω... Κάτι ακούω, ναι, ακούω.
0: Ναι. Για μιλά λίγο, Ηρακλή μου, να συντονιστούμε λίγο τεχνικά.
3: Εννοείται, Δημήτρη, πάρε και εσύ την κατηφόρα προς Πελοπόννησο και έλα μέχρι το Χατζή. Προλαβαίνεις, έτσι.
0: Προλαβαίνω, ναι, αυτό κατάλαβα, αυτό κατάλαβα. Δεν δίνω τον λόγο μου, αλλά πραγματικά θα προσπαθήσω. Δεν σου κάνω πλάκα.
3: Ωραία, ωραία, ωραία.
2: Θα χαρούμε. Είναι γεγονός ότι στο χωριό μας λογίζεται και... είναι και αποδεικμένο ότι μπορεί να έχει γεννηθεί και ο Ξένιος Ζεύς που λέμε, ο φιλόξενος Δίας εδώ.
0: Μάλιστα.
3: Ωραία, ωραία. Θανάση, είναι επισκέψιμο το πολυλίμνιο εκεί της Καραυγής, το αξιοθέατό μας.
2: Είναι επισκέψιμο, αλλά δεν ξέρω, με κάποιο ατύχημα που είχε γίνει με μια κοπέλα και μια φοιτήτρια από την Πάτρα.
3: Ναι, ναι.
2: Έχει λίγο καλμάρει λίγο ο κόσμος, αλλά επειδή είχε πολλές βροχές φέτος και είναι το ποτάμι κατεβαίνει σφόδρα, το πούμε έτσι, έχει παρασύρει πολλά πράγματα εκεί, κάτι μονοπάτια.
3: Δεν προβλέπεται, δεν είναι καλό να το επισκεφτούμε, θες να πεις με άλλα λόγια, έτσι.
2: Δεν μπορείς να πας, τα πιο δύσκολα πάντα είναι το πιο ωραίο. Δεν μπορείς να πας λίγο πιο ψηλά να δεις τις λίμνες, τις καλές λίμνες.
3: Ωραία, ωραία. Αλλά είναι, άρα παραμένει ένα αξιοθέατο. Περιμένουμε να καλμάρει το νερό για να γεμίσει πάλι η επισκεψιμότητα, έτσι.
2: Έτσι. Αλλά έχει και επισκεψιμότητα, γιατί εγώ βλέπω εκεί πέρα που συνήθως πηγαίνω, έρχεται κόσμος, έρχεται κόσμος.
3: Ωραία, ωραία. Η περιοχή, Αθανάση, οι Χατζέοι κυρίως τώρα με τι ασχολούνται?
2: Κοιτάξτε, εδώ τώρα ο κόσμος έχει ρίξει το βάρος στις ελιές. Στις ελιές. Παλιά το χωριό μας ήταν σταφυλοφόροι. Είχε πολλές σταφίδες.
3: Κοροναίοι και η ποιότητα.
2: Δεν σε άκουσα.
3: Λάδι κοροναίικο βγάζουμε.
2: Ναι, κοροναίικο βγάζουμε και είμαστε, είναι από τις καλύτερες περιοχές εδώ πέρα. Το λάδι μας φημίζεται όντως.
3: Ένεκα και του μικρού υψομέτρου. Υψόμετρο έχουμε 350 εκεί, Αθανάσια, κάπου εκεί έχουμε, έτσι.
2: Λίγο στο 350 και άνω, γιατί πιάνουμε και την πλαγιά όπως πηγαίνουμε προς το βουνό, το Μαγκλαβά εκεί.
3: Το Μαγκλαβά θα ανέβουν οι κοσάριδες αύριο, έτσι.
2: Ναι, το Μαγκλαβά θα πάνε στο παλιό οικισμό στο Ματαράγκα.
3: Και από εκεί φτάνοντας
2: θα πάρουν τις παρυφές του Μαγκλαβά αριστερά προς το Κρεμμύδια κάπως, και μετά πάλι αριστερά για να έρθουν στο Χατζή, στην πλατεία.
3: Ας το πούμε, αναστροφή αυτή που θα κάνουν, κατηφορίζοντας, ας το πούμε, θα έχουν μπροστά τους ολόκληρη την πηλία, να το πούμε έτσι.
2: Ολόκληρη την πηλία έχουν, ναι, βλέπεις πολύ μακριά.
3: Να βαρύνω και λοιπά, έτσι, για τον
2: Άσχη. Στην εκκίνηση, όπως θα φύγουν από το Χατζή ανατολικά, θα μπορούν να δουν όλη τη Μεσσηνία, την Καλαμάτα, και άμα έχει και διάδεια μπορούν να δουν, ειδικά όταν ανεβούν στο Ματαράγκα αργότερα, μπορούν να δουν μέχρι τα Κύθυρα που λέει ο λόγος.
0: Αυτά είναι.
3: Αυτά είναι
0: και τα Κύθυρα. Θεά και στα Κύθυρα.
2: Ακριβώς. Αλλά εμείς πότε θα τα δούμε, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα, άψογα. Η πρώτη κίνηση είναι 5,5, έτσι, και για τα 20 χιλιόμετρα.
2: 5,5, ναι.
0: Δεν πιστεύω να ανοιχτώσουν,
2: Όχι, εντάξει, έρχονται καλοί αθλητές.
0: Έρχονται καλοί αθλητές, ναι, ναι.
3: Δεν θα πάνε γουρνοπούλα ανοιχτό σου, ναι.
0: Κάτσε, περίμενε, γιατί τώρα βάζεις μέγα θέμα. Ηρακλή, έχει και γουρνοπούλα μετά.
2: Έχει γουρνοπούλα, έχει και πένες, έχει και σουβλάκια, ό,τι θέλεις.
0: Ένα-ένα μας τα λες, κύριε Καρβέλα, ένα-ένα μας τα λες. Τα ωραία μας τα κρατάς στο τέλος.
2: Κανονικά, άμα τα πούμε αυτά από την αρχή, θα στουμπόσουμε, που λέμε έτσι, στοπικιστικά και θα μπορούμε να τρέξουμε.
0: Μάλιστα. Εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εγώ να ευχηθώ να είστε καλά, γιατί κάτι άνθρωποι σαν και εσάς που έτσι παλεύουν για τον
2: δεν
0: τόπο τους. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, γιατί περισσότεροι είναι στον καναπέ, στην τηλεόραση και μόνο στην τηλεόραση.
2: Έτσι. Αλλά τι μου το κάνεις, εδώ όχι, βοηθάνε και εδώ και οι δήμαροι και η περιφέρεια μας βοηθάει και ο πρόεδρος.
0: Εντάξει, okay. Εθελοντές, έχουμε εθελοντισμό.
2: Ναι, έχουμε, πώς δεν έχουμε.
0: Αυτό είναι πολύ βασικό.
3: Αθανάση, μια που μίλησες για τους υποστηρικτές, ναι. Από το Δήμο Μεσίνης ποιοι θα παραβρεθούν, ποιοι θα κάνουν την τιμή στο γεγονός και στο χωριό σας?
2: Εμείς είμαστε, όπως δεν είπαμε προηγουμένως, ότι εδώ γεννηθεί ο Ξένιος Ζεύς. Έχουμε τις προσκλήσεις μας και σε προσωπικό επίπεδο, όποιος γνωρίζουμε τους έχουμε καλέσει, θα είναι δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, ο αντιδήμαρχος ο αθλητισμού.
3: Θα είναι ο Γιώργος Αθανασόπουλος, θα είναι ο Μπάπης ο αντιδήμαρχος, μάλιστα. Ωραία.
2: Θα είναι
3: λίγο πολύ αρμόδιοι σε αυτά τα πράγματα.
2: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Καρβελά μου, να είστε καλά. Καλή επιτυχία εύχομαι στο έργο σας. Καλή επιτυχία.
2: Θα χαρούμε και να παρευρεθείτε για αύριο στον
0: άλλο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ηρακλή, εσύ μπορείς να περιμένεις να πούμε και πέντε πραγματάκια μετά.
3: Βεβαίως.
0: Ωραία. Περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε ξαναβγάζω στον αέρα αργότερα, έτσι.
3: Έγινε.
0: Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, 26ο λεπτό, Καναδάς, Βοσνία, Αρζεγοβίνη, 0-1. Ολυμπιακός Φερεντσβάρος, 40 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του δεύτερου οκταλέπτου του ημιχρόνου, 7-5.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
0: 943 Interveten Sports.
2: Super Sport 104.
3: Super Sport 104.

0: Λοιπόν, 21 λεπτό, Καναδάς Βοσνία Ερζεγοβίνη 0-1. Ο Λούκιτς έκανε τον γκολ. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 2 γκολ στο ημίχρονο της Φερετσβάρος. Ας ελπίσουμε να συνεχίσει έτσι και να σηκώσει, να σηκώσουν τα κορίτσια του Ολυμπιακού απόψε το τρόπαιο. Ηρακλή, είστε στον αέρα ακόμα?
1: Ναι, και χαίρομαι γιατί ξεκίνησα θετικά το,
0: βεβαίως,
1: τον
0: βεβαίως.
1: Απολογισμό του στοιχήματος. Παίζω βεβαίως διπλό τη Βοσνία.
0: Α, μπράβο. Μπράβο.
1: Και δίνει, και έδινε 4,5 το διπλό.
0: Ναι, η αλήθεια είναι τώρα, μιας και δεν ήξερα ότι ασχολείσαι και με αυτό το αντικείμενο, αλλά έπρεπε να το περιμένω γιατί είσαι επί παντός επιστητού.
1: Χαλαρά,
0: εννοείται χαλαρά. Για το κέφι μας.
1: Στοιχηματάκι, και εδώ ήρεμα και ωραία. Όπως ακριβώς είμαστε κρατημένοι με τα απέναντι στα υπερυποδήματα ή στα υπερενδύματα που οδηγούν στα ρεκόρ. Ωραία, έχουμε και υπερενδύματα, έτσι. Θυμάσαι ότι για παράδειγμα πάμε αλλού, ότι δεν τι θέμα πιάνουμε, ότι υπήρχαν τα super switch, τα super μαγιό στην Κολύμβηση, τα οποία έχουν καταργηθεί.
0: Έχουν καταργηθεί όντως.
1: Λοιπόν, κρατημένος, πάρα πολύ κρατημένος, 2 φορές, 3 φορές το πολύ τη εβδομάδα στοιχηματάκι με maximum 1 ευρώ.
0: Εντάξει,
1: maximum 1 ευρώ. Ωραία.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή δεν είμαι καλός πελάτης της All Win. Έτσι.
0: Δεν χρειάζεται να είσαι καλός πελάτης της All Win. Αυτό έλεγα λοιπόν, πήγα να σου πω ότι μόλις το είδα και εγώ την απόδοση της Βοσνίας απέναντι στον Καναδά, που δεν είναι τίποτα τρομερό και φοβερό, λέω εδώ μάλλον έχουν κάνει λάθος. Και πολύ καλά έκανες, θεωρώ. Εγώ έχω παίξει γκολ, ότι θα μπουν πολλά γκολ σε αυτό το παιχνίδι.
1: Να μπουν.
0: Πάμε λοιπόν, αφού κλείσουμε την αναφορά μας στον πέμπτο δρόμο Βουφράδος, αύριο όποιος μπορεί να κατέβει, ακούσατε.
1: Θα ξαναγυρίσουμε στη Μεσσηνία κάνοντας ένα μικρό break. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε στη Μεσσηνία γιατί θα πω κάτι και θα το εξηγήσω λίγο πριν.
0: Ωραία,
1: ότι
0: πάμε.
1: Για αυτό το διήμερο έχουν τρελαθεί οι Μεσσήνοι.
0: Μου έλεγε ότι γίνεται και ένα επιπλέον event παράλληλα.
1: Για να το πούμε λοιπόν, κάνουμε break με οι μισούλες Κύπρο αναγγελίες. 17η η Ιλιάνα Τριανταφύλου, η Σερέα επικοντίστρια στο Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, υπερεύει τα 4 μέτρα 39. 17η κατετάγη η Λιάννα, απέτυχε, δεν κατάφερε να προσπεράσει, να υπερβεί τα 4 μέτρα και 49, απέτυχε 3 φορές. Θεωρείται αυτό το 4.39, θεωρείται και είναι η καλύτερη της επίδοση στον ανοιχτό στίβο, αλλά το ρεκόρ της, η ατομική της επίδοση είναι 4.50, έχει 4.50 αυτό το κορίτσι. Η 21 ετών η Λιάννα αυτή την επίδοση την πέτυχε 13η Φεβρουαρίου τρέχουσας χρονιάς στην Αλμπουκέρκη, σε αγώνες βεβαίως σάλας, σε αγώνες κλειστού στίβου. Εδώ έχουμε κάτι, Δημήτρη, κάτι άλλο και ακροατές, έχουμε 2 επιδόσεις πολύ πολύ ενδεικτικές για την υψηλή ποιότητα αυτού του πρωταθλήματος. Νικήτρια η Αμάντα Μολ, του Πανεπιστήμιου της Ουάσιγκτον. Η Αμάντα Μολ λοιπόν υπερεύει τα 4 μέτρα και 84, μια επίδοση που δίνει Ολυμπιακό μετάλλιο. Αυτό για να δούμε την υψηλή ποιότητα αυτού του πανεπιστημιακού πρωταθλήματος.
0: Ναι, βέβαια. Έχει υψηλή ποιότητα, μεγάλες επιδόσεις. Πραγματικά.
1: Με τεράστια επιδόση. Δηλαδή, επί 2 συνεχείς τετραετίες, Ολυμπιακές τετραετίες, 20 και 24, αυτή η επίδοση έδωσε χάλκινο μετάλλιο. Αυτή η επίδοση. Ωραία, λοιπόν. Δεύτερη η αδελφούλα της, δίδυμη, η Χάνα Μολ, 4 μέτρα 74. Και αυτή η επίδοση Ολυμπιακού επίπεδου, επίδοση που δίνει η εξάδα. Ωραία, να θυμόμαστε ότι για παράδειγμα το 2021, όταν συνέβησαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Τόκιο μετά την πανδημία, η Κατερίνα Στεφανίδη με 4,80 ήταν τέταρτη. Έτσι. Λοιπόν, Άννα Γουίλης, τρίτη από την South Dakota με 4.64. 17η η Ηλιάνα Τριανταφύλου. Αύριο λοιπόν όσοι θα βρεθούν προς τα εκεί και όσοι θέλουν, γιατί πλέον έχει fan club αυτός ο αθλητής μας, αυτός ο πρωταθλητής μας, μιλάω για τον Μίλτο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αύριο πάμε όλοι Μίλτο στα δρόμια.
0: Στη Βάρη.
1: Έτσι. Ναι, πάμε στη Βάρη, προσπερνάμε τα βλάχικα, προσπερνάμε τις ταβέρνες και αμέσως μετά τις ταβέρνες έχουμε το νου μας και στρίβουμε δεξιά. Μπαίνουμε μέσα στη Βάρη και πάμε προς Βάρκιζα και κάπου εκεί στην Κατηφορίτσα μετά το ναό στρίβουμε αριστερά και βρίσκουμε το στάδιο, το στάδιο της Βάρης. Ο τοπικός σύλλογος Δρομέας, του Χάρη Παπαδιά, ο σύλλογος, οργανώνει τα δρόμια. Βεβαίως μετέχει ο Μίλτος ο Τεντόγλου και πολλοί σπρίντερ από όλο τον κόσμο και σπρίντερ για τα 100 και τα 200 από όλο τον κόσμο. Καλό είναι να... Και πιστεύω το σταδιάκι η εξέδρα του θα γεμίσει.
0: Για να μην
1: πλέον εξέδρες ο Μίλτος, είναι γεγονός, έτσι Δημήτρια.
0: Μα δεν είναι μόνο ο Μίλτος, έχει σπουδαίους αθλητές.
1: Στα δρόμια, ναι.
0: Στα δρόμια,
1: ναι,
0: πραγματικά. Ναι, πραγματικά, ναι. Αλλά ο Μίλτος, ναι, τραβάει τον κόσμο, δεν το συζητάμε.
1: Είναι διεθνής.
0: Λες να μας χαρίσει εκεί στη Βάρη μεγάλη επίδοση.
1: Έχει την ευκαιρία, έχει ένα κίνητρο για να είμαστε, εμείς να είμαστε πάντα στο τερπνόν, να είμαστε στο χαλαρό και στο ωραίο. Λοιπόν, έχει το μεγάλο κίνητρο να κερδίσει το στοίχημα με τον Μανόλο.
0: Με τον Μανόλο,
1: ναι. Κόλλησε στο
0: στη Φιλανδία.
1: Πολύ πολύ χαμηλά κόλλησε στα 4.62, στα 5.62 ο Μανόλο προχθές.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: καλά, είναι έτσι. Λοιπόν, λοιπόν τώρα ο Μίλτος ίσα ίσα πάει να περάσει, να κάνει ένα 8-20 που είναι του χεριού του. Έχει πάρει το στοίχημα. Γιατί να μαζέψει βαθμούς ranking περισσότερους από αυτούς που μάζεψε ο Μανόλο.
0: Τι στοίχημα έχουν βάλει, αλήθεια.
1: Ναι, ναι, και θα πάει ταμείο, θα του πει Μανόλο φέρτα.
0: Ξέρεις τι στοίχημα έχουν βάλει.
1: Α, το ποσό, κανένα χιλιαρικάκι παίζουν, εντάξει. Δεν επιμένω στο ποσό, θέμα δικό τους. Έτσι, αλλά έχουν κοινοποιήσει ότι παίζουν ένα στοιχηματάκι το οποίο στηρίζεται στην εξομοίωση των επιδόσεων μέσω της βαθμολογίας του ranking.
0: Ωραία.
1: Έχει αυτή την ευκαιρία να προσπεράσει τον κολλητό του. Ωραία.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, το φίλο του. Λοιπόν, και έχουμε τα δρόμια και άλλους αγώνες. Έχουμε νομίζω σύνθετα μικρών κατηγοριών, σύνθετα παμπέδων, παγκορασίδων με την παλιά είναι κάτω από 16, κάτι τέτοιο. Αναομίλους και λοιπά.
0: Ωραία, καλά, δεν έχουμε και τόσο χρόνο τώρα να τα αναφέρουμε όλα. Για πες μας το επόμενο δίλεπτο, τρίλεπτο, τι έχουμε.
1: Ναι, έχουμε τον 16ο Ανδάνιο δρόμο για πρώτη χρονιά, ύστερα από 15 οργανώσεις ή παρουσίες αυτός ο αγώνας εντός Αυγούστου. Γίνεται αυτό το Σαββατοκύριακο, συμβαίνει αύριο, 17 χιλιόμετρα το σύνολο της διαδρομής, ξεκινάει από την αρκαδική πύλη της αρχαίας Μεσσίνης, κατεβαίνει από εκεί ψηλά από την αρχαία Μεσσίνη η Θόμη ή Μαυρομάτι, κατεβαίνει λοιπόν προς την Πεδιάδα από την πλευρά του Μελιγαλά, διαβαίνει δίπλα από ένα παραποτάμιο τοπίο, δίπλα από την Μαυροζούμενα, περνάει από το Ζευγαλατιό και καταλήγει στο Διαβολίτσι.
0: Τι ωραία δρομολόγια, τι ωραία πράγματα.
1: Στην πατρίδα του Κωνσταντακόπουλου, του καπετάνου Κωνσταντακόπουλου.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία, λοιπόν, εκεί στο Διαβολίτσι υπάρχει και εναλλακτικός αγώνας των 5.000 μέτρων. 6.30 ώρα ξεκινούν οι δρομείς από την αρχαία Μεσσίνη. Μαθαίνω ότι είναι και αυτοί οι 250 έως 300, αυτοί που θα δοκιμάσουν τα πολλά χιλιόμετρα.
0: Θα έπρεπε όμως ενδεχομένως να έχουν μια καλύτερη συνεννόηση, να μην γίνουν και δύο αγώνες τώρα ταυτόχρονα, έτσι δεν είναι.
1: Η συνεννόηση προφανώς αυτή θα γίνει για του χρόνου.
0: Ναι,
1: γιατί υπάρχει εδώ ένα θέμα, η περιοχή, Ανδάνια είναι η πάνω μεριά της, η βόρεια μεριά της Μεσσηνίας. Ωραία, λοιπόν, αυτά τα χωριά εκεί, Διαβολίτσι, Ζευγαλατιό, θεωρούνται αρχαία Δανία, Ηλέκτρα, λίγο παραπέρα και Βασιλικό κλπ. Λοιπόν, υπάρχει ένα γεγονός την Κυριακή. Υπάρχει μια περιπατητική διαδρομή, ναι, γνωριμίας με την περιοχή.
0: Γι' αυτό ενδεχομένως.
1: Και υπάρχει ένα event προβολής της αρχαιολογικής εργασίας, η οποία έχει μείνει στη μέση, γιατί όταν λέμε για Ανδανία μιλάμε κάτι σαν να μιλάμε για τη χαμένη Ατλαντίδα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Είναι μια αρχαία πόλη που δεν έχει βρεθεί ακόμα. Ωραία, λοιπόν. Οπότε συμβαίνει αυτό το διήμερο, ο αγώνας αύριο και το πολιτιστικό event της Κυριακής, για να τονωθεί το ενδιαφέρον να ξαναρχίσουν πάλι αυτές οι εργασίες εκεί. Άρα λοιπόν νομίζω ότι κάθε χρόνο θα πρέπει να συντονίζεται ο φίλος μας ο Θανάσης από το Χατζή, να συντονίζεται με το διήμερο αυτό και να μην πέφτει πάνω στο πλατάνι μας, έτσι να...
0: Σωστά,
1: το
0: όλα αυτά.
1: Αυτό,
0: ναι.
1: Μην γυρίζει μια εβδομάδα πίσω, να πηγαίνει μια εβδομάδα μετά. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, προφανώς στην περίπτωση αυτή, ας πούμε, θα κάνει τη χάρη η αναγέννηση του Χατζή στους συναδέλφους, εισαγωγικά, του Διαβολητσίου. Έτσι, Δημήτριε.
0: Για να δούμε, νομίζω ότι θα τα φτιάξουμε καλύτερα του χρόνου. Ε?
1: Ναι, και στο Σύλλογο Δρομέων Υγείας Μεσσηνίας, θα το πούμε αυτό, που έχει αναλάβει την οργάνωση, έτσι. Λοιπόν,
0: σύμφωνοι.
1: Και εδώ λοιπόν, Δημήτρη, να πούμε και να το λέμε και να το ξαναθυμίσουμε ότι Μεσσηνιακός Γάμα Σίγμα είναι ο σύλλογος στον οποίο έχει δελτίο ο Γιώργος Φράγκς, ένας παιδικός μου φίλος, τον έστειλα με καταγωγή από το Ζευγολατιό, τον έστειλα, ήδη βρίσκεται εκεί με την παρέα του για να αγωνιστούν στον Ανδάνιο. Μου λέει, βρε, ο Φράγκς είναι από την Κορώνη. Κοιτάζω, ναι, ψάχνω, βλέπω καταγωγή Πάτρα. Εντάξει, κλείνουμε με αυτό, έτσι, Δημήτρη.
0: Εντάξει,
1: δώσαμε, ναι, και αυτό. Ωραία.
0: Πάντως να κλείσουμε με το να πηγαίνει ο κόσμος σε αυτά τα ωραία, έτσι, βενταδρομικά, διότι είναι μέσα στη φύση, βλέπει περιοχές και πραγματικά ανανεώνεται ψυχικά.
1: Βέβαια, και με την ευκαιρία, μια που βλέπω ότι υπάρχει λίγο χρόνο ακόμα.
0: Ένα λεπτό. Ναι.
1: Να πω πολύ πολύ γρήγορα ότι απάνω ψηλά εκεί στο νομό Κιλικής, στο ωραίο χωριό και μικρό χωριό Αγιονέρη, συμβαίνει ένα ακόμα εκεί δρομικό γεγονός. Άρα γύρω εκεί οι Μακεδόνες έχουν την ευκαιρία για το δικό του δρομικό γεγονός.
0: Πολλά γίνονται, νομίζω ότι αρκεί να τα ψάξεις λίγο, να τα...
1: Και έχουμε, Δημήτρη, εσύ διαλέγεις τώρα, ή θα κατέβεις Χατζή ή θα πας Λιβαδιά, ή θα πας στον νεκτερινό αγώνα της Λιβαδιάς, ή θα πας στο Χρήστο τον Πολατσίδη.
0: Έτσι, άλλο πολύ ωραίο αυτό. Αυτό πότε γίνεται, την Κυριακή το βράδυ?
1: Αύριο απόγευμα. Έτσι, με κίνηση και τερματισμό την κρύα και μετά σουβλάκι με πρόβατο.
0: Αυτά είναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα μην με βάζεις σε τρέλες τώρα. Λοιπόν,
1: αύριο.
0: Ηρακλή, θα τα πούμε από Δευτέρα εμείς, έτσι.
1: Βεβαίως, καλά Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Να είσαι καλά, φίλε Ηρακλή, να είσαι καλά.
1: Καλά αποτελέσματα αθλητικά, όλα να πάνε καλά, ξεκούραση και καλή θέαση παγκοσμίου κυπέλου.
0: Να είσαι καλά.
1: Ωραία.
0: Καλό απόγευμα, καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ για το ότι η άλλη μια φορά με ακούσατε.
0: Να είσαι καλά.
1: Τα λέμε. Ευχαριστώ, Δημήτριε.
0: Για χαρά. Λοιπόν, ακούσαμε τον Ηρακλή Αθανασόπουλο με τα πολύ ενδιαφέροντα, έτσι, δρομικά event που γίνονται. Αν την επικράτεια ψάχτε το, πραγματικά είναι πολύ όμορφα. Φτιάξτε παρέτσα και να πηγαίνετε. Καναδάς Βοσνία Ερζεγοβίνη 43-01, από το 22 προηγείται η Βοσνία. Ο Ολυμπιακός επαθέτησε ένα κλακάζ, θα έλεγα. 9-8 προηγείται η Φερεντσβάρος πλέον. 2,5 λεπτά περίπου πριν από το τέλος του τρίτου οκταλέπτου. Τώρα είναι μπροστά ο Ολυμπιακός. Έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει και ισοφαρίζει. 9-9. 2:20 πριν από την λήξη του τρίτου οκταλέπτου. Ο Ολυμπιακός ήταν μπροστά. Αλλά η Φερεντσβάρος κατάφερε, ψαλίδισε και πέρασε και κάποια στιγμή μπροστά στο σκορ.

Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε, η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού ισοφάρισε 9-9. Τώρα είναι μπροστά, έχει την ευκαιρία να περάσει πάλι στο σκορ. 1:45 πριν από την λήξη του τρίτου οχταλέπτου και περνάει μπροστά, όντως. 19 Ολυμπιακός, ανακάμπτει λοιπόν η πολύ καλή γυναική ομάδα πόλο του Πειραιά. Δεν ξέρω τι έπαθε εκεί, μια καθίζηση σχετική. Η Φερετσβάρος κατάφερε, σοφάρισε, πέρασε μπροστά, ψαλίδισε μια διαφορά τριών γκολ, αλλά βρίσκει πάλι τον εαυτό του, η ομάδα του Ολυμπιακού, και περνά με 19 μπροστά στο σκορ, 1:42 πριν από τη λήξη του τρίτου οχταλέπτου.

Η Άντριος είναι η μεγάλη πρωταγωνίστρια της ομάδας. Δύο γκολ έχει πετύχει, μάλλον τα δύο τελευταία γκολ τα έχει πετύχει η Αυστραλή. Και το 9-9 και το 19. Τώρα ισοφαρίζει η ομάδα από την Ουγγαρία. 10-10 έχει γίνει το μάτς. Ντερμπάρα. Ομάδα από την Ουγγαρία. 10-10 έχει γίνει το μάτς. Ντερμπάρα.

Βρισκόμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων από τα τέσσερα που έδωσε ο διαιτητής στον αγώνα Καναδά-Βοσνία-Σερζεγοβίνης. Τέσσερα λεπτά για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

Η Βαλένθια προηγείται με 90-72 της Μπανταλώνα δευτερόλεπτα πριν από την λήξη και του δεύτερου αγώνα της σειράς. Η Βαλένθια λοιπόν έχει κάνει ήδη το 2-0 απέναντι στην Μπανταλώνα.

30 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του τρίτου οκτάλεπτου, 10-10, ο Ολυμπιακός είναι μπροστά στην τελευταία επίθεση της ομάδας του Πειραιά. Όχι, δεν ήταν καλή. Το σουτ έφυγε, ότι παραμένει το 10-10. Ο Καναδάς πιέζει στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου να ισοφαρίσει την Βοσνία. Είναι ιδιαίτερα κινητικός. Αυτή τη στιγμή έχει κερδίσει κόρνερ. Βλέπουμε πλάνα και από τον κόσμο, από τον κόσμο που οπωσδήποτε στηρίζει κατά την στήριξη του πλειοψηφία την ομάδα του Καναδά. Out. Το κόρνερ δεν ήταν καλό. Έχασε λοιπόν την ευκαιρία και μάλλον το 0-1 θα είναι το τελικό σκορ του πρώτου ημιχρόνου μεταξύ του Καναδά και της Βοσνίας.

Η Φερεντσβάρος στην τελευταία επίθεση στο 38 λεπτό έγραψε 10-11-11-10. Αν θέλετε, Φερεντσβάρος Ολυμπιακός. Ολυμπιακός ο οποίος έχασε μια διαφορά 3-4 γκολ που είχε από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και τώρα καλείται να βγάλει αντίδραση για να σηκώσει το τρόπαιο.

Λοιπόν, είμαστε 4-5 λεπτά πριν από, από τις 11. Σε λίγο θα πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και σε ενδιαφέροντα διαφημιστικά μηνύματα για να περάσουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, όπου θα έχουμε Μάνο Σταράμοπουλο, πολύ πιθανό να έχουμε και Σωτήρη Γεωργίου να μας δώσει έτσι τη δική του ματιά για τον αυριανό πέμπτο τελικό της σειράς μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός ητάται 6 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα με 11-10 από τη Φερεντσβάρος. Φερεντσβάρος έχει κερδίσει και πέναλτι, πλέον το σκορ είναι 12-10. 12-10 υπέρ της Φερεντσβάρος. Λοιπόν, να πούμε ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού εξαφάνισε 13.000, πώς να το πω τώρα, εισιτήρια, δεν είναι και εισιτήρια, είναι προσκλήσεις για να φιλοξενηθεί στο Telecom Center Athens αύριο, όπου οι πράσινοι θα παρακολουθήσουν όλοι μαζί τον πέμπτο τελικό της Greek Basket League απέναντι στον Ολυμπιακό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν πραγματικά άμεση, καθώς μέσα σε μόλις 4 ώρες διατέθηκαν περίπου 13.000 εισιτήρια, με τη ζήτηση να παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη. Οι άνθρωποι της ΚΑΕ αποφάσισαν να ανοίξουν τις εγκαταστάσεις του Telecom Center Athens, δίνοντας τη δυνατότητα να ζήσουν όλοι μαζί την ατμόσφαιρα του τελικού που θα κρίνει τον φετινό πρωταθλητή. Να θυμίσουμε ότι είναι μηδενική έτσι η συμμετοχή, το αντίτιμο είναι μηδέν, έτσι, αλλά πρέπει τα εισιτήρια να τα πάρετε μέσω του gov.gr.

Λοιπόν, λίγο πριν να περάσουμε στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Μέγιο, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός εξακολουθεί και ήταν με 12-11 από τη Φερεντσβάρος. Μια επίθεση του Ολυμπιακού όμως δεν έχει αποτέλεσμα τώρα. 5 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Λοιπόν, πάμε και όταν θα επανέλθουμε, ελπίζω ο Ολυμπιακός να έχει ισορροπήσει τουλάχιστον την κατάσταση, να προηγείται ακόμα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis?
4: Αγνά υλικά,
3: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
4: φροντίδα και μεράκι
3: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
4: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
0: 9.43 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο είναι μια μεταμφιεσμένη έκφραση της λαϊκής ψυχής. Σλαβόι Ζίζεκ, Σλοβαίνος φιλόσοφος.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ρουμελιώτης. Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού βρίσκεται ο δεξιός μπακ της Φαμαλικά, ο Ροντρίγκο Πινέιρο, σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ. Για ενδιαφέρον της Τωρίνο, για τον 29χρονο Γκάμπριελ Στρεφέτσα, κάνει λόγο ο δημοσιογράφος Νικολός Κύρα. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης εμπιστεύτηκε το ρόλο του Γενικού Διευθυντή σε Ολυμπιακό Νότιχαμ Φόρεστ και Ρίο Άβε, στον 39χρονο Ιταλό Ματέο, τον Νιότσι. Κοντά στην έξοδο του από τον ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Οριστικοποιήθηκαν δύο από τα τέσσερα φιλικά προετοιμασίας του δικεφάλου του Βορρά. Οι ασπρόμαυροι θα αντιμετωπίσουν τις Βέστερλο και ΑΕΚ Λάρνακας στις 4 και 7 Ιουλίου αντίστοιχα. Σε συζητήσεις με τον Λούκα Γιώβιτς για την ανανέωση του συμβολέου του βρίσκεται η ΑΕΚ. Ξεκινήσαμε με το δεξί. Συνεχίζουμε να απολαμβάνουμε το ταξίδι, αλλά χωρίς να χάνουμε το στόχο. Ευχαριστώ τους συναδέλφους μου, την οικογένειά μου και όλους τους οπαδούς για την υποστήριξή τους. Αυτό είναι μόνο η αρχή, το μήνυμα του Ορμπελίν Πινέδα μετά την νίκη του Μεξικού επί της Νότιας Αφρικής. Χωρίς προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον αυριανό πέμπτο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ κόντρα στον Παναθηναϊκό. Κανονικό πρόγραμμα προπόνησης ακολούθησε σήμερα ο Ντόρσεϊ. Στον Νίκο Ρογκαβόπουλο δεν μπορεί να υπολογίζει ο Εργίνα Ταμάν. Απόν και ο Σλούκας αύριο θα κριθεί συμμετοχή των Λεσόρ, Οσμάν και Καλαϊτζάκη. Ο αθλητικός δικαστής κάλεσε την ΚΑΕ Παναθηναϊκό σε απολογία για τα όσα συνέβησαν στον τέταρτο τελικό πρωταθλήματος. Οι πράσινοι ελέγχονται για το γεγονός ότι η γυναίκα τράβηξε το μανίκι του διαιτητή και στη συνέχεια δεν απομακρύνθηκε από το γήπεδο και για τη συμπεριφορά και άλλων φιλάθλων στα Court Seats. Η Καλαμάτα ανακοίνωσε τη συμφωνία με τη Hearts για τον δανεισμό του 24χρονου διεθνή κοσταρικανού Extreme Kenneth Vargas. Στο πόλο γυναικών στην τέταρτη περίοδο ο Ολυμπιακός βρίσκεται πίσω σκορ 14-12 από τη Φερεντσβάρος στο μεγάλο τελικό του Final Four του Champions League στη Βαλέτα της Μάλτας. Τηλεοπτική μετάδοση από Mega News. Για το πρώτο παιχνίδι του δευτέρου ομίλου του Μουντιάλ Καναδάς-Βοσνία 0-1 στο ημίχρονο στις 4 τα ξημερώματα του Σαββάτου οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν την Παραγουάη. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων από RDO Sport. Στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ 2026 απέναντι στον Παναμά η Γκάνα δεν θα μπορεί να υπολογίσει τον 33χρονο αμυντικό χαφ της Βιγιαρεάλ Τόμας Πάρτεϊ. Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ αντιμετωπίζει κατηγορίες βιασμού, καταγγελίες που έχουν προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα στη διαθεσιμότητά του στο παγκόσμιο κύπελο. Η Βιλερμπάν βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον 30χρονο γερμανό γκάρ της Ανατολού Εφές Νικ Βάιλερμπαμ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: Λοιπόν, 11 και 6 πρώτα λεπτά. Επανήλθαμε. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12. Ο Ολυμπιακός είναι πίσω με ένα γκολ. Έχει όμως την μπάλα στα χέρια του. Αυτή τη στιγμή υπάρχει time out. Λοιπόν, θα το παρακολουθούμε και σε όποια εξέλιξη θα σας την μεταφέρουμε. Προς το παρόν έχω τον αγαπητό Σωτήρη Γεωργίου στην άλλη άκρη της γραμμής για να μας δώσει την δική του οπτική για τον αυριανό αγώνα και ό,τι άλλο θέλει βέβαια όσον αφορά το μπάσκετ. Καλησπέρα Σωτήρη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, πώς είστε?
0: Καλά, καλά, εσύ τι γίνεσαι?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ, εντάξει, περιμένουμε το
0: απογευματινό. Απογευματινό πλέον, ναι. Το οποίο έγινε, υποθέτω, απογευματινό για λόγους τηλεοπτικούς και μόνο, έτσι.
1: Ναι, νομίζω.
0: Λόγω Μουντιάλ.
1: Από ό,τι έχω ακούσει, χωρίς να είμαι 100% βέβαιος, από ό,τι άκουσα και πριν τα αυτιά μου, λέμε ότι λόγω του Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Βέβαια, τώρα λίγο περίεργο αυτό, γιατί αφενός μέσα σίγουρα θα έχει υψηλό στην τηλεθέαση.
0: Σίγουρα.
1: Σίγουρα το Μουντιάλ ακόμα είναι σε φάση που δεν νομίζω ότι έχει το ενδιαφέρον το μεγάλο. Και επίσης το Μουντιάλ για εμάς που είμαστε και πιο μεγάλοι, εμένα δεν μου προξενεί εντύπωση. Δεν ξέρω, είναι και ένα ωραίο θέμα αυτό το γιατί το Μουντιάλ πλέον δεν προξενεί μεγάλη εντύπωση και ενδιαφέρον όπως παλιά. Ίσως επειδή έχουμε παρεθεί να βλέπουμε τους παίκτες αυτούς που παλιά περίμενες κάθε 4 χρόνια.
0: Σωστά, υπάρχει κορεσμός όσον αφορά το. Ναι. Βέβαια. Εγώ είμαι 100% σίγουρος γι' αυτό. Αν με ρώταγε δηλαδή κάποιος που κάνει γκάλωπ, θα του έλεγα ότι το πρώτο είναι αυτό. Βαρέθηκα να βλέπω μπάλα.
1: Μπράβο, θυμάμαι που εγώ είμαι πασκετικός, σαν και τον Πόσφαιρο. Μ' αρέσει και θυμάμαι ότι όταν οι τέτοιες εποχές, Ιούνιο, ας πούμε, περιμέναμε, όπως λέμε, εποχές 82, 86, 90, περιμέναμε πίτσα.
0: Σωστά.
1: Να δούμε μπάλα, ας πούμε, έτσι, αλλά ήταν και κατά που τη βλέπουμε τους παίκτες συνέχεια πλέον, ίσως και το γεγονός ότι τότε υπήρχε και αυτό που λέγαμε η φανέλα, είχε πιο μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Πολλά.
1: Ίσως ήταν πιο καλό το θέαμα με την έννοια ότι μπορεί να βλέπουμε πιο πολλά γκολ τώρα, αλλά έχει πάει πολύ στην ταχύτητα όπως και το μπάσκετ, ενώ τότε ήταν περίμενες να δεις 5 φάσεις που θα τις θυμώσουν για χρόνια, έτσι.
0: Βέβαια, μεγάλες προσωπικότητες.
1: Μεγάλες προσωπικότητες. Μεγάλος Μπεζίκο, με Μαραντώνα.
0: Τώρα εντάξει, τι να λέμε τώρα.
1: Πού να
0: δεις
1: τέτοια
0: τώρα. Εντάξει, υπάρχουν και κάνα δύο παιδιά τα οποία έτσι τα βλέπεις και είναι καλλιτέχνες που λέω εγώ και ντάνε. Αλλά μέχρι εκεί.
1: Πες μου ένα Σόκρατη, ας πούμε, Βραζιλίας με τα φάω.
0: Όχι, μόνο, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα.
1: Δεν υπάρχουν. Λέμε τώρα για σούπερ στάρ. Οπότε δεν ξέρω τώρα γιατί το βάλα το μάτι 6 ώρα, γιατί είναι και νωρίς και έχει.
0: Ναι, ατυχής επιλογή θα έλεγα εγώ. Ατυχής. Ατυχής,
1: ναι. Ατυχής γιατί είναι και. Είμαστε και καλοκαίρι. Ευτυχώς δεν έχουμε κανένα καύσωνα.
0: Ναι, θα.
1: Πώς και ο κόσμος, ας πούμε, μετακίνησε μέσα σε. Με το ζέστη τώρα και τα λοιπά.
0: Να δούμε τώρα τι τώρα. Να ήταν, ξέρω εγώ, ημιτελικά Μουντιάλι αυτό που είπες. Πριν να το καταλάβω, μέχρι εκεί. Αλλά τέλος πάντων, μπας περιπτώσει. Αυτό είναι αυτό. Έχουμε 6 ώρα. Τέλος.
1: Το θέμα είναι να έχουμε ηρεμία.
0: Ναι, βέβαια. Αυτό είναι το πρώτο. Αυτό είναι το πρώτο. Καταρχάς, πριν συνεχίσει, Σωτήρη μου, να πω ότι. Ισοπαλία στην κανονική διάρκεια. Δεν ξέρω αν έχουν μείνει κάποια ελάχιστα δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού. Αν θυμάμαι καλά, πάμε στα πέναλτι. 14-14 τελικό σκορ, Ολυμπιακός Φερεντσβάρος. Για τον τελικό του κυπέλου εκεί στο Final Four, στο Champions League.
1: Πόλο που πάντα και παντού σε όλα τα επίπεδα, εθνικό, συλλογικό, θα είναι επιτυχίες.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Για μένα είναι το εθνικό μας άθλημα, δεν είναι το μπάσκετ. Μπορεί σαν δυναμική να είναι το μπάσκετ, με την έννοια ότι έχει πιο πολλά εκατομμύρια κόσμο, δηλαδή, αλλά το πόλο είναι το αυτό το οποίο έχει τη μεγαλύτερη συνέπεια και θεωρώ ότι είναι το εθνικό μας άθλημα με βάση ό,τι φέρνει.
0: Με βάση τα αποτελέσματα, λες και τις διακρίσεις, βέβαια. Είναι αναμφισβήτητο αυτό, νομίζω.
1: Και πρέπει να. Θυμόμαστε τα παιδιά αυτά, γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε μάθει να κινούμαστε γύρω από τους superstar, γύρω από τις μεγάλες ομάδες, λες και δεν υπάρχουν οι υπόλοιποι, και αυτό είναι κάτι που είναι πάρα πολύ άδικο. Εγώ μάλιστα μπορεί να είναι ένα κομμάτι της δουλειάς μας, της ζωής μας, ο αθλητισμός μας κτλ. Αλλά πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές και να είμαστε και πραγματιστές, γιατί όλοι αυτοί έχουν λύσει τα προβλήματα της ζωής τους για καμιά 500 ετία, έτσι, για καμιά.
0: Μέχρι και τα τρισεγγονά τους. Εκτός και αν κάτσουν να τα φάνε μόνοι τους, τα οποία τα λεφτά τρώγονται βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει. Δεν έχεις άδικο.
1: Δεν οπότε ξέρεις, να κάθε τώρα είναι η μόνιμη απορία μου, πώς κάθονται και τσακώνονται, σκοτώνονται.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς, τι μπορεί, δεν μπορείς βέβαια, τα βλέπεις. Έλεγα πριν, σήμερα είναι η ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Με τρομερά τεράστιο θέμα, τεράστια προβλήματα, ειδικά στις αφρικανικές χώρες. Και αντί να συζητάμε για αυτά, συζητάμε τις αναρτήσεις των μεν και των δε. Εντάξει, τέλος πάντων.
1: Πάλι μεγάλο θέμα, γιατί κάποιοι γίνονται billionaires και τρισεκατομμυριούχοι και κάποια παιδάκια δουλεύουν για ένα δολάριο,
0: για ένα δολάριο
1: την εβδομάδα. Και εμείς απολαμβάνουμε όλα αυτά, αλλά σφυρίζουμε διάφορα και μας ενδιαφέρει μόνο πολλές φορές κάποιους ακόμα και κάποιους που είναι ευαίσθητοι, τους ενδιαφέρει μόνο τι θα γίνει στην Παλαιστίνη. Αλλά τι γίνεται στα παιδάκια δεν τους ενδιαφέρει.
0: Ναι. Δυστυχώς είμαστε πολύ επιλεκτικοί σε κάποια θέματα τα οποία είναι ιδιαίτερα σοβαρά και λες και τα έχουμε βάλει κάτω το χαλάκι, ρε παιδί μου. Και εντελώς το αφήνουμε.
1: Είμαστε επιλεκτικοί με το τι μας συμφέρει.
0: Ναι.
1: Επίσης, εγώ έχω πει κιόλας μια και θα βάλει ένα πολύ ωραίο θέμα και το κοινωνικό κομμάτι που μας απασχολεί πάντα.
0: Βέβαια.
1: Έχει σημασία που κάνουμε like και τον ακολουθούμε, γιατί εμείς κάνουμε πλούσιους και πλούσιες κάποιους και κάποιες influencer. Υπάρχουν και influencer που έχουν πραγματικό περιεχόμενο. Έτσι, να σου κάνουν ένα τάκι, να σου πούνε πού θα πας ένα ταξίδι. Εγώ βλέπω, ας πούμε, κάποια παιδιά που είναι influencer και δείχνουν, ας πούμε, για το κομμάτι το που μπορεί να πας στην Ελλάδα που έχει τόσα μέρη που δεν τα ξέρουν.
0: Ναι, πραγματικά αυτό είναι πολύ ωραίες.
1: Βλέπω ακόμα και κάποια κορίτσια τα οποία μας προβάλλουν, μιλάω ακόμα για τη θρησκεία. Αποσχολεί κάποιους, ενδιαφέρον. Τώρα, το να κάνουμε πλούσιους με εκατομμύρια φόλους και μας ενδιαφέρει τι τσάντα πήρε η κυρία Τάδε, ο κύριος Τάδε κτλ.
0: Και αν πέταξε λίγο το στήθος παραπάνω έξω ή τον μπούτι έξω, εντάξει. Τώρα, σημεία των καιρών.
1: Μετά μας κοροϊδεύουν και όταν ή να ασχολούμαστε μόνο με τους αθλητές που βγάζουν εκατομμύρια και τα παιδιά τα οποία δεν έχουν τα βασικά τους για να πάνε να διεκδικήσουν ένα μετάλλιο την εθνική μας ομάδα και τα ελληνικά χρώματα σε μια Ολυμπιάδα και να ασχολούμαστε να τους κάνουμε ούτε ένα like ούτε να τους πατήσουμε ένα follow. Αυτή είναι η κοινωνία που τη φτιάχνουμε εμείς.
0: Βέβαια.
1: Μη φωνάζουμε μετά.
0: Όχι, καμία σχέση. Πρέπει λίγο να κάνουμε πρώτον την αυτοκριτική μας. Δεύτερον, να είμαστε επιλεκτικοί. Εννοείται αυτό που λες. Και λίγο το μυαλό μας να το βάλει να δουλέψει λίγο παραπάνω. Το έχουμε σε αδράνεια, νομίζω.
1: Εννοείται και δυστυχώς δεν έχουμε φτάσει. Καταρχήν υπάρχουν τόσο ωραία θέματα. Social media έχουν μία πολλαπλή χρήση. Πώς θα την αξιοποιήσει. Δηλαδή υπάρχουν θέματα. Εγώ κάθομαι και διαβάζω social media ανθρώπους που είναι ερευνητές, επιστήμονες, σου γράφουν τόσα πράγματα και λέει ο άλλος, α, είναι κουραστικός. Ε, φίλε, αυτό θέλει από τη ζωή σου. Και κάθεσαι και ασχολείσαι με το αν θα δεις εσύ καμιά ωραία κοπέλα που να είναι σεξ ή κανένα τύπο που έβαλε κανένα περίεργο γκολ, τρέχεις από πίσω, έβγαλε εκατομμύρια αυτός. Και ο ερευνητής θα σε σώσει. Λες, έλα μωρέ, βαριέμαι, τι να δει, να κάνω να διαβάζω.
0: Τεράστιο θέμα, τεράστιο.
1: Εντάξει, ναι, τα λέμε γιατί επειδή...
0: Όχι, πρέπει, δηλαδή εγώ είμαι...
1: πάντα, γιατί κράζουν όλη την κοινωνία, αλλά η κοινωνία δεν έρχεται ουρανό κατέβατη, εμείς την...
0: εμείς είμαστε, εμείς τη δημιουργούμε όπως το
1: εμείς είμαστε η κοινωνία, άμα λοιπόν εμείς οι πολλοί κάνουμε το σωστό και αν εμείς δεν ακολουθούσαμε και δεν κάναμε like σε κανένα εκατομμύριο τα λοιπά ή δεν τρέχαμε αυτά, γιατί ας πούμε τώρα ένα άλλο θέμα τεράστιο είναι το αθλητισμός που πηγαίνει. Δηλαδή έγραψα ένα άρθρο και λέω ότι έχουμε καταλάβει ότι ο αθλητισμός πλέον απευθύνεται στους ολίγους. Σε λίγο θα γίνει αυτό που λέγεις παλιά, θα πας στο γήπεδο, θα το ξεχάσουμε, θα πηγαίνεις στην πλατφόρμα.
0: Ναι.
1: Γιατί στο γήπεδο για να πας, αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος με κανονική εργασία, πώς θα πάντα το εισιτήριο έχει φτάσει στο μπασκετάκι σου, λέω, να δεις 100 ευρώ και θες όλα μαζί 120-130 ευρώ, πας με το παιδί σου, το συζητάμε. Μόνος λέμε τώρα.
0: Ναι, για μόνος. Που δεν είναι και το πιο ωραίο πράγμα του κόσμου, έτσι, να πηγαίνεις μόνος στο γήπεδο.
1: Μπράβο. Λοιπόν, όταν πήγαινες λοιπόν και έβλεπες αγώνα στην Ευρωλίγκα με 20 και 15 ευρώ και τώρα θες 100-150, συγγνώμη κιόλας, επειδή έχω μεγαλώσει τα γήπεδα. So what, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Τι προσφέρει εμένα το αν εμένα μου λέγανε να πληρώσω, σου μιλάω ειλικρινά. Καλά, εγώ δεν πάω τώρα βαριέμαι που φοβάμαι στην δημοσιογράφη και τα έχουμε σε μέλη θεία. Εκτό του έχουμε όποτε θέλουμε, πάμε. Λοιπόν, δεν πάω, βαριέμαι. Φαντάσου να μου λέγεις να πληρώσω.
0: Ναι, και όμως.
1: Ποια είναι η διαφορά, ότι έχει ωραίες τουαλέτες, ναι, έχει τώρα. Ότι έχουν φτιάξει lounge, ωραία, ναι. Και αξίζει να πληρώνεις 150 ευρώ, 130 ευρώ, 120 από εκεί που πληρώνεις 15.
0: Όχι, όχι.
1: Γιατί να εκεί παιδό.
0: Καλά, και αυτό που λες με τις τουαλέτες, συζητείτε τώρα ωραίες τουαλέτες, μπας περιπτώσει.
1: Εντάξει, παλιά δεν είχε.
0: Ναι, καλά, παλιά ναι, ήταν άστο, τριτοκοσμικό εντελώς. Τώρα είναι.
1: Αλλά συγγνώμη, δηλαδή την ίδια ταλαιπωρία θα φας, να πας να παρκάρεις να κάνεις, την ίδια ταλαιπωρία να μπεις μέσα. Θα μπεις μέσα λοιπόν και έχει ωραία καρεκλάκι να κάτσεις, έχει και ένα lounge και έχουμε αλλάξει το φιλόσοφο. Και το ανθρώπινο έχει τη 10.
0: Να πω, Σωτήρη μου, ότι ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης πλέον.
1: Καλύτερα.
0: Ναι. Η Φάντερ Ντόιμπλεντσιν, αν τη λέω καλά, Ντόμπελτσιν, ναι, έκανε 3-3 στις απεκρούσεις η Ολλανδή τερματοφύλακα του Ολυμπιακού και έδωσε εννοείται το τρόπαιο στα πέναλτι. Το πήρε και όπως είπες, ναι, πολύ πολύ μεγάλη δουλειά. Η ομάδα, τα κορίτσια από τον Πειραιά κατέκτησαν για τέταρτη φορά, παρακαλώ, το συγκεκριμένο τρόπαιο.
1: Πολλά συγχαρητήρια και είναι και πολλά μπράβο, γιατί μιλάμε για κορίτσια τα οποία δεν έχουν εκατομμύρια και αν δεν μιλάγαμε τώρα ότι θα είχαν 4 Champions League στο ποδόσφαιρο στον μπάσκετ, θα τους είχαμε αναγάγει σε εθνικούς ήρωες.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, ας μάθουμε να σεβόμαστε λίγο την προσπάθεια, γιατί η προσπάθεια κάνουν όλα τα παιδιά και όλες οι κοπέλες, έτσι λοιπόν, και όλοι οι άνθρωποι. Λοιπόν, και απλά έρχομαι κλείνοντας αυτό για τον μπάσκετ που λέγαμε, γιατί είναι πραγματικά εξωφρενικές τιμές. Και όταν ας πούμε είδα ότι το Νέα Υόρκη Σαν Αντώνιο είχε χαμηλότερη τιμή εισιτηρίου 6.000 για να κάτσει, ας πούμε, στα Core City, έβαλα δώσει 35.000 και άντε, εγώ σου λέω, okay, απευθύνεσαι σε ολίγους. Αλλά δεν μπορεί να έχει 6.000 το χαμηλότερο εισιτήριο. Δηλαδή, έχουμε φτάσει στη στιγμή να πας στο γήπεδο. Αν θέλει να δει σε ένα μεγάλο παιχνίδι 300-500.000 ευρώ, αυτό δείχνει ότι ο αθλητισμός πλέον απευθύνεται στους ολίγους. Γίνεται μια κουλτούρα ολιγαρχίας ή πλουσίων, να το πω έτσι, και ότι οι υπόλοιποι σου λέει μάζε εσύ είναι μόνο να πλακώνεστε έξω από το γήπεδο ή να κάθεστε να βλέπετε και να βλέπετε τις πλατφόρμες για να βλέπετε το προϊόν και να καταλαβαίνετε εκατομμύρια. Δηλαδή τα νούμερα που βλέπεις είναι εξωφρενικά. Είναι δισεκατομμύρια.
0: Δισεκατομμύρια.
1: Δεν γίνεται, δεν παλιά. Τώρα κάτω στο παίξι έπαιρνε 1,2 εκατομμύρια. Λέγαμε εντάξει, όχι, άντε, έλεγε ο καλύτερος. Και τώρα παίρνει, ακούς 15, 20, 30, 50, 70. Τι κάνουμε, διασώνουν τις όλες τις ζωές και δεν το ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Θα μας σώσουν καμιά ζωή και δεν το ξέρουμε.
0: Και καταλαβαίνεις τώρα τι νοοτροπία και τι κουλτούρα δημιουργείς και συνέχεια που έρχονται. Γιατί να διαβάζω, γιατί να γίνω. Ποιος είναι ο λόγος, τι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Τεράστιο θέμα και να σου πω και κάτι. Εγώ όμως είμαι. Εγώ το λέω γιατί δεν είμαι υπάλληλος κανένας.
0: Ναι, σωστά και μπορεί να καταλάβεις.
1: Λοιπόν, ούτε το σύστημα μεταρρύζει, ούτε χομπίστας είμαι στην ουσία. Λοιπόν, απλά ξέρουν όλοι, με αγαπάει ο κόσμος, γιατί ξέρουν ότι θα πω 5 πράγματα τα οποία είναι αληθινά. Καταρχήν δεν συμφωνείς ή δεν συμφωνείς και σε αυτό έχουν και ένα νόημα. Οπότε, εγώ θα κάνω την εξής ερώτηση. Όλοι αυτοί είναι εκατομμύρια. Εγώ δεν κάθομαι, παρότι σε όλους τους πάντες, πολύ σπάνια θα με δεις με αθλητές, με κτλ.
0: Να κάνεις παρέα.
1: Με αγνώστους.
0: Ναι.
1: Είμαι αυτούς που παλεύουν.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρεις τι λέω. Κάτσε ρε φίλε, εσύ παίρνεις 10 εκατομμύρια. Τι γυρνάς στην κοινωνία.
0: Ναι.
1: Δικαίωμά σου να μην γυρίσεις τίποτα, δεν τα κλέβεις, τα δίνουνε. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Μπράβο, σε σου λέω, γιατί κάνεις τίποτα για μένα. Αν παίρνεις 10 εκατομμύρια, τα πήρες. Γυρνάς και την πας στην κοινωνία για να σε παραδεχτώ. Δεν γυρνάς. Εντάξει, συγχαρητήρια, δεν κλέβεις κανένα, δεν σε θεωρώ κάτι.
0: Εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, βέβαια.
1: Ναι, εκτός εξαιρέσεων, ναι. Μπράβο. Γιατί εγώ αλλιώς σε στείλω, δεν σε θεωρώ κάτι.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα μου κάνουν, ακόμα και στην άλλη μου λέει, καλά δεν μιλάς. Όχι, δεν μιλήσω, δεν σε θεωρώ κάτι γι' αυτό. Ναι, τι είναι αυτός.
0: Ναι.
1: Αντιθέτως, θα πάω και θα θεωρήσω κάτι όταν διαβάζω, ας πούμε, ο Κάρι, ο Λεμπρόν, ο Ρονάλντο, που δεν τον πάω κατά τα άλλα. Αλλά αυτοί γυρνάνε και λένε, κάνουμε φιλανθρωπίες 20 εκατομμύρια, 30.
0: Είναι νούμερα, βέβαια. Μεγάλα, τεράστια.
1: Εδώ με είχαν πάρει, εδώ με πέναν καμιά φορά και μου λέγανε γράψει, είπες κάτι, λέει έδωσε τώρα 10.000. Και λέω 10.000 σε όλο εκατομμύριο. Εγώ λέω δίνω 50 ευρώ, λέω πρέπει να αγιοποιηθώ. Να με βάλω.
0: Άγαλμα.
1: Εντάξει, τα λέμε για να ξυπνήσει ο κόσμος.
0: Βέβαια. Καλά κάνεις. Πολύ καλά κάνεις και τα λες.
1: Πάμε, χαίρομαι που συμφωνείς.
0: Να ξυπνήσει ο κόντσελο, που μεγάλη κουβέντα γιατί την κάνουμε κάποια στιγμή. Ναι. Δεν ξέρω αν θέλει να ξυπνήσει καταρχάς, να ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Δεν θέλει,
0: τελικά, ναι.
1: Η Νιρβάνα είναι ωραία.
0: Ναι, αυτό. Ξέρεις τι ωραία που είναι να είμαι ήσυχος και να μην έχω έτσι καμιά έννοια. Δεν είναι έτσι. Γιατί γύρω-γύρω μας είναι, στην οικογένειά μας είναι μέσα.
1: Είναι εποχή τη Νιρβάνα αυτό που λέω. Σήμερα, α πούμε, έγραψε ένα post. Έφτασε ο Έλον Μάσκ, λέω. Έφτασε, έγινε ο πρώτος 3 εκατομμύρια στον πλανήτη. Και λέω, φανταστείτε, μιλάτε για ακρίβεια, για προβλήματα. Κοινάει ο κόσμος, κάνει και κάποιοι γίνονται 3 εκατομμύρια. Άρα λέω, μια χαρά χρήματα υπάρχουν. Απλά πρέπει να δημιουργείται αυτή η ανισότητα, γιατί στο τέλος του έργου, που θα έρθει ό,τι θα έρθει στο μέλλον, που θα είναι το παγκόσμιο καθολικό εισόδημα, σου λένε, για να μην έχεις και επαναστάσεις, έγραψα.
0: Ναι.
1: Παίρνουμε όλοι κάποια λεφτά, θα έρθει τεχνητή νοημοσύνη, θα υπάρχει ακρίβεια, θα υπάρχει πάρα, θα σου πούνε για να μην είναι επανάσταση. Άραξε σπιτάκι σου, πάρε 1.200 ευρουλάκια, ας πούμε εδώ στην Ελλάδα που μένεις.
0: Ναι.
1: Θα δουλεύεις από το σπίτι, άμα σε χρειαστούμε κάτι, δεν χρειάζεται για το κράτος να δουλεύεις, δεν χρειάζεται να δουλεύεις για κανέναν, άραξε. Αλλά πρόσβαση δεν θα έχεις εσύ να κάνεις τη ζωή που κάνουν οι άνθρωποι. Τους βλέπεις από τα ίντερνετ, από τα social media.
0: Ναι, ναι, τους βλέπεις από τα social
1: media. Το κρεατάκι που θα έχει πάει 35 και 40 ευρώ το κιλό, θα τρως το συνδετικό κρεατάκι με τα 5 ευρώ. Αλλά θα τρως. Δεν θα πεθάνεις.
0: Ναι, ναι, θα ζεις.
1: Θα ζεις. Οπότε οι άλλοι θα γίνουν 3 εκατομμυρίου κι όμως. Γιατί από τη μία λέμε για την ακρίβεια και τα προβλήματα, και από την άλλη λέμε για τα χρηματιστήρια, είναι στα ψηλότερα των τιμών. Δημιουργήθηκε πρώτου 3 εκατομμυρίου, όπως λένε ο Elon Musk επισήμως. Δισεκατομμύρια παντού αυξάνονται, πληθαίνουν.
0: Ναι, ναι, όντως.
1: Και η ζωή γίνεται για ολίγους. Άρα χρήμα υπάρχει. Απλά κατευθύνεται όπως πρέπει. Και όπως είπες, είναι και η μέρα κατά της παιδικής εργασίας που περνάει παρατήρητη, δεν μιλάει.
0: Περνάει παρατήρητη. Δεν έχει σταλεί ένα μήνυμα
1: και
0: να μου πει.
1: Με τα λάθη μιλάμε συνέχεια, γιατί εκεί πάει ένα μπίζνα, είναι ωραία.
0: Ναι.
1: Τα παιδάκια που πεθαίνουν δεν υπάρχει μπίζνα.
0: Εγώ περίμενα να σου πω να υπάρχει ευαισθητοποίηση παραπάνω, γιατί εν πάση περιπτώσει οι περισσότεροι γονείς, αυτά κτλ. Τίποτα, παιδί μου, τίποτα. Νιρβάνα, όπως ακριβώς το είπες. Πολύ σωστά.
1: Σε νιρβάνα. Να μας προσφέρουν και τα θεάματα και να βλέπει να εντυπωσιάζει. Δηλαδή τώρα δεν δέχομαι εγώ, δεν μπορεί να εντυπωσιάζουμε εγώ από έναν τύπο που βάζει την μπάλα στο καλάθι ή βάζει την μπάλα γκολ και να παίρνει εκατομμύρια και να εντυπωσιάζουμε για τον έχω ήταν. Δηλαδή γίνεται, αυτό λέγεται Νιρβάνα.
0: Ναι. Εγώ προσυπογράφω σε αυτά που λες, να ξέρεις. Παρά το γεγονός ότι και οι δύο αγαπούμε και τον αθλητισμό, τον μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, αλλά δεν είναι έτσι, ρε φίλε. Δεν είναι έτσι.
1: Όπως είπες, τον αθλητισμό. Θα κάτσω και θα μιλήσω. Μάλιστα, πολλοί συνάδελφοι μου λένε καλά, μου λένε δεν κάθεσαι με αυτό. Μάλιστα, επειδή τη χάνει να του ξέρω και από τι δημόσιες σχέσεις μου που έχω και τα λοιπά, δεν ασχολούμαι καν. Ούτε κάθομαι σε τραπέζι, αποφεύγω κιόλας. Ενώ θα με δεις να μιλάω με αθλητή ο οποίος, ας πούμε, είναι κοπηλάτης, είναι στη συγχρονισμένη κολύβηση, μια κοπέλα.
0: Ναι.
1: Μάθω, γιατί ξέρεις, αυτοί παλεύουν με νύχια και με δόντια.
0: Ναι.
1: Το πόλο, ας πούμε, τα παιδιά του πόλο.
0: Χωρίς να παίρνουν μία, έτσι να το πω λαϊκά. Χωρίς να παίρνουν μία. Τέλος πάντων, έχουμε 3 λεπτά να πούμε για μπάσκετ. Αλλά αυτά που είπαμε είναι πολύ πιο σπουδαία και σημαντικότερα, θεωρώ.
1: Λοιπόν, το μπάσκετ αρχίζει αύριο. Όποιος κερδίσει παίρνει τον τίτλο. Ο Ολυμπιακός ποντάρει στο ΣΕΦ που είναι έτος 2026. Θέλει να κλείσει το τελευταίο παιχνίδι πριν την κατασκευή, να κλείσει με ένα τίτλο. Δεν είναι η έδρα Πανάκια. Σαφώς θα παίξει ένα ρόλο. Από εκεί και πέρα η σειρά δίκαια είναι στο 2-2, θεωρώ. Ο Ολυμπιακός τα μάτς που πάνε σε ψηλό σκορ τα κερδίζει, γιατί είναι η ομάδα με την κατέβηση στην Ευρωλίγκα. Τα μάτς τα οποία πάνε σε χαμηλό σκορ τα παίρνει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κατεβάζει το δίχτυ και την παραγωγικότητα του Ολυμπιακού και του χαλάει το παιχνίδι και παίζει με το μυαλό του. Κλειδί σαφώς αν θα παίξει ο Όσμαν. Ο Λούκας δεν νομίζω θα παίξει ο Καβάπλος έξω. Αν παίξει

0: Όσμαν, τι θα κάνει, θα βγάλει το Χουάντσο ή το Σόρτ έξω. Αφού λέει και ο Λούκας, δεν ξέρω τι θα κάνει ο Άταμαν. Ναι. Λέει τον Ολυμπιακό.
1: Ο Λούκας είναι εκτός, να ξέρει.
0: Εκτός, ναι, γιατί θα κάνει ο Άταμαν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα αφήσει το Σόρτ και θα βάλει το Χουάντσο, θα αφήσει το Χουάντσο έξω, θα αφήσει το Σόρτ έξω για να βάλει το Όσμαν αν είναι έτοιμο. Τώρα, ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι έχει λύσει όμως το Δολιόπουλο με τον Μίτογλου, με τον Καλαϊτζάκη. Από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός περιμένει να βγάλει ενέργεια, γιατί στο σεφ θέλει ενέργεια, να βγάλει transition, επιθετική άμυνα, να προσέξει τα λάθη, να σουτάρει καλά, γιατί είναι κλειδί το τρίποντο τον Ολυμπιακό, να κυκλοφορήσει την μπάλα καλά. Ο Παναθηναϊκός θα δώσει πάλι στο Γόκαμπ κλασικά, θα προσπαθήσει να κουράσει πάλι Φουρνιέ Βεζέκοφ. Για τον Ολυμπιακό σημαντικό θα βρει βοήθεια από παίκτες που δεν έχει πάρει τίποτα. Ο Πίτερς μέχρι στιγμής των 16 πόντων μέσον όρο στο Final Four της Ευρωλίγκα, στο πρόσφατο, έχει σύνολο 15 πόντους στα 4 παιδιά. Είναι αόρατος. Ο Τόρς έχει παίξει 10 λεπτά για τα τραυματίες, αλλά ο Ολυμπιακός περιμένει αυτούς τους δύο παραπάνω πράγματα από το Ward, ώστε να πάρουν ανάσεις και ο Φουρνιέ και ο Βεζέκοφ και ο Μιλουτίνοφ. Ερωτηματικό, εάν θα πάρει το ρίσκο να κόψει τον Πίτερς, δεν νομίζω βέβαια, και να πάρει 3 σέντερ ο Μπαρτζόκας, αλλιώς θα βγάλει λογικά τον Τζόνς και θα βάλει το Χολ, δεν θα αλλάξει κάτι άλλο. Ο Ολυμπιακός θέλει να βγάλει ενέργεια, θέλει να σουτάρει καλά, να πάει σε ψηλό σκόρ. Ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να βγάλει πίσω ο Ολυμπιακός, θέλει και τον άλλο από το παιχνίδι, να τον εκνευρίσει, να τον φορτώσει με φάουλ κλασικά για την επιρρεπής. Και ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του θα προσπαθήσει να κλέψει το παιχνίδι, όπως λέμε, να κλέψει ντέρμπι, ναι. Απλά με την έννοια ότι επειδή έχουν και οι δύο πρόβλημα στο ρόστερ με τους περιορισμούς και έχουν τα προβλήματά τους και οι δύο, ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει, επειδή δεν είναι σε καλή κατάσταση,
1: ναι,
0: αλλά και ο Ολυμπιακός δείχνει κάπως άδειος, θα προσπαθήσει να κοντρολάρει το παιχνίδι, να το ματσάρει, να το πάει χαμηλά, να χώσει τον Ολυμπιακό και να βγουν μπροστά οι προσωπικότητες όπως ο Χέις Ντέιβις και ο Νάν. Επίσης κλείνει τον Παναθηναϊκό, το οποίο το έκανε στο ΟΑΚΑ το παιχνίδι και πήρε τα rebound, να ποστάρει την μπάλα, να βάλει, δηλαδή, να παίξει στο πώς παιχνίδι, να βάλει μπάλα στη ρακέτα και ας μην έχει τους κλασικούς σέντερ εκτός του Λεσόρ που είναι και, είναι και σε καλή κατάσταση, αλλά ο Μίτο Γλουδάμ το έπαιξε πιο πολύ μέσα στη ρακέτα και έτσι ο Παναθηναϊκός πήρε και βολές και κέρδισε και τα rebound για πρώτη φορά και πήρε και 15 επιθετικά. Άρα θα πρέπει να παίξει με αυτό το στυλ παιχνιδιού και όχι γύρω-γύρω περιφερειακά και μόνο τρίποντο ή μόνο σούτ από τα 6 μέτρα, 5 μέτρα με τον Αν, κάτι το οποίο έκανε στα πρώτα παιχνίδια και το οποίο δεν του πήγε. Το τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, το 2-2, ήταν πολύ πιο μπασκετικό παρά τα προβλήματα του.
1: Όντως. Αν έδινε κάποιο ποσοστό επικράτηση, τι θα έδινε?
0: Δεν υπάρχει.
1: 50-50.
0: Εντάξει, ό,τι και να λέμε είναι για να τα λέμε.
1: Ναι. Έτσι. Μάλιστα. Σωτήρη μου, ωραία. Από Δευτέρα θα τα πούμε, θα δούμε κατά πόσον μπήκαμε μέσα ή δεν πέσαμε μέσα.
0: Εντάξει, εμείς κάνουμε την προσέγγιση.
1: Έτσι.
0: Γι' αυτό είναι και το απρόβλεπτο.
1: Σωστά.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο σε εύχομαι. Να είσαι καλά, εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
0: Είναι μια ερεμία να έχουμε.
1: Αυτό πάνω απ' όλα.
0: Χαίρετε.
1: Ήταν μαζί μας ο Σωτήρης Γεωργίου, ο οποίος πάντα έτσι είναι εύστοχος στις αναλύσεις του. Εγώ, εν πάση περιπτώσει, τον διαβάζω πάρα πολύ και συμφωνώ με τα περισσότερα, αν όχι όλα, που αναρτά, που γράφει, που λέει. Τον θεωρώ έτσι πολύ πολύ αντικειμενικό. Τα βλέπει με τη δική του τη ματιά, ενίοτε από εδώ, ενίοτε από εκεί, ό,τι βλέπει, εν πάση περιπτώσει. Και ξέρει και πολύ μπάσκετ. Να πω άλλη μια φορά, ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην κορυφή της Ευρώπης. Η ομάδα Απόλλων του Ολυμπιακού επικράτησε στα πέναλτι της Φερεντσβάρος. Συγχαρητήρια πολλά λοιπόν στην ομάδα Απόλλων γυναικών του Ολυμπιακού. Βοσνία εξακολουθεί και προηγείται 1-0. Ο Καναδάς, πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει μόλις τώρα. Πιέζει, η αλήθεια είναι αυτή, είναι καλύτερος ο Καναδάς στο δεύτερο ημίχρονο, όσο εν πάση περιπτώσει έχω τη δυνατότητα να δω. Δεν ξέρω, έχει θέμα εκεί στην τελική προσπάθεια. Πάμε σε ένα σύντομο διαμεστικό διάλειμμα και αμέσως μετά βόλτα στον διεθνή χώρο με τη βοήθεια του Μάνου Σταραμόπουλου.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
2: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.
3: Εν ώψη της απονομής του τροπαίου στον Ολυμπιακό, να πούμε ότι στο 67 Καναδάς Βοσνία Ζεγοβένη 0-1. Τώρα έχουμε και cooling break. Ο προπονητής του Ολυμπιακού στο Πόλο είναι ο Γιώργος Οντόσκας, που πραγματικά τα κορίτσια του πραγματοποίησαν μια συγκινητική εμφάνιση. Πρωταγωνίστριες βέβαια ήταν οι τερματοφύλακες του Ολυμπιακού. Σταματοπούλου κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ήταν απίστευτη, έκανε φοβερές απεκρούσεις.

0: Ενώ στα πέναλτι η Φάντε Ντόμπενστιν έκανε 3 στις 3 απεκρούσεις. Και έτσι το τρόπαιο ήρθε στην ομάδα του Πειραιά. Λοιπόν, πάμε. Πάμε στο Μάνο Σταραμόπουλο. Μάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα, χαίρετε, ό,τι θέλεις. Χαίρετε, λέω, δεν ξέρω αν πρέπει να λέμε καλησπέρα τέτοια ώρα. Πρέπει να λέμε χαίρετε, μάλλον.
1: Καλησπέρα πάντα είναι, νομίζω. Όπως και είναι. Το καλημέρα είναι, ξέρεις.
0: Είναι και το καλημέρα.
1: Καλημέρα δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι μέρη της το μεσημέρι που λένε πολλοί. Ναι. Το καλημέρα είναι αγγλική λέξη από το good morning που σημαίνει να είναι καλή όλη η μέρα.
0: Καλά, είναι καλό όλο το 24ωρο, όλη αυτή.
1: Λοιπόν.
0: Ωραία. Άρα είμαστε εντάξει.
1: Βεβαίως, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, λοιπόν.
1: Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τον Γλούκης, αυτόν τον υψηλόσωμο. 1,80 και ύψος, τον Φόρτης, παίξει στη Ρουμανία αυτός, Ουνιβερσιτάτε Ακλούς, παίξει αυτό το γκολ, βέβαια εξαίρετος παίκτης απ' όλα, ο πιο έμπειρος είναι ο Κολάσινάτς, που έχει παίξει το όνομά του και για λίγες ομάδες δεν πρέπει να ξεχνάμε, παίξει το καλοκαίρι. Εν πάση περιπτώσει η Βοσνία που είχε αφήσει εκτός play-off την 4 φορές νικήτρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου την Εθνική Ιταλίας, τώρα το παλεύει η Βοσνία χωρίς τον Τζέκο που ακόμα δεν έχει περάσει το πρόβλημά του, έτσι, προηγείται 1-0 του Καναδά σε ένα αρκετά καλό παιχνίδι, έτσι.
0: Καλό, καλό, ναι,
1: δεδομένο των συνθηκών, έτσι είναι.
0: Σωστά.
1: Ο οποίος ο Λούκιτς έχει ξεκινήσει την καριέρα του στην Μπάνια Μπόρας Λούκα, στην πατρία του δηλαδή, μετά πήγε στην Ουνιβερσιτάτε Κραϊόβα της Ρουμανίας και τώρα παραμένει στην Κλούζ της Ρουμανίας και εκεί παίζει και διακρίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να πούμε τώρα να δούμε ότι υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει παίξει σε 2 τελικούς αλλά με 2 διαφορετικές ομάδες. Ποιος είναι αυτός? Είναι ο Αργεντινός και αργότερα ο λιτογραφητής Ιταλός, γιατί ήταν από τους λεγόμενους Οριούντι. Εξηγήσουμε ένα αυτό και αναφερόμαστε στον Λουίς Μόντι, παλιός αμυντικός χάφτης Σαν Λορέτσο, πάρα πολλά πρωταθλήματα με την ομάδα της Αργεντινής, είχε παίξει τον τελικό του 1930 το πρώτο, Αργεντινή Ουρουγουάη με Αργεντινή 4-2, έτσι. Και μετά έπαιξε 10 Ιουνίου του 1934, όπου αυτή τη φορά είχε μετακινηθεί στην Ιταλία. Η Ιταλία είχε κάποια στιγμή, μετά από το τέλος της κυβέρνησής της, είχε ψάξει και είχε βρει όποιοι έχουν μεταναστεύσει, γονείς, παππούδες, σε διάφορες χώρες της Λατινικής Αμερικής, ειδικά στην Αργεντινή που υπάρχει μεγάλη Ιταλική παροικία. Αυτοί λοιπόν, μετά από το τέλος της κυβέρνησης, όποιοι θέλανε εννοείται, μπορούσαν να παίξουν και στην Εθνική Ιταλίας. Και ένας από αυτούς ήταν ο Λουίς Μόντι, τον οποίο τον πήρε μετά τη Σαν Λορέντζο Γιουβέντιους και στην Ιταλία κυριάρχησε, πήρε 4 πρωταθλήματα, 23-24, δεν θυμάμαι και ποιο άλλο έτος. Πήρε Κόπα Αμέρικα με την Εθνική Αργεντινή και το 34 έπαιξε με την Εθνική Ιταλία και κατέξε παγκόσμιο κύπελο με διαφορετική ομάδα, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Απίστευτο.
1: Αυτό δεν έχει συμβεί ακόμα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θα συμβεί.
0: Δεν νομίζω πλέον, ναι, είναι δύσκολα αυτά.
1: Ναι, όσον αφορά τώρα την Βοσνία, είναι η δεύτερη φορά που εμφανίσει παγκόσμιο κύπελο δίχως να έχει αγωνιστεί ποτέ σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
0: Ναι, και αυτό είναι. Δεν συναντιέται εύκολα. Ναι.
1: Έτσι είναι. Τώρα, αν θέλουμε να δούμε, υπάρχει μια ενδεκάδα πανάκριβη που κοστίζει πάνω από 1,3 δις, επαναλαμβάνω εδώ, και απαρτίζεται, ας ξεκινήσουμε από τον δροφλάκα της Εθνικής Ισπανίας, τον Ζωάν Καρθία, που κοστολογείται 45 εκατομμύρια. Μετά στην άμυνα δεξιά, ο Μαροκινός, ο Ασράφ Χακίμι, 80 εκατομμύρια που κοστολογείται. Κεντρικός αμυντικός ο Βίλιαμ Σαλιμπά, που κοστολογείται 100 εκατομμύρια ο Γάλλος. Δίπλα του Βίλιαμ Πάτσο, 80 εκατομμύρια ο Γκανέζος της Paris Saint-Germain, τον είδαμε όλοι, έτσι, ήταν από τους κορυφαίους φέτος τη δεύτερη μεγάλη επιτυχία των Παριζιάνων στο κορυφαίο διαστημικό προϊόν.
0: Ναι.
1: Αριστερά, ποιος άλλος, ο Πορτογάλος Νούνο Μέντες, επίσης πάρει συνδεδεμένο 80 εκατομμύρια. Μεσαία γραμμή, ο Πέδριο Ισπανός, θα τον δούμε βέβαια με την εθνική του ομάδα, 150 εκατομμύρια κοστολογείται. Δίπλα του ο Ζωάο Νέβες, πάρει συνδεδεμένο ο Πορτογάλος, κοστολογείται και το 40 εκατομμύρια. Μετά με 130 εκατομμύρια βλέπουμε τον Βιτίνια, τον επίσης Πορτογάλο της Παρίς Σεζερμέν, αυτό το, τον εγκέφαλο πραγματικά. Και στην επίθεση έχουμε τον Λαμίν Γιαμάλ, που κοστολογείται 200 εκατομμύρια.
0: 200 Γιαμάλ, μάλιστα.
1: Παίζει και ηλικία το ρόλο, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Παίζει το ρόλο. Έχουμε τον Κιλιάν Εμπαπέ, 130 εκατομμύρια. Και έχουμε και επίσης 500 εκατομμύρια τον Ορβηγό, τον Χόλαντ. Και αυτό περιμένουμε να το δούμε έτσι με την Εθνική Ομάδα της Νορβηγίας.
0: Ναι.
1: Που δεν είναι λίγοι αυτοί που ενδεχομένως θεωρούν ότι μπορεί η Νορβηγία να είναι από τις ομάδες εκπλήξεις.
0: Ναι, ναι.
1: Θα δούμε.
0: Σωστά.
1: Το Παγκόσμιο Κύπελλο άλλωστε ακόμα στα σπάργανα είναι για τώρα. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Λίγα είναι τα παιχνίδια που έχουν ξεκινήσει.
0: Καλά, ναι.
1: Πρέπει να δούμε ότι τελετή ενάρξη είχαμε και στο Τορόντο σήμερα, έτσι, λαμπερή τελετή.
0: Ναι.
1: Έκλεψε την παράσταση ο Γάλλος, ο ράπερ Βαγκενερέμ. Κράτησε 20 λεπτά τα καλλιτεχνικά δρόμενα τα οποία αναφέρθηκαν στην ιστορία του Καναδά. Μετά εμφανίστηκε η Ιταλοκαναδή Αλέσια Κάρα με γαντοκούκλες μεγάλες, οι οποίες απεικόνιζαν εμβληματικά ζώα της καναδικής πανίδας, δηλαδή όπως φάλαινες και άλκες. Εντάξει, είναι ωραίες στιγμές αυτές.
0: Όντως, αν και έχω την εντύπωση του Μεξικού ήταν καλύτερη. Έτσι, η πιο εντυπωσιακή, πιο φαντασμαγωγική.
1: Συμφωνώ.
0: Θα γίνει και στο Λος Άντζελες στον αγώνα του.
1: Θα κάνουν και Αμερικάνοι, εννοείται.
0: Θα εννοείται θα κάνουν. Τώρα εκεί, ναι. Πολύ πιθανό να δούμε ακόμα.
1: Όχι, είναι απόλυτα λογικό. Αφού είναι τρεις χώρες διαφορετικές.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι είναι.
0: Ενδεχομένως οι Αμερικάνοι να κάνουν φαντασμαγωρικότερα.
1: Να πούμε ότι σήμερα έφυγε σε ηλικία 85 ετών ο κεντρικός αμυντικός της Εθνικής Βραζιλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1970, ο Μπρίτο. Οι παλαιότεροι θα το θυμούνται.
0: Ναι, Μπρίτο.
1: Επίσης ανακοινώθηκε και επισήμως από την Μπενφίκα νέος προπονητής. Εντάξει, το ξέραμε όλοι, ότι είναι ο Μάρκο Σίλβα.
0: Ναι.
1: Αφού ο Μωρίνιο είχε αναλάβει την Ρεάλ της.
0: Μάρκο Σίλβα.
1: Διαλόγουμε τώρα.
0: Πώς το βλέπεις εκεί τον Μάρκο Σίλβα, θα πετύχει στην Μπενφίκα? Δύσκολο καράβι και εκεί, βέβαια.
1: Ναι, είναι δύσκολο καράβι, εντάξει.
0: Δύσκολο.
1: Τώρα κοίτα να δεις. Υπάρχει ένα θέμα τώρα που λέμε για την Μπενφίκα.
0: Ναι.
1: Ότι η Sporting ενδιαφέρεται για τον Σαντιάγκο Εσέ του Ολυμπιακού. Ναι.
0: Και.
1: Ξέρουμε όλοι ότι ο Βαγιανίδης δεν θα παραμείνει, ή θα πουληθεί ή θα δοθεί δανεικός.
0: Σοφαρίζει ο Καναδάς, μάλλον.
1: Να του δώσει ευκαιρία ο Μπόρζες. Θα πουληθεί ο Λουίς Σουάρες, ο σεντερφόρο Κολοβιανός, που έχει ήδη συμφωνήσει με ισπανική ομάδα. Οπότε πρέπει να δοθεί έμφαση στον Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος ακόμα είναι σε στάδιο από κατάστασης. Ας ελπίσουμε να γίνει γρήγορα καλά για να μπορέσει να βοηθήσει τον εαυτό του και την ομάδα του.
0: Στο 79 ισοφάρισε ο Καναδάς, Μάνο. Ναι. Καναδάς, Βοσνία 1-1 πλέον.
1: Εντάξει, είχε τις ευκαιρίες.
0: Ναι.
1: Το δοκάρι εκεί με τον Κολάση.
0: Ναι. Πίεζε.
1: Πίεσε. Κοίτα, από την ώρα που δεν βάλανε και το δεύτερο γκολ οι φίλοι μας οι Βοσνοί.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι.
0: Σωστά.
1: Είναι γεγονός ότι η πίεση των Καναδών θα αυξηθεί. Πάντως, εμένα σαν ομάδα πιο δυνατή μου φάνηκε έτσι η Βοσνία.
0: Η Βοσνία, ναι.
1: Ναι.
0: Εγώ έβλεπα και τις αποδόσεις των στοιχηματικών.
1: Και ο Λάρι, ναι, έβαλε τον γκολ.
0: Ο Λάρι, ναι.
1: Λοιπόν, ο Λάρι, ναι, με το σεντερφόρ. Εκείνος που δεν έχει φανεί είναι ο Τζόναθαν Ντέιβιντ. Υποτίθεται η μεγάλη βεντέτα της εθνικής ομάδας του Καναδά, που μέχρι πρώτη ενός έπαιζε και στη Γιουβέντους.
0: Ναι.
1: Και τώρα θα φύγει βέβαια, γιατί άλλαξαν τα πράγματα. Αλλάζει η διοικητική ηγεσία, είναι και ο Ρέινολτς, ο διάσημος τοπιός, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο οποίος έχει αγοράσει τη Ρέξαμ, την ομάδα της Ουαλίας, μαζί με τον Μακόλεϊ.
0: Η οποία στο ΣΑΚ δεν κατάφερε φέτος να ανέβει και άλλη μια κατηγορία.
1: Κάθε χρόνο να ανέβει μια κατηγορία δεν είναι και τόσο εύκολο.
0: Όχι, αλλά στο ΣΑΚ, παρά λίγο να την κάνει. Το πάλεψε.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Το πάλεψε.
1: Έτσι είναι. Ήταν εντάξει, ωραίο σουτ, ωραίο γκολ.
0: Ωραίο γκολ. Και τώρα φαντάζομαι θα πιέσει.
1: Θα δούμε αν ο Καναδάς θα πετύχει την πρώτη του νίκη, έτσι.
0: Ναι.
1: Τόσες φορές έχει πάει στη τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου.
0: Έχει μόνο ήττες, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, δεν έχει καταφέρει να πάρει την νίκη. Θα δούμε, έχει ακόμα δρόμο, 78, κάπου εκεί είμαστε.
0: Ναι, είναι στο 80.
1: Ο Αμερικανός, ο Μάρς, ο προπονητής της Αυστραλία, του Καναδά, και ξανά το Ρέινολς δείχνει, εντάξει, είναι η μεγάλη φυσιογνωμία. Εντάξει, από τους πιο διάσημους Αμερικανούς ηθοποιούς.
0: Ναι. Έβλεπα τους Καναδούς, τους φίλους της εθνικής ομάδας, τους οπαδούς, με τι πάθος, και λέω, κοίτα να δεις το ποδόσφαιρο, που για μένα μπορεί και κάποιοι από εκεί να βλέπουν πρώτη φορά ποδόσφαιρο.
1: Δεν είναι στα φόρτα. Όχι, γιατί κοίτα να δεις, ο πρώην πρόεδρος της Καναδικής Ομοσπονδίας Ελληνικής Καταγωγής είναι φίλος Μονίκ Μπόντις.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, μου είχε πει ότι το ποδόσφαιρο, όπως οι Αμερικανοί, αυτοί το βάζουν στα σχολεία. Οπότε μου λέει κάποια στιγμή θα πάρουν και αυτοί μπρος και θα πρωταγωνιστούν στα παγκόσμια κύπελλα. Ακόμα δεν έχει φτάσει η στιγμή.
0: Ναι.
1: Οπότε...
0: Μιλάς για τη χώρα του Καναδά, βέβαια, πάντα, έτσι.
1: Για τη χώρα του Καναδά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, στην Ελλάδα δεν πρόκειται να μπει ποτέ στα σχολεία. Εντάξει,
0: καλά,
1: θα έχει μπει προαιώνων κληρολόγος.
0: Στην Ελλάδα πολλά πράγματα πρέπει να μπουν σχολεία, αλλά μαθαίνουμε άλλα πράγματα.
1: Ναι. Έτσι είναι.
0: Ειδικά τώρα. Τα παιδιά θέλουν να γίνουν influencers μόνο. Influencers.
1: Ναι. Κοίτα να δεις τώρα, σε αυτό που λες. Την προηγούμενη εβδομάδα, όπως ξέρεις, ήμουν στη Σουηδία, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η Σουηδία καταρχήν έχει 150.000 Έλληνες που ζουν εκεί και δουλεύουν. Είναι όλοι χαρούμενοι.
0: Ναι.
1: Τι έμαθα λοιπόν? Ότι από φέτος έχει πάρθει εντολή από την πολιτεία στα σχολεία που είχαν ξεκινήσει όλοι, και εμείς πάντα τρέχουμε, παίρνουμε τα. Να δείξουμε ότι είμαστε πρώτοι, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η εντολή είναι τα παιδιά στο δημοτικό δεν θα ξανά έχουν μαζί τους λάπτοπ και iPad.
0: Ναι.
1: Μολύβι και χαρτί.
0: Σκέτο.
1: Γιατί έχουν ξεχάσει να γράφουν με το χέρι.
0: Ναι. Απίστευτο, δεν είναι απίστευτο αυτό. Α, και πήραν τέτοια απόφαση.
1: Από τα ξαφνικά, δηλαδή, επειδή είχαν τα iPad και τα iPad, δώσε και στα δημοτικό.
0: Ναι.
1: Φυσικά μην πάμε και στα νήπια, ρε παιδιά. Ας μάθει πρώτα να γράφουμε το στυλό άλλο.
0: Ναι, με πίστευτο,
1: το μολύβι, πίστευτο. Και θα έρθει και η ώρα.
0: Μεγάλη κουβέντα πάλι έρχεσαι τώρα, Μάνο. Άστο, μεγάλη κουβέντα. Καταρχάς, τα βλέπεις πώς πάνε τα παιδιά αντιμένα στο σχολείο.
1: Μα σου λέω για τη Σουηδία, λέμε, που λέμε καμιά φορά.
0: Δηλαδή.
1: Αλλά άλλο θέμα τώρα που δείξεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή οι άλλοι φοράνε όλοι μαζί ποδιές στο εξωτερικό και στα ιδιωτικά σχολεία που πληρώνουν οι γονείς.
0: Ναι.
1: Έγινε λάθος, έτσι.
0: Εμείς είμαστε πρωτοπόροι.
1: Α, ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή, τι έτσι, να πω, ξεφύγαμε.
1: Διαγωνισμός δυσήματος, διαγωνισμός. Ναι.
0: Και από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε τι γιορτάζουμε την 25 Μαρτίου και τι γιορτάζουμε την 28 Οκτωβρίου. Εντάξει, τώρα.
1: Πέρα,
0: και δεν το λέω αυτό έτσι. Ναι, αυτά τα ξέρουμε απ' έξω όμως.
1: Σωστό. Εμένα ξέρεις ποιο είναι το. Ναι, αυτό που έχεις δίκιο. Εκείνο που είναι από τα πιο σωστά φέτος που έκανε η FIFA είναι ότι στην ανάκουρση των ύμνων παρουσιάζονται πλέον και οι 26 ποδοσφαιριστές από κάθε ομάδα. 26 δηλαδή από εδώ, 26 άρα 52. Δίνεται ευκαιρία στους γονείς, στους συγγενείς, στους φίλους τους, στην πατρίδα τους, να τους δουν όλους στο γήπεδο.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
1: Φίλο τους. Να το θαυμάσουν, μπράβο, πήγε με την εθνική ομάδα, είναι εκεί, δεν είναι στον πάγκο.
0: Ναι.
1: Και αν τύχει και τον βάλει ο προπονητής, μπορεί να τον δούμε.
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Είναι η πάρα πολύ έξυπνη και σωστή κίνηση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Εντάξει, κανονισμοί δεκτό, ωραία, αλλά αυτό νομίζω πάνω απ' όλα μετράει, γιατί θα έχει ο άλλος τη φωτογραφία αυτή να τη θυμάται όταν μεγαλώσει, να λέει να, εκεί ήμουνα σε αυτό το παιχνίδι. Το 2026.
0: Ναι, είναι απόλυτα σωστή η απόφαση αυτή. Απόλυτα σωστή.
1: Αυτό ήταν πολύ έξυπνη κίνηση. Και νομίζω ότι θα το δούμε σύντομα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
0: Μακάρι.
1: Έτσι πρέπει να γίνει για μένα.
0: Μακάρι.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως.
1: Ναι, όχι, νομίζω ότι έτσι θα γίνει.
0: Βεβαίως
1: έχουμε τον Φέλερ που λέει αυτή τη φορά η εθνική ομάδα της Γερμανίας δεν μπορεί να πηγάσει με τα φαβορί. Βέβαια, καμιά φορά οι Γερμανοί. Εκεί που δεν τους υπολογίζει κανένας, πετάγονται, πάνε, χτυπάνε. Θα δούμε.
0: Θα σου πω εγώ αν είναι φαβόροι, όχι. Θα δούμε, θα δούμε. Ναι, έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε πολλά να πούμε. Σωστά. Δεν έχουμε κάτι άλλο, Μάνο μου, ε?
1: Έχουμε πολλά. Βεβαίως. Η Γιουβέντους άλλαξε όλη τη διοίκηση της σήμερα, εντολή του ισχυρού άδρα του Τζον Ελκάν, ο Πομολί ο Γάλλος που ήταν ο διευθύνων σύμβουλος, όπως είχε αποτύχει με την Λίβερπουλ και αυτά, και απορώ γιατί τον είχαν πάρει, και στην Τουρκία που είχε πάει, πάση περιπτώσει, πάει σπίτι του, θα αναλαμβάνει ο Καρνεβάλι. Τώρα θέλω να δω αν θα παραμείνει και ο Μοντεστό, γιατί ο Κομολί τον είχε πάρει πέρσι, αν θυμόμαστε.
0: Ναι.
1: Από τη Μόντσα, ή θα πάει για αυτός να ζητήσει αλλού εργασία. Θα δούμε.
0: Για το νέο τεχνικό διευθυντή του Ολυμπιακού, ουσιαστικά που είναι μαζί με Νότιχαμ και Ριουάβε, έχεις εικόνα?
1: Εχθές δεν το πάμε.
0: Ναι, εδώ ήμουν. Λέω αν έχεις εικόνα από τη δουλειά του γενικότερα, από τον ίδιο τον.
1: Για τον Ματέο τον Νιάτσι, αυτό που είπα. Ο Ματέο τον Νιάτσι είναι από τους ανερχόμενους, είναι 38-39 χρόνων.
0: Ναι, είναι μικρός.
1: Νέο παιδί, έτσι.
0: Ναι.
1: Έχει εμπειρία παρά το γεγονός αυτό. Γιατί οι Ιταλοί το σπουδάζουν το θέμα. Δεν είναι ότι αν κάποιος ήταν παλιός ποδοσφαιριστής ή μας άρεσε τον βάζουμε σε ποστό. Οι Ιταλοί δεν είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Οι Ιταλοί είναι οργανωμένοι σε αυτά. Και όπως όλοι τώρα στην Ευρώπη, οργανώνονται σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, πρώτη έχει ξεκινήσει η Μπάγκερ, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Αν θυμόμαστε όλοι, όταν πήγε να γίνει ο Κάρλ Χάιντς Ρουμενίγκε να μπει μάλλον στο διοικητικό συμβούλιο, παλιό σπουδαίο ποδοσφαιριστή, ξέρουμε όλοι έτσι. Τι γίνεται, ο κανόνας Μπάγκερ είχε ξεκινήσει και λέει: θες να ακολουθήσεις τα παραγωγικά καθήκοντα, θα πας σε ειδικό σχολείο. Πήγε λοιπόν έτσι, σε ειδικό πανεπιστήμιο, τον έστειλε Μπάγκερ, τα πλήρωσε.
0: Ναι.
1: Και έτσι έφτασε να γίνει διευθύνων σύμβουλο. Μετά ακολούθησε όλοι. Πήγε λοιπόν έτσι, σε ειδικό πανεπιστήμιο, τον έστειλε Μπάγκερ, τα πλήρωσε.
0: Ναι.
1: Και έτσι έφτασε να γίνει διευθύνων σύμβουλος. Μετά

0: το Google όπου θέλουν, αλλά τώρα τι είσαι.
1: Πρέπει να εκπαιδευτείς τις νέες σου αρμοδιότητες, τέλος.
0: Να πάρεις οικονομικές, ναι, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Είδαμε όλοι Δερκάν, καλός χρυσός πήγε σπούδας έκανε, αλλά στην Πάγκερ δεν πέτυχε.
1: Mm.
0: Εντάξει, είναι και αυτό έτσι.
1: Καλά, δεν πάμε
0: τίποτα. Μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Μπορεί να πάει σε άλλη ομάδα και να πετύχει. Εντάξει, προς το παρόν είναι σχολιαστής στη γερμανική τηλεόραση. Ναι. Αλλά βλέπετε ότι το άλλο ήθελε μεγαλύτερη προσπάθεια. Εντάξει, μπορεί να πάει κάποιος άλλος αύριο και να περπατήσει καλύτερα που λέμε. Θα δούμε.
1: Ναι.
0: Αλλά έτσι είχε στην Ιταλία. Ο Τονιάτσι έχει σπουδάσει. Δεν είναι ο άνθρωπος. Έχει περάσει και από άλλες ομάδες.
1: Mm.
0: Μάλιστα τώρα τον είχε προσεγγίσει η Γιουβέντους γιατί ετοιμάζονταν την αλλαγή. Αλλά τον πρόλαβε ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης για τον περίεργο. Άλλωστε τον είχε πάρει η Γιουβέντους.
1: Νάστο. Σωστή κίνηση λοιπόν. Μεγάλη κίνηση.
0: Γιατί ο Καστάρο, όπως θυμόμαστε όλοι, όταν τον είχε πάρει από την Arsenal, δεν έκανε τίποτα ουσιαστικά. Παρόν απόν ήταν.
1: Να,
0: και γι' αυτό επισήμως δεν έχει λυθεί η συνεργασία, ανεπίσημα όμως αποτελεί παρελθόν.
1: Mm.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία, μάνο μου. Οκ. Okay. Να σου ευχηθώ καλό Σαββατοκυριακό.
0: Μάλιστα.
1: Καλή θέαση στο Μουντιάλ.
0: Καλά, εντάξει. Για
1: λίγους
0: είναι αυτό,
1: πάση
0: περιπτώσει. Ναι.
1: Για λίγους είναι,
0: όντως. Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά.
1: Και έχεις χαιρετίσματα πολλά από τον τακτικό μας ακροατή, τον Διαμαντή.
0: Okay.
1: Και τα χαιρετίσματα, την καλησπέρα του και όλα τα σχετικά, να είσαι καλά.
0: Επίσης.
1: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, μάνα μου και πάλι. Επίσης. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
0: Γεια σας,
1: ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Μάνος Αραμόπουλος, ακούσαμε τα πολύ ενδιαφέροντα έτσι, πραγματάκια που έχουμε τη χαρά και την τιμή μαζί του να συζητάμε.

Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό του αγώνα Καναδά-Βοσνίας Ερζεγοβίνη. Σε ένα-ένα το σκορ. 6 λεπτά οι καθυστερήσεις, μόλις τα έδειξε ο τέταρτος. Θυμίζω, ο Ολυμπιακός στο πόλο γυναικών είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Επικράτησε στα πέναλτι της Φέρεντσβάρος.

Η Φάντεν Ντόμπελστιν ήταν η πρωταγωνίστρια του Ολυμπιακού, η τερματοφύλακας, στα πέναλτι, διότι η Σταματοπούλου ήταν η πρωταγωνίστρια τερματοφύλακας του Ολυμπιακού στην κανονική διάρκεια και οι δύο εξαιρετικές.

Για τέταρτη φορά στην ιστορία του Ολυμπιακού η κατάκτηση του τροπαίου. Η Άμπι Άντριους αναδείχθηκε πολυτιμότερη στο Final Four της Μάλτας. Η αθλήτρια από την Αυστραλία, λοιπόν, η οποία πέτυχε 4 τέρματα στον ημιτελικό και 5 στο σημερινό αγώνα, 5 στον μεγάλο τελικό, αναδείχθηκε MVP του Final Four.

με το σημερινό τρόπο η ομάδα του Πειραιά, η ομάδα του Ολυμπιακού, η ομάδα γυναικών του Ολυμπιακού στο Πόλο, έφτασε τα 34 τρόπαια συνολικά σε Ελλάδα και Ευρώπη. Να δούμε ποια είναι αυτά. Θέλετε, θέλετε. 16 πρωταθλήματα Ελλάδος, 7 κύπελα Ελλάδος, 3 Super Cup Ελλάδος, 4 Champions League, 1 LEN Trophy και 3 LEN Super Cup. 4, 5, 8 ευρωπαϊκά, 26 εγχώρια.

Πιέζει η ομάδα του Καναδά να βάλει και δεύτερο γκολ στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων. Μια σέντρα τώρα, πολύ έτσι άτσαλη, άγαρμπη, εύκολα ο τερματοφύλακας ο Βόσνιος βγαίνει και καθαρίζει 1-1. Στο πέμπτο λεπτό πλέον των καθυστερήσεων από τα 6 που έχει δείξει ο διαιτητής.

Λοιπόν, πάμε για κλείσιμο σιγά σιγά. Αν προλάβουμε, θα σας πούμε για το τελικό σκορ μεταξύ του Καναδά και της Βοσνίας. Ήταν η εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Στρατάκη, στην κονσόλα ο Χάρης Ζαφυράκης, ενώ στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Γιώργος Ρουμελιώτης. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο σας εύχομαι. Εμείς πλέον από Δευτέρα δίνουμε ραντεβού την γνωστή ώρα 8, 8 με 10 η εκπομπή Ολική Ανατροπή. Τη Δευτέρα, έχοντας καλώς των πραγμάτων, θα έχουμε και το αφιερώμα μας τακτικό στο αεραστεχνικό ποδόσφαιρο, στο αθηναϊκό αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Ακολουθεί δελτίο αθλητικό ειδήσεων, το τελευταίο της ημέρας, και διαφημιστικά μηνύματα. Να είστε καλά, σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την ακρόαση.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 943 Intervetten Sports.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Μπορεί να είμαι γυναίκα, αλλά ξέρω καλά πότε είναι offside. Άγγελα Μέρκελ, πρώην καγκελάριος Γερμανίας.

0: Βάγγελης Μαρινάκης εμπιστεύτηκε το ρόλο του Γενικού Διευθυντή των Ολυμπιακού Nottingham Forest και Ρίο Άβες τον 39χρονο Ιταλό Ματέο τον Νιότσι. Χωρίς προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον αυριανό 5ο τελικό πρωταθλήματος μπάσκετ κόντρα στον Παναθηναϊκό. Κανονικό πρόγραμμα προπόνησης ακολούθησε ο Ντόρσεϊ. Στον Νίκο Ρογκαβόπουλο δεν μπορεί να υπολογίζει ο Εργίνα Ταμάν. Απόν και ο Λούκας αύριο θα κριθεί η συμμετοχή των Λεσόρ, Όσμαν και Καλαϊτζάκη. Ο αθλητικός δικαστής κάλεσε την ΚΑΕ Παναθηναϊκό σε απολογία για όσα συνέβησαν στον 4ο τελικό πρωταθλήματος. Οι πράσινοι ελέγονται για το γεγονός ότι η γυναίκα τράβηξε το μανίκι του διαιτητή και συνέχεια δεν απομακρύνθηκε από το γήπεδο και για τη συμπεριφορά κι άλλων φιλάθλων στα court seats. Στον πόλο γυναικών ο Ολυμπιακός νίκησε τη Φερεσβάρος 17-14 και αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Η Καλαμάτα ανακοίνωσε τη συμφωνία με τη Χάρτς για τον δανεισμό του 24χρονου διεθνή Κωσταρικανού εξτρέμ Κένεθ Βάργκας. Για το πρώτο παιχνίδι του δεύτερου ομίλου του Μουντιάλ, Καναδάς και Βοσνία ήρθαν ισόπαλοι 1-1. Στις 4 τα ξημερώματα του Σαββάτου, οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν την Παραγουάη. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων από RTL Sport. Στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ 2026 απέναντι στον Παναμά, η Γκάνα δεν θα μπορεί να υπολογίσει τον 33χρονο αμυντικό χάφ της Βιγιαρεάλ, Τόμας Πάρτεϊ. Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ αντιμετωπίζει κατηγορίες βιασμού, καταγγελίες που έχουν προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα στη διαθεσιμότητά του στο παγκόσμιο κύπελο. Η Βιλερμπάν βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον 30χρονο Αμερικανό-Γερμανό γκάρτ της Ανατολού Εφές Νικ Βάιλερμπαμ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο το πρωί στις 10. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο ραδιόφωνο στους 94,3 στον υπολογιστή σου. 943 intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.